0: Τακής μιλώντας στον Αντένα έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών με βασικό επιχείρημα την ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης χωρίς εξάρτηση από κομματικές διαπραγματεύσεις και παζάρια. Επανέλαβε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη τοξικότητα στο δημόσιο πολιτικό διάλογο. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Χαρακτήρισε την ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης με το ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για αλαζονία και πολιτική απελπισία, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Η αυξημένη κίνδυνη για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες απόψε σε ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Η αστυνομία εξάρθρωσε οργάνωση παραγωγής και διακίνησης παράνομου ουσιών αδυνατίσματος και ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 άτομα. Εγκέφαλος φέρεται ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, ο οποίος λειτουργούσε παράνομο εργαστήριο με αμφιβόλου προέλευσης πρώτες ύλες. Το κύκλωμα πραγματοποίησε πάνω από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού με κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν πληροφορίες για ύποπτο όχημα από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή, μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στα βόρεια και κεντρικά στην Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα με θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές από το μεσημέρι και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε και με διευρυμένο ήχο. Αλλάξαμε και πάρτνερ, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Παγκράτη. Κύριε Γιάννη, λέει, είμαστε εδώ στην πλατεία και σας ακούμε, κάνουμε υπηρεσία. Αφιερώστε μας ένα τραγούδι και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Όποτε λέει είμαστε βράδυ, τι άλλο να ακούσουμε, όλο μπλα μπλα καλημέρα όλη τη μέρα και με πολιτικά και τέτοια. Κάνα τραγούδι έτσι να ευθυμίσουμε. Κάνα μπουζουκάκι. Λοιπόν, πάμε πίσω στην Πάτρα. Πολλά χρόνια. Φαντάρος ήμουνα, το 80. Παιδιά από την Πάτρα, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι έχει για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Διαβάζω εδώ σε δήλωση του Γιώργου Σουμαργαρίτης, λέει για τους νέους καλλιτέχνες, πρώτα αγοράζουν, λέει, μικρόφωνα, ρούχα, αμάξια και μετά γίνονται τραγουδιστές. Έκανε σύγκριση μεταξύ της δικιάς του γενιάς και των σημερινών καλλιτεχνών, εξηγώντας πως υπάρχει τεράστια διαφορά. Τι να κάνουμε, έτσι, σημεία των καιρών. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Πώς έλεγε ο άλλος, μάλλον οι άλλοι, για σένα γλυκέ μου καράφλα φτάνω στα άκρα.
3: Στον κόμπο κηβησίας επάνω σου τραγουδά.
0: Γελάει ο Μαυριδόπουλος. Κάτι έχεις να μου πεις?

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, καλημέρα στο Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στο Κωνσταντίνο τον Παυλίδη από την Αλεξανδρούπολη, το λεγόμενο υπάρχο. Έκανε rebuilding. Είναι της μοδός τώρα. Πώς λέμε rebranding, έτσι λέμε και rebuilding. Δηλαδή τι εννοώ, βελτίωσε τα μηχανήματα. Ό,τι κάνουμε καλό είναι. Μας γυρίζει πίσω. Βάλαμε καινούργια μηχανήματα, ενώ εκπομπής θα μειώσουμε το κόστος του ρεύματος. Άρα λοιπόν η επένδυση θα βγει από εκεί. Πάμε παρακάτω. Τι έχουμε τώρα, λοιπόν. Νίκος Ξυλούρης, Ζάβαρα Κατρανέμια. Ζάβαρα Κατρανέμια.

Λοιπόν, όταν είχε έρθει ο Στέλιος, ο Μπικάκης, το έχω ξαναπεί βέβαια στον Αντένα να κάνουμε συνέντευξη, το τραγούδι το οποίο τον ανέδειξε και τον ίδιο, αλλά και επανέκαμψε με αυτό το κομμάτι όταν το έκανε επανεκτέλεση ο Νότης, ήταν τα γενέθλια θανάτου. Τον ρώτησα λοιπόν, του λέω, πώς σου ήρθε και γράψει το τραγούδι, και τι μου απάντησε, ρε παιδιά, με κούφανε. Μου λέει, το γράψα για το παιδί μου, για την κόρη μου που στα 11 της έφυγε από μια σπάνια αρρώστια του αίματος. Οπότε και εγώ, για να ξεδώσω και να απαλύνω λίγο τον πόνο, έγραψα αυτό το τραγούδι. Γενέθλια θανάτου, λοιπόν.

Άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, λέει, πάμε για ξεφόρτωμα. Αφιέρωσε στον οδηγό μου, στην οδηγό μου τη Στέλλα, λέω, σταμάτησα από τις Λιβανάτες. Χθες πήρε ο Τσακίρης ρε τηλέφωνο. Ενεφανίστη Τσακίρης πήγαινε στο Βόλο, λέει, αφιέρωσε σε όλους τους υπόλοιπους και στο Σαμάτι και τα λοιπά. Να σε καλά. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς, κλείνοντας την ώρα, με έναν άλλο κριτή καρό, τον Μπάμπη του Γαργανουράκη, Χαράλαμπος Γαργανουράκης. Θα κλείσει την ώρα, θα έρθει ο Λυσβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα. Καλημέρα επίσης στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει κάπου στου ζωγράφου. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε ένα τραγούδι για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και σε όλη την παρέα, σε όλα τα ξενύχτια. Λοιπόν, πάμε.

ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την επίτευξη συμφωνίας είπα Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του Αντιπροέδρου Βάνς. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις απόψινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι κασίες στα περί συμφωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, δηλώνει Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από την Τεχεράνη να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στις ακτές της πόλης Σιρίκ, όπου βυθίστηκε ιρανικό αλλιευτικό με ένα τραυματία και κοντά στο λιμάνι του Πανταραμπάς. Οι ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι δεν επέτρεψαν σε δεξαμενό πλοίο να περάσει τα στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια. Στο μεταξύ η Τεχεράνη κατηγορεί τη ΗΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και ζημιές στο ραντάρ αεροδρομίου. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες την εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές επιλέγουν πρωθυπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Παράλληλα χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον Αντώνη Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον αλλά ελεγχόμενος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις, λέει η Ελληνική Λύση. Ορκίζονται στις 12.30 στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής drones στη Μαλακάσα θα παρευρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Κατά 0,25% αυξάνει τα επιτόκια δανεισμού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχει πυροδοτήσει η ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος, ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον, κατηγορώντας το κυβερνόν Κομμουνιστικό Κόμμα ότι χρησιμοποιεί την ενέργεια για την αυτοεξυπηρέτηση της κλεπτοκρατίας του. Στη ΣΥΠΑ ένας νεκρός, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα και καταστροφές από τις σφοδρές καταιγίδες που σαρώνουν τις μεσοδυτικές πολιτείες με ανεμοστρόβιλους σε αγροτικές περιοχές νοτιοδυτικά του Σικάγο. Οι διεθνείς αστέρες Σακίρα, Μάνα, Αντρέα Μποτσέλη και Σάλμα Χάγεκ φώτισαν τη χθεσινή εντυπωσιακή τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο στάδιο Αζντέκα του Μεξικού. Έλαβε άδεια εισόδου στη ΣΥΠΑ η αποστολή του Κονγκό παρά τις ανησυχίες για τον ιό έμπολα. Εκατοντάδες συγγενείς των σχεδόν 135.000 αγνοωμένων του Μεξικού πραγματοποίησαν πορεία στην πρωτεύουσα της χώρας χρησιμοποιώντας τα εγκαίνια του Παγκοσμίου Κυπέλου για να συγκεντρώσουν υποστήριξη και να καταγγείλουν την έλλειψη κυβερνητικής δράσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μας λέει ο Μανώλης Σολιδάκης, μας είπε μάλλον, άστρα με με μαλώνετε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα και για τη συνέχεια τι έχουμε, μια διασκευή του Γιάννη του Χαρούλη από ζωντανό στο Λυκαβητό, σε τραγούδι του Νιόνιου, ο οποίος Νιόνιος δήλωσε η πρώτη εκτέλεση και δική του, εκτός από το γράψιμο του τραγουδιού, δήλωσε ότι τελικά λέει το ξανάπαι ο Γιαννάκης, έβαλε και κριτική λύρα και το απογείωσε και είχε δίκιο. Σου μιλώ και κοκκινίζεις.

Όταν ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος μελοποιούσε Διονύσιο Σολωμό και έβαζε τον αείμνηστο ξυλούρι στο στούντιο, δεν χρειάζονται λόγια, το αποτέλεσμα τα ακούτε.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι για μας, κύριε Νίκο. Μετά το επόμενο τραγούδι. Οκ. Okay. Λοιπόν, για πάμε. Τι έχουμε εδώ.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Μας χάρισες εσείς.

0: Πάμε 5 ώρες στο Μαυρίτα που λέει, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μη χαθείς λοιπόν, Βασίλης Τερλέγκας, και το επόμενο αφιερωμένο εκεί στα υψώματα της Ρούμελης. Για πάμε.

όταν ο Παπαργυρόπουλος έβαζε τον Πασχάλ τον Τερζή στο στούντιο να γράψει τραγούδια, με κάποια δεν συμφωνούσε και έλεγε, ρε παιδιά, εγώ πώς θα τα πω αυτά και τα λοιπά. Μεταξύ αυτών ήταν και το Αϊτόπουλα της Ρούμελης, και το λέω αυτό γιατί είχε έρθει στον Αντένα τότε, δεν θυμάμαι σε ποιον, να κάνουν παρουσίαση το CD. Την εκπομπή δεν την έκανα ζωντανά βέβαια, ήταν ηχογραφημένη. Οπότε όταν άκουσα το τραγούδι του λέω, ρε Αργύρη, πού το βρήκατε αυτό? Και μου λέει, ζωρίστηκε, λέει, για να το πει. Όχι γιατί δεν μπορούσε να το τραγουδήσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως είχε θέμα με το, με το τραγούδι. Κάτι έγινε στο στούντιο, δεν είμαι καλά ενημερωμένος, αλλά θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα μπέρδεμα με αυτά. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Αετόπουλα της Ρούμελης, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε.

Γιάννη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λέει ο φίλος μας ο Πλωτάρχης, εκεί από την Τριφυλία, ο Αριστοτέλης. Η μάχη, λέει, ο Τέλειος ο Τερζής. Ναι, αλλά το κακό είναι ότι δεν μας έμεινε κανένας. Μόνο ο Θέμης ο Αδαμαντίδης. Κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, κάτι λίγο από εκεί. Αλλά δεν μας έμεινε κανένας. Λοιπόν, για πάμε να κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα Αλεξίου, με Στράτο Διονυσίου, με Ρίτα, με Αντώνη Ρεπάνη και με Πόλη Πάνου. Θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης ο Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ο Μαυριδόπουλος λέει ότι πρέπει να την κάνουμε. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την επίτευξη συμφωνίας είπα Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου Βάνς. Οι κασίες τα περί συμφωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, δηλώνει Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού του ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό. Εκρήξεις ακούστηκαν μετά τα μεσάνυχτα στις ακτές της πόλης Σιρίκ, όπου βυθίστηκε ιρανικό αλλιευτικό με έναν τραυματία και κοντά στο λιμάνι του Πανταραμπάς. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι δεν επέτρεψαν σε δεξαμενό πλοίο να περάσει τα στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια. Στο μεταξύ, το Ιράν κατηγορεί τη ΗΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ενδικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και μεγάλες ζημιές στο ραντάρ αεροδρομίου. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες την εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές επιλέγουν πρωθυπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Παράλληλα, χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια, τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον αλλά ελεγχόμενος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις, λέει η Ελληνική Λύση. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Και υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής drones στη Μαλακάσα θα παραβρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα μιλήσει το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίασή του. Στην εξάνθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος, ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη. κυρώσει στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας, επέβαλε η Ουάσιγκτον, κατηγορώντας το κυβερνόν Κομμουνιστικό Κόμμα ότι χρησιμοποιεί την ενέργεια για την αυτοεξυπηρέτηση της κλεπτοκρατίας του. 2 νεκροί και 10 τραυματίες χθες σε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη ρωσική περιοχή Μπριάνσκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Οι διεθνείς αστέρες Σακίρα, Μάνα Αντρέα Μποτσέλη και Σάιμα Χάγεκ φώτισαν τη χθεσινή εντυπωσιακή τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού. Αυτή την ώρα ο αγώνας Νότια Κορέα-Τσεχία για τον πρώτο όμιλο από τη Γουαδαλαχάρα. Έλαβε άδεια εισόδου στη ΣΥΠΑ η αποστολή του Κόγκο παρά τις ανησυχίες για τον ιό έμπολα. Εκατοντάδες συγγενείς των σχεδόν 135.000 αγνοωμένων του Μεξικού πραγματοποίησαν πορεία στην πρωτεύουσα της χώρας, χρησιμοποιώντας τα εγκαίνια του Παγκοσμίου Κυπέλου για να συγκεντρώσουν υποστήριξη και να καταγγείλουν την έλλειψη κυβερνητικής δράσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

7 τραγούδια δεν έχουμε σίγουρα να πούμε, ωστόσο η κακοκαιρία Express φέρνει 7 περιοχές στην πρώτη γραμμή της επικινδυνότητας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το κρίσιμο διάστημα θα είναι από το μεσημέρι στις 12 έως το απόγευμα στις 7. Και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, το ψυχρό μέτωπο φέρνει μπουρίνια, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Η οργανωμένη λοιπόν ατμοσφαιρική διαταραχή με χαρακτηριστικά ψυχρού μετώπου θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας ισχυρές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια και σταδιακά προς τα νότια. Και προσοχή, υπομονή, μπόρα είναι, θα περάσει, αν και τελευταία γενικότερα οι μπόρες έχουν μια τάση μονιμότητας, ξέρετε τώρα εσείς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, Earth News Radio, 12 λεπτά μετά τις 5 και ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Που θα χτυπήσουν τώρα τα φαινόμενα. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά από τη Λιβαδιά και βορειότερα. Στην πρώτη γραμμή της επικινδυνότητας βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Χαλκιδική, η Σέρες, η Καβάλα, η Εύβοια και οι Σποράδες. Μάλιστα, σε Εύβοια και Σποράδες τα φαινόμενα θα αναμένεται να διατηρηθούν έως το πρωί του Σαββάτου. Η Αττική βρίσκεται στη δεύτερη γραμμή της επικινδυνότητας, καθώς οι τοπικές ιδιαιτερότητες του λεκανοπεδίου μπορούν να ενισχύσουν πρόσχερα τα φαινόμενα. Αναμένονται βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες με πιο κρίσιμο διάστημα από τις 12 έως 7 το απόγευμα. Από το μεσημέρι του Σαββάτου τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ από τη Δευτέρα ο καιρός επιστρέφει σταδιακά σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες. Για σήμερα πάντως Παρασκευή αναμένεται αλλαγή του καιρού με ψυχρές αέρες μάζες από τα Βαλκάνια να προκαλούν έντονη αστάθεια με βροχές και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Το βράδυ θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα στα δυτικά, αλλά το μέτωπο των βροχών θα επηρεάσει μέσα στη νύχτα το βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις παράκτιες περιοχές της Βορείου Ελλάδας. Στα νοτιότερα νησιά ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα φτάσει στα βόρεια τους 28 με 29 βαθμούς, θα κυμανθεί κοντά στους 30-31 στις υπόλοιπες περιοχές και ως 32-33 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Αττική το πρωί ο καιρός θα είναι αίθριος, από το μεσημέρι προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης που θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης άστατος με βροχές και καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής 12 Ιουνίου, γιορτάζει ο Νούφριος και η Ονουφρία, χρόνια τους πολλά, είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Και σαν σήμερα, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα έβρεση τεχνίας για τον Πολυσουγιά που αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. Το 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των ταχυδρόμων, το τραμ δηλαδή από την Αθήνα, η οποία αντικαθίσταται από τα τρόλεϊ. 1987, τέτοια μέρα, η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 την Γιουγκοσλαβία και προκρίνει στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 1994, το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6, η Πολιτική Άνοιξη 8,6, το ΚΚΕ 6,2 και ο Συνασπισμός με 6,2. Το 1996, η ΦΕΤΑ, το Κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Ενώ το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκόσμιου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνης, Μπασινάς και Ρονάλντο. Το 1915 γεννήθηκε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής, ενώ το 1929 η Άννα Φρανκ, η νεαρή Γερμανοεβραία, η οποία είναι από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. 1941 γεννιέται ο Τσικ Κορία, ο Αμερικανός τζαζίστας. Ενώ το 1798 φεύγει από τη ζωή ο Ρήγας Φεραίος, ο πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Το 1920 πεθαίνει ο Νικόλας Ζόρμπας, ο Έλληνας στρατιωτικός επικεφαλής του κινήματος στο Γουδί, και το 2003 ο Γκρέγκορι Πεκ, ο Αμερικανός ηθοποιός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα Νίκο από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, ξεκίνησε το Μουντιάλ, έχουμε αυτή την ώρα τον αγώνα Νότιας Κορέας-Τσεχίας, στην πρεμιέρα είχαμε...

νίκη το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Οι συνδιοργανωτές επικράτησαν εύκολα με 2-0 της Νότιας Αφρικής στο καυτό στάδιο Ας-10 στον πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για την πρόκληση του 32. Οι οικοδεσπότες εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τα παιδικά λάθη των Νοτιοαφρικανών που έδειξαν ελάχιστα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα, δεν είναι λίγοι, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να προβλέψουν ποιος θα είναι σε αυτό το μαραθώνιο, τον αθλητικό μαραθώνιο, το φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλου. Τώρα, ο υπερυπολογιστής της Όπτα έκανε τους υπολογισμούς του και έβγαλε τα φαβορί που μπορούν να κατακτήσουν τη διοργάνωση, με την Ισπανία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Στο φετινό Μουντιάλ, λοιπόν, είναι αρκετές οι ομάδες που έχουν ποιοτικά ρόστερ και θέλουν να φτάσουν μακριά στη διοργάνωση. Ο υπερυπολογιστής λοιπόν επέλεξε την Ισπανία. Τώρα η Ισπανία είναι το πρώτο φαβορί με 16,1%, ακολουθεί η Γαλλία 13%, η Αγγλία με 11,2%, η Αργεντινή με 10,4%, η Αργεντινή που είχε κερδίσει το προηγούμενο Μοντιάλ. Και το μοντέλο της Όπτα δείχνει επίσης ότι αν η Γαλλία δεν προηγείται στην πιθανότητα κατάκτησης, εμφανίζει ισχυρή δυναμική στα νοκάουτ με 21% πιθανότητα να φτάσει έως τον τελικό της διοργάνωσης. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι η πρόβλεψη ότι υπάρχει 35,9% πιθανότητα στο Μουντιάλ να αναδείξει ένα νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, που δείχνει και το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού. Από τις αφρικανικές τώρα ομάδες, η πιο έτσι ανταγωνιστική εμφανίζεται το Μαρόκο με 1,9% πιθανότητες κατάκτησης, Σενεγάλη 1% και από τις διοργανώτερες χώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 1,2%, το Μεξικό 1% και ο Καναδάς εμφανίζει πιθανότητες κάτω του 1% για να κατακτήσει τον τίτλο στην έδρα του. Αυτό πάντως στο Μουντιάλ, ίσως είναι και το Μουντιάλ το μεγάλο αντίο, καθώς υπάρχουν αρκετοί θρύλοι του ποδοσφαίρου που αποχαιρετούν την παγκόσμια σκηνή. Μια ολόκληρη γενιά σπουδαίων ποδοσφαιριστών, με μπροστάριδες του Λέιονελ Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ετοιμάζεται να δώσει την τελευταία της παράσταση στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Το παγκόσμιο κύπελο λοιπόν θα είναι ένα ιστορικό τουρνουά, διαφορετικό από κάθε προηγούμενο, καθώς υπάρχει η διεύρυνση με τις 48 ομάδες, συνδιοργάνωση από τρεις χώρες και υπόσχεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο θέαμα για τα 100 σχεδόν χρόνια της ιστορίας του θεσμού. Υπάρχει λοιπόν αυτή η χρυσή γενιά των ποδοσφαιριστών, είναι θρύλοι, οι οποίοι όμως μάλλον είναι το τελευταίο τους Μουντιάλ. Είπαμε λοιπόν, ο Λάιονελ Μέση από την Αργεντινή, λίγο πριν κλείσει τα 39 του χρόνια, θα συμμετάσχει για το, είναι το έκτο του Μουντιάλ, το έκτο του παγκόσμιου κύπελο, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Ήδη έχει κατακτήσει το 2022 και αγωνίζεται τώρα στην Ίντερ Μαϊάμι του MLS. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στα 41 πλέον, συνεχίζει να σκοράρει κατά ρυπά στη Σαουδική Αραβία. Και αν η Πορτογαλία του Μαρτίνεθ φτάσει στην κορυφή, ο Ρονάλντο θα γίνει ο γυριότερος παίκτης που θα σηκώσει το τρόπαιο. Ποια άλλη είναι σε αυτή τη λίστα, σε αυτή τη λέσχη των 40 ειδών, είναι ο Λούκα Μόντριτς της Κροατίας. Αγωνίζεται στην Ιταλική Μίλαν, είναι το 5ο του Μουντιάλ, πλησιάζει τις 200 διεθνείς συμμετοχές. Ο Μανουέλ Νόιερ από τη Γερμανία είναι 40χρονος θερματοφύλακας της Μπάγκερ Μονάχου και θα υπερασπιστεί την εστία της γερμανικής ομάδας. Ο Γκυργέρμο Οτσόα, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τα Μουντιάλ, κλήθηκε σπασμένα λόγω του τραυματισμού του βασικού τερματοφύλακα στα 40 του, προερχόμενος από την ΑΕΛ Λεμεσού στην Κύπρο, όπου έπαιξε την τελευταία χρονιά και πάει για το 6ο παγκόσμιο κύπελο. Ο Έντιν Τζέκο της Βοσνίας Ρεζεγοβίνης, στα 40 του κι αυτός, ο επιθετικός της Σάλκε, οδήγησε τη χώρα του στην πρόκληση μέσω των παράσταση στην Ιταλία. Οι Λατινοαμερικάνοι τώρα είναι ο Νεϊμάρ από τη Βραζιλία, στα 34 του. Θα δώσει και αυτός τη μάχη του, αν και είναι ανέτοιμος σωματικά και πάντα πρόβλητος, βεβαίως ψάχνει το έκτο αστέρι με τη Βραζιλία. Ο Χάιμε Ροντρίγκης με την Κολομβία στα 35 του, αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στη Μινεζότα United. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο Σάντιο Μανέ από τη Σενεγάλη, έχουν περάσει τους Αφρικανούς, είναι στα 34 και οι δύο. Ο Μαχρέζ από την Αλγερία στα 35 του, ο Κέβιν Ντεμπρόινε του Βελγίου, ο 35χρονος playmaker, ο Βιρτζίλ Φαντάικ από την Ολλανδία στα 35 και αυτός και ο Σον Χεούγκ Μιν από την Νότια Κόρεα στα 34 του, αγωνίζεται στο MLS και στη LAFC.

Λοιπόν, όλοι αυτοί προφανώς είναι η τελευταία τους συμμετοχή σε Μουντιάλ και θα δούμε αν κάποιος από αυτούς καταφέρει να σηκώσει το κύπελο. Πάμε στις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ χθες έκανε ανακοινώσεις ότι έχουμε πλησιάσει πολύ κοντά στο κλείσιμο της συμφωνίας και ενημέρωσε και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά η Τεχεράνη δίνει τη δική της έκδοχη. Υπάρχουν λοιπόν αντιφατικές δηλώσεις για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν που γίνονται τις τελευταίες ώρες, με την αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο και την Τεχεράνη να υποστηρίζει τις δικές προτάσεις, ότι οι δικές προτάσεις μπήκαν στο έγγραφο, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την πλευρά των ΗΠΑ. Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για υπέροχη συμφωνία, η οποία μπορεί να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Το έγγραφο είναι στα τελικά του στάδια, με την οριστικοποίηση να έρχεται μέσα σε λίγες ημέρες. Τόνισε ότι βάσει της συμφωνίας το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, ποτέ και με κανένα τρόπο. Θα δούμε τώρα εάν είναι η βάση αυτή, αν δηλαδή μπορούμε είτε το Σαββατοκύριακο είτε τις επόμενες ημέρες να υπογραφεί μια συμφωνία, καθώς είναι γνωστό ότι η παγκόσμια οικονομία υποφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό με την άνοδο στις τιμές των καυσίμων και του φυσικού αερίου, και βέβαια όλα αυτά τα πλήγματα που έχουν δεχτεί οι χώρες στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγα 24 ώρες, το Ιράν απειλούσε ότι θα μεταβάλει σε κόλαση τη γύρω περιοχή όταν δέχτηκε τις απειλές και τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, τώρα ποιος θα την υπογράψει τη συμφωνία? Θα την υπογράψει κατά πάσα πιθανότητα ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο απεσταλμένος Steve Witkoff. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα γίνει αυτή η υπογραφή, πού θα καθίσουν οι δύο πλευρές για να συντάξουν το τελικό κείμενο και να υπογράψουν, αν θα γίνει σε κάποια μουσουλμανική χώρα όπως η Τουρκία ή θα γίνει τελικά στην Ευρώπη ή στο Κατάρ. Λοιπόν, χθες είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του Γιώργου Γεραπετρίτη, σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με την Τουρκία. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι καμία νομική ισχύ στις μονομερείς ενέργειες, δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχιστούν οι επαφές σε περισσότερα επίπεδα με την Τουρκία και με άλλες γειτονικές χώρες, αλλά ευτυχώς, είπε, ο πόλεμος περιορίζεται στα μέσα και όχι στην πραγματικότητα. Και όσο αναφορά τώρα το θέμα του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, που αναμένεται να ψηφιστεί και έχει δοθεί τέτοια έκταση από τον τουρκικό τύπο, ο Υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε για τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια, αρνήθηκε όμως να αναφερθεί στο περιεχόμενο των συνομιλιών, επικαλούμενος την εμπιστευτικότητα των συνομιλιών. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα και την ανάγκη να διατηρήσει η χώρα μας ανοιχτή επικοινωνία με την Τουρκία. Νομίζω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, εξαιρετικά αβέβαιες και ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης, όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία να μπορούμε να έχουμε ανοιχτή επικοινωνία, να έχουμε γέφυρες με τις οποίες θα προσλαμβάνουν τις κρίσεις. Και για το λόγο αυτό, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να συνεχιστούν οι επαφές σε περισσότερα επίπεδα και με την Τουρκία, όπως και με άλλες χώρες. Αυτά είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Υπάρχει τώρα μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε σιγά σιγά να αλλάξουμε αυτό το κλίμα, το κλίμα το οποίο έχει χαλάσει, είναι η αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αποκλειστική ευθύνη της Άγκυρας και για τις προκλήσεις που κάνει και για το νομοσχέδιο που ετοιμάζει και για την ένταση που βγάζει, κυρίως με την Κύπρο, και το είδαμε αυτό και στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου όσον αφορά τη συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία. Μια συμφωνία απολύτως νόμιμη που ο κ. Ερντογάν την μπέρδεψε με τις προστάτητες δυνάμεις της συμφωνίας του 1960. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, η Ελλάδα προσπαθεί σιγά σιγά να το εξαφανίσει, να το διαλύσει από την διεθνή πρακτική. Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι υπάρχουν αρκετές πληγές από το παρελθόν. Το τουρκο-λιβικό μνημόνιο ανατρέχει στο 2019, αλλά χθες η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Παπαδοπούλου, βρέθηκε στην Τρίπολη για να συζητήσει ζητήματα που αφορούν την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα εκεί και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν προκύψει ένα θετικό αποτέλεσμα, κυρίως τώρα που υπάρχει και
ο παράγοντας της Chevron. Η Chevron έχει κερδίσει τους διαγωνισμούς και στην Ελλάδα και στη Λιβύη, άρα είμαστε, πώς να το πω έτσι, λίγο υπό την πίεση να βρεθεί μία λύση όσον αφορά την ΑΟΣ. Και κυρίως βεβαίως με τους Λίβιους, οι οποίοι έχουν αντιφατικές απόψεις ανάλογα με τα συμφέροντα της τότε συγκυρίας. Χθες η είδηση της ημέρας ήταν βεβαίως η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή Ενώπιος Ενώπιο στον Αντένα, είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Προανήγγειλε για μία ακόμη φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2007, ξεκαθαρίζοντας έτσι κάπως τον ορίζοντα, το χρονικό ορίζοντα της κάλπης, και στη συνέντευξή του μίλησε ειδικότερα για τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την παράταξη, ότι τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία και έγινε πρωθυπουργός. Το χαρακτήρισε μάλιστα καλό πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι δεν προτίθεται να αλλάξει την άποψή του, καθώς υπήρξε ο ίδιος υπουργός του. Στο ίδιο πλαίσιο, ερωτηθείς για τη δημόσια κριτική που ασκείται το τελευταίο διάστημα από δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θεωρεί άδικη την κριτική τους για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες δεν είχαν προχωρήσει επί δεκαετίες, ενώ πρόσθεσε ότι σέβομαι και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία και δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, είπε: ξέρετε κανένα πρωθυπουργό που να επιδιώκει ταραγμένα νερά? Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται και η Ελλάδα δεν έχει υποχωρήσει σε κανένα θέμα σε σχέση με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωγαν λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει και το κάζους μπέλι και υπάρχει από το 1995. Αλλά ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τους πολιτικούς του αντιπάλους, μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έταξε το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, λέγοντας ότι δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν μόνο κόμμα, ψηφίζουν και επιλέγουν Πρωθυπουργό. Σχολίασε τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης και όσα συμβαίνουν στην αριστερά, αναφέρθηκε ευθέως στην πορεία μετά την αποχώρηση του κ. Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμές για τις διαδοχές εσωτερικές ανακατατάξεις αλλά και τη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο. Και μάλιστα είχε και μία ατάκα η οποία νομίζω θα συζητηθεί αρκετά. Εάν σας πάρουν εσάς, λέει, τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Του κυρίου Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα νέο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Έτσι δεν είναι? Ρωτήθηκε για τη Μαρία Καριστιανού, είπε ότι εμφανίζεται εξαιρετικά δημοφιλής ή περισσότερο και από το κόμματος. Μπορεί η δημοφιλία της σταδιακά να μετατραπεί σε ψήφο, απειλεί τη Νέα Δημοκρατία? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας άνθρωπος που διαθέτει, είπε, ένα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας, απολύτως κατανοητό. Και αν και αυτό μεταφράζεται σε πολιτική στήριξη, είναι κάτι συζητήσιμο. Δεν τον έχουν επίσης τον Πρωθυπουργό, είπε ότι έχει τις βασικές γνώσεις. Δεν μιλάω, λέει, για εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά αν θα μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για όσα έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Και για τις άρσεις ασύλειας αλλά και για τις αστοχίες που υπάρχουν, καθώς το πόρισμα Τυχεροπούλου υποστήριξε ότι άλλαξε την εικόνα που είχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η ζημιά δεν είναι 1,5 εκατομμύριο αλλά 110 με 120 χιλιάδες ευρώ. Μίλησε ακόμη για τα Τέμπη, μίλησε για την οικονομία, έκρινε ότι η ακρίβεια είναι το μεγάλο πρόβλημα και ότι αντιλαμβάνεται ότι πιέζεται η κοινωνία και τα νοικοκυριά. Και ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι στη ΔΕΘ η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέες παρεμβάσεις. Δεν ξέρουμε ακόμα, λέει, είπε, πόσο χρόνο θα έχουμε στη διάθεση, χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά αυτό θα προσδιοριστεί σε 1 με 2 μήνες. Στο ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, είπε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Όλα αυτά τα είπε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι σαφές ότι έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος.
και θα το δούμε, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια αυτό, καθώς υπάρχει η μάχη του Πειραιά και η μάχη της Θεσσαλονίκης για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μιας και λέγαμε για τα Τέμπη, που ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι η ξυλολιάδα ήταν το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ακουστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ως τον ΟΣΕ, οι σιδηρόδρομοι αποκτούν 14 νέους προσωμιωτές εκπαίδευσης για μηχανοδηγούς και σταθμάρχες μέσα στο 2026. Αφορούν οι συμβάσεις στην προμήθεια 6 προσωμιωτών εκπαίδευσης μηχανοδηγών και 8 προσωμιωτών ρύθμισης κυκλοφορίας και τηλεδιοίκησης για τους σταθμάρχες. Είναι αυτοί οι προσωμιωτές θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης μηχανοδηγών, σταθμαρχών, ελεκτών κυκλοφορίας και λοιπού προσωπικού κρίσιμων καθηκόντων. Θα προσωμιώνουν περισσότερα από 500 χιλιόμετρα βασικών ελληνικών σιδηροδρομικών διαδρομών, επιτρέποντας την εκπαίδευση σε ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας. Τώρα, πολύ καλό είναι που γίνεται έστω και τώρα. Προφανώς, προφανέστατα, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει πριν αρκετά χρόνια, ώστε ίσως να έχει αποφευθεί και αυτή η τραγωδία που συγκλώνησε και συγκλονίζει ακόμα την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, μέσα αυτών των προσωμιωτών, το προσωπικό θα μπορεί να εκπαιδεύεται τόσο σε σενάρια κανονικής κυκλοφορίας, όσο και σε υποβαθμισμένες ή έκτακτες συνθήκες, όπως η παραβίαση σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, απρόβλεπτα περιστατικά στο δίκτυο. Και με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί και η ετοιμότητα της αντίδρασης και η αξιολόγηση των δεξιοτήτων σε ασφαλές και πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον. Είπαμε, αυτά θα έπρεπε να έχουν αγοραστεί, αν όχι πριν την τραγωδία, ώστε να αποφευθεί αυτό που έγινε. Τουλάχιστον αμέσως μετά θα έπρεπε να έχουν έρθει πολύ πιο γρήγορα για να αναβαθμιστεί η ικανότητα των στελεχών των σιδηροδρόμων. Τέλος πάντων, έστω και τώρα, καλό είναι αυτό και δείχνει ότι κάτι αλλάζει, έστω και τώρα, έστω και τόσο αργά. Να κλείσουμε αυτό το κομμάτι με μια αισιόδοξη είδηση. Τη Δευτέρα ξεκινά το νέο ανακαινίζω. Υπάρχει επιδότηση ως 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια. Χιλιάδες ιδιοκτήτες λοιπόν κλειστών κατοικιών θα διεκδικήσουν επιδότηση που μπορεί να φτάσει ως 36.000 ευρώ μέσω του νέου προγράμματος. Προϋπολογισμός είναι 500 εκατομμύρια ευρώ και η δράση αναμένεται να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα, χρηματοδοτώντας εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης με ποσοστά επιδότησης που φτάνουν στο 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Υπάρχουν και μπορείτε να βρείτε όλα τα κριτήρια για τις κατοικίες. Υπάρχουν επίσης αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη αυτό και η επιδότηση μπορεί να φτάσει ως το 90-95% του κόστους ανακαίνησης με βασική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Το ύψος των επιλέξιμων δαπάνων στον προηγούμενο κύκλο ήταν μόλις 10.000 ευρώ, ενώ τώρα το ύψος χρηματοδότησης μαζί αν έχει κάποιος δύο παιδιά, μπορεί να φτάσει μια οικογένεια δηλαδή, μπορεί να φτάσει μέχρι και 46.000 ευρώ. Και μάλιστα τώρα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το νέο ανακαινίζω εστιάζει περισσότερο στις εργασίες αποκατάστασης και εξυγχρονισμού των κατοικιών. Στις επιλέξεις δραπάνες είναι οι ηλεκτρολογικές, οι υδραυλικές εργασίες, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιο, αντικατάσταση δαπέδων, αποκατάσταση φθορών και ζημιών, ενίσχυση τυχοποιίας, βαψίματα και άλλες παρεμβάσεις που καθιστούν ένα ακίνητο άμεσα κατοικήσιμο. Και βέβαια και ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση σε ταράτσες και δώματα ή εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα και αντλιών θερμότητας.

0: απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.
1: Λεπτά μετά τις 5. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα κύριε Χατζη Μιχάλη.
2: Καλημέρα. Ακόμα δεν είμαι στις εφημερίδες.
1: Όχι, δεν έχω μπει στις εφημερίδες. Θα τις πω τώρα. Ο Τραμπ πάντως δεν θα πάει στο πρώτο αγώνα που θα γίνει Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
2: Μετά το χουνέρι που έφαγε στον αγώνα που είχε πάει και γιουχαρίστηκε.
1: Στο Super Bowl.
2: Και στο τελευταίο, πριν από δύο μέρες που πήγε και γιουχαίστηκε την ώρα του εθνικού ύμνου.
1: Α, μάλιστα.
2: Στον μπάσκετ, νομίζω.
1: Ναι, ναι. Θα πάει ο Μάρκο Ρούμπιο, λέει, που θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αποστολής. Και πρέπει να σου πω βεβαίως ότι ο Τραμπ έχει ανεβάσει το ρεκόρ όσον αφορά τους γιατρούς των οποίων τον εξετάζουν. Ξεκίνησε με τον George Bush, με πέντε ειδικούς γιατρούς. Μετά ο γιος του πήγε στους 12 ειδικούς γιατρούς. Και ο Τραμπ ανέβασε τον πήχη, τους έθεσε 22.
2: Παιδί μου, το έχει πει σε ρέντι αυτό το πράγμα, ότι αυτό του αρέσει να πηγαίνει στους γιατρούς για να δείχνει μετά τις εξετάσεις στον κόσμο. Κοιτάξτε, να δείτε, πήγα και έκανε εξετάσεις και είναι καλές. Πρέπει να έχει αποθυμένα μεγάλα.
1: Ξέρεις όμως ότι πλησιάζει τα 80 του χρόνια, είναι μαζί με τον Τζο Μπάιντεν οι πιο μεγάλοι πρόεδροι που έχουν περάσει ηλικιακά.
2: Αυτός είναι ο πιο υπναλέος πάντως, γιατί χθες πάλι τον πήρε ο ύπνος. Είχε κόσμο στο Λευκό Οίκο και μιλούσε.
1: Λοιπόν. 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, το σόου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής, η κουλτούρα των Αζτέκων δεν θα μπορούσε να λείπει την τελετή έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού. Η διασυνδέση και τα πλοκάμια του κυκλώματος της πολεοδομίας, πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις, πώς η αύξηση των επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από τα σκληρά πλήγματα σε νέα συμφωνία με Ιράν, ακόμη μια αλλαγή πλεύσης από Τραμπ. Περιμένει Τεχεράνη. Πάμε στα νέα. Βρέχει παρετήσεις, πολεοδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο, δύο αποχωρήσεις του τελευταίου 48ωρο και μια αναφορά στην δικογραφία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτης εμπλοκής. Έως και 7 χρόνια νωρίτερα σύνταξη, πλασματικά 3 μεγάλα κέρδη, το όφελος ανά μήνα και η κατοχήρηση παλαιότερων ορίων ηλικίας. Μητσοτάκης είναι άδικη η κριτική, Καραμαλή και Σαμαρά. Ανδρουλάκης χωρίς εισιτήριο συγκοινωνίας έως 24 ετών, είναι η πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, αν γίνει κυβέρνηση. Παγκόσμιο κύπελο 2026 άρχισε το ΜΑΤΣ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μία κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα, λέει ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του. Μειώνει το δημοτικό φόρο των ακινήτων, τη φέρει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές, προσιτές οι εμπορικές αξίες σε Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ιόνιο και πιο υψηλές σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο πλανήτης παίζει μπάλα, εντυπωσιακή τελετή έναρξη στο Μουντιάλ, Μεξικό-Νότια Αφρική 2-0 στην πρεμιέρα. Άνοδος των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 25 μονάδες, πώς αυξάνονται οι δόσεις των δανείων από τον Ιούλιο. Δημοκρατία, γραμματής και φαρισαίες του Μαξίμου, η κυβέρνηση των υποδίκων συνεχίζει ακάθεκτη σκανδαλώδη δράση της. Και υποκλοπές ασυλίας στο Δημητριάδη παρέχει ο Βελόπουλος. Εφημερίδα των Συντακτών, η 11η του Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάδας. Σε ποιους άλλους αποφασίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, όλα τα ονόματα του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου. Λοιπόν, και εδώ βεβαίως έχει φωτογραφίες με την Θεόνη Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου, Κώστας Γαβρόλου, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος θα είναι ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής, η Ευγενία Φωτονιάτα, ο Κώστας Τούμπουρος, η Γιάννα Πεπέ, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Νίκος Μαρατζίδης, ο Μιχάλης Καλογύρου, η Άννα Παπαδοπούλου και ο Γιώργος Βασιλιάδης. Είναι τη νέα ομάδα που βγάζει μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε στην κόντρα. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες, αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση του γραμματέα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, εισαγγελική έρευνα και για το τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο. Ανήλικη ντίλερ κόκας στη VIP γειτονία στο Βόρειο Προαστίων, παιδιά σε ρόλο βαρώνων ναρκωτικών. Ρίζος πάστης, απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους διευθέτησης, ξεσάλωμα κυβέρνησης και εργοδοσίας με διάλυση του εργάσιμου χρόνου. Ναυτεμπορική, γκάζι φρένο, εισηγμένες λόγω πολέμου, πρώτο τρίμηνο, πηγή κλειάδι φουλάρουν κερδοφορία και βλέπουν διαρροές. Ακίνητα, αποσύρθηκε ο έμφυα της περιφέρειας, μένει ο δημοτικός, η ΟΒΕ εφιάλτησε το δημογραφικό για 12 περιφέρειες.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Δεν είχαμε χθες μόνο τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Είχαμε και την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έστειλε μήνυμα πανστρατιάς και ενότητας. Αναφέρθηκε στους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά, όσο και στις προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω κανονίσει ραντεβού ως νέος γραμματέας με τους πρώην πρωθυπουργούς, αλλά και να το είχα δεν θα το έλεγα σίγουρα στην τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται παστρατιά και ενότητα, δεν περισσεύει κανείς. Και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής έχουν προσφέρει πολλά στην παράταξη και την πατρίδα. Δεν θεωρώ κανένας από τους δύο θέλει να κάνει κακό στην παράταξη. Γενικά η λέξη παράταξη έπαιξε πάρα πολύ χθες. Παρακολούθησα και μια συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη και ο ίδιος μιλούσε συνεχώς για την παράταξη, για την ευθύνη που υπάρχει απέναντι στην παράταξη. Άρα όπως καταλαβαίνετε θα πιέσουν έτσι από την κυβέρνηση όσο μπορούν τον Αντώνη Σαμαρά όσο ό,τι αφορά το κόμμα συναισθηματικά, πολιτικά και βέβαια είναι λογικό καθώς μπήκαμε στην τελική ευθεία για την προεκλογική περίοδο και με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και την αξιοποίηση του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας θα γυρίσει όλη την Ελλάδα όπως και ο Πρωθυπουργός. Όπως καταλαβαίνετε από εδώ και πέρα θα είναι πιο συχνές οι εμφανίσεις, οι πολιτικές εμφανίσεις των επικεφαλής του κόμματος. Χθες είχαμε και με ανακοίνωση κάποιων ονομάτων από τη Νέα Δημοκρατία για τα ψηφοδέλτιά της. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου θα είναι υπεύθυνος, θα είναι υποψήφιος στο νομό Τρικάλων. Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Νίκος Παπαγιάννου στην πρώτη Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου στην πρώτη Αθηνών. Άλλα πρόσωπα είναι ο Γιώργος Σταμάτης, ο βουλευτής επικρατείας στην Κορινθία. Στην Κορινθία θα είναι και ο Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Θα είναι και άλλα πρόσωπα όπως η κυρία Αργυρό Τραγάκη στην Β' Πειραιώς, κόρη του νυν βουλευτή του κυρίου Τραγάκη. Ακούγονται όμως και στην ίδια περιφέρεια και το τέος πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ των αστυνομικών, ο Γρηγόρης Γερακαράκος και ο γνωστός φωτογράφος ο Δημήτρης Σκουλός. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία σιγά σιγά θα τα ανακοινώνει η Νέα Δημοκρατία. Έχει ενδιαφέρον καθώς θέλει να πιέσει και τα υπόλοιπα κόμματα να αρχίσουν να ανακοινώνουν υποψηφίους. Φαίνεται πάντως ότι σε αυτό αντιδρούν και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι λένε ότι έχουν έτοιμα τα ψηφοδέλτια να τα ανακοινώσουν. Πάντως και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση υπάρχει η μάχη του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού παίρνει σάρκα και οστά το πολιτικό της εγχείρημα, εξασφάλισε τα γραφεία της στην Οδό Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα θα είναι σε συζήτηση στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου. Ελπίδα για τη δικαιοσύνη είναι η εκδήλωση. Και την Κυριακή θα είναι στη Θεσσαλονίκη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Θα υπάρξει όμως και παρουσία της τις επόμενες ημέρες τόσο στον Πειραιά όσο και τη Δευτέρα θα είναι ο κύριος Τσίπρας στον Πειραιά, στη Β' Πειραιά και αντιλαμβάνομαστε ότι χθες ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι η Α και Β' Θεσσαλονίκης και η Α και Β' Πειραιά είναι κομβικοί παράγοντες στην προσπάθεια που κάνουν να ανεβάσουν τα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις αρχικά και μετέπειτα στις κάλπες, στις εκλογικές κάλπες. Πλησιάζουμε όμως στο τέλος και αυτής της εκπομπής, αυτής της εβδομάδας. Πάμε για ένα ονειρεμένο Σαββατοκύριακο με καλύτερο καιρό από ό,τι σήμερα, με πολλά μάτς, μια ποδοσφαιρική πανδεσία στο Μουντιάλ και έχουμε βεβαίως και τον τελικό στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, καθώς γίνεται στο ΣΕΦ, θα κριθεί εκεί όλη η σεζόν τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, προσοχή στους δρόμους, καθώς σε πολλά σημεία θα υπάρχουν έντονες βροχές και καταιγίδες. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για επίτευξη συμφωνίας είπα Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου Βάνς. «Οι κασίες στα περί συμφωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα», δηλώνει Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού του ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα ξημερώματα 2 ιρανικά ντρόνς που φαινόταν να προσπαθούν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ισχυρίζεται ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Νωρίτερα οι ιρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι εμπόδισαν δεξαμενό πλοίο να περάσει τη θαλάσσια οδό χωρίς άδεια. Στο μεταξύ το Ιράν κατηγορεί τη ΗΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και μεγάλες ζημίες στο ραντάρ του αεροδρομίου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέριας παραβίασης σύμφωνα με το στρατό. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες την εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές επιλέγουν πρωθυπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Παράλληλα χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους 2 πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για τον Αντώνη Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον αλλά ελεγχόμενος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ντρόουν στη Μαλακάσα θα παρευρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα μιλήσει το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίασή του. κυρώσει στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον. Στην Ουκρανία μία γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι. Στη Ρωσία επίθεση με ουκρανικά ντρόνς δέχθηκε η πόλη Τολιάτι, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας, Αυτοβάζ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιέλ, καταδικάστηκε χθες σε 30 χρόνια φυλάκιση για την αποστολή ντρόν στη Βόρεια Κορέα, που σύμφωνα με τους εισαγγελείς είχε στόχο να δημιουργήσει πρόσχημα για την καταστροφική κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024. Στη ΣΥΠΑ τουλάχιστον 3 ανεμοστρόβιλοι έπληξαν κοινότητες έξω από το Σικάγο, ισοπεδώνοντας σπίτια, καθώς οι σφοδρές καταιγίδες καθήλωσαν τις πτήσεις και έκοψαν το ρεύμα για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Με μία εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αζντέκα του Μεξικού. Αυτή την ώρα ο αγώνας Νότιας Κορέας-Τσεχίας για τον πρώτο όμιλο από τη Γουαδαλαχάρα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Ανέμη βόρεια, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα 21 πιο σημαντικά μοναστήρια της Ελλάδας. Καταφύγια πίστης και ιστορίας. Από τα Μετέωρα έως την Αμοργό, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Στερεά. Η ιστορία και οι παραδόσεις τους. Οι θησαυροί, τα κοιμήλια, τα ιερά προσκυνήματα. Πώς θα φτάσετε, πώς θα τα επισκεφτείτε, πότε πανηγυρίζουν. Μαζί βότανα και θεραπείες. Η σοφία της φύσης, ασπίδα για την υγεία. Η σύμμαχη του ανοσοποιητικού. Όπλα για την καρδιά και το αναπνευστικό. Γιατροσόφια για δέρμα. Μπότοξ, αντιγύρα. Αντίδοτα για μυοσκελετικούς πόνους. Πού τα βρίσκουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Κλαδενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και εσείς στη συντροφιά μας με δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σήμερα κατά την Έμι θα έχουμε μεταβολή του καιρού, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, το βάζει σε παρένθεση, το ξέρουμε, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Και αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για την βροχή ή για το χαλάζι, τι να κάνετε, για τους κεραυνούς στο νου σας, ναι. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να ξέρετε ότι στην υπόλοιπη χώρα θα έχει σχεδόν αιθρίο καιρό. Η άνεμη θα είναι στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29, άιντε το πάνω-πάνω στα Ηπειρωτικά και στο Νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι σήμερα η οροφή. Χθες ήταν οι 34. Τώρα που λέω καιρό, έβλεπα τα παλαβά που γίνονται ή θα γίνουν στο Μουντιάλ. Δεν ήξερα ότι με το νέο κανονισμό, το Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες, θα σας πούμε διάφορα στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά στους νέους κανονισμούς που εφαρμόζονται για πρώτη φορά και θα εφαρμόζονται στο μέλλον και στα πρωταθλήματα που καταλαβαίνω, θα έχει διακοπή άμα έχει κακοκαιρία και θα πρέπει μετά να στεγνώσει το γήπεδο και να ξαναμπούν οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Που σημαίνει ότι θα έχουμε καθυστερήσει. Ούτως ή άλλως οι αγώνες έχουν ένα καινούριο σύστημα. Είχαν χθες, ας πούμε, έβλεπα το Μεξικό, Νότια Αφρική, είχε διακοπή, λέει, για cool off. Έτσι το, κάτι τέτοιο. Για να δροσιστούν οι παίκτες. Ένα δίλεπτο, μια δίλεπτη, τρίλεπτη. Το μυαλό μου εμένα πάει ότι αυτές οι διακοπές γίνονται για να δείχνουν τα κανάλια διαφημίσεις όπου προβάλλουν τους αγώνες. Φαντάζομαι εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται και η κλάστρα, δροσίζονται οι παίκτες. Είδα βέβαια μετά το τέλος του αγώνα που βγήκαν οι Μεξικανοί να πανηγυρίσουν στην πλατεία της εκεί, την κεντρική, τη Ζόκαλο, έτσι τη λένε. Λοιπόν, υπέροχη πλατεία, τεράστια, γέρνει λίγο, αλλά αυτό τώρα θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Έπιασε μια καταρακτώδης βροχή, καταρακτώδης όμως. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, με 18 βαθμούς στην Ξάνθη, στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 22, παρακαλώ, όμορφο Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία. Χθες βράδυ από την Κο, πάνω η Αφροδίτη, κάτω ο Δίας, μας στέλνει φαντάζομαι ένα βίντεο που δείχνει τους αστερισμούς, τους πλανήτες βασικά. Λοιπόν, σήμερα 12 Ιουνίου του 2026 ή όπως κάθε 12 Ιουνίου, ασχέτως αν είναι 2026, γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονούφρια. Παρατήρησα δε ότι δεν είναι ένας Ονούφριος, αν νομίζετε ότι είναι μόνο ένας ο Ονούφριος. Είναι ο Όσιος Ονούφριος ο εν Ιερουσαλήμ. Είναι ο Όσιος Ονούφριος της Κατρώμα. Ο Όσιος Ονούφριος, ο θαυματουργός του εν Ψκόφ της Ρωσίας ασκήσαντος, είναι ο Ονούφριος του διαχριστών Σαλού του εν Ρωμανόφ της Ρωσίας, τρέχα γύρευε την όλα αυτά τα πράγματα, και είναι και ο Όσιος Ονούφριος εκπρεβέζης, να ξέρετε. Έχουν και οι καθολικοί Ονούφριο. Ωρε, μπράβο, πέρασε ο Ονούφριος. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, επίσης από την Ξάνθη, με 19 βαθμούς. Καλό που σου κουμάς έρχεται. Αντευχόμαστε.
Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία. Είναι μέρα της Ρωσίας, γιορτάζεται η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια δεν θα γίνει μια τελετή που κάνουμε με κάτι τραγούδια κτλ. Στο κέντρο της Μόσχας, θα γίνει κάπου σε άλλον χώρο, στο χώρο σας που λένε. Δεν θα γίνει στην πλατεία, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να περάσει κανένα ντρόουν. Κατά τα λοιπά, είναι μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία. Τη γιορτάζουν τώρα οι Βραζιλιάνοι, γιατί την περίοδο που ο υπόλοιπος κόσμος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο, αυτοί έχουν το καρναβάλι. Οπότε σου λέει θα πέσουν οι δύο γιορτές. Όχι, το καρναβάλι είναι ούτως ή άλλως ούμπερ άλλες πάνω απ' όλα. Άρα γιορτάζουν τότε το καρναβάλι και τώρα γιορτάζουν την ημέρα των ερωτευμένων. Είναι και μέρα της αγάπης στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της νομιμοποίησης των διαφυλετικών γάμων που έγινε το 1967, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να σας πω για εσάς τους λάτρεις του Μουντιάλ που παρακολουθείτε και ενδεχομένως να έχετε παίξει και στοίχημα, άνοιξε το σκόρ η Τσεχία, η οποία παίζει αυτή τη στιγμή κόντρα στην Νότια Κορέα. Έτσι, 0-1 το σκόρ, έγραψε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Σαν σήμερα, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρασιτεχνίας, γιατί νομίζετε εσείς? Για τον πολυσουγιά, αυτόν που ονομάστηκε Ελβετικός αργότερα. Αυτόν που έχει πάνω τυρμπουσόν, κατσαβίδι, μαχαιράκι, ψαλιδάκι, λίμνα. Κι εγώ δεν ξέρω τι άλλο έχει. Το 1955, σαν σήμερα, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων. Μην τον γκουγκλάρετε, ήταν τα τραμ από την Αθήνα. Αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. Τώρα αποσύρθηκαν και τα τρόλεϊ. Και επανήλθε το τραμ. Αυτό το ράβει ξύλωνε σε αυτή τη χώρα. Το 1987, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Το 1994, σαν σήμερα, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6, το ΚΚΕ με 6,2 και ο Συνασπισμός με 6,2. Το 1996, σαν 6,2 και ο Συνασπισμός με 6,2.

0: Και σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν ο Καραγκούνης στο 7ο λεπτό, ο Μπασινάς στο 51ο και ο Ρονάλντο το 93. Στο 93ο λεπτό εννοώ, έτσι μην μπερδευτούμε, καμιά χρονολογία. Ο Ρονάλντο ακόμα παίζει, ακόμα είναι εκεί. Έβλεπα και κάτι δηλώσεις του Ροναλντίνιο που το ρώτησαν ποιος θέλεις να κερδίσει εκτός της Βραζιλίας. Λέει πάνω απ' όλα Βραζιλία, γιατί είμαι Βραζιλιάνος, παιδιά. Και εντάξει τώρα, Βραζιλία είναι ποδοσφαιρομάνα. Αν δεν κερδίσει η Βραζιλία όμως, θέλω να το κερδίσει η Πορτογαλία. Γιατί η Πορτογαλία? Γιατί έχει μια πολύ ωραία νέα γενιά, νέα φουρνιά, ας πούμε, ποδοσφαιριστών. Άσε που παίζει και ο Ρονάλντο. Κατάλαβες. Ο Ρονάλντο είναι μια σταθερά. Παικτούρα, δεν το συζητάμε. Όχι, πείτε, περιμένετε να μιλάω τόσο πολύ για ποδόσφαιρο? Όχι, θα μιλάω από εδώ και πέρα μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Το 1915 γεννιόταν σαν σήμερα ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Μεγάλη μορφή, σπουδαία μορφή. Ιδέως. Το 1929 γεννιόταν η Άννα Φρανκ. Η νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία στον κόσμο.
1: Τους διαβάσει.
0: Βεβαίως. Το 1941 γεννιόταν σαν σήμερα ο Τσικ Κορία. Εσύ όχι.
1: Είναι δυνατόν να διαβάζει ξανά ημερολόγια?
0: Μα γι' αυτό το έγραψε, για να το διαβάσουμε το έγραψε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το 1941 είπαμε γεννήθηκε ο Τσικ Κορία, τζαζίστας, έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 2021 σε ηλικία 80 χρονών. Τώρα, ποιοι έφευγαν σαν σήμερα από αυτόν τον κόσμο?
1: Ποιοι?
0: Ο Ρήγας ο Φεραίος. Πρόδρομος λέει και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Είχαμε διαφωτισμό και δεν το πήρα είδηση. Τέλος πάντων, το 1920 ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος Στουγουδί το 1909. Καμία σχέση με τον Greek the Zorba, ας πούμε, και το όλα αυτά τα πράγματα. Και το 2003 έφευγε ο Gregory Peck, Αμερικανός ηθοποιός.
1: Σπουδαίος.
0: Και θεωρούνταν από τα του πιο καλοντημένου άντρα που έχει περάσει ποτέ, ναι, από την 7η τέχνη.
1: Ναι.
0: Ο Γκρέγκορι Πεκ και κάποιοι άλλοι. Όμορφος. Ο Κάρι Γκραντ και κάποιοι άλλοι.
1: Πολύ όμορφος.
0: Ωραίος.
1: Όλοι πολύ όμορφοι.
0: Να τα λένε. Λες
1: εσύ. Ναι. Πολύ όμορφος.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε? Τι βλέπεις μπαλά? Ξεκίνησε να βλέπεις μπαλά.
0: Καταρχήν ξεκίνησα να βλέπω τη Σακύρα.
1: Ας τη Σακύρα.
0: Αφού σηκώθηκε να δω τη Σακύρα,
1: δεν θα δω μπάλα. Για μπάλα λέω. Για μπάλα. Ας τη Σακύρα.
0: Ξέρετε, βλέπω λίγο γιατί μ' αρέσει. Γενικώς, γιατί είναι εντάξει, θεωρητικά είναι το ανώτερο επίπεδο, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω να είμαι και ενημερωμένος για να λέω στους ακροατές. Άμα δεν έχω δει κάποια πράγματα ή δεν έχω διαβάσει κάποια πράγματα, πώς να τους πω ότι χθες είχε τρεις κόκκινες, ας πούμε. Για παράδειγμα.
1: Θα τα πει ο καημάς, μη στενοχωριέσαι.
0: Εντάξει, θέλω να τα ξέρω κι εγώ, να μην καταλαβαίνω όταν λέει ο καημάς.
1: Ότι πήρε τρεις κόκκινες.
0: Συγγνώμη, εσένα δεν σου κάνει εντύπωση, ας πούμε, είδες καθόλου τον αγώνα?
1: Πολύ λίγο.
0: Αυτοί οι καινούργοι κανονισμοί, ας πούμε, εμένα μου κάνουν τρομερή εντύπωση.
1: Το cooling break υπάρχει εδώ και χρόνια. Απλά δεν είχαν πει ότι θα εφαρμόσει, δεν εφαρμόστηκε σε άλλο μουντιάλ έτσι τόσο πολύ. Απλά επειδή είχε αλλάξει το κλίμα.
0: Πού εφαρμόζεται το cooling break?
1: Σε άλλους αγώνες.
0: Εγώ γιατί τώρα το έμαθα?
1: Παιδί μου, τώρα που είχε καύσωνα,
0: ναι,
1: στην Ευρώπη,
0: ναι,
1: και γινόντουσαν αγώνες και του Champions League κτλ. Είχαν cooling breaks.
0: Μη χειρότερα, Παναγία.
1: Ναι. Δεν
0: και γιατί δεν μου το έχεις πει μέχρι τώρα?
1: Δεν είναι καινούργιο. Απλά το να πούνε ότι θα έχουμε στο Μουντιάλ cooling breaks είναι πρώτη φορά τέτοιο πράγμα. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Cooling breaks.
1: Ναι.
0: Εγώ το είπα. Τώρα για τις διαφημίσεις το κάνω.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Τα τσάνκια αθλητικά τι είναι?
0: Τι είναι τα τσάνκια αθλητικά?
1: Αυτά φορούσε η Σακύρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι μάρκα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Νομίζω. Τα δίπατα. Δίπατα.
0: Ούτως ή άλλως είναι πολύ της μόδας αυτά που σου δίνουν 2, 3, 4, 5, 7 πόντους, ας πούμε.
1: Πόντους, ναι.
0: Ναι, γιατί έχουν από κάτω πάτο. Πώς ήταν παλιά οι κοθόρνοι που φορούσαν και είχαν κάτι με φελούς? Τώρα ναι, αυτό είναι σε διάφορα υλικά.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πλαστικό, σε τζάμι, σε ξέρω εγώ, fiber glass, σε διάφορα.
1: Ναι. Ναι. Είχε πάντως Σακύρα στην τελετή.
0: Ωραία, Σακύρα. Δεν
1: βάζει
0: κακό ήχο, θα μου πεις.
1: Παιδιά,
0: αγώνας ήταν, δεν ήταν τώρα συναυλία. Ναι, δεν είχατε τώρα.
1: Αγώνας, τελετή ήταν.
0: Εγκαταστάσεις. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είχαν τώρα ηχητικές εγκαταστάσεις τώρα για.
1: Όχι, κάνεις λάθος.
0: Αυτό.

0: τελετής και μια χαρά ήχο. Δεν το λες αυτό, γιατί άμα το λες αυτό, το ίδιο θα πρέπει να είναι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
1: Δεν ήταν καλός ο ήχος πάντως. Ο ήχος δεν ήταν καλός, να τα λέμε αυτά.
0: Και μεγάλα επίπεδα αυτά, μεγάλα στάδια. Τη Σάλμα Χάγεκ την είδε.
1: Πώς δεν την είδαμε, τα κατακόκκινα, που δεν ήταν ακριβώς κόκκινο, ήταν κόκκινο πορτοκαλί κάτι.
0: Σάλμα Χάγεκ.
1: Κόκκινο αυτό.
0: Σάλμα Χάγεκ.
1: Ωραία, και έχει Σάλμα Χάγεκ.
0: Το Τζέι Μπλάβιν δεν το ξέρω.
1: Όχι, τους άλλους καλλιτέχνες
0: δεν. Τον Μποτσέλη τον ξέρω. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Ο Κρο. Ξένα. JAA δεν το ξέρω. Είναι K-pop.
1: Είναι ράπερ.
0: Είναι K-pop.
1: Α, είναι K-pop.
0: K-pop, δεν είναι ράπερ.
1: Σε ποια τελετή θα εμφανιστούν.
0: EJ είναι. Α, την ξέρω αυτή είναι. Την ξέρω από το τραγούδι αυτό, το ξέρω.
1: Σε ποια τελετή θα εμφανιστούν αυτοί το πιο διάσημο τώρα συγκρότημα K-pop της Κορέας.
0: Παιδί μου, έχει τρεις τελετές.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Η μία είναι ότι έγινε τώρα στο Μεξικό, η άλλη θα γίνει στον Καναδά και άλλη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω το του Καναδά.
1: Σε μία από όλες την έχει επιμεληθεί, λέει, ο δικός μου, ο Μάρτιν. Αυτή είναι. Ο Μάρτιν είναι ο τραγουδιστής των Coldplay.
0: Α, τον Coldplay.
1: Ο Chris
0: Μάρτιν.
1: Ο Chris Μάρτιν, ο φίλος μας.
0: Και ποια είχε επιμεληθεί τον Oasis, ο Gallagher, χθεσινή.
1: Όχι, δεν επιμελήθηκε καμία. Το ρωτήσαν αν θα πάει.
0: Ο άλλος, ο αδερφός του μάνα μου. Ο αδερφός του παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ο αδερφός του μην.
1: Όχι, παιδί μου, ρωτήσανε τον αυτόν που είναι στραβόξυλο, που είναι συνέχεια μουντρωμένο. Ναι. Το ρωτήσανε αν θα παρακολουθήσει την τελετή που έχει επιμεληθεί ο Chris Μάρτιν. Και είπε, όχι, δεν θα επιμεληθώ. Θα ψήσω γουρουνοπούλα.
0: Και τον Chris Μάρτιν το ρωτήσανε.
1: Ναι.
0: Α. Όχι, αρνή είπε, θα κληρώσει ένα
1: αρνή.
0: Το πορεύ, Διονύση.
1: Εντάξει, τώρα τι αρνή, τι γουρνοπούλα. Πετσούλα
0: όχι,
1: έχουν
0: όχι,
1: και τα δύο.
0: Όχι, έχει διαφορά.
1: Το ξέρω, αλλά και τα δύο έχουν πετσούλα.
0: Ναι, έχει διαφορά.
1: Μάλιστα. Ναι. Πότε αποθησύρθηκαν τα τρόλι, μας ρωτάει η κυρία Μαρία.
0: Αποσύρονται
1: τώρα, είναι στη διαδικασία απόσυρσης. Η αδερφή μου διάβαζε το ημερολόγιο. Α, ναι, ορίστε. Με ρώτησες γιατί διάβαζα το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Η Φωτεινή λέει, η αδερφή μου διάβαζε το ημερολόγιο μου. Και έλεγε, μα αφού δεν μου τα λες, πώς θα τα μάθω. Καταλαβες. Αυτό.
0: No privacy.
1: Ναι. Και τον James Blunt, σίγουρα τον ξέρεις, Κατερίνα.
0: Φυσικά τον ξέρω. Σου λέει η Φωτεινή.
1: Ναι, και αυτό.
0: Φυσικά τον ξέρω. Ναι. Πρέπει να βγούμε.
1: Πού να πάμε.
0: Έξω.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Από τώρα. Εντάξει, πάμε. Τέλος ειδήσεων και ερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι κασίες στα περί συμφωνίας, δηλώνει η Τεχεράνη. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς. Κατάρριψη δύο Ιρανικών ντρόουνς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες τη συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα η εκλογή του Προεδρίου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην Ουκρανία μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι. Με μια εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αστέκα του Μεξικού. Ίσχυρες βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ακούγοντας φυσικά το τραγούδι του Μουντιάλ, φυσικά από τη Σακύρα, που με το που την ακούς, τη φαντάζεσαι ήδη να χορεύει και όλο αυτό δεν σε ξεσηκώνει και εσένα, σε ξεσηκώνει.
1: Ναι.
0: Δεν λυκνίζεστε, πείτε μου τώρα, όχι πείτε μου. Λυκνίζεστε. Παραδεχτείτε το.
1: Λόκα.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και ήταν και μία στον παλέτο της πολύ ωραία, επίσης. Πάρα πολύ
2: μόνο
0: ωραία.
2: Μόνο μία.
0: Λέγανε, άρχισαν οι κακίες το αυτό. Δεν είχε δώσει μια συναυλία κάπου και εμφανίστηκε ένα εκατομμύριο. Στο είναι Βραζιλία. Ένα εκατομμύριο κόσμος από κάτω. Εκεί είχε πάνω στη σκηνή μία κοπέλα από τον παλέτο που κάποιοι λέγανε, εγώ αν ήμουν η Σακύρα δεν θα ήθελα αυτή δίπλα μου.
2: Γιατί?
0: Ρε, άμα είσαι Σακύρα.
2: Ρε, είσαι Σακύρα, ρε.
1: Λόκα.
2: Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Μου ενημέρωσε η Μαρία Γεωργίου ότι είναι τα παπούτσια της Κοντής τα Τσάνκι.
0: Τα Τσάνκι, ναι. Τα παπούτσια.
2: Εγώ γιατί δεν τα ξέρω αυτά.
0: Τα sneakers της Κοντής.
2: Επειδή είμαι 2 μέτρα.
0: Κατάλαβες. Εσύ είσαι boy.
2: Εγώ boy.
0: Έβγαλε τώρα και ταυτότητα και τους βάλανε.
2: Άσε μη, σταμάτα.
0: Λοιπόν.
2: Τι άλλο ήθελα να πω.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί, να παρακολουθήσεις Μουντιάλ, γιατί μαθαίνεις και άλλα πράγματα. Όπως. Εγώ άκουσα χθες από τους συναδέλφους, ας πούμε, που παρουσίαζαν τον αγώνα Νότιας Αφρικής με Μεξικό, ότι ο εθνικός ύμνος της Νότιας Αφρικής έχει λέξεις από 5 γλώσσες.
2: Κοίταξε να δεις.
0: 5 γλώσσες.
2: Οι συνάδελφοί μας οι αθλητικοί, για μένα, είναι από τους πλέον καταρτισμένους δημοσιογράφους, διότι όταν το κάνεις σωστά, έτσι. Και
0: καταρχήν θυμούνται τα ονόματα.
2: Καταρχήν ξέρουν ιστορία, πολιτική, αθλητικά. Γιατί όταν πας, ας πούμε, σε μια χώρα, δεν πρέπει να ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν πρέπει.
2: Ποια είναι η πρωτεύουσά της.
0: Δεν πρέπει.
2: Είναι πολύ ταξιδεμένη.
0: Ναι.
2: Και τώρα που τα λέω όλα αυτά.
0: Καλά, του ζηλεύω εγώ.
2: Χτες συγκινήθηκα πάρα πολύ.
0: Μέχικο. Ναι.
2: Πάρα πολύ. Και στέλνουμε και την αγάπη μας στο Μανώλη Μαυρομάτι. Βγήκε χτες στην εκπομπή στο Earth News, στους, που κάνει ο Γάτας με τον Ιωάννου το 7 με 8 το βράδυ. Βγήκε ο άνθρωπος και μίλησε για τα Μουντιάλ που έχει
0: παρουσιάσει.
2: Ναι, αναρώνει, είναι καλύτερα. Ήταν και ο Γιάννης ο Μαμπουζέλος εκεί και συζητούσαν. Τώρα φωνές που τις έχουμε μεγαλώσει.
0: Ναι, με αυτές μεγαλώσαμε.
2: Έτσι.
0: Εγώ θυμάμαι ακόμα τη φωνή. Ραδιοφωνάκι, μικρό τραντζιστοράκι στην, πώς το λένε, κάτω από το μαξιλάρι Κυριακή μεσημέρι να ακούω αγώνες. Και θυμάμαι ακόμα τη φωνή του Φουντουκίδη.
2: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, δεν λέω του Διακογιάννη που την ξέρουμε όλοι και έχουμε. Μα, του Φουντουκίδη ακόμα μου έχει μείνει η φωνή, ας πούμε. Η παρουσίαση αγώνων από το Φουντουκίδη. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα. Με 15 βαθμούς, συννεφιασμένη είναι η Ελασσόνα σήμερα, να ξέρετε. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα από την Καστοριά. 13 βαθμούς στα Κορέστια. 13. Ωραία είναι. Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Την πρόεδρο του Μεξικού την είδες πως πανηγύρισε.
0: Βέβαια. Είναι τέτοια τύπησα.
2: Η Κλαούντια,
0: ναι. Ναι, τέτοια τύπησα. Είναι έξω καρδιά κι αυτή.
2: Είναι Παναθηναϊκός το Μεξικό, έτσι.
0: Τι είναι?
2: Παναθηναϊκός.
0: Γιατί? Επειδή έχουν πράσινες στολές.
2: Μπορεί να είμαι και με το Μεξικό, δεν ξέρω, από τη Βραζιλία. Καλά, θα είμαι και με τη Γαλλία. Μ' αρέσει η Γαλλία. Την αγαπώ.
0: Σ' αρέσει η Γαλλία.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Στη φίλη μας την Αναστασία από την Αλεξανδρούπολη. Μας ακούει καθημερινά στη διαδρομή από Αλεξανδρούπολη Δημότυχο. Τις τελευταίες μέρες έχει αρκετά παράστατα. Θα το πούμε στους φίλους μας, τους τεχνικούς, να κάνουν τα δικά τους. 18 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στη διαδρομή. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στα γνωστά φανάρια του Αγίου Στεφάνου. 20 βαθμούς, απειροελάχιστη κίνηση.
2: Ναι.
0: Είναι, κάθονται και βλέπουν Μουντιάλ, καταλάβατε. 1-1 είναι τώρα. Όχι 2-1. Τι έγινε ρε παιδιά, μόλις μπήκε το δεύτερο της Κορέας.
2: Πόπο της Κορέας γίνεται εδώ.
0: 2-1 μέχρι τώρα η Κορέα την Τσεχία. Λοιπόν,
2: Κορέα.
0: Η Ταρνίτη Χουρνοπούλα δεν παίζει ρόλο και τα δύο γίνονται πάρα πολύ ωραία ψητά στη σούβλα. Γι' αυτό δεν είπα εγώ. Και τα δύο έχουν πετσούλα. Και τα δύο έχουν πετσούλα.
2: Τους Κογκολέζους τους είδες?
0: Όχι.
2: Παιδί μου, ήταν να μην τους αφήσουν να μπουν στις ΗΠΑ τους Κογκολέζους γιατί έχουν έμπολα.
0: Τους αφήσαν τελικά.
2: Τους αφήσανε.
0: Γιατί. Μόνο την εκτήλε φανταστού δεν έχουν αφήσει δηλαδή.
2: Τα πολιτικά, τη στολή, τα πολιτικά που φοράνε, τα έχεις δει?
0: Όχι.
2: Στα δείχνω.
0: Ναι. Αφοράνε ένα.
2: Ένα ζυπουνάκι λεοπάρ.
0: Για
2: ζυπουνάκι λεοπάρ.
0: Πάνω από το κοστούμι. Από κάτω έχουν κοστούμι.
2: Ναι.
0: Και πάνω από το κοστούμι,
2: ναι.
0: Και πάνω από το κοστούμι φορούν αυτό.
2: Το ζυπουνάκι.
0: Το ζυπουνάκι.
2: Βέβαια.
0: Ωραία.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσουν αυτά.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Πάμε να δούμε κανένα άλλο τη επικαιρότητα.
2: Πάμε, γιατί είχε θέματα χθες το βράδυ.
0: Γιατί ρε παιδιά, 18 βαθμούς έχει η Φλόρινα, παιδιά ήδη.
2: Έχει αποτρελάνει. Έχει αποτρελάνει ο Τραμπ. Όχι τις αγορές. Όχι τους δημοσιογράφους, όλο τον κόσμο. όχι τις χώρες όλου του κόσμου. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ήταν οι δύο αλλαγές μέσα σε πόσες ώρες, δύο?
0: Σε δυόμιση ώρες, ναι, σε δυόμιση ώρες.
2: Δηλαδή όταν βγήκε εκεί θα παρακαταλάβουμε το νησί Χάρκ.
0: Όχι, θα βομβαρδίσουμε, όχι μόνο ναι. θα βομβαρδίσουμε. Συν το χρόνο θα καταλάβουμε αυτό το νησί ναι, ναι, και ναι. θα πάρουμε όλα τα πετρέλαια δικά μας. Γιατί της Βενεζουέλας μια χαρά δεν τα πήραμε. Έτσι θα πάρουμε και το Ιράν.
2: Σύμπαντη ναι. συναγερμός κατευθείαν τρελαθήκαν όλοι. Ξένα δίκτυα ελληνικά.
0: Παλαβώσανε.
2: Ναι. Έκτακτα το ένα το άλλο.
0: Ναι.
2: Και τι? Λέμε πρέπει να προετοιμαστούμε για το βράδυ. Πρέπει να οργανωθούμε. Μήπως βομβαρδίσει το βράδυ. Δεν λέγαμε. Μην χτυπήσει το βράδυ. Μην γίνει χαμός πάλι το βράδυ. Μην καταλάβει τον νησί Χάρκ. Και μετά από δύο ώρες λέει: είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Έχουμε συμφωνήσει δηλαδή.
0: Ναι.
2: Εντάξει, όλα οκ. Okay. Το πετρέλαιο χτες. Ήτανε, όχι ασανσέρ.
0: Ναι, αυτό ασανσέρ ήταν. Ναι. Ήτανε σαν καρδιογράφημα. Δηλαδή,
2: ναι, παιδί
0: τέτοιο
2: μου.
0: Πράγμα. Ήταν... Τώρα για να ξέρετε.
2: Σαν την υπογραφή του Τραμπ.
0: Τώρα που ανοίξαν οι αγορές, το πετρέλαιο, το Brent της Βόρειας Θάλασσας, είναι στα 88-96.
2: Α, έπεσε
0: είναι
2: πολύ.
0: Είναι κάτω και από τα 90.
2: Το WTI.
0: Έπεσε κατά 1,57. WTI δεν έχω. Και δεν μας ενδιαφέρει, αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δε χρηματιστήρια. Λέει το Nikkei που στην Ιαπωνία.
2: Ιαπανία.
0: Στην Ιαπωνία που είναι ανοιχτό, πήρε 7,8% πάνω.
2: Να μην έχουμε πέσει.
0: Δηλαδή.
2: Δεν είχαμε κατοχυρώσει θέσεις, Διονύση.
0: Ναι.
2: Διονύση.
0: Γίνονται, εν πάση περιπτώσει, πραγματάκια. Νομίζω σας έχουμε πει στο παρελθόν ότι κατά διαστήματα γι' αυτό γίνονται ενδεχομένως όλα αυτά. Ναι. Γιατί βγήκαν οι Ιρανοί.
2: Ναι.
0: Και είπαν δεν έχουμε καμία συμφωνία ακόμα.
2: Τι σημασία έχει αυτό.
0: Και το Ισραήλ. Γιατί δεν έκανε και την ιστορία που είπε ότι η συμφωνία την οποία είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα κάπου.
2: Κάπου, ναι.
0: Κάπου. Δεν το προσδιορίσα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Τελεί υπό την έγκριση και άρχισε και ανέφερε χώρες. Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Τουρκία, Ισραήλ. Έχωσε μέσα χώρες διάφορες. Και βγήκε και το Ισραήλ εκτός από το Ιράν και είπε: δεν ξέρουμε κάτι. Χαιρέτησε ο Νετανιάχου, γιατί ο Νετανιάχου τον ξέρει τον Τραμπ και τον κουλαντρίζει. Λοιπόν, το χαιρέτησε ότι πάμε σε μία συμφωνία. Αλλά τι συμφωνία. Εν τω μεταξύ, το βράδυ η φρουρή της Επανάστασης. Πετάξαν κανένα 5-6 drones, 2-3-4 πόσα. Αυτοί ξέρουν πόσα. Εναντίον πλοίων που πηγαίναν να περάσουν από το Ορμούς. Τα καταρρύψαν οι Αμερικανοί. Θέλω να πω και το βράδυ δηλαδή που υποτίθεται ότι είπαν ότι θα έχουμε συμφωνία.
2: Αλλά,
0: και να, καταλήξαμε στη συμφωνία. Είχε πάλι τζατζαρίσματα.
2: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι.
0: Παιδιά, το πετρέλαιο να πέφτει και όλα τα άλλα.
2: Εντάξει, δεν είναι έτσι.
0: Όχι, λέω γιατί. Πολλοί κόσμοι πρέπει να το σκεφτεί έτσι, ρε παιδί μου.
2: Ακούγα ότι εκεί στα παράλια 20.000 άνθρωποι δεν έχουν νερό, ας πούμε.
0: Αποκαταστάθηκε η βλάβη.
2: Το φτιάξαμε.
0: Το φτιάξαμε αυτό. Αυτό ήταν γιατί πριν από δύο μέρες δεν το λέγαμε εδώ από την εκπομπή. Είχε βομβαρδίσει τα βυτεία, τις αποθήκες νερού.
2: Δεξαμενές.
0: Ναι, τα βομβάρδισε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο.
2: Γεια σας.
0: Τι χαρά από τη Λάρισα.
2: Γεια σας.
0: Μια χώρα γεμάτη σκάνδαλα. Με βουλευτές που πλουτίζουν με ταχύτητα του φωτός και δημοσιογράφους αυλικούς. Η χειρότερη έκταση στην ιστορία της. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία. Έτσι ήθελε. Τάρεσε.
2: Βουλευτές, τι βουλευτές εννοείται, ας πούμε.
0: Καλημέρα στη Νέα Κύο. Ζούμε μεγάλες στιγμές με τον αψυχολόγητο πρόεδρο της Αμερικής. Για να δούμε που θα καταλήξει. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Πέτρος.
2: Δεν θα καταλήξει.
0: Πού θα καταλήξει. Πώς θα το πληρώσουμε είναι το θέμα. Πού θα καταλήξει.
2: Το πληρώνουμε. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Το πληρώνουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Εγώ δεν παίρνω όρκο για τίποτα. Παίρνεις εσύ?
0: Εγώ, γιατί να πάρω?
2: Όχι. Ναι. Θέλω να πω, άλλες φορές, όταν υπάρχει ένας πόλεμος και βγαίνει μία πλευρά και λέει έχουμε συμφωνία. Συνήθως και η άλλη βγαίνει και λέει ναι, να τα δούμε λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, αλλά ναι, είμαστε συμφωνία. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρώτον. Και δεύτερον, και τελειώνει ο πόλεμος. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν το βλέπουμε ακόμα. Δηλαδή
0: γιατί?
2: Ακόμα.
0: Γιατί?
2: Δεν μπορούνε...
0: γιατί είσαι έτσι.
2: Γιατί δεν μπορούν. Εδώ ρωτάς ηγέτες, ρε εσύ.
0: Ναι.
2: Ρώτησε πάλι χθες το Μητσοτάκη ο Χατζηνικολάου. Του λέει πώς το βλέπεις το πράγμα.
0: Ναι.
2: Και λέει δεν μπορώ να πω τίποτα με βεβαιότητα. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Ήθελες να πεις τώρα ναι. Για...
2: τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να πω ακόμα γι' αυτό. Θέλω
0: καλημέρα.
2: Να πω...
0: ναι. Καλημέρα στη Μαριτίνα που σου λέει ευτυχώς που δεν βλέπει η μάνα μου Τραμπ. Γιατί αλλιώς το στόξ στα νουνού θα είχε φτάσει στο 2070. Ευτυχώς που το κρατάει μούτρα και δεν παρακολουθεί τον τραμπ.
2: Κάνει μούτρα,
0: ναι, καλά κάνει. Καλά κάνει. Ο φίλος μας ο Ντόναλντ λειτουργεί ως σκληρός επιχειρηματίας. Δεν λογαριαζεί ούτε πολιτική ούτε διεθνείς σχέσεις. Βλέπει μόνο επικερδή συμφωνία. Τίποτα άλλο. Εννοείται το κέρδος πάνω απ' όλα. Μας λέει Φωτεινή. Και έτσι είναι τα πράγματα.
2: Καλά, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρα.
0: Μακάρι να καταλήξει ο ίδιος. Ποιος να καταλήξει?
2: Ποιος?
0: Κυρία Μαρία, δεν μιλάμε έτσι για κανέναν άνθρωπο. Oh. Αν εννοείται αυτό που καταλαβαίνω, yeah, μπορεί να εννοείται άλλο και να σας παρεξηγώ. Οπότε σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα. Το σωστό δίδυμο είναι αρνί στη σούβλα και γουρνοπούλα στο φούρνο. Με εμάς το ραψίστη, λέει ο κύριος Παύλος μας.
2: Ναι.
0: Αυτό. Μ' αρέσουν αυτά.
2: Ωραία.
0: Αυτοί οι συνδυασμοί.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Μ' αρέσουν.
2: Παίζουν ανοιχτή μπάλα πάντως, βλέπω.
0: Μάλιστα.
2: Στο πω έτσι, που το κλεφτές ματιές που ρίχνω. Αλλά είναι και οι Κορεάτες.
0: Ναι. Ζουζούνια, παιδί μου.
2: Όχι, όχι, όχι. Α. Οι φύλαθλοι. Είναι οι φύλαθλοι εκεί που τους δείχνει καμιά φορά στις κερκίδες. Αυτό, αυτό είναι ωραίο να παρακολουθείς. Γιατί βλέπεις τις αντιδράσεις λαών που δεν τους ζεις, είναι μακριά σου.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρεις πώς αντιδρούνε. Ας πούμε σε έντονη συγκυρία. Γιατί εδώ
0: ναι,
2: είναι.
0: Γιατί νομίζεις, ας πούμε, ότι οι Νοτιοκορεάτες δεν χαίρονται.
2: Καλά, εντάξει, είδα έναν που χαιρόταν τώρα.
0: Ναι.
2: Ήταν σαν εμένα κουρασμένη μετά από 15 ώρες δουλειά, ας πούμε. Αλλά ήταν χαρούμενο. Έτσι.
0: Εντάξει, πω... έχουν άλλη φυσιολογία.
2: Ναι. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι δεν χειροκροτάνε.
0: Γιατί δεν χειροκροτάνε?
2: Δεν ξέρω αν το έχουν.
0: Στη Βόρεια Κορέα γιατί χειροκροτάνε και στην Νότια δεν χειροκροτάνε?
2: Μπορεί γι' αυτό.
0: Α, για επειδή χειροκροτάνε πολύ στη Βόρεια Κορέα.
2: Μπορεί.
0: Θέλουν να κατεβάσουν το μέσο όρο. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα από τη βροχερή Καβάλα. Βρέχει στην Καβάλα, παιδιά.
2: Στην Ταϊλάνδη έχουν πένθος.
0: Α.
2: Γιατί πέθανε μια πριγκίπισσα. Θα προσπαθήσω να πω πώς τη λέγανε.
0: Ναι.
2: Μπατζρακί τη γιάμπα. Μπατζρακί. Κι τη γιάμπα.
0: Μάλιστα.
2: 47 ετών ήταν.
0: Κρίμα.
2: Είναι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά.
0: Έλα, 47
2: που θα προσπαθεί, ναι, που θα προσπαθούσε να πω το όνομα και του βασιλιά. Το μικρό του είναι μάχα.
0: Ναι.
2: Εύκολο. Το επίθετο είναι Βατζιραλογκόρν.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, θα κάνουν λαϊκό προσκύνημα. Εντάξει, τώρα ήταν. 4 χρόνια ήταν σε κόμμα. Η κοπέλα αυτή που δεν θα πω ξανά το όνομά της.
0: Κρίμα, όχι. Άστο καλύτερα, ναι, γιατί ναι, και όλες φορές, ναι, που το είπες, ναι, διαφορετικό όνομα, ναι, έλεγες την κάθε φορά. Να πούμε σήμερα στα παιδιά του Λυκείου, ρε καλά μπάνια, καλές βουτιές.
2: Ναι, ναι,
0: τελειώνουν τις προαγωγικές εξετάσεις,
2: ναι,
0: στα Λύκεια,
2: ναι, ναι,
0: της,
2: ναι,
0: επικρατείας.
2: Ναι, βρε παιδιά.
0: Στα γυμνάσια τελειώνουν, ναι, στις 15. Προαγωγικές και πολιτήριες. Στις 15 Ιουνίου στα γυμνάσια. Αλλά σήμερα τελειώνουν τα Λύκεια. Καλά μπάνια.
2: Σήμερα, ρε παιδί μου, λες, πας γράφεις.
0: Είναι αυτό που πάνε μετά και με καίνε τα βιβλία, τα πετάνε κτλ. Όχι, δεν καίνε βιβλία.
2: Δεν τα καίνε πια τα βιβλία.
0: Α, δεν τα καίνε πλέον. Καλά κάνουνε.
2: Ναι, όχι. Πας όμως στο. Γυρίζεις σπίτι, αν γυρίσεις, λέμε τώρα.
0: Γιατί να
2: γυρίσεις? Γιατί μπορεί να πας κατευθείαν.
0: Όχι, ρε, κατευθείαν.
2: Πας και τα κλείνεις ένα ντουλάπι.
0: Ναι.
2: Και λες. Πάμε τώρα.
0: Και πας κατευθείαν. Εγώ θυμάμαι κάθε μέρα που τελείωναν οι εξετάσεις όταν ήμουν εγώ στο γυμνασιολύκειο, στέναζε από τον Άλυμο μέχρι τη Βουλιαγμένη. Οι διάφορες. Ήταν κατάμεστα τα λεωφορεία κατεβάζοντας μαθητούδια για μπάνιο, όλα για μπάνιο, άλλα με μαγιό, άλλα χωρίς μαγιό, με σορτσάκια κτλ. Και βουρ από την πρώτη παραλία που σταματούσε το λεωφορείο μέχρι την τελευταία.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
2: Ωραία.
0: Ωραία. Αυτά είναι τα ωραία.
2: Ο καιρός όμως λίγο μπορεί να τους τα χαλάσει σήμερα.
0: Ναι, δεν ξέρω και στην Αττική θα είναι έτσι.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, αλλά δεν είναι μόνο στην Αττική που
0: έχουν
2: τα παιδιά του σχολείου. Ναι, γι' αυτό προσέχετε σήμερα, παιδιά.
0: Γιατί θα έχει, είπαμε, κεραυνούς και χαλάζια. Να έχετε το νου σας λίγο. Να είστε λίγο προσεκτικοί.
2: Ναι, θέλει προσοχή.
0: Ναι.
2: Δεν κάνει να κολυμπάμ όταν ρίχνει κεραυνούς. Παγορεύεται. Είναι επικίνδυνο. Πώς το λένε?
0: Ναι, δεν μπαίνουμε στη θάλασσα κανονικά.
2: Όχι, όχι.
0: Κανονικά
2: όχι,
0: δεν μπαίνουμε στη θάλασσα, άμα έχει και κεραυνούς.
2: Όχι. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Παρότι τα παιδιά είναι πολύ φορτωμένα, ρε παιδί μου, πλέον. Ναι. Δηλαδή έχουν πολλές εξετάσεις, πολλές δραστηριότητες.
0: Πολλά γκιντέρια, ναι.
2: Βάζουν και δραστηριότητες. Κάνει δραστηριότητες. Τα έχετε τρελάνει τα παιδιά, τέλος πάντων.
0: Ανθρωπαιδιές.
2: Ναι. Είναι τα χρόνια τα ανέμελα, ρε παιδί μου.
0: Τι είναι?
2: Είναι τα χρόνια τα ανέμελα, λέω αυτά.
0: Είναι τα ανέμελα. Είναι αυτά τα οποία θα τα αναζητάτε, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι.
0: Χρόνια μετά.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο, στον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος λέει.
2: Ανέβαλα ότι... μάνα μου λίγο πιο πάνω, σου λένε.
0: Δεν μπορώ πιο πάνω.
2: Δεν
0: να
2: πάει άλλο η καρέκλα.
0: Όχι.
2: Εντάξει, πες το. Πες, δεν πάει άλλο η καρέκλα.
0: Μα μετά, άμα το πω, θα μου πεις μιλάς και δε στον αέρα και
2: δεν γίνεται.
0: Έμα, βλέπεις να τα.
2: Φτιαχνόμαστε την τηλεόραση.
0: Αποφάσισε επιτέλους.
2: Ναι,
0: λοιπόν, λέω ότι σήμερα είναι η μέρα του Μπουγέλου.
2: Και μπουγέλο, έχω
0: μπουγέλα,
2: παίξει.
0: Πολλά
2: μπουγέλο.
0: Πολύ μπουγέλο,
2: παιδιά. Εσύ μια φορά τώρα, τι μου θύμισες τώρα, αχ, Διονύση. Λοιπόν,
0: ο κύριος Παναγιώτης εκεί εγώ.
2: Ναι, ναι, ο κύριος Παναγιώτης. Θυμήθηκα. Είμαστε λοιπόν Δευτέρα Λυκείου.
0: Ναι.
2: Και τελειώνουμε, ας πούμε. Και λέμε να παίξουμε μπουγέλο. Mm. Και κάποια στιγμή είμαι εγώ με μία σακούλα των σκουπιδιών, αυτές τις μαύρες. Μαύρες ήταν τότε μόνο. Ναι. Λοιπόν, μια μαύρη γεμάτη νερό, πώς την έσωρα δεν ξέρω. Και κυνήγαγα την κολλητή μου, καλή της ώρα, την κυνήγαγα για να την μπουγελώσω. Και την ώρα που έχω σηκώσει τη σακούλα και πάω να τη ραδιάσω πάνω της, ήρθε η μαμά της.
0: Εγώ τσαντιζόμουνα γιατί κάποιοι τα πιο στραβόξυλα, αφού σε μπουγελώνανε.
2: Θυμώνανε με τους ρίχνες.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν ήταν αυτό.
2: Τι?
0: Σε μπουγελώνανε,
2: ναι.
0: Και μετά σου ρίχνανε και ένα σακούλι με αλεύρι.
2: Όχι, ρε,
0: το οποίο το αλεύρι ερχόταν πάνω στο νερό και γινόταν ζυμάρι πάνω στα μαλλιά σου. Να, έτσι
2: δεν
0: τα χάσα
2: εγώ. Γάνεις,
0: στο... Ναι, αυτό.
2: Όχι, ρε, δεν είχε τέτοια.
0: Εμείς είχαμε και τέτοιους.
2: Αυτά, ναι,
0: είχαμε, τώρα... και, είχαμε και άλλους που ερχόταν και ένα. Σου φάσανε και ένα αυγό μάτι από, από πάνω.
2: Μην δίνεις ιδέα.
0: Κατάλαβες. Όχι, ναι. Δεν δίνω ιδέες από τώρα. Αυτά ναι. Είναι παιδιά ξεπερασμένα. Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
0: Το έχετε καταλάβει.
2: Ναι.
0: Γιατί η ταξιθέατρια εδώ πέρα με βάζει πιο ψηλά, πιο χαμηλά, πιο. Θυμάσαι, υπήρχε ένα τραγούδι. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
2: Άντζη Σαμίου.
0: Αυτό, ναι. Δεν θυμόμουν
2: την Αϊδό.
0: Την Αϊδό δεν τη θυμόμουν. Πώς πήγαμε τώρα ξαφνικά, ναι.
2: Το πιο χαμηλά. Από τα αλεύρια και τα μπουγελώματα. Κανείς δεν ξέρει. Τρικυμία κράτησε εμείς τώρα. Ναι, έτσι είμαστε εμείς. Πώς να το κάνεις τώρα.
0: Τι να κάνεις τώρα, θα μας αλλάξει.
2: Βλέπω που έχουν στην τηλεόραση τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Και λένε για τους Ράμπο τη ΑΔΕ. Έχω βαρεθεί όμως, έχω κουραστεί.
0: Τι κάνουν οι Ράμπο?
2: Κάνουν ελέγχους.
0: Κάνουν ελέγχους.
2: Το καλοκαίρι. Δεν τους το προαναγγέλουμε. Θα έρθουν να σας ελέγξουν, ναι. Θυμάμαι που ήμουν σε ένα νησί μια φορά.
0: Και έπεσε σύρμα.
2: Άκου τώρα, και όπως καθόμασταν εκεί, λέει κόψε, κόψε. Ήμουν σε μια καφετέρια. Και λέει ο σερβιτόρος, κόψε, κόψε. Έλεγε στον άλλο, λέω, τι έλεγε κόψε, κόψε. Τι να κόψει.
0: Αποδείξεις.
2: Ναι, ρούς, αποδείξεις. Γιατί μόλις τους είχαν σφυρίξει ότι μόλις έδεσε στο λιμάνι του νησιού το σκάφος της ΑΔΕ.
0: Παιδί μου, έχουν. Όπως είχαν παλιά, παλιά αυτούς με τις ταμπελίτσες rooms to let και ξέρω εγώ τι, έχουν κάποιους εκεί στα λιμάνια, περιμένουν να δούνε αν θα κατέβει κανένας περίεργος. Αλλά πλέον η Ράμπο, γι' αυτό τους λένε Ράμπο, είναι in disguise, μεταφιεσμένοι. Δεν τους καταλαβαίνεις.
2: Δεν τους λένε Ράμπο, γιατί το Ράμπο το ξεχώριζες από χιλιόμετρα μακριά.
0: Εντάξει, αυτούς δεν τους καταλαβαίνεις. Μπλέκονται μέχρι το, με το πλήθος, είναι με σανδάλια και με αυτά τα που με εκνευρίζουν. Τις μπανάνες στη μέση. Αυτά τα τσαντάκια τα.
2: Όπω δεν μπορώ.
0: Ναι, καθόλου. Αλλά δεν σου τι να κάνει τώρα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, γούστα είναι αυτά. Είναι και κάποιοι λένε ότι είναι πρακτικά. Τι να του κάνει τώρα, να του αλλάξει μυαλό. Τέλο πάντων, εδώ η άλλη φοράει τα τσάνκι του.
2: Τα τσάνκια είναι.
0: Λοιπόν,
2: πολύ ωραία.
0: Και είναι έτσι μεταφιεσμένοι και δεν του πολύ καταλαβαίνει.
2: Ναι.
0: Μπορεί να πάνε και σε κανέναν και να το πούνε rooms to let, rooms to let στον τύπο με την πινακίδα και να πει πόσο κάνει. Για να το πούν και στα αγγλικά ενδεχομένως. Και να το πει ο άλλος 90. 90, απόδειξη κόβεται, έλα εδώ. Καταλαβαίνεις.
2: Πάρε
0: να έχεις.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Για να πει αυτά ο κύριος Τσαπαλιάς, γι' αυτό δεν βγαίνουμε στην τηλεόραση.
2: Τσάπαλος,
0: δεν βγαίνουμε ακόμα στην τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Πάντως, μην το προαναγγέλουμε, αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας λόγος δεν υπάρχει.
0: Αυτό με λοιπόν, το πιο πάνω.
2: Δεν πάει, παιδιά, πιο πάνω η καρέκλα του Διονύση. Δεν τα λέμε τώρα αυτά. Δεν το καταλάβουμε. Θα το πούμε τώρα και στον αέρα. Παιδιά, από όπου βλέπετε το Διονύση, μέχρι και τελειώνει. Να τελειώνει.
0: Όριστε και η φωτεινή συμφωνή μαζί μου.
2: Τι.
0: Αντιαισθητικό πράγμα η μπανάνα στη μέση.
2: Πω, παιδιά.
0: Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά τώρα. Τέλος πάντων.
2: Τι γούστο τώρα. Εντάξει, υπάρχουν άλλου είδους. Τσαντίνια.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τσαντίνια. Ούτε καν τσαντάκια. Τα τσαντάκια είναι τσαντάκι, ρε παιδί μου. Έχεις ένα τσαντάκι. Αλλά αυτά είναι τσαντίνια τα οποία τα γεμίζουν κάποιοι. Τα έχεις δει που τα γεμίζουν.
0: Πώς δεν τα έχω δει.
2: Εν
0: τω μεταξύ, πόσες θήκες έχουν.
2: Πολλές
0: θήκες. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θα συζητήσουμε τώρα για τα τσαντίνια.
2: Γιατί
0: ή για τις μπανάνες.
2: Τσαντίνια.
0: Καλά, άμα θέλετε, συζητάμε γι' αυτό.
2: Γιατί, δηλαδή, τι έχουν τα.
0: Τι άλλο γίνεται στον κόσμο.
2: Τι άλλο, ησυχία.
0: Γιατί Σας λέγαμε χθες για τον Ερντογάν που τα έχω στο Ισραήλ και στον Νετανιάχου.
2: Ναι.
0: Χθες το επανέλαβε.
2: Ναι, εντάξει, αυτό θα κάνει τώρα.
0: Κάθε μέρα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, αυτό το τροπάριο.
2: Εν τω
0: μεταξύ είναι σαν να είναι καρμπόνο. Ο Χίτλερ και αυτό και γενοκτονίες και αυτό και τα λοιπά.
2: Ναι.
0: Αυτό που κάθε φορά που κάνει καινούργια επίθεση στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ, βάζει και λίγο παραπάνω.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Τι έγινε, Κατερινάκη.
3: Τώρα σας ακούω κι εγώ.
0: Πολύ ωραία.
2: Τι κάνεις, Κατερινάκη μας.
0: Πού είναι αυτό.
3: Εδώ, μόνη μου, εδώ.
2: Πού είναι αυτός.
3: Έχει μια υποχρέωση, θα έρθει αργότερα.
0: Αν νόμιζα μήπως είναι όπως χθες που βγήκε στα γκολπόστα εδώ πέρα στο προάβλιο και ήθελε να κάνει τίποτα, κανένα εφέ.
2: Κατερινά, εσένα σου πήγαινε πιο πολύ έξω στην αυλή από τον Κώστα.
3: Να σου πω κάτι. Αν έριχνα εγώ ένα σουτ, θα το έριχνα από λίγο πιο μακριά, έτσι, για τα μάτια του κόσμου.
2: Εντάξει.
3: Ο Κώστας κόντεψε να μπει μέσα στο τέρμα για να κλωτσίσει την παλίτσα να μπει.
2: Σου τέριαζε πάντως.
3: Να
2: τα λέμε ότι σου τέριαζε.
3: Να τα λέμε, να τα λέμε αυτά.
0: Είστε σε ρυθμούς μουντιάλ, ναι, ωραία.
2: Εντάξει, και όλοι είμαστε. Όλοι είμαστε. Βλέπεις εσύ μπάλα.
3: Κοίτα, τώρα ακόμα όχι φανατικά, αλλά όταν πάμε πια στα προημιτελικά, κάπου εκεί συνήθως, βλέπω πολύ μπάλα.
2: Αρχίζει να ξεκαθαρίζει βλέπω το πράγμα, ναι.
3: Ναι, όταν αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Δηλαδή στα προηγούμενα μουντιάλ, προημιτελικούς, ημιτελικούς, τελικούς, έβλεπα.
2: Ναι.
3: Κατ' τελικό, νομίζω όλοι δεν βλέπουμε τελικό.
2: Καλά, εντάξει, τελικό.
0: Τελικό φαντάζομαι, ναι. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα του προηγούμενου Μουντιάλ, ήταν ο τελικός γύρω στο 90 τόσο, ας πούμε, τηλεθέαση. Φαντάζομαι ότι όλοι βλέπουν.
2: Εγώ έχω κολλητούς φίλους που δεν βλέπουν. Δηλαδή, ποτέ στη ζωή τους μπάλα και λέει, παιδιά, το βράδυ σπίτι μου για τον τελικό.
3: Ναι.
2: Αλλά το κάνουν για τη μάζωση.
0: Εγώ που γενικώς δεν βλέπω κατά τη διάρκεια του χρόνου, ρε παιδί μου. Τώρα, επειδή έχει και ενδιαφέροντα στοιχεία και επειδή είναι και πολύ multi-culti, πολύ λαοί που βλέπει τις εκδηλώσεις τους κτλ. Μ' αρέσει να βλέπω Μουντιάλ, γιατί δεν βλέπω μόνο το ποδόσφαιρο αυτό για αυτό. Ναι. Βλέπω τους καινούριους κανονισμούς, βλέπω το κοινό στις κερκίδες, το οποίο αντιδρά τελείως διαφορετικά. Έλεγε πριν η Κατέρινα, ας πούμε. Ήταν ένας Νοτιοκορεάτης. Κέρδισε παρεμπιπτόντως η Νότια Κορέα.
3: Κέρδισε 2-1 την Τσεχία.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν ένας που χαιρότανε, που έβαζε το δεύτερο γκολ η Νότια Κορέα και ήταν όπως είμαστε εμείς.
2: Μετά από 15
0: ώρες δουλειάς. Δηλαδή η φάτσα του ήταν, ξέρεις. Αλλά αυτό για αυτούς ήταν χαρά. Καταλαβαίνεις.
2: Φαινότανε.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσουν και αυτά τα στοιχεία.
2: Φαινότανε.
0: Είχε ένα μηδία. Μα λίγο έτσι είχε στραβώσει.
2: Είναι κάποιοι άλλοι που είναι πιο εκδηλωτικοί. Είναι ανάλογα το λαό, εγώ νομίζω.
3: Η Μεσογειακή λέει.
2: Ναι.
0: Παιδιά, θυμάστε. Εγώ θυμάμαι εκείνο το Μουντιάλ με τις βουβουζέλες. Θυμάστε που είχε αυτό το λεκοφαντικό ήχο. Δεν άκουγε τους παρουσιαστές, δεν άκουγε τίποτα. Άκουγε μόνο τις βουβουζέλες. Σου πέραν τα αυτοί.
3: Να δούμε τι θα μας μείνει και από αυτό. Προς το παρόν μας έχει μείνει η Σακύρα,
2: που ήταν στην τελετή
0: έναρξης.
3: Ναι, και κάπου διάβαζω ότι ήταν το τέταρτο τραγούδι που λέει για Μουντιάλ.
0: Σωστό.
3: Ενώ ο πρώην σύζυγός της έχει συμμετάσχει σε 3 Μουντιάλ. Δηλαδή τον έχει κερδίσει ακόμα και μέσα στο γήπεδό του, μέσα στο Μουντιάλ.
2: Είναι βετεράνος η Σακύρα.
0: Εντάξει, το έχουν κάνει πολύ show. Έτσι, τελείως διαφορετικό από άλλες φορές. Δεν είχαμε τέτοια σε προηγούμενα Μουντιάλ. Τόσο πολύ.
3: Κοίτα, ναι, γιατί επειδή είναι και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί στους αγώνες μπάσκετ, για παράδειγμα, που είναι το αγαπημένο τους άθλημα, υπάρχει ένα δευτερόλεπτο και διαφήμιση σχεδόν. Δηλαδή, ναι, είτε το βλέπεις στο κόρτ, είτε κάτι ακούγεται, είτε για λίγα δευτερόλεπτα, είτε ένας σπόνσορας κτλ. Και έψαχναν, νομίζω, να βρούνε τρόπους ώστε να είναι τέτοιου είδους το θέμα και στο Μουντιάλ.
2: Καλά, προσπαθούν. Λέει για τα λεφτά. Λυγικό. Είναι πολλά τα λεφτά και όλες.
0: Και θα γίνουν και πάρα πολλοί αγώνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άκουγα, για παράδειγμα, ότι ξέρω εγώ στο Μεξικό ή στον Καναδά θα γίνουν 15-20 αγώνες και στην Αμερική θα γίνουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει Αμερική.
2: Ναι.
0: Αμερική είναι όλη η Ήπειρος.
2: Έτσι το λέμε.
0: Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν, ξέρω εγώ, κοντά στους 70 αγώνες. Πολύ.
3: Ναι, αυτό το λάθος που λες και εγώ μέχρι χρόνια το έκανα.
0: Όλοι το κάνουμε.
3: Ναι,
0: όλοι το κάνουμε. Ωραία, εντάξει, απλά.
3: Είναι μεγάλο το άλλο, δεν βολεύει. Λοιπόν,
2: ήρθε να σε αφήσουμε.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Πολύ ωραία.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Καλά, να περάσετε.
2: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με την Κατερίνα Δούκα και τα είπαμε για λίγο και βγαίνουμε και εμείς από το στούντιο τώρα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Πολύ ωραία.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί απότομα. Θέμα ημερών, οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέριας παραβίασης σύμφωνα με το στρατό. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην περιφέρεια Σούμι. Επίθεση με ουκρανικά drones δέχτηκε η ρωσική πόλη Τολιάτι, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά εξυπόφορα. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα, 12 Ιουνίου, 10 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κερκίδας και στους 99 και 300 FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χοδρογιάννης. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Και μας τα έχει χαλάσει λίγο ο καιρός. Βρέχει. Ναι, Σπύρο, βρέχει. Ξεκίνησα με συννεφιά και στα μισά του δρόμου, εκεί στο πέραμα, ξεκίνησε και η βροχή. Και από ό,τι είδα και στο δρόμο, έχει ρίξει αρκετό νεράκι. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ΜΕΤΕΟ, για σήμερα Παρασκευή αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της υπηρετικής χώρας, ενώ το Σάββατο θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα. Η αλλαγή του καιρού θα είναι σύντομα, αφού το Σάββατο στα δυτικά και την Κυριακή σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές ηθίκες. Από τη Δευτέρα περιμένουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Πάντως εγώ στο θερμόμετρο του αυτοκινήτου έλεγε 23 βαθμούς. Δεν τη λες και χαμηλή θερμοκρασία για 7 η ώρα το πρωί. Απλά έχει αυτή τη δροσούλα από τη βροχή, από την υγρασία. Και την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά μέτρουν τα ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα, που οι λογαριασμοί, τα ενίκια και το κόστος ζωής πιέζουν όλο ένα και περισσότερο τους πολίτες, έρχεται η είδηση για αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών. Και εύλογα γεννιέται ένα ερώτημα. Ποιο μήνυμα εκπέμπεται προς μια κοινωνία που αγωνιά καθημερινά για τα βασικά? Δεν είναι μόνο το οικονομικό μέγεθος της αύξησης, είναι κυρίως ο συμβολισμός της. Σε μια περίοδο όπου πολλοί εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και τις στοιχειώδες ανάγκες τους, κάθε απόφαση που αφορά προνομιακές αμοιβές σε θεσμούς και αξιώματα περνά αναπόφευκτα από το φίλτρο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί όταν ο κόσμος τα βγάζει πέρα με το ζόρι, η απόσταση ανάμεσα σε εκείνες που αποφασίζουν και σε εκείνες που παλεύουν να τα καταφέρουν γίνεται πιο ορατή από ποτέ. Και η απάντηση του Πρωθυπουργού στη χθεσινή του τηλεοπτική συνέντευξη, ότι ήταν ένα αίτημα ετών από την Εκκλησία και ότι οι Μητροπολίτες διοικούν ολόκληρες Μητρόπολεις, δεν μας καλύπτει.

Και σήμερα είναι η μέρα για μπουγέλα. Σήμερα τελειώνουν οι εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Και θυμάστε και λίγο έτσι από τα νιάτα σας, σήμερα το γιορτάζαμε με μπουγέλα. Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια της χώρας. Την ίδια μέρα θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Χθες είχαμε και μια φωτιά στους Παξούς, σε ένα καταμαράν. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε ένα ημερόπλοιο. Κάηκαν ολοσχερό στα δύο σκάφη. Ευτυχώς οι τέσσερις επιβαίνοντες, δύο Βρετανοί και δύο Αμερικανοί, υπήκοοι του καταμαράν, αποβιβάστηκαν από το πολυτελές καταμαράν προτού η φωτιά επεκταθεί και δεν τραυματίστηκαν, ενώ από το ξύλινο ημερόπλοιο που είχε έρθει από την Κέρκυρα για μονοήμερη εκδρομή στο νησί, οι 18 επιβαίνοντες τουρίστες είχαν ήδη αποβιβαστεί νωρίτερα. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για φωτιά που ξεκίνησε από τον κινητήρα του καταμαράν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ στο σημείο έσπευσαν τόσο άνδρες του λιμενικού σταθμού, όσο και οι περίοικοι προκειμένου να απομακρύνουν τα παρακείμενα σκάφη, τα διπλανά σκάφη. Επιτόπου έσπευσε και το πλωτοπυροσβεστικό σκάφος από την Κέρκυρα, προκειμένου να σβήσει τις φλόγες στα δύο κεγόμενα σκάφη, ενώ το Λιμναρχείο Παξών έχει ξεκινήσει έρευνα για τις ηθίκες του περιστατικού. Και θυμάστε που λέγαμε χθες ότι σήμερα έχει 24 ώρες απεργία οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Ανεστάλλει τελικά η πανελλαδική απεργία μετά την κατάθεση διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση της διάταξης Βορύδη για χιλιάδες εργαζόμενους και νέο πλαίσιο που ενισχύει τη μονιμοποίηση βασιούχων στους Δήμους. Ουσιαστικά μετά τις δεσμεύσεις Λιβάνιου του Υπουργού Εσωτερικών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Δήμους, η ΠΟΕΟΤΑ, Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Δήμους, η ΠΟΕΟΤΑ,

χρηματοδότηση της προϋπηρεσίας για όσους ήδη υπηρετούν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ενώ οι μόνιμες προσλήψεις θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού πίνακα που θα συγκροτείται από το υφιστάμενο προσωπικό. Η ΠΟΕΤΑ χαρακτηρίζει τις διατάξεις αναμφισβήτητα θετικές, επισημένοντας ότι μπορούν να οδηγήσουν στην εργασιακή δικαίωση χιλιάδων συμβασιούχων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: Ημερίδα για τα μικρά νησιά του Ιωνίου. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 το πρωί στην έδρα της περιφέρειας στα παλιά δικαστήρια. Ο τίτλος ημερίδας: Μικρά νησιά του Ιωνίου, πρόσβαση, διασύνδεση και ποιότητα ζωής. Θα τοποθετηθούν ο Στέφανος Γκίκας, υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος, ο υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Ατσαλάκης, οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ελενόρα Μελέτη, του ΠΑΣΟΚ Νικόλαος Φαραντούρης, επίσης του ΠΑΣΟΚ ο Σάκης Αρναούτογλου, φυσικά οι βουλευτές των Ιωνίων Νήσων και η Μερόπη Εδραίου ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ. Οι θεματικές αφορούν τη θαλάσσια και αεροπορική συνδεσιμότητα των μικρών νησιών, την τοπική οικονομία και εργασία, την αναβάθμιση των υποδομών υγείας, εκπαίδευσης και ψηφιακές υποδομές για την παραμονή των κατοίκων στα μικρά νησιά, πρότυπες εφαρμογές σε πράσινη ενέργεια και διαχείριση απορριμμάτων, ποιότητα ζωής, κοινωνική συνοχή και ψυχολογικές επιπτώσεις, πώς οι υποδομές και τη συνδεσιμότητα επηρεάζουν τη δημογραφική αθεκτικότητα. Όπως τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Μικρών Νησιών Σπύρος Αργυρός, στόχος είναι να υπάρξει ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για τις μικρές νησιωτικές κοινωνίες, οι οποίες δοκιμάζονται τα τελευταία χρόνια με ραγδαία μείωση του πληθυσμού. Ας ακούσουμε τον κύριο Αργυρό.
1: Έχω τη χαρά και τη τιμή να διοργανώσουμε σαν περιφέρεια μια ημερίδα για πρώτη φορά στα χρονικά της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, μια ημερίδα αποκλειστικά για τα μικρά νησιά. Ξέρετε πολύ καλά και το έχουμε καταδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι τα μικρά νησιά κρύβουν ιδιαιτερότητες. Ιδιαιτερότητες όσον αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων πάνω σε αυτά τα νησιά, τη συνδεσιμότητα και γενικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαχρονικά όλες αυτές οι μικρές κοινωνίες. Ερχόμαστε σαν περιφέρεια για πρώτη φορά, όπως σας είπα και πριν, ουσιαστικά να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους μικρονησιώτες, τόσο στο θέμα της διαβίωσης όσο και στις προοπτικές που υπάρχουν για το μέλλον, ώστε αυτά τα νησιά να παραμείνουν ζωντανά. Και ειλικρινά σας το λέω ότι θα πρέπει να παραμείνουν ζωντανά, διότι τα στοιχεία που έχουμε εμείς όσον αφορά το θέμα κυρίως της κατοίκησης και το δημογραφικό για τα μικρά νησιά του Ιωνίου είναι ανησυχητικά. Ναι. Είναι ανησυχητικά διότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση των κατοίκων αυτών των μικρών νησιών, η οποία θα πρέπει επιτέλους να την καταδείξουμε και να προβούμε σε όλες αυτές τις διαπιστώσεις ώστε να τις μεταφέρουμε στην πολιτική ηγεσία και των Υπουργείων αλλά και ουσιαστικά και στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρξουν όλες αυτές οι πολιτικές ανάσχεσης της υπογεννητικότητας και της μείωσης των πληθυσμού των μικρών νησιών.
0: Στην ημερίδα, όπως είπαμε, θα συμμετάσχει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου. Μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε ότι τα μικρά νησιά είναι όπως τα δάχτυλα και τα άκρα ενός σώματος. Χωρίς αυτό, ούτε τα κράτη, ούτε η ευρωπαϊκή οικογένεια δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ανεμπόδιστα. Χρέος όλων η στήριξη νέων ανθρώπων που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και να ζήσουν χωρίς να στερούνται υπηρεσίες και αγαθά.
2: Έχω πάρει πρόσκληση για να έχω συμμετοχή σε μια σημαντική ημερίδα της περιφέρειας των Ιωνίων Νήσων, που βάζει στο επίκεντρο, στην ουσία, πραγματικά προβλήματα. Πρόσβαση, που μόλις είπαμε, συγκοινωνίες, είναι η υγεία μέσα, είναι τα σχολεία, είναι η εργασία, είναι η στέγη, είναι και οι ψηφιακές υποδομές, που μην ξεχνάμε ότι οι ψηφιακές υποδομές είναι από εδώ και στο εξής, το α και το ω για μια περιοχή για να αναπτυχθεί όπως πρέπει και σύμφωνα με τους χρόνους, τους ταχύς που επιτάσσει η περίοδος, αλλά και γενικότερα η ποιότητα της ζωής. Οπότε, και για μένα δεν είναι μόνο πανέμορφοι προορισμοί τα νησιά του Ιωνίου, είναι κοινωνίες. είναι, έχει οικογένειες, έχει ανθρώπους ηλικιωμένους. Και το ερώτημα είναι, θέλουμε νησιά ζωντανά όλο το χρόνο ή μόνο νησιά που θα λειτουργούν μόνο εποχικά, το οποίο εμείς τουλάχιστον μπορούμε στην Μεσόγειο και στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα, με όλα αυτά που διαθέτουμε, να έχουμε έναν υγιή, όπως πολλές φορές λέω, τουρισμό, όχι ακραίο, διότι και ο ακραίος τουρισμός και κουράζει τους κατοίκους αλλά και τους ίδιους τους τουρίστες.
3: Ναι. Και ξέρετε, μιλάμε για πρόσβαση, για συνδεσιμότητα, ποιότητα ζωής, αλλά και για τα μικρά νησιά του Ιωνίου που θέλουμε να παραμείνουν ζωντανά.
2: Να σας πω και εγώ πώς το λέω εδώ στην Ευρωβουλή και πώς χαρακτηρίζω τα νησιά, γιατί για μας και για όλη την Ευρώπη πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η νησιωτικότητα. Τα χαρακτηρίζω και τα περιγράφω ως τα άκρα ενός σώματος, δάχτυλα, χέρια, πόδια, τα οποία ένα σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν τα άκρα του δεν δουλεύουν σωστά και δεν είναι υγιή. Αυτό ακριβώς το ρόλο παίζουν τα νησιά, και χωρίς τα άκρα λοιπόν αυτά, σε εισαγωγικά, η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σε καμία περίπτωση αν τα αφήσουμε στην τύχη τους.

0: πάμε λίγο στο θέμα της απάτης παραλίας του Χαλικούνα. Όπως προκύπτει από δημοσίευση του Υφυπουργού Ναυτιλίας Στέφανου Γκίκα, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με τον ΟΦΠΕΚΑ θα επανεξετάσει την ένταξη της παραλίας Χαλικούνα στον κατάλληλο των απάτητων παραλίων μετά και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας. Εν τω μεταξύ, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, κυρία Αντιγόνη Γιαννακάκη, με χθεσινό της έγγραφο διευκρινίζει ότι οι βάσεις παραχώρησης απλής χρήσης Αιγιαλού και παραλίας που συνήφθησαν σε χρόνο προγενέστερο της δημοσίευσης της σχετικής σκίας στο ΦΕΚ θα παραμείνουν σε ισχύ. Οι συμβάσεις αυτές αφορούν το Beach Bar, την επιχείρηση θαλάσσιων σπορ, αλλά και τα ομπρελοκαθίσματα. Μιλήσαμε εμείς με τον Λεωνίδα Παγκράτη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας, ο οποίος μας είπε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρθει πίσω η απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ για την απάτητη παραλία του Χαλικούνα και δεν γίνεται ταυτόχρονα να είναι σε ισχύ αυτές οι συμβάσεις, οι οποίες οι συμβάσεις θα ισχύουν για 3 χρόνια. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο Λεωνίδας Παγκράτης.
1: Με έκπληξη διαβάσαμε αυτή την ανακοίνωση του Υφυπουργού στο Facebook κλπ. Φυσικά, με έκπληξη λέω, δεν περιμέναμε και τίποτα καλύτερο, γιατί ο κύριος Γκίκας μας έχει συνηθίσει σε ένα στυλ παλαιοκομματικής τακτικής να πολιτεύεται. Εκλογές πλησιάζουν, ψήφους χρειαζόμαστε και εγώ πιστεύω ότι είναι μια μικροπολιτική αυτή. Αυτή η πολιτική του κατόπιν ενεργειών μου είναι πολύ παλιά και τη γνωρίζουμε όλοι. Τι θέλω να πω, ότι πλέον με την ανακοίνωση του κύριου Γκίκας εκθέτει και την ίδια την κυβέρνησή του. Με απόφαση 2 υπουργών της κυβέρνησης που συμμετέχει ο κύριος Γκίκας πάρθηκε η απόφαση για το χαρακτηρισμό της παραλίας του Χαλικούνα ως απάτητη. Και όχι τυχαία. Η Διεύθυνση Δασών Κερκύρας εμπεριστατωμένα έχει αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στον ΟΦΠΕΚΑ, το κρατικό οργανισμό για το φυσικό περιβάλλον, τις απόψεις της για την καταστρατήγηση όλων των νόμων που βάζουν περιορισμούς στις περιοχές Natura, και μοιραία το Υπουργείο και το ΟΦΠΕΚΑ απεφάσισαν να εντάξουν την παραλία του Χαλικούνα στις απάτητες παραλίες. Έρχεται τώρα ο κύριος Γκίκας και λέει, διαγράφει όλο αυτό το πως τάχατε, σας πω, ξεσηκώθηκε η μισή Κέρκυρα. Εγώ δεν την είδα να έχει κάνει διαδηλώσεις η μισή Κέρκυρα. Εμείς μιλάμε με τον κόσμο. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, ο κόσμος του αρέσει. Επιτέλους να σωθεί αυτός ο όμορφος τόπος, λένε. Τώρα, ο κύριος Γκίκας δεν ξέρω από πού έχει τις πληροφορίες.
0: Εσείς συναντηθήκατε με τον κύριο Γκίκα, σας κάλεσε?
1: Όχι, δυστυχώς. Με ένα εμπεριστατωμένο δελτίο τύπου που και εσείς το έχετε στα χέρια σας, που βγάλαμε εδώ και 15 μέρες, δεν το έλαβε υπόψη του καθόλου. Έλαβε υπόψη του κάποιες διαμαρτυρίες της κατοίκων της περιοχής και, για να μην είμαστε άδικοι, υπάρχουν και σοβαρά λάθη στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο επιμελητήριο κλπ. Οι οποίοι πήραν θέση κατά της αυτής της απόφασης για την απάτητη παραλία. Και ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας έκανε λάθος. Και η περιφέρεια έκανε λάθος, κατά τη γνώμη μας. Αυτή την καραμέλα την ακούμε από όλους. Συζήτηση, διαβούλευση κλπ. Έχει πάει κανένας να δει την κατάσταση που επικρατεί στο Χαλικούνα από αυτούς που τα λένε αυτά? Εμείς πηγαίνουμε συχνά και την βλέπουμε. Και βλέπουμε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι τραγική για μας. Και αν δεν είναι τραγική για κάποιους, είναι παράνομη. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από την τήρηση της νομιμότητας. Και να κάνω μια υπόθεση εργασίας, κυρία Αμπάρ. Ας υποθέσουμε ότι καταφέρνει ο κύριος Γκίκας να αποχαρακτηρίσει την περιοχή, που το θεωρώ δύσκολο. Ο καθεστώς Natura θα παραμείνει. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Αυτό το καθεστώς Natura βάζει δεκάδες περιορισμούς για τη λειτουργία εκεί των επιχειρήσεων. Δεν τηρείται καμία από αυτές. Δηλαδή, έλεος. Ποιος θα τηρήσει την νομιμότητα εκεί? Αυτό είναι μια παρανοϊκή κατάσταση. Αυτό μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβεί. Ή καταργείς ή παίρνεις πίσω την απόφαση την Κία των δύο Υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομικών και λες, κάναμε λάθος, αποχαρακτηρίζουν το Χαλικούνα και λειτουργούν κανονικά οι επιχειρήσεις. Ή δεν μπορεί να έχεις να κρατάς δύο καρπούζια, ένα σε κάθε μασχάλι, δεν μπορεί να έχεις και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Είναι παραλογισμός να λειτουργήσουν αυτές οι επιχειρήσεις εκεί πέρα. Να ήταν απάντη, πολύ σωστά το είπατε. Αν δηλαδή τότε είναι δώρο άδωρον, είναι δηλαδή τι να πει κανείς. Δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο.
0: Γενική Γραμματέας πάντως τονίζει ότι είναι νόμιμες οι συμβάσεις και σε ισχύ, γιατί έγιναν πριν από τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ της απόφασης των δύο Υπουργών.
1: Θα σας πω γι' αυτό. Η απόφαση που πήρε η χρηματική εταιρεία του Δημοσίου για μίσθωση ήταν δύο μέρες μετά την ψήφιση, μετά την υπογραφή της ΚΙΑ, της κοινή υπουργικής απόφασης. Ήταν υποχρεωμένη η διεύθυνση της χρηματικής εταιρείας του Κερκύρας να γνωρίζει αυτή την απόφαση. Το ΦΕΚ όντως δημοσιεύτηκε, πήρε αριθμό στις αρχές Μαΐου. Αλλά όταν όντας η χρηματική εταιρεία της Κέρκυρας του Δημοσίου, η υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών όφιλε να γνωρίζει. Είναι δικό της πρόβλημα. Ας το λύσουνε. Μην τρέξανε και κάμανε τις συμβάσεις αυτές. Επίσης, αυτές οι επισημάνσεις έχουν κοινοποιηθεί στη χρηματική του εταιρεία από τη διεύθυνση δασών πολύ νωρίτερα, από το Μάρτιο, που και μιλάει μέσα η διεύθυνση δασών Κερκύρας για απόφαση κατεδάφισης του παράνομου κατασκευάσματος εκεί πέρα της ξύλινης κατασκευής.
0: Υπάρχει αυτή η απόφαση.
1: Από δύο χρόνια πριν. Υπάρχει απόφαση για κατεδάφιση η οποία δεν εφαρμόζεται. Και το γνωρίζουν. Το γνωρίζει και ο κύριος Τζίκας, το γνωρίζει και η εκτιματική του δημοσίου και ας πούνε να μας πούνε ότι δεν είναι έτσι. Έχει πάρθει απόφαση και προτείνει η Διεύθυνση Δασών να αναδασωθεί εκεί η περιοχή που έχει καταστραφεί για να τοποθεθεί αυτός εκεί πέρα ο Κίσκος, να το πούμε. Έχει κινηθεί νομικά ενάντια στον επιχειρηματία. Και αυτά είναι κοινοποιημένα στη χρηματική εταιρεία, τα γνωρίζει και κάνετε στραβά μάτια. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από τη Διεύθυνση Δασών να αναβαθμιστεί η περιοχή, να μπει σε προγράμματα και να γίνει πραγματικά ένας θησαυρός για την Νότια Κέρκυρα. Να γίνουν δρόμοι ειδικοί, δασικοί, περιπατητικές ας πούμε δραστηριότητες, να προστατευτεί εκεί πέρα το περιβάλλον. Και αντί αυτού έρχομαστε σήμερα να κάνουμε μια καθαρά μικροκομματική, να κάνουμε μια κίνηση μικροκομματική, προεκλογική. Άντε να δουλέψουν, δηλαδή είναι για τρία χρόνια, κυρία Βάρτη.
0: Το μικροκτήριο
1: αυτών των εταιριών είναι για τρία χρόνια. Εάν δηλαδή τρία χρόνια λειτουργεί αυτή η κατάσταση, συνεχιστεί αυτή η κατάσταση εκεί πέρα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα έχουν φύγει και θα φύγουν και τα ψάρια, όχι τα πουλιά από εκεί.
0: Κύριε Μπαγκράτη, αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις εκεί λειτουργούν.
1: Έχουν να πάω μέρες. Μου είπε ένας φίλος του συλλόγου ότι λειτουργεί κανονικά το Τάγιο Μπαρ. Και να σας πω και το ένα ωραίο φεδρό. Με ειδοποίησαν, δεν το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Ο επιχειρηματίας εκεί έχει τοποθετήσει και μια τροχίλα την καντίνα στην άμμο, που είναι το νόμιμο, αυτό προβλέπει η άδεια του. Όμως ποιο είναι το αστείο στην υπόθεση? Ότι λειτουργεί το μπαρ το παλιό, το παράνομο, και δίπλα έχει τοποθετήσει μια τροχίλα την καντίνα, η οποία λέει τη χρησιμοποιεί σαν αποθήκη. Εδώ σηκώνει τα χέρια. Και επέκταση δηλαδή, πάμε με το νόμιμο για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου κλπ. Τοποθετώντας μια τροχίλα την καντίνα που είναι η νόμιμη, όχι για τις απάτητες, για το προηγούμενο καθεστώς. Τώρα, εμείς τι κάνουμε σαν σύλλογος που ρωτήσατε? Φεύγει ένα έγγραφο εμπεριστατωμένο. Συνημμένα στέλνουμε και το δελτίο τύπου που σας στείλαμε στα μέσα εδώ και 15 μέρες, για να είναι πιο ενήμερα τα Υπουργεία, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον ΟΦΙΠΕΚΑ, τον οργανισμό που είναι αρμόδιος για το περιβάλλον, στη χρηματική του Δημοσίου, στη Διεύθυνση Δασών, και το κοινοποιούμε και στον κύριο Εισαγγελέα. Και ο καθένας ας πάρει τις ευθύνες του. Και τι ζητάμε σε αυτό το έγγραφο? Να τηρηθεί νομιμότητα, να μην αποχαρακτηριστεί η παραλία από απάτητη, σαν απάτητη, και οι συμβάσεις αυτές ως επιβλαβείς για το δημόσιο συμφέρον και για το περιβάλλον της περιοχής να ανακτηθούν. Είναι πολύ απλό. Πιστώθηκε από αμέλεια, από λάθος, επιστρέφει τα χρήματα στον επιχειρηματία και σταματάει τη δουλειά εκεί. Πιστεύω ότι κάνει μεγάλο λάθος ο κύριος Γκίκας να το ανακοινεί και να. Ήταν μια ευκαιρία να έχουμε μια περιοχή στην Κέρκυρα απίθανης ομορφιάς, να την έχουμε απάτητη και σιγά σιγά στο μέλλον να καθιερωθεί και στους τουριστικούς οδηγούς και στη συνείδηση των πολιτών και των επισκεπτών μας. Εγώ πιστεύω, οι ίδιες αντιδράσεις που υπάρχουν τώρα στο Χαλικούνα, στο μέλλον δεν θα υπάρχουν, αλλά με την προϋπόθεση να μην αρθεί η απόφαση για τον χαρακτηρισμό της απάτητης. Αν μείνει απάτητη, εγώ πιστεύω σιγά σιγά θα αναβαθμίσει την περιοχή. Αυτή είναι η δική μας θέση σε σύλλογο. Εμείς με το έγγραφο μας αυτό καταγγέλουμε μια παρανομία. Κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό, δεν είναι νόμιμο. Καταρχήν ζητάμε την ανάκληση αυτών των μισθώσεων. Και έχουμε και το χαρακτηρισμό της απάτητης. Περιμένουμε και απαντήσεις. Πρέπει να μας απαντήσει και η κτηματική του Κερκύρας, η κτηματική του Δημοσίου, η τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Πρέπει να μας απαντήσει και ο ΦΠΚΑ. Γιατί ξέρετε ότι κάθε απόφαση, κάθε μίσθωση που προχωράει η κτηματική εταιρεία Κερκύρας και κάθε νομού, αν η περιοχή είναι ενταγμένη μέσα σε περιοχή Natura, πρέπει να συνηγορήσει, να εγκρίνει ο ΦΠΚΑ. Και εμείς ρωτάμε στο έγγραφο που στέλνουμε σήμερα στα Υπουργεία, ο ΦΠΚΑ ζητήθηκε η έγκρισή του, πρώτον. Δεύτερον, εάν ζητήθηκε, τι απάντησε? Ενέκρινε μίσθωση. Γιατί αυτό έγινε, είπαμε, 2 μέρες μετά την υπογραφή της ΚΙΑ. Όχι του ΦΕΚ, αφού γνώριζε, είχε κάνει εισήγηση στο Υπουργείο
0: για το χαρακτηρισμό της
1: παραλίας, ήταν απάτητη. Και υπάρχει το εξής οξύμορο. Πώς είναι δυνατόν να εισηγήσει στο Υπουργείο η παραλία του Χαλικούνα να γίνει απάτητη και εσύ να εγκρίνεις το αίτημα, αν έγινε, από την θεματική Κερκύρας και να λες ναι, περάστε σε μισθώσεις. Εδώ περιμένουμε απαντήσεις και από τον ΦΠΚ και από την κτηματική.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι η ΕΡΤ έχει πάντα ανοιχτά μικρόφωνα σε φορείς και κατοίκους των περιοχών για να εκθέσουν τις απόψεις τους σε θέματα που τους αφορούν. Αυτό το σχόλιο το κάνω με αφορμή ένα τηλεφώνημα που δεχτήκαμε. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με την ΕΡΑ Κέρκυρας μπορεί στο 30080 και 39700. Για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί την περιοχή του, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για τώρα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αντιφατικές δηλώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο πόλεμος τελείωσε, διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφτεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Παρά το περιστατικό, αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται κανονικά. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως και έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζου Μπέλη. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θηλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τυπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

12 λεπτά μετά τις 8, επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 FM. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κυρκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση, με κεντρικό τίτλο «Τι να περιμένουμε από το ΣΒΑΚ». Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων τέθηκε και επίσημα σε ισχύ με τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Παρά την ολοκλήρωση της θεσμικής διαδικασίας, οι αλλαγές που προβλέπει από την οργάνωση της στάθμευσης και την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών έως τις παρεμβάσεις υπέρ των πεζών και του ποδήλατου δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, καθώς προϋποθέτουν ειδικές μελέτες, εγκρίσεις και εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Κεντρική φωτογραφία, η φωτιά σε καταμαράν στους Παξούς. Σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της 5ης στους Παξούς, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής ηθίκες ξέσπασε πυρκαγιά σε εστιοφόρο σκάφος περίπου στη 1 το μεσημέρι. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα το εστιοφόρο τελικά να βυθιστεί, αφού πρώτα όμως οι φλόγες μεταδόθηκαν και σε παρακείμενο σκάφος. Τιμητική διάκριση στον Αριστίδη Μουζακίτη από την Μαθηματική Εταιρεία. Ο Αριστίδης Μουζακίτης παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα από το παράρτημα Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην εκπαίδευση και τη μαθηματική κοινότητα του νησιού. Θερμό χειροκρότημα για τον κατά φαντασία ασθενή στο Αθηναγόριο. Με τον κατά φαντασία ασθενή του Μολιέρου, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών της 6ης τάξης του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αθηναγόριο, το οποίο έκλεψε τις εντυπώσεις. Και στο editorial του Γιώργου Κατσαΐτη, οι προτεραιότητες μιας πόλης που πνίγεται. Όπως γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης, κάθε καλοκαίρι στην Κέρκυρα επαναλαμβάνεται το ίδιο τελετουργικό. Ατελείεται σουρές αυτοκινήτων, τουριστικά λεωφορεία παρκαρισμένα όπου βρουν, πεζοί που κατεβαίνουν στο οδόστρωμα επειδή τα πεζοδρόμια δεν χωρούν ούτε δύο ανθρώπους, κάτοικοι που χρειάζονται μισή ώρα για μια διαδρομή λίγων λεπτών. Κι όμως η συζήτηση σπάνια ξεκινά από το βασικό ερώτημα: ποιανού είναι η πόλη της Κέρκυρας και ποιος έχει προτεραιότητα στο δημόσιο χώρο. Δεν γίνεται μια πόλη, συνεχίζει ο Γιώργος Κατσαΐτης, δεν γίνεται μια πόλη να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τα πάντα. Δεν χωρούν παντού περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερα λεωφορεία, περισσότερες θέσεις στάθμευσης και περισσότερα τραπεζοκαθίσματα. Κάποια στιγμή απαιτούνται επιλογές. Προτεραιότητα πρέπει να έχουν οι άνθρωποι που ζουν εδώ, ο μαθητής που πηγαίνει σχολείο με τα πόδια, ο ηλικιωμένος που θέλει να διασχίσει με ασφάλεια τον δρόμο, ο εργαζόμενος που χρειάζεται αξιόπιστη συγκοινωνία, ο κάτοικος της παλιάς πόλης που δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του μέσα στο κυκλοφοριακό χάος. Το ΣΒΑΚ μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, όχι όμως αν περιοριστεί σε απαγορεύσεις χωρίς εναλλακτικές λύσεις. Η Κέρκυρα χρειάζεται γενναίες δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές της και αυτό βεβαίως όχι μόνο για την πόλη. Χρειάζεται χώρους μεταπιβίβασης και στάθμευσης εκτός κέντρου, σαφείς κανόνες για τα τουριστικά λεωφορεία, πυκνές δημόσιες συγκοινωνίες και ασφαλείς διαδρομές για πεζούς και ποδήλατα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχουν τουρίστες. Το πρόβλημα είναι ότι επί δεκαετίες οι πόλεις σχεδιαζόταν σαν να μην υπήρχαν όρια. Σήμερα τα όρια αυτά έγιναν ορατά. Το ερώτημα δεν είναι αν θα αλλάξουμε, είναι αν θα τα κάνουμε οργανωμένα και δίκαια ή αν θα συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε την ασφυξία ως φυσιολογική κατάσταση. Και περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Κεντρικός της τίτλος «Δημογραφική βόβα στα μικρά νησιά του Ιωνίου». Μειώθηκαν κατά 14% οι κάτοικοι σε μια δεκαετία. Σήμερα η μερίδα της περιφέρειας με υφυπουργούς, ευρωβουλευτές και δημάρχους από όλα τα Ιόνια. Κεντρική φωτογραφία και εδώ. Η πυρκαγιά στο καταμαράν. Μεγάλη αναστάθμιση την 5η στο λιμάνι του Γάου Παξών.
όταν η Μερόπλη, που πραγματοποιεί ημερήσιες κρουαζιέρες, τελείχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα να επεκταθεί και σε δεύτερο ελιμινισμένο σκάφος, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και των δυνάμεων πυρόσβεσης. Ευτυχώς το πλοίο είχε ήδη αποβιβάσει τους επιβάτες του, καθώς είχε πραγματοποιήσει εκδρομή από την Πάργα προς τους Παξούς, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα. Γράφει η εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Ανιστάλλει η απεργία από ΕΟΤΑ μετά τις δεσμεύσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Στο παράρτημα Κέρκυρας της Εθνικής Πινακοθήκης, έκθεση Αλέκος Φασιανός κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού. Στέφανος Γκίκας, άμεση κάλυψη κενών θέσεων λιμενοφυλάκων με μοριοδότηση. Σημαντική ενίσχυση του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής φέρνει η νέα τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή και προβλέπει την άμεση κάλυψη κενών οργανικών θέσεων λιμενοφυλάκων μέσω του συστήματος μοριοδότησης. Και στα αθλητικά, στην Κοπηλασία, η Ελένη Διαβάτη στο κοινόβιο επίλεκτον στο Σχοινιά και ο ΝΑΟΚ ο Ρήγας κύπελλο στο Πανελλήνιο υποβρύχιο Αηλίας. Ξεφυλίζοντας στην εφημερίδα, να δούμε το πρώτο της θέμα που αφορά τη δημογραφική βόβα στα μικρά νησιά του Ιωνίου. Όπως γράφει η εφημερίδα, το ερώτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια κατοίκους, αυτοδιοικητικούς και μελετητές, πώς μπορούν τα μικρά νησιά του Ιωνίου να παραμείνουν ζωντανά και βιώσιμα, μπαίνει σήμερα επίσημα στο τραπέζι της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής διοργανώνει μερίδα αφιερωμένη στο μέλλον των μικρών νησιωτικών κοινοτήτων, καλώντας την ίδια αίθουσα κυβερνητικούς αξιωματούχους, ευρωβουλευτές, δημάρχους και εκπροσώπους θεσμικών φορέων από όλη τη χώρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων με έναρξη, είπαμε, σήμερα στις 10 το πρωί.

0: Είχαμε μια θετική εξέλιξη για το ναυτικό αθλητικό όμιλο Κέρκυρας, για τον ΝΑΟΚ, μετά την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να εγκρίνει την παραχώρηση έγκρισης στην εγκαταστάση του ΝΑΟΚ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, καθώς και τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την νόμιμη αξιοποίηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ιστορικού ομίλου. Ας ακούσουμε τι δήλωσε εδώ, στην Ερκέρκυρας και στη Μαρίνα Μοσχάτ, ο πρόεδρος του ΝΑΟΚ, ο Γιώργος Δημουλής.
1: Θετική εξέλιξη. Τι σημαίνει τώρα αυτό για τον ΝΑΟΚ?
2: Θετική εξέλιξη και ιστορική στιγμή, πιστεύω, γιατί είναι το πρώτο μεγάλο βήμα που ουσιαστικά εγκρίνει και δίνει τη δυνατότητα στον όμιλο να συνεχίσει στο χώρο του συγκαταστάσεις. Είναι πραγματικά μια ιστορική στιγμή. Εκκρεμεί ακόμα η υπογραφή του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί εκεί ανήκουμε, εκεί αυτός είναι ο κτήτορας. Όμως αυτό είναι ο προάγγελος στο επιδιωκόμενο για εμάς, ουσιαστικά που θα είναι και η σφραγίδα στο να μην κινδυνεύσει ο όμιλος στις εγκαταστάσεις του στο διηνεκές.
1: Αυτό λοιπόν τώρα τι σημαίνει ανοίγει ο δρόμος για όλο αυτό? Δηλαδή, αν πάρουμε και την υπογραφή που την περιμένουμε βέβαια.
2: Αυτό με μια λέξη είναι η νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων.
1: Άρα έχουμε την νομιμοποίηση καταρχάς των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ.
2: Των εγκαταστάσεων. Λοιπόν, τώρα είναι άλλο ένα βήμα το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Η παραχώρηση στον όμιλο.
1: Ναι.
2: Επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ο κτήτορας είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ναι. Περιμένουμε αυτή την περιβόητη υπογραφή, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Υπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών, που θέλω να πιστεύω, έτσι όπως χειριζόμαστε με τη νομική μας ομάδα και με την τεχνική μας ομάδα, εντός Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί.
1: Α, οπότε είμαστε κοντά και σε αυτό.
2: Είμαστε πολύ κοντά. Mm-hmm. Πολύ κοντά, ναι. Γιατί ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα βαλίσαμε πάνω στο νόμο. Υπήρχε ειδική πρόνοια νόμου και βαλίσαμε με απόλυτη ακρίβεια πάνω σε αυτή την πρόνοια νόμου. Θα είναι στο χώρο του πλέον όχι μόνο κάτοχος και χρήστης, θα συνεχίσουμε πλέον απρόσκοπτα τα παιδιά μας, ο γενικές, να παραμένουν σε εγκαταστάσεις χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να φύγουμε από το χώρο μας. Δυστυχώς, ξέρετε ότι η πολιτεία ενίοτε χωλαίνει σε πολλά πράγματα και υπάρχουν κενά. Όμως, να ξέρετε, ο ΝΑΟΚ δημιουργήθηκε με χρήματα της πολιτείας. Απλώς η πολιτεία δεν σε κατοχύρωνε. Εκείνη η πολιτεία. Τώρα αυτά ρυθμίζονται, γιατί ξαναλέω μια φορά και το Διοικητικό μου Συμβούλιο και η ομάδα η τεχνική και η νομική που επιλέξαμε βάλισε πάνω στη σχετική πρόνοια νόμου. Και ολοκληρώνεται, θέλω να πιστεύω, αίσια. Αυτή τη στιγμή το πρώτο βήμα είναι θετικό και είναι πήρε φεκ η απόφαση της κυρίας Μενδώνη. Άρα δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γύρει αμφισβήτηση.
1: Ναι, όχι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τώρα πισωγύρισμα.
2: Στο χώρο του να προσφέρει στην κυρκαιρική κοινωνία, έτσι, όπως το κάνει τώρα 90 χρόνια.
1: Με το ανοιχτό κολυμβητήριο, κύριε Δημουλή.

0: Το ανοιχτό κολυμπητήριο, κοιτάξτε, τώρα θέλω να πιστεύω, ο κύριος Δήμαρχος, από τη στιγμή που φτάσαμε σε αυτό το σημείο και από τη στιγμή που έχουμε deadline μέχρι και τον Αύγουστο αυτής της χρονιάς, να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε να γίνει το κολυμπητήριο εκεί που χωροθετήθηκε, δηλαδή στον Άτο. Λοιπόν, και δεν θα μπούμε στον κόπο να ψάχνουμε να γίνει το κολυμπητήριο εκτός πόλεως που θα δυσχεραίνει και τους γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους να αφρυθούν. Ναι. Οπότε ο κύριος Δήμαρχος, τώρα από τη στιγμή που ο ΝΑΟΚ νομιμοποιήθηκε στο χώρο του και επίσημα με ΦΕΚΑ από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την ολοκλήρωση και την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών, πιστεύω ότι μπορούμε πλέον να, και είναι στο χέρι του να το οδηγήσει αυτό, έτσι ώστε να γίνει το κολυμπητήριο εκεί που αρχικώς χωροθετήθηκε, δηλαδή στον ΝΑΟΚ. Γιατί, όπως ξέρετε, αυτά είναι δύο έργα χρηματοδοτούμενα, έτσι. Αστική ανάπλαση Κέρκυρας, υπόεργο 1, υπόεργο 2. Το ένα γίνεται, εκτελείται κάτω στο εμπορικό,
1: το κλειστό
0: προπονητήριο του Κερκυραϊκού, και το κολυμπητήριο Ολυμπιακού Προδιαγράφων στην τοποθεσία ΝΑΟΚ.

0: όπως είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες, ο κύριος Κουρσάρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, είχε καταγγείλει πτώση σοβάδος στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, που ευτυχώς έγινε Σαββατοκύριακο και έτσι δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό. Ο κύριος Κουρσάρης μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολικά κτίρια της Κέρκυρας, εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαρίνα Μοσχάτ. Ας τον ακούσουμε.
1: Το ζήτημα της ασφαλούς και σύγχρονης σχολικής στέγης, της ασφάλειας, της υγιεινής στα σχολεία, αναδεικνύεται νομίζω σαν ένα από τα πιο κομβικά προβλήματα της εκπαίδευσης. Με μια απλή ματιά στη σημερινή κατάσταση στα σχολεία σε όλη την Κέρκυρα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, νομίζω αρκεί να δει κανείς ότι απέχουμε από όλοι από μια κατάσταση που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων στην εκπαίδευση. Ξέρετε καλά ότι σε όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες υπάρχουν εκτενείς αναφορές στο ζήτημα των σχολικών υποδομών και τη σχέση που έχουν με την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι πλέον κοινή συνείδηση όλων μας η παιδαγωγική σημασία που έχει το σχολείο, ο περιβάλλον χώρος στην μαθησιακή πορεία των παιδιών. Εδώ έχουμε μια διαχρονική αδιαφορία, έχουμε μια χρόνια υποχρηματοδότηση με τη λογική του κόστους ωφέλους, με την πλήρη απαξίωση των σχολικών υποδομών. Αποτυπώθηκε για ακόμα μια φορά να πέφτουν σοβάδες σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Μετά το 6ο νηπιαγωγείο, το 9ο δημοτικό σχολείο, το δημοτικό σχολείο στο Νεοχώρι που φεύγανε κεραμίδια και σοβάδες, στο περιβόλι επίσης. Η κατάργηση, κυρία Μοσχάτ, του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, το γεγονός ότι δεν γίνονται συντηρήσεις, είναι μια έννοια άγνωστη πια οι επισκευαστικές παρεμβάσεις για τη συντήρηση των σχολείων, φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
2: Τώρα για το 10ο, ας πούμε, έτσι, που έχουμε το τελευταίο περιστατικό, εσείς είχατε διαπιστώσει ότι υπάρχουν προβλήματα, τα είχατε αναφέρει.
1: Θεσμικά, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο, εγγράφως, αλλεπάλληλες φορές, είχαν ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για το πρόβλημα εισρωής νερού στην οροφή του κτηρίου. Το νερό προφανώς είχε κάνει τη δουλειά του όλο αυτό τον καιρό. Είχε περάσει στο ταβάνι, φούσκωσε ο σοβάς και προφανώς έπεσε. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο και αν εμείς τα λέμε, είτε θεσμικά, διοικητικά οι συνάδελφοί μας διευθυντές, είτε εμείς συνδικαλιστικά, είτε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολείου που είχε επισημάνει το πρόβλημα, εάν δεν υπάρχουν χρήματα, εάν δεν υπάρχει προσωπικό, αν δεν αποτελεί πολιτική επιλογή και της Δημοτικής Αρχής και της κυβέρνησης να διασφαλίζει τις στοιχειώδεις συνθήκες μέσα στα σχολεία, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα.
2: Το σχολείο είναι, τώρα, λοιπόν, μετά από αυτή την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, τι γίνεται? Δηλαδή μπήκε κάποιος μέσα να δει τι γίνεται, υπηρεσίες αρμόδιες?
1: Το πρωί, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί, κάνοντας την εφημερία τους, ανοίγοντας το σχολείο, διαπίστωσαν ότι είχαν πέσει οι σοβάδες στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Απομόνωσαν όλο τον όροφο για να μην μπουν τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, εκεί. Η απάντηση που είχε δοθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα προφορικά στον διευθυντή του σχολείου ήταν ότι δεν υπάρχει σκαλωσιά από τον Δήμο, η δυνατότητα δηλαδή να ανέβουν στη σκεπή και να διορθώσουν το πρόβλημα. Επικοινώνησε μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Καρδόνας, εχθές, και μας κάλεσε στο Μαράζλιο την προσεχή Τρίτη. Μας ενημέρωσε ότι αφού τα επισκευαστικά κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο της κυρίας Ιδρέου δεν είχαν πραγματοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καμία χρονιά, προσπάθησε πέρυσι με την εργολαβία που έγινε να παρέμβει σε αρκετά σχολεία και φέτος, μετά την Κορακιάνα, το 10ο δημοτικό σχολείο θα είναι αυτό το οποίο θα φτιαχτεί, θα συντηρηθεί. Όμως έτσι, κυρία Μοσχάτ, με την τύχη και την επίκληση συνεχώς, άλλος του Θεού, άλλος της τύχης, ο καθένας ό,τι νομίζει, δεν μπορούμε να πορευόμαστε όταν μιλάμε για τόσο μικρά παιδιά και για εργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και όπου βγει για ακόμα μία φορά. χρειάζεται επιτέλους να σκέψουμε πάνω από τα προβλήματα και να αποφασίσουμε τι σχολεία θέλουμε να έχουμε στην Κέρκυρα. Δεν μπορεί το 13ο Δημοτικό να κινδυνεύει να διαλυθεί και τα παιδιά να μοιραστούν στα όμορα δημοτικά σχολεία επειδή είναι ιδιωτικό το κτίριο μισθωμένο 45 ολόκληρα χρόνια και κανένας δεν έχει φροντίσει να διευθετήσει αυτό το ζήτημα της σχολικής στέγης. Δεν μπορούμε να έχουμε τετράχρονα και πεντάχρονα παιδιά στην πρώτη τους επαφή στην προσχολική αγωγή, στα νηπιαγωγεία, μέσα σε προκάτ, λες και είμαστε σεισμόπληκτοι, και αυτό να φαντάζει ως μια κανονικότητα στην Κέρκυρα. Και κανένας να μην σχεδιάζει, ενώ υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία.

Όπως είδαμε και νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα, το παράρτημα Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας τίμησε τον Αριστίδη Μουζακίτη για την προσφορά του. Σε ιδιαίτερα θερμό και συναδελφικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του παραρτήματος Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, κατά την οποία τιμήθηκε ο μαθηματικός Αριστίδης Μουζακίτης με αφορμή την αφιπερέτησή του από την εκπαιδευτική υπηρεσία. Ο Αριστίδης Μουζακίτης υπήρξε ιδρυτικό μέλος του παραρτήματος Κέρκυρας και διατέλεσε πρόεδρός του, προσφέροντας επί σειρά ετών σημαντικό έργο τόσο στη λειτουργία και ανάπτυξη του παραρτήματος, όσο και στην προώθηση της μαθηματικής παιδείας στο νησί.

Και πηγαίνοντας λίγο να δούμε στα αθλητικά, έχουμε μια ανακοίνωση από τον Πίγασο Νότιας Κέρκυρας, την ομάδα μπάσκετ του Νότιας Κέρκυρας. Με αφορμή το κλειστό γυμναστήριο στη Λευκύμη, ένα έργο που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, καλοκαίρι και τα εκατοντάδες παιδιά της ομάδας μας ξεροψύνονται κάτω από τον καυτό ήλιο. Εν τω μεταξύ, το κλειστό γυμναστήριο Λευκύμης έχει δημοπρατηθεί από το 2023. Προέκυψε ανάδοχος, υπεγράφησαν συμβάσεις και πραγματοποιήθηκαν κάποιες αρχικές εργασίες εσκαφής. Μάθαμε από ανακοίνωση της περιφέρειας το Δεκέμβρη του 2025 ότι ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε σε 3.836.000 και ότι καλύπτεται πλέον εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Βρισκόμαστε στον Ιούνιο του 2026 και η τύχη του έργου αγνοείται. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για ένα τόσο σημαντικό έργο για τον Δήμο μας και την τοπική κοινωνία. Ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή να υπάρξει αυτή η ενημέρωση και αν η ίδια δεν παίρνει την πρωτοβουλία, ας τεθεί ως θέμα από τις δημοτικές παρατάξεις για να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας, οι τοπικές αρχές επενδύουν σε αθλητικά και πολιτιστικά έργα. Γράφουν στην ανακοίνωσή τους η ομάδα Πίγασος Νότιας Κέρκυρας. Καλά τα πανηγύρια και μουσικές βραδιές, αλλά πραγματικό κοινωνικό έργο θα είναι η κατασκευή επιτέλους αυτού του ονείρου γενεών, όπου θα αθλείται καθημερινά η νεολαία της περιοχής μας. Με αυτή τη φράση κλείνει την ανακοίνωση ο Πίγασος, ο οποίος να θυμίσουμε ότι όντως απασχολεί εκατοντάδες παιδιά με καθημερινές προπονήσεις και διαθετική ομάδα ενηλίκων που παίζει στα πρωταθλήματα Βορειοδυτικής Ελλάδας. Και όμως δεν έχει κλειστό γυμναστήριο για να μπορεί να προπονείται.

είχαμε και μια ευχαριστή, μια επιστολή του κύριου Ντούσκου, του Στέφανου Ντούσκου, του αθλητή της Κοπηλασίας, μια ευχαριστήρια επιστολή προς τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας Γιώργο Μαχημάρη για τη σημαντική στήριξη και συμβολή του στην αγορά του νέου κοπηλετικού του σκάφους. Όπως τόνισε ο Στέφανος Ντούσκος, η στήριξη του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας τον γεμίζει δύναμη και ευθύνη να συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερο πάθος και αφοσίωση να θυμίσουμε ότι ο Στέφανος Ντούσκος με τις διακρίσεις και τις επιτυχίες του στην Κοπηλασία συνεχίζει να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού αθλητισμού, έχοντας ως στόχο νέες επιτυχίες και διακρίσεις στις διεθνείς διοργανώσεις που ακολουθούν.

0: κλιμάκωση των κινητοποιήσεων του προχωρά ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών Φοιτητριών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, καταθέτοντας υπόμνημα προς τις Πριτανικές Αρχές και αναφορά στο συνήγορο του πολίτη. Οι φοιτητές καταγγέλουν την απόφαση για εκένωση των εστιών στις 20 Ιουνίου εν μέσω εξεταστικής περίοδου και ζητούν την άμεση αναστολή της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση του δικαιώματος στην στέγαση και θεσμικό αποκλεισμό ευάλωτων ομάδων. Ο Σύλλογος με αυτά τα δύο επίσημα έγγραφα έχει ως στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των στεγαζόμενων φοιτητών. Στο επίκεντρο της κριτικής του Συλλόγου βρίσκεται ο νέος κανονισμός στέγασης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο άρθρο 6, παράγραφο 2, το οποίο χαρακτηρίζει ως επισφαλή τη διαμονή ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας κατά τις θερινές διακοπές. Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει τη διάταξη αυτή ως θεσμικό μη συναπηρισμό, υποστηρίζοντας ότι η ανάγκη των ατόμων με αναπηρία μετατρέπεται σε λόγο αποκλεισμού τους. Παράλληλα, καταγγέλλεται η Πριτανική Αρχή για διαφανείς διαδικασίες και παροχή χάριν σε περιπτώσεις καλοκαιρινής στέγασης χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Οι εστιακοί φοιτητές διεκδικούν άμεση αναστολή της εκένωσης που έχει οριστεί για τις 20 Ιουνίου, εγγυημένη διαμονή για όσους δεν διαθέτουν εναλλακτική στέγη χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, ανάκληση της διάταξης που αφορά τη θερινή παραμονή των ΑΜΕΑ, απόσυρση του ιδιωτικού συμφωνητικού διαμονής και δωρεάν φοιτητική στέγαση και σύντηση για άλλο το ακαδημαϊκό έτος. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε να συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή η Μαρίνα Μοσχάτ. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99.3 στα FM. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο. Το Σπύρο Χοροδρογιάννη που ρύθμιζε τον ήχο. Από το Γεράσιμο Λυκίσα που έκανε τις μουσικές επιλογές. Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, αν και ο καιρός μας τα χαλάει λίγο. Καλή συνέχεια.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάσους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Το Υπουργείο Υγείας προωθεί νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω του MyHealth App, όπως ενημέρωση για χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία και δυνατότητα απογευματινών ραντεβού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση. Μέσα στον Ιούλιο η αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth σε σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους, είπε ο Υπουργός. Και μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.200 αιτήσεις γιατρών για 1.131 κενές θέσεις, ενώ στις 17 του μήνα η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Έχουμε συνειδητά επιλέξει να παρέχουμε πρωτοβάθμια υγεία παγκόσμιου επίπεδου χωρίς περιορισμούς στους πολίτες, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν σβήνει η ιστορία ως Πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείχτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το βαρέλι του Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία από τους 99 και 3 μεγακύκλους στα FM. Πώς είστε? Έβρεξε λίγο νωρίς το πρωί, εκεί γύρω στις 6.30 ήταν. Και εντάξει, λίγο δρόσε νομίζω σήμερα. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσει, αν θα βρέξει και κι άλλο. Τουλάχιστον δεν μας γέλασε. Γιατί με τις προηγούμενες μέρες μας είχε ξεγελάσει λίγο καιρός. Μας έλεγε δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπόρεσε να τα υλοποιήσει. Δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία μας είχε υποσχεθεί. Λοιπόν, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία είμαστε. Η Μαρίνα μας κάτσε στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Παρασκευή 12 του μηνός Ιουνίου. Να είμαστε καλά. Η θερμοκρασία σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι αυτό που σας λέγαμε. Έβρεξε λίγο και δρόσησε. Πιθανόν να έχουμε κι άλλο, να βρέξει λίγο ακόμα. Σήμερα, ναι, σήμερα, πότε Σπύρο μου. Σήμερα. Και έχουμε και ανέμους ισχυρούς, 5 μποφόρ από το απόγευμα και μετά, από βορειοδυτικές διευθύνσεις, και αύριο 6 μποφόρ από το απόγευμα και μετά. Λίγο προσοχή, ξέρετε, σε όλα. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 11, είμαστε 2 ώρες, και σήμερα, όπως ξέρετε από και από την προηγούμενη μέρα, και σας έχουμε ήδη πει. Οπότε μένετε μαζί μας, επικοινωνείτε, παίρνετε τηλέφωνο 2661-030-080-39-700, τηλεφωνικές γραμμές που είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, για να μπορείτε να κάνετε συγγνώμη, οποιαδήποτε παρέμβαση πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Άλλωστε, αυτό που μας αρέσει να λέμε αλλά και να κάνουμε, δεν είμαστε μόνο λόγια εμείς, λοιπόν, είναι να συνδιαμορφώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Περιμένουμε δηλαδή τα μηνύματά σας, όλα αυτά που σας απασχολούν, τη γνώμη σας, την άποψή σας για τα θέματα της επικαιρότητας. Εδώ λοιπόν θα μείνουμε και θα ξεκινήσουμε με την ημερίδα για τα μικρά νησιά του Ιωνίου, πρόσβαση, διασύνδεση και ποιότητα ζωής, που πραγματοποιείται σε πολύ λίγο, στις 10 η ώρα ξεκινάει. Και έχει πολύ ενδιαφέροντα θέματα προς συζήτηση. Και εδώ θα σταθούμε λίγο. Εδώ, σε αυτό το οποίο γίνεται στην Κέρκυρα. Για την νησιωτικότητα, για την θαλάσσια και αεροπορική συνδεσιμότητα. Για την τοπική οικονομία και την εργασία, για τον τουρισμό. Για τη συνοχή και τη δημογραφική ανθεκτικότητα. Για την υγεία στα μικρά νησιά. Για την εκπαίδευση στα μικρά νησιά, για τις ψηφιακές υποδομές στα μικρά νησιά, για την πράσινη ενέργεια στα μικρά νησιά, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, παρακαλώ, στα μικρά νησιά. Για τις ψυχολογικές επιπτώσεις. Και πολλά σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα μικρά νησιά. Θα μιλήσουμε με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, σε λίγο. Σε πολύ λίγο μας δώσει τη δυνατότητα ο Σπύρος, για να ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας σήμερα για την εκπομπή μας, με τα μικρά νησιά και το τι είναι αυτό, τέλος πάντων, που μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει, γιατί πράγμα ακριβώς συζητάμε και τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά μας.

0: Ο κύριος Φαραντούρης είναι μαζί μας εδώ στην ΕΡΤ. Κέρκυρας, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στην Κέρκυρα. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες, όπου δυστυχώς παραμένω εδώ, διότι είχαμε χθες μια έκτακτη σύσκεψη για τα θέματα του πολέμου στο Ιράν και τα μπρος πίσω, τέλος πάντων, των εμπόλεμων μερών. Και σήμερα το πρωί υπάρχει μια έκτακτη σύσκεψη επίσης. Διαφορετικά θα ήμουν στην παρέα σας, στην όμορφη Κέρκυρα, για αυτή την εξαιρετική εκδήλωση για τα μικρά νησιά του Ιωνίου. Έχω στείλει όμως έναν χαιρετισμό και θα προσπαθήσω να παρέμβω και διαζώσεις. Την καλημέρα μου στην Κέρκυρα και σε όλα τα Επτάνησα.
0: Να είστε καλά. Είναι μια πολύ σημαντική αυτή η μερίδα. Θα πούμε βέβαια τώρα, γιατί ξεκινήσατε μετά του πολέμου. Θα το αποφύσουμε λίγο για το τέλος όμως. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την ημερίδα αυτή που γίνεται για τα μικρά νησιά του Ιωνίου στο πλαίσιο του προγράμματος Greco Islands. Και επειδή και εμείς στο Ιόνιο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ως Επτανήσιος, έχουμε μικρά νησιά, ξέρουμε τις ιδιαιτερότητές τους, ξέρουμε τι ακριβώς περνούν, ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι για τους νησιώτες μας. Τι προοπτικές υπάρχουν, κύριε Φαραντούρη, για να αλλάξει λίγο το πλαίσιο το οποίο αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στα μικρά νησιά?
1: Καταρχάς, αγαπώ και εγώ τα μικρά νησιά. Ως Επτανήσιος, Κεφαλονίτης είμαι, από ένα μεγάλο νησί, όπως η Κέρκυρα. Mm. Αλλά ένα νησί που συνορεύει με πολλά πολλά μικρά νησιά, τα οποία τα επισκεπτόμουν μικρός και ακόμα με τον πατέρα μου, με τη βάρκα μας να ψαρέψουμε και τέλος πάντων οικογενειακά να κάνουμε και τις διακοπές μας και όλα αυτά. Γνωρίζω από κοντά λοιπόν την νησιωτική Ελλάδα και όχι μόνο της Επτανήσου μας, και επειδή το σημερινό συνέδριο έχει να κάνει με τα μικρά νησιά του Ιωνίου, πρέπει να σας πω ότι έχουν μια ιδιαιτερότητα τα μικρά νησιά του Ιωνίου. Είναι νησιά τα οποία μπορούν όμορφα να κατοικηθούν με μια ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, διότι αφενός δεν είναι απομονωμένα από την ηπειρωτική Ελλάδα, όπως ίσως κάποια άλλα μακρινά κυκλαδονήσια ή νησιά των Δωδεκανήσων ή των Βορείων Σποράδων ή ενδεχομένως του Βορείου Αιγαίου. Αφετέρου έχουν μια μακρά ιστορία ως πολιτιστικές γέφυρες μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το λέω αυτό λοιπόν και έχω το μυαλό μου σε όλα όσα μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα μικρά νησιά, με το βλέμμα στραμμένο και στην Ευρώπη. Και να σας μιλήσω ως Ευρωβουλευτής τώρα, ως Επτανήσιος Ευρωβουλευτής. Τα μικρά νησιά, καταρχάς, μπορούν να έχουν μια μεγαλύτερη προσοχή δημοσιονομική. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Αιγαίο κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις μείωσαν το ΦΠΑ. Το Ιόνιο
0: έτοιμα πάρα πολλών χρόνων να μειωθεί και στο Ιόνιο. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Σας φέρω ένα παράδειγμα. Η νησιωτικότητα και η ιδιαιτερότητα της νησιωτικής μας πατρίδας έχει περάσει ακόμα και στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα με κατάλληλα διαβήματα μπορούμε να εξασφαλίσουμε περισσότερους πόρους για τα νησιά μας, για την αφαλάτωση, για ζητήματα υποδομών, δικτύων, κρυπηδωμάτων, λιμονικών εγκαταστάσεων. Υπάρχουν δηλαδή, για να το πω με απλά λόγια, οι προϋποθέσεις, αν κάποιος ασχοληθεί σοβαρά, αν κάποιος την πάρει σοβαρά την ιστορία των μικρών νησιών και της νησιωτικής πατρίδας μας και της Επτανήσου ειδικότερα, να συμβάλλει έτσι ώστε αυτά τα νησιά όχι μόνο να φιλοξενούν τουρίστες το καλοκαίρι, αλλά να είναι βιώσιμα ολόκληρο το χρόνο.
0: Γιατί και δεν έχει γίνει όμως αυτό, κύριε Φαραντούρη, αυτά τα χρόνια και από πολλές κυβερνήσεις, όχι μόνο από την παρούσα? Αυτό σημαίνει ότι δεν το πήρε κάποιος τα σοβαρά, όπως είπατε?
1: Νομίζω ότι είναι θέμα προτεραιότητα. Είναι θέμα να σηκώσουμε μανίκια και να ασχοληθούμε. Ξέρετε, υπάρχει μια κατάρα στην πατρίδα μας. Εγώ δεν είμαι παλαιάσκοπης πολιτικός, ούτε είμαι 40 χρόνια στο κουρμπέτι. Πριν από 3 χρόνια πολιτεύτηκα και ασχολήθηκα αρχικά με την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κεφαλονιά, και στη συνέχεια κατέβηκα υποψήφιος ευρωβουλευτής. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από τους παλαιάσκοπης πολιτικούς μας ή κυβερνήσεις έδιναν έμφαση σε περιοχές που είχαν, αν θέλετε, πολιτικό όφελος μεγάλο. Τώρα, μια δράκα μικρών νησιών στο Ιόνιο, πόσο πολιτικό όφελος να έχει για κάποιον? Και το λέω αυτό με πόνο στην καρδιά, γιατί η ισόρροπη ανάπτυξη της πατρίδας μας δεν πρέπει να περνάει μέσα από τέτοια πολιτικά, εκλογικά φίλτρα. Δηλαδή, ένας τόπος πρέπει να αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τα πόσα ψηφαλάκια έχει, για να το πω έτσι πολύ πρακτικά. Και αυτό είναι και η προϋπόθεση για να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας σε σχέση με το κέντρο. Και εν τέλει, αν κάποιος επιζητεί την αποκέντρωση και δεν θέλει η χώρα μας να συγκεντρωθεί ολόκληρη στο λεκανοπέδιο, όπως τίνει να γίνει πλέον, θα πρέπει να δώσει έμφαση και σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας, ακόμα και αν δεν έχουν εκλογικό ή πολιτικό ενδιαφέρον τόσο μεγάλο όσο το λεκανοπέδιο ή άλλα αστικά μεγάλα κέντρα ή άλλα μεγάλα νησιά.
0: Βέβαια, άρα, ξέρετε πολύ καλά, και εσείς, επαναλαμβάνω ως επτανήσιος, ότι τα μικρά νησιά έχουν σοβαρότατα προβλήματα. Η Θάκη, για παράδειγμα, που είναι κοντά σας, όσον αφορά την Κεφαλονιά, εννοώ, λοιπόν, δεν έχει παιδίατρο. Εμείς εδώ στα Διαπόντια ψάχνουμε να βρούμε κάθε χρόνο τι θα γίνει με το γιατρό, τι θα γίνει με το δάσκαλο. Υπάρχουν κάτοικοι πλέον στα νησιά μας. Μιλάμε για νησιά 100 κατοίκων, στην καλύτερη περίπτωση 150 κατοίκων. Μιλάμε
1: αυτό
0: για νησιά
1: ακριβώς,
0: τα οποία όταν
1: λέω.
0: Ακούν για ακτοπλοϊκή σύνδεση, χαμογελάνε οι κάτοικοι. Όταν το χειμώνα κλείνουν οι γραμμές και δεν μπορεί κάποιος να μετακινηθεί. Όταν μιλάμε, ας πούμε, για νησιωτικότητα και ένα πλαίσιο σχεδιασμού μιας πολιτικής η οποία θα έχει πολλά, όπως η αναβάθμιση, ας πούμε, η πράσινη ανάπτυξη, η πράσινη ενέργεια, η διαχείριση των απορριμμάτων, αυτά τους κάνουν και χαμογελούν, γιατί έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.
1: Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Εγώ κατάγομαι από τη Σάμη, δηλαδή είναι η περιοχή στην Κεφαλονιά που βλέπει την Ιθάκη. Και όλα τα καράβια και όλη η τροφοδότηση του νησιού της Ιθάκης γίνεται μέσω Σάμης, μέσω δηλαδή της ιδιαίτερης πατρίδας μου. Και την επισκέφτομαι και πάρα πολύ συχνά την Ιθάκη και ξέρω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα εκεί. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Ενεργειακό κόστος, για παράδειγμα η Ιθάκη, επειδή μου αναφέρατε το παράδειγμα της Ιθάκης, ναι. Όπως και άλλα μικρά νησιά χρειάζονται νερό. Χρειάζονται νερό το οποίο λόγω κλιματικής αλλαγής σιγά σιγά λιγοστεύει. Άρα καταφεύγουν στη λεγόμενη αφαλάτωση. Η αφαλάτωση όμως είναι πολύ ενεργοβόρος και πολύ κοστοβόρος. Είχα παρέμβει και εγώ κάποτε και φάνηκε ότι μπορούμε να τροχιοδρομήσουμε μια λύση, για παράδειγμα με τη ΔΕΗ, έτσι ώστε τα μικρά νησιά, οι Δήμοι δηλαδή, να μπουν σε ειδικά τιμολόγια. Στο κάτω-κάτω της γραφής, οι Δήμοι το νερό το χρειάζονται για να υδροδοτήσουν τους κατοίκους, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Δεν το χρειάζονται για τις πισίνες τους. Και υπ' αυτή την έννοια θα μπορούσε η ΔΕΗ να εξασφαλίσει σε τέτοιες περιπτώσεις μια καλύτερη τιμολογιακή πολιτική. Διότι μιλάμε για μεγάλους όγκους ενέργειας που καταναλώνονται, έτσι δεν είναι,
0: για να παραχθεί
1: πόσιμο νερό μέσω της αφαλάτωσης. Μιλάμε για τεράστια κόστη. Μιλάμε για τεράστια επιβάρυνση των προϋπολογισμών των Δήμων των μικρών αυτών νησιών. Και των κοινοτήτων τους. Δεν υπήρξε ευήκονος. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων. Τώρα μου λέτε ότι ένα νησί έχει 100 κατοίκους ή 50 κατοίκους, αντιλαμβάνεστε ότι στο σχεδιασμό ενός υπουργείου, ενός υπουργού ή μιας κυβέρνησης είναι σε τρίτη, τέταρτη ή πιο κάτω στην κλίμακα μοίρα. Εμείς λοιπόν και καλά κάνουμε και το αναδεικνύουμε σε αυτό το συνέδριο το μέλλον των μικρών νησιών. Και θέλω να απευθύνω και μια έκκληση μέσα από την εκπομπή σας. Αυτά τα εργαλεία που σας περιέγραψα και τα οποία τα έχω συζητήσει και με τον Περιφερειάρχη και κατά καιρούς με τοπικούς βουλευτές και με την κυβέρνηση και με υπουργούς, τα εργαλεία που διαθέτουμε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, μπορούμε και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Προσωπικά είμαι μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπραγματευόμαστε τώρα το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από το 28 μέχρι το 34, δηλαδή τα χρήματα που θα πάνε στις χώρες και τις περιφέρειες και την κατανομή τους. Εκεί λοιπόν, εάν πραγματικά υπάρχει η βούληση, μπορεί να υπάρξει και ο κατάλληλος σχεδιασμός για να εξασφαλιστούν και τα κατάλληλα κονδύλια. Πολλές φορές βλέπω τις περιφέρειες μόνες τους να παλεύουν, ερήμην της κεντρικής διοίκησης, ερήμην της κυβέρνησης. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης τώρα. Εγώ είμαι ευρωβουλευτής του Πακής Διοίκησης, ερήμην της κυβέρνησης. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης τώρα. Εγώ είμαι ευρωβουλευτής.

0: είναι ότι τα πολλά δισεκατομμύρια που ήρθαν στη χώρα μας δεν κατέληξαν στους στόχους που έπρεπε. Ναι,
1: που
0: κατέληξαν
1: έπρεπε.
0: Σε τσέπες κολλητών. Βλέπετε τώρα την κατάσταση, ας πούμε, με την κοινή αγροτική πολιτική που είναι στο χείλος του γκρεμού, ο πρωτογενής τομέας της χώρας, τη στιγμή που έχουν έρθει 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το 23 μέχρι το 27.
1: Άρα λέτε ότι είναι και θέμα της αυτοδιοίκησης, δηλαδή να τρέξει με ένα πράγμα.
0: Ταυτόχρονα όμως έχουν γίνει και πράγματα. Δηλαδή, όσες φορές υπήρξε χρηστή διαχείριση, όσες φορές υπήρξαν κάποιοι υπουργοί, κάποιοι κυβερνήτες, κάποιοι που ασχολήθηκαν σοβαρά με το ζήτημα, νομίζω ότι βοήθησαν την περιφέρεια και την ισιωτικότητα. Αυτό που λέω είναι ότι είναι μεγάλη διαφθορά και επίσης υπάρχει τεράστια αναντιστοιχία προτεραιοτήτων. Το είπα και προηγουμένως. Άρα λοιπόν και οι περιφέρειες πολλές φορές και οι κοινότητες και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι δήμοι αφήνονται μόνοι τους να διαχειριστούν κονδύλια ελλειποβαρή, ελλειπή από την κεντρική διοίκηση, διότι τα περισσότερα πέφτουν στο κέντρο. Δείτε, ας πούμε, τι έγινε με το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης. Τα 38 δισεκατομμύρια που ήρθαν στη χώρα μας για να ορθοποδήσει μετά την πανδημία. Πόσα χρήματα μπήκαν στην νησιωτική Ελλάδα, ξέρετε? Φράγκο. Πόσα χρήματα από τα 38 δισεκατομμύρια φύγαν εκτός λεκανοπεδίου? Φράγκο.
1: Τώρα έχουμε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα μέσα από τα Greek Islands. Υπάρχουν τα χρήματα.
0: Έχουμε.
1: Και ήθελα να σας ρωτήσω, αν πιστεύετε ότι είναι όριμα, αυτό θα σας ρωτήσω, είναι όριμα τα νησιά να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τώρα ένα τέτοιο πρόγραμμα?
0: Γιατί να μην είναι, εξαρτάται από τους ανθρώπους που θα διαχειριστούν τα χρήματα. Τα νησιά μας είναι εκεί και περιμένουν. Είναι πανέμορφα, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες τις προηγούμενες δεκαετίες από διάφορους ανθρώπους. Εγώ δεν θέλω να τα ισοπεδώνω όλα. Έχουν ανθρώπους που ζουν και ανθρώπους της διασποράς που ασχολούνται. Υπάρχουν σύλλογοι και κυρίως υπάρχουν οι κυβερνήτες. Υπάρχουν οι άνθρωποι που ασκούν εξουσία. Υπάρχουν οι τοπικές αρχές. Υπάρχουν αυτοδιοικητικές αρχές. Υπάρχουν οι περιφερειακές αρχές. Νομίζω με πνεύμα συνεργασίας και κυρίως διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι ισοπεδωτικός. Βλέπω όμως τον αγώνα που κάνουμε. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια με προσωπική παρέμβαση έχουν έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια που έχω, 2,5 χρόνια, 2 χρόνια που έχω κοινοβουλευτική θητεία. Έρχονται τα χρήματα, κάνουμε το πατριωτικό μας καθήκον. Κάθε μέρα δίνουμε μάχη στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, στις Επιτροπές Περιβάλλοντος που είμαι, στην Επιτροπή Ενέργειας. Έρχονται χρήματα για διαφόρους λόγους. Ωραία, έρχονται χρήματα στη χώρα μας και από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν οι εθνικές αρχές, οι κυβερνήσεις να τα διαχειριστούν. Και εκεί χάνονται τα χρήματα και δεν υπάρχει και λογοδοσία. Άρα λοιπόν, για να το επαναφέρουμε, πρώτον, χρήματα μπορούν να βρεθούν. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο προβλέπει ειδική μέρημνα για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όχι μόνο της πατρίδας μας, ολόκληρης της Ευρώπης. Είναι προσπάθειες που έχουν γίνει και έχουν μπει μέσα στο πρωτογενές και στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μορφή της νησιωτικότητας, της περιφερειακής συνοχής, της ισόρροπης ανάπτυξης και όλων των άλλων στόχων του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Άρα και χρήματα μπορούν να βρεθούν, πόροι και εργαλεία για να φτάσουν τα χρήματα στα μικρά νησιά της Επτανήσου. Το ζήτημα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Όταν τα χρήματα αυτά έρθουν, ποιοι θα τα διαχειριστούν και με ποιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Έχει να κάνει και με την λεγόμενη ρήτρα νησιωτικότητας αυτό, κύριε Φαραντάκη.
0: Βεβαίως, το είπα προηγουμένως. Μα η ρήτρα νησιωτικότητας που υπάρχει και στο ελληνικό δίκαιο και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία διευκολύνει τέτοιου είδους δράσεις. Εξαιρέσεις από κανόνες δημοσιονομικούς, αναφέραμε πριν, τη μείωση του ΦΠΑ.
1: Ναι, η άρση των ανισοτήτων, εν πάση περιπτώσει.
0: Ή επίσης περισσότερους πόρους, ή επίσης περισσότερα κονδύλια. Δηλαδή, για ποιο λόγο έπρεπε η μερίδα του Λέοντος από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 38 δισεκατομμύρια που ήρθαν τα τελευταία 4 χρόνια στην Ελλάδα, να μείνουν στο λεκανοπέδιο? Για πείτε μου εσείς. Θέλουμε να λύσουμε το δημογραφικό. Θέλουμε να λύσουμε ή τουλάχιστον να εκτονώσουμε κάπως την αστιφιλία στη χώρα μας. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα σε νέους. Θέλουμε να έχουμε γιατρούς. Θέλουμε να έχουμε δασκάλους. Και ποια είναι τα κίνητρα? Εγώ είχα προτείνει, ας πούμε, σε τέτοια μικρά νησιά ή ήδη πρόσιτες περιοχές, το είχα προτείνει όταν πολιτευόμουν στην Κεφαλονιά. Είχα προτείνει δηλαδή, γιατί και στην Κεφαλονιά, ας πούμε, που είναι ιδιαίτερη πατρίδα μου, είχαμε πάρα πολλά ζητήματα υγειονομικής κάλυψης. Τα λέει και η έκθεση της Κομισιόν που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Και στην κυβέρνηση κάποιοι πανηγύριζαν, λέει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Έχουμε βγει από τα μνημόνια 40 φορές. Η έκθεση όμως της Κομισιόν, άμα τη διαβάσει.
1: Εντάξει, παραπάνω.

0: φορές. Μπράβο, συγχαρητήρια. Βγαίνουμε κάθε μέρα από τα μνημόνια. Η έκθεση όμως της Κομισιόν, αν κάποιος σοβαρά καθίσει και τη διαβάσει, λέει διάφορα πράγματα. Λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε χαμηλή υγειονομική κάλυψη, κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα. Άρα λοιπόν,
1: και πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δώσε ρε παιδί μου κίνητρα στους γιατρούς να έρθουν. Στους γιατρούς του ΕΣΥ, δηλαδή. Δώσε τους μεγαλύτερη μοριοδότηση. Να ανέβουν τα κλιμάκια. Να γίνουν επιμελητές γρηγορότερα όσοι έχουν υπηρετήσει στα νησιά. Δες τους κατοικία. Δες τους ένα κίνητρο. Δώσε τους μια συνυπηρέτηση. Καταργήθηκε η συνυπηρέτηση. Mm. Δηλαδή είναι ένας γιατρός και έχει μια δασκάλα σύζυγο. Δεν μπορεί να συνυπηρετήσει. Δεν θα ήταν πολύ όμορφο να είναι ο δάσκαλος με την γιατρίνα σύζυγό του σε ένα νησί. Να κάνουν και δύο παιδιά και να εγκατασταθούν εκεί με κίνητρα. Προσέξτε, κίνητρα που δεν κοστίζουν και τίποτα στην πολιτεία. Mm. Κατήργησαν ακόμα και τη συνυπηρέτηση που δεν κόστιζε και τίποτα στον Έλληνα φορολογούμενο. Η συνυπηρέτηση, έτσι.
1: Άρα, και το δημογραφικό, να... βέβαια, μια που το θίξατε. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα μικρά νησιά. Όπου, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν πλέον, δεν ερημώνουν. Υπάρχουν ηλικιωμένοι πλέον στα νησιά μας, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Δεν πάνε νέοι άνθρωποι με οικογένειες. Και όσοι πάνε, τουλάχιστον εμείς έχουμε κάποια παραδείγματα εδώ στην Κέρκυρα, στα Διαπόντια εννοώ. Όσοι πάνε, μένουν για λίγο και μετά αναγκάζονται να φύγουν, γιατί δεν υπάρχει γιατρός, γιατί δεν υπάρχει σχολείο, γιατί πρέπει να ταλαιπωρούνται.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί. Πώς μπορούν λοιπόν αυτά τα νησιά να λειτουργήσουν ως πιλότοι για την ανάπτυξη βιώσιμων καινοτόμων λύσεων? Δηλαδή, βλέπουμε την Αστυπάλαια, που είναι το πείραμα εκεί, το πολύ πετυχημένο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, για την πράσινη ενέργεια, τέλος πάντων, και την.
0: Καλά, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Είναι λίγο παραμύθια της Καλλιμάς αυτά. Η Αστυπάλαια έχει τουρισμό επειδή είναι Κυκλαδονήσι. Όχι επειδή έχουν βάλει τρεις φορτιστές πράσινους.
1: Θέλω να πω όμως, κάνει άλματα. Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο οι τρεις πράσινοι φορτιστές. Είναι όλο αυτό το οποίο γίνεται στην Αστυπάλαια. Γίνεται μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή βλέπουμε κάτι να κινείται. Κάτι γίνεται.
0: Την έχω επισκεφθεί.
1: Κάτι γίνεται. Σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά. Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Μπορεί να μην είναι τόσο.
0: Η Αστυπάλαια έχει δραστηριότητα ως Κυκλαδονήσι.
1: Προφανώς.
0: Εμείς εδώ λοιπόν, τα νησιά μας
1: και εμείς σαν Ιόνια έχουμε τουρισμό γιατί είμαστε όμορφες περιοχές. Ξέρετε, γιατί είμαστε παρθένες.
0: Χρειάζεται όμως και υποδομές. Χρειάζεται όμως και υποδομές για να μπορεί να μείνει μια οικογένεια και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη.
1: Γιατί ακούμε αυτό ότι βιώσιμη καινοτόμα λύση για τα Ιόνια νησιά, για τα νησιά, ξέρω, γενικά τα μικρά νησιά, αυτά τα 39 πόσα είναι, που είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά όλα αυτά θέλουν καταρχάς κόσμο. Να υπάρχει κόσμο στα νησιά μας. Που δεν υπάρχει δυστυχώς, ας πούμε. Δηλαδή, μιλάμε γιατί. Αφήστε που το λέγαμε και στο ξεκίνημα και αισθάνονται και παρείες οι άνθρωποι στα διαπόντια. Μιλάω πάντα για τα διαπόντια που γνωρίζουμε και μιλάμε συνεχώς με
0: τους ανθρώπους. Συμφωνώ. Έχω επισκεφθεί τα περισσότερα νησιά. Υπάρχουν και μικρά, πολύ μικρά νησιά και που δεν τα έχω επισκεφθεί, αλλά είναι πολύ λίγα. Είναι ελάχιστα. Τα νησιά της Επτανήσου, του Ιωνίου, τα έχω επισκεφθεί και είμαι πολύ περήφανος για την νησιωτικότητά μας και για την επτανησιακή καταγωγή μου. Μια παρότρινση σε όλους, την οποία την απευθύνω και στο μήνυμά μου και θα την απευθύνω και με τη σύνδεσή μου στο συνέδριο. Δυστυχώς σας είπα, επειδή είμαι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και έχω αναλάβει τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, έπρεπε να μείνω εδώ γιατί είχαμε εκτεκτές συσκέψεις για το Ιράν χθες με παραλίγο όξυνση και βομβαρδισμούς, η παναχώρηση σήμερα το πρωί.
1: Ο Τραμπ.
0: Και ούτω καθεξής. Αλλά τέλος πάντων, θα προτιμούσα να είμαι στην Κέρκυρα και να τα λέγαμε από κοντά στο στούντιο και να είμαι σε επαφή και να πιω και ένα πολύ ωραίο καφέ στην όμορφη πατρίδα σας και πατρίδα μας. Αλλά την επόμενη φορά θα ανταμώσουμε. Θέλω όμως ένα μήνυμα να απευθύνω μέσα από τα Ελτζιανά της δημόσιας ραδιοφωνίας. Θέλω οι άνθρωποι της Κέρκυρας και όλοι οι Επτανήσιοι να αισθάνονται ότι κάποιοι από εμάς έχουμε και μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Επτάνησο. Και εγώ αισθάνομαι και λίγο παραπάνω ευρωβουλευτής των Επτανήσων. Και ευρωβουλευτής της Κέρκυρας και ευρωβουλευτής της Κεφαλονιάς, αλλά και των μικρών και των διαπόντιων νησιών και της Ιθάκης και όλης της νησιωτικής όμορφης Ιόνιας πολιτείας η οποία κοσμεί την Ελλάδα. Άρα λοιπόν εκμεταλλευτείτε μας. Εκμεταλλευτείτε μας. Έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε και τη διάθεση να προσφέρουμε. Και πολλά πράγματα δεν είναι ούτε πολιτική ούτε κομματική αντιπαράθεση. Μπορούμε να είμαι αποτελεσματικοί, να είμαστε και χρήσιμοι. Αρκεί και η κεντρική κυβέρνηση, αρκεί και η τοπικοί φορείς και οι αυτοδιοικητικοί φορείς να αντιληφθούν ότι είμαστε σύμμαχοι και ότι έχει αντίπαλοι σε αυτή την προσπάθεια. Έχω πολύ καλή συνεργασία, θέλω να το πω αυτό, με πολλούς από τους τοπικούς άρχοντες και τους περιφερειακούς και τους αυτοδιοικητικούς, και συναντιόμαστε στις Βρυξέλλες και συζητάμε και ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν έναν άνθρωπο σύμμαχο σε κάθε προσπάθεια, ανεξαρτήτως πολιτικής ή κομματικής αφετηρίας.
1: Λοιπόν, κύριε Φαραντούρη, πριν κλείσουμε, γιατί και ο χρόνος είναι λίγο πιεστικός, θα θέλαμε να μας πείτε μια κουβέντα για τα του πολέμου, αυτή την υπαναχώρηση, την ακύρωση των επιθέσεων από το Τραμπ, το Ιράν, αυτό το που μας λέει ότι πιθανόν το Σαββατοκύριακο να έχουμε μια συμφωνία, και μάλιστα μια συμφωνία που θα υπογραφεί στην Ευρώπη. Πώς το βλέπει αυτό η Ευρώπη, πώς το αντιμετωπίζετε αυτές τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες 24 ώρες?
0: Κοιτάξτε, θα σας πω, καταρχάς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστιες δυνατότητες να παρέμβει, διότι έχει το πουγγί. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο αποτελεσματική και πολύ πιο δραστήρια στα διεθνή. Δεν είναι. Και αυτό οφείλεται αφενός στην απροθυμία και στην χαμηλών πτήσεων προσωπικότητα πολλών από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την περίοδο, αλλά και στις ετερόκλητες προτεραιότητες των κρατών μελών. Νομίζω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο, και σε αυτό εργάζομαι κι εγώ, σε κρίσεις όπως στη Μέση Ανατολή, στη Συρία που είχα επισκεφθεί πρόσφατα, εκεί όπου υπάρχουν διώξεις χριστιανών, ή στον πόλεμο στο Ιράν. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της? Ο ρόλος του ειρηνοποιού, του διαμεσολαβητή, ο ρόλος του εχέφρονος τρίτου που καλεί σε διαπραγματεύσεις και όχι σε πόλεμο με το καλημέρα.
1: Φάνηκε αδύναμη όμως σε αυτή την περίπτωση.
0: Έτσι είναι και λυπούμε κι εγώ βαθιά, και γι' αυτό βλέπετε ότι σε πολλές από τις παρεμβάσεις μου είναι πολύ κριτικός και επικριτικός απέναντι στις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή, δεν έχει να κάνει με το Ιράν τόσο. Έχει να κάνει όμως με μια περιοχή που με απασχολεί πάρα πολύ, γιατί την έχω επισκεφθεί και μάλιστα μέσα στην εμπόλεμη ζώνη, και πέρυσι μέσα στους τζιχαντιστές στη Συρία, μέσα στις μεγάλες σφαγές χριστιανών και λαοϊτών. Η Συρία είναι μια χώρα πολύ γειτονική μας και έχει εκεί πέρα χριστιανικές κοινότητες 2.000 ετών, οι οποίοι αισθάνονται δεύτερη πατρίδα τους στην Ελλάδα και οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκή διωγμό από πέρυσι που ανέλαβε ο Τζολάνι το ισλαμιστικό καθεστώς Τζολάνι, τη διακυβέρνηση της Συρίας, και μάλιστα με τη στήριξη της Τουρκίας ως τέλος πάντων προέκταση της τουρκικής κυβέρνησης. Ο Τζολάνι λειτουργεί εκεί πέρα. Είχα πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχω ζητήσει να αναστείλει οποιαδήποτε στήριξη στο καθεστώς, αν δεν δεσμευθεί ότι θα σεβαστεί τις εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες, ότι θα σταματήσουν οι διωγμοί, ότι θα σταματήσουν οι εκτοπίσεις. Και είχαμε μια μεγάλη, έτσι, αν θέλετε, συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, και η πρόσωπος για την εξωτερική πολιτική έψαχνε τα χαρτιά της όταν τη ζήτησα λογοδοσία, δηλαδή το λογαριασμό, που πάνε τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ή θα σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις αναπτυξιακές, ή διαφορετικά θα πρέπει να ξέρουμε που πάει κάθε φράγκο που καταλήγει στη Συρία, εάν δεν μπορεί το καθεστώς να διαφυλάξει την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια και τέλος πάντων τη ζωή των ανθρώπων εκεί που ζουν. Σας φέρνω ένα παράδειγμα πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παρέμβει οικονομικά και να στριμώξει χώρες όπως η Τουρκία, η Συρία, σε πάρα πολλές. Ναι. Γιατί τα χρήματα που δίνονται είναι δισεκατομμύρια. Η Τουρκία που κάνει τον καμπόσο στην περιοχή παίρνει δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό, για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, της θέματα ασφάλειας, θέματα άμυνας, θέματα τελωνιακής ένωσης. Λοιπόν, άμα σταματήσει η κάνουλα, θα δείτε πώς θα συμμορφωθούν και θα σταματήσουν τα καουμπουλίκια και τις απειλές. Δυστυχώς όμως και η Αθήνα δεν μας διευκολύνει με τη σιωπή της και τον κατευνασμό της, ούτε στη Συρία, ούτε στη Μέση Ανατολή, ούτε στη μεγάλη υπόθεση της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, ένα θέμα που με έχει απασχολήσει πάρα πολύ και το έχει ξεχάσει η κοινή γνώμη. Η Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά έχει απαλωτριωθεί τελείως, έτσι όπως πάμε, και δεν ανηγυρωθούν στην Αθήνα όλες οι περιφερειακές υποθέσεις που αφορούν τον ελληνισμό, τα πατριαρχία μας, την οικουμενικότητα του ελληνικού χώρου, λες και δεν υπάρχουν για την Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, για μας ή για κάποιους από εμάς είναι προτεραιότητα, και καλό λοιπόν συνεχώς την επίσημη ελληνική κυβέρνηση, γιατί εμείς κάνουμε το πατριωτικό μας καθήκον, να στηρίξει μερικές προσπάθειες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εργαλείων. Δηλαδή, όταν συνεδριάζει το Συμβούλιο Κορυφής και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εμφανίζεται σιωπηλός και δεν χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, να πει ότι δεν εγκρίνουμε κανένα κονδύλι εάν δεν άρει η Τουρκία αμέσως τις απειλές για τη γαλάζια πατρίδα. Τελεία και παύλα.
1: Τώρα δεν ξέρω, εδώ είναι και κάποιον Έλληνα πρωθυπουργό να έχει χτυπήσει πολύ δυνατά το χέρι τραπέζι στην Ευρώπη.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μπορώ να σας θυμίσω πολλούς Έλληνες πρωθυπουργούς, από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και τυχαίνει να είναι και πρωθυπουργοί του Πασόκ περισσότεροι. Το βέτο που βάλανε για να μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί Κώστα Σιμίτη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πώς μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν τη θέλανε πουδενή. Βάλαμε βέτο. Βάλαμε βέτο. Χτυπήσαμε το χέρι στο τραπέζι. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν θέλω να ισοπεδώνω όλα, αλλά νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό ακολουθούμε μια λίγο πιο μια κατευναστική πολιτική, η οποία οδηγεί σε σιωπηλές αποδοχές πραγμάτων που θα τα βρούμε μπροστά μας.
1: Κύριε Φεραντούρη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την επικοινωνία. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε δεσμευόμαστε, γιατί και πολιτικά θέλαμε να μιλήσουμε και περισσότερα γιατί.
0: Είμαι στη διάθεσή σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να με αναζητήσει
1: τηλεοπτικό
0: ή ραδιοφωνικό σταθμό από τα Επτάνησα και ιδίως από την Κέρκυρα και να μην ανταποκριθώ με ενθουσιασμό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Καλά.

0: Λοιπόν, προχωράμε για να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Αφήγουμε από τις Βρυξέλλες που μιλήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Φαραντούρη. Να έρθουμε εδώ στην Κέρκυρα, να ξαναπροσγειωθούμε εδώ στα κερκυραϊκά μας και να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Αργυρό. Είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων. Και βέβαια, καλημέρα καταρχάς, κύριε Αργυρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είστε κι εσείς καθοδόν για την ημερίδα για τα μικρά νησιά. Για άλλο θέμα βέβαια θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας, αλλά ναι, μια που ξέρουμε ότι την ευαισθησία σας, επειδή προέρχεστε και από τα Διαπόντια, από το Μαθράκι.
1: Ναι, Μαθράκι. Ναι.
0: Από το Μαθράκι, ένα από τα μικρότερα, το μικρότερο νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Το μικρότερο και το μορφότερο.
0: Ναι, προφανώς. Για να είναι το νησί σας, ο τόπος καταγωγής σας είναι το μορφότερο. Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα με τα μικρά νησιά. Μιλούσαμε και προηγουμένως τον κύριο Φαραντούρη από την Ευρωβουλή. Με βάση και αυτό που γίνεται σήμερα εδώ στην Κέρκυρα και τα προγράμματα αυτά για τα μικρά νησιά. Και αυτό που λέγαμε είναι ότι μιλάμε για πολύ ωραία και μεγάλα πράγματα, για χρήματα τα οποία θα πέσουν στα νησιά. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 155 εκατομμύρια είναι για τα μικρά νησιά συνολικά. Αλλά μιλάμε όμως για νησιά τα οποία σε λίγο δεν θα έχουν κόσμο.
1: Ναι. Το δημογραφικό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και ειδικά στο Μαθράκι, το οποίο η απογραφή του 11 με το 21 είμαστε 40% μείωση πληθυσμού. Συγκεκριμένα στο Μαθράκι. Πάρα πολύ τρομερό. Και όπως πάει, τα επόμενα 15 χρόνια δεν θα υπάρχει κανείς.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν δεν γίνει κάτι.
0: Είναι κρίμα, είναι πραγματικά κρίμα. Για αυτό, για τα Διαπόντια νησιά μας γενικά. Γιατί, επαναλαμβάνω, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα ζωτικής σημασίας. Άμα δεν έχεις γιατρό, δεν έχεις δάσκαλο, δεν έχεις σχολείο, δεν έχεις παιδιά, δεν έχεις κόσμο. Εντάξει.
1: Σίγουρα εμείς δεν ζητάμε τις μεγάλες υποδομές σε αυτά τα μικρά νησιά. Ζητάμε όμως να μπορούμε να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα. Mm. Μιλάμε ότι δεν είμαστε σε θέση να βουλώσουμε μία τρύπα σε ένα δρόμο. Να έχουμε το δίκτυο ίδρευσης και να λειτουργεί. Μιλάμε πέρσι, είμαστε 6 μήνες χωρίς νερό. Σε ένα νησί το οποίο δυστυχώς, αλλά έχουν εγκαταλείψει όλες τις παλιές μεθόδους που είχαν τα σπίτια, λόγω ότι έχουμε το υδραγωγείο εκεί πλέον το 20 ετών και όλοι έχουν μείνει στο δίκτυο και με κάθε βλάβη που έχουμε, διότι ναι, μεν ανήκουμε στο κεντρικό δήμο της κεντρικής Κέρκυρας, mm-hmm, αλλά η ΔΕΙΑΚ του Δήμου δεν μπορεί να μας εξυπηρετήσει. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος υπάλληλος να μας φτιάξει τη βλάβη. Και αν αυτό συμβεί, μιλάμε ότι για να έρθει να φτιάξει και να φύγει θέλει μια εβδομάδα.
0: Ναι. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει και αν έχετε βλάβες στην ηλεκτροδότηση. Όταν σας κόβεται το ρεύμα, για παράδειγμα, τι κάνετε?
1: Είμαστε λίγο τυχεροί με την ηλεκτροδότηση, γιατί εμείς συνδεόμαστε με καλώδιο από τη Βόρεια Κέρκυρα και αυτό που έχουν φτιάξει είναι ότι σε ό,τι συμβεί πέφτει το ρεύμα από το νησί της Κέρκυρας. Επομένως είναι πολύ εύκολα να πάει εκεί η ΔΕΔΙΕ, mm-hmm, και να το φτιάξει.
0: Μια βλάβη στο νησί αντιμετωπίζεται και αυτή.
1: Μια βλάβη στο νησί, μιλάμε για ένα μήνα το λιγότερο.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είναι αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η επιβίωση. Προβλήματα επιβίωσης έχετε στα νησιά.
1: Ναι, βεβαίως. Και να καταλάβετε ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι πάνω από 70 ετών.
0: Ναι.
1: Σε αυτούς που μένουμε και το χειμώνα, γιατί το χειμώνα είμαστε 40-50 άτομα πάνω στο νησί. Ναι. Και ο μέσος όρος ηλικίας είναι 75, εκεί. Κάτω από 60 μπορεί να είναι 1-2 άτομα.
0: Ναι, είναι δύσκολο να μένει κάποιος στα συγκεκριμένα νησιά, δυστυχώς. Λοιπόν, πείτε. Ναι.
1: Ναι, όχι, και αυτές οι ηλικίες χρειάζονται τον γιατρό.
0: Βέβαια.
1: Περισσότερο από οτιδήποτε.
0: Πολύ μεγάλη φροντίδα.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε 1,5 μήνα χωρίς γιατρό. Έφυγε ο προηγούμενος γιατρός, ακόμα περιμένουμε κάποιος να το αντικαταστήσει. Σύν ότι είχαν κάνει ένα λάθος στο Υπουργείο όταν βγήκε αυτό το επίδομα των 1.500 ευρώ για τους γιατρούς στα μικρά νησιά. για κάποιο λάθος υπαλλήλου μας άφησαν απ' έξω.
0: Μάλιστα.
1: Είχε διορθωθεί αμέσως, γιατί πήραμε τηλέφωνο αμέσως στο Υπουργείο κτλ. Δυστυχώς όμως στην Κία δεν βγήκε. Και όταν βγήκε η προκήρυξη από την έκτη ΙΠΕ εδώ στην Πάτρα, είμαστε μέσα στο διαγωνισμό, αλλά χωρίς το επίδομα των 1.500.
0: Χωρίς τα λεφτά,
1: μάλιστα. Επομένως, μειονεκτούσαμε και κανένα γιατρός δεν θα διάλεγε το Μαθράκι, θα διάλεγε Ρίκουσα ή τα άλλα τα νησιά, τα οποία είχαν το επίδομα των 1.500 ευρώ.
0: Καλύπτεστε τώρα από τα άλλα νησιά όσον αφορά το γιατρό?
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Δεν έρχεται ούτε μία φορά την εβδομάδα ο γιατρός για συνταγογράφηση.
0: Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Είστε στο έλεος του Θεού, δηλαδή.
1: Απλώς επειδή υπάρχει συγκοινωνία Μαθράκι-Οθονή, πηγαίνουν στους Οθονούς που υπάρχει γιατρός αυτή τη στιγμή και τους κάνει μια συνταγογράφηση και φεύγουν.
0: Ναι, αλλά στο έκτακτο, στο έκτακτο τι θα συμβεί?
1: Στο έκτακτο δεν υπάρχει. Δυστυχώς.
0: Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πάμε να συζητήσουμε τώρα για βιώσιμη ανάπτυξη, για πράσινη ανάπτυξη, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Ναι.
0: Και αν κάτι χτυπάω ξύλο, αλλά εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, αλλά παρόλα αυτά, εάν συμβεί κάτι αυτή τη στιγμή στο Μαθράκι, ένας άνθρωπος μπορεί να κινδυνεύσει να πεθάνει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο και στο θέμα που σας πήραμε, γιατί είστε και στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και είστε και υπεύθυνος για αυτό το οποίο γίνεται με τα τραπεζοκαθίσματα, και είδαμε τώρα και πρόσφατα ότι αρχίσατε και μαζεύετε λίγο το πράγμα. Προσπαθείτε, κάνετε μια προσπάθεια.
1: Βεβαίως.
0: Για δώστε μας μια εικόνα. Σε τι κατάσταση βρίσκεται?
1: Κοιτάξτε λοιπόν, να δείτε την. Κάναμε ξανά σύσταση της. Του κλιμακίου, ας πούμε, για την επίβλεψη του κοινόχρηστου χώρου, και βγήκαμε το Σάββατο, το Παρασκευή, συγγνώμη, αλλά βγήκαμε πολύ στοχευμένα, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καν άδεια, ούτε καν έχουν κάνει αίτηση. Και πάρα πολλοί από αυτούς είναι και 2 χρόνια χωρίς να έχουν κάνει αίτηση. Πήγαμε βέβαια σε 7 καταστήματα. Τα πρόστιμα είναι πάνω από 45.000 ευρώ περίπου. Και εντάξει, και συνεχίζουμε.
0: Έχετε εντοπίσει δηλαδή κάποιους οι οποίοι συστηματικά αποφεύγουν να είναι συνεπείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι, και βέβαια δεν είναι, πολλές φορές δεν είναι από τη θέλησή τους. Είναι διότι δεν μπορούν να βγάλουν, να κάνουν αίτηση, να βγάλουν άδεια, είτε από οφειλές, είτε γιατί έχουν παραβάσει τις αρχαιολογίες και οι οποίες η αρχαιολογία δεν τους δίνει την έγκριση να πάρουν άδεια.
0: Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται λοιπόν?
1: Σε αυτή την περίπτωση εμείς χωρίς την έγκριση της αρχαιολογίας δεν μπορούμε να δώσουμε άδεια.
0: Άρα πρέπει να κλείσουν αυτά τα μαγαζιά?
1: Θα πρέπει να συμμορφωθούν πρώτα σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρχαιολογίας, να ξανά πάει η αρχαιολογία να διαπιστώσει ότι τα φτιάξανε όλα, και μετά να μας δώσει εμάς την έγκριση και εμείς φυσικά αμέσως δίνουμε την άδεια.
0: Ναι, λέω, στον κοινόχρηστο χώρο. Ναι, πάντα στον κοινόχρηστο χώρο. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει αυτή η άδεια, αυτά τα μαγαζιά πρέπει να κλείσουν?
1: Λογικά, χωρίς άδεια δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το κοινόχρηστο χώρο. Διότι τα μαγαζιά
0: δεν ξέρω αν έχουν όλα μέσα χώρο.
1: Ναι.
0: Ή αν βασίζονται στον κοινόχρηστο χώρο. Γιατί κάποια βασίζονται στον κοινόχρηστο χώρο. Οπότε όταν τους κλείνει στον κοινόχρηστο χώρο, ουσιαστικά δεν έχουν λόγο ύπαρξης.
1: Ναι, βέβαια. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά λειτουργούν.
1: Κοίτα. Λειτουργούν. Εντάξει. Κοιτάξτε να σας πω, είναι και θέμα επιβίωσης. Εντάξει, και η αρχαιολογία δεν έχει τους αρκετούς υπαλλήλους και τα λοιπά, αλλά περιμέναμε κι εμείς να μας δώσει εγκρίσεις για καταστήματα και 2 μήνες και 3 μήνες. Το οποίο οι επαγγελματίες τώρα, οι υγειονομικού ενδιαφέροντος κυρίως, είναι... βρίσκονται σε μια θέση η οποία ήδη πάμε στον Ιούνιο και περιμένουν μια έγκριση. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα ενίκια, έχουν τους εργαζόμενους τους οποίους τους κρατάνε, γιατί μετά δεν θα βρίσκουν εργαζόμενους, και υποχρεούνται πολλές φορές να ανοίξουν παράνομα για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Ναι, είναι λίγο δύσκολο τώρα αυτό, ναι, να ερμηνευτεί, γιατί όπως λέτε, όχι, απ' την άλλη είναι θέματα επιβίωσης. Ναι. Είναι θέματα και νομιμότητας όμως, δηλαδή για ποιους ισχύουν οι νόμοι και για ποιους όχι. Ναι, είναι λίγο δίκο από μαχαίρι. Σε κάθε περίπτωση, ναι, δεν ξέρω.
1: Σίγουρα, πραγματικά δεν έχω κάτι να πω. Άλλο,
0: ναι.
1: Είναι και θέμα θέμη του ανταγωνισμού, δηλαδή ο δίπλα να έχει άδεια, αυτός να μην έχει και να είναι ανοιχτός.
0: Βέβαια, για ποιους ισχύουν οι νόμοι και για ποιους όχι.
1: Mm-hmm. Ναι, θα πρέπει να περιοριστεί σε αυτά τα τετραγωνικά τα οποία του δίνει ο Δήμος ή του είχε δώσει σε προγενέστερη άδεια. Δυστυχώς όμως εκείνο που είναι το οξύμορο είναι ότι δεν έχει άδεια και καταλαμβάνει και όλο το πεζοδρόμιο.
0: Λοιπόν, εδώ ερχόμαστε τώρα σε κάτι άλλο. Αυτή η ασυδοσία, γιατί αυτό είναι ασυδοσία. Να καταλαμβάνει κάποιος πεζοδρόμιο, να μην αφήνει χώρο να περάσει ο πεζός, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε? Δηλαδή, όταν κάποιος έχει τα προβλήματά του, αλλά είναι, εν πάση περιπτώσει, συνεπής αυτά τα οποία λέει η άδειά του, ακολουθεί τους νόμους και τέλος πάντων τις διατάξεις έτσι όπως τις έχετε ορίσει. Και ο άλλος από την άλλη πλευρά είναι κάποιος ο οποίος απλώνεται και δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό δεν είναι ασέβεια απέναντι στην πόλη και απέναντι στους θεσμούς, προφανώς.
1: Βεβαίως. Και πρωτίστως για τους κατοίκους, οι οποίοι ο κοινόχρηστος χώρος τους ανήκει, όμως... Τάξη που δίνουμε και στους επαγγελματίες, πρέπει να βοηθηθούν και αυτοί, αλλά πρέπει τουλάχιστον να μένουν στα όρια τα οποία τους ορίζουμε. Διότι εμείς κάθε άδεια που ορίζουμε, που δίνουμε, την δίνουμε σύμφωνα με τους ισχύους νόμους. Καμία άδεια η οποία φεύγει από το γραφείο του εμπορίου είναι παράνομη. Όλες είναι νόμιμες και με ό,τι ακριβώς λέει ο νόμος για τον κοινόχρηστο χώρο.
0: Ναι, αυτό όμως επαναλαμβάνω. Έχετε μαζέψει κάποιους να πείτε ότι εσύ που έχεις απλωθεί παντού δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό και πάρε πρόστιμο, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει?
1: Ναι, βεβαίως, αλλά δεν έχουμε την ευκαιρία με το κλιμάκιο να βγαίνουμε καθημερινώς, διότι είναι οι ίδιοι υπάλληλοι οι οποίοι δουλεύουν μέσα και εκδίδουν άδειες. Επομένως, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές άδειες που περιμένουν να εκδοθούν λόγω λοκαδυστερήσεων της αρχαιολογίας κτλ. Δεν μπορούν να αφήσουν το γραφείο και να βγούμε έξω.
0: Αυτό αφορά μόνο την εστίαση. Αφορά μόνο την εστίαση ή και τα τουριστικά, για παράδειγμα, με τα εμπορεύματα?
1: Όχι. Τα τουριστικά είναι χωρίς άδεια. Και δεν εκδίδουμε καμία άδεια, διότι αυτή τη στιγμή περιμέναμε να κατέβει στο Δημοτικό Συμβούλιο η καινούρια κανονιστική για τη λειτουργία της πόλης και να βασιστούμε πάνω σε αυτό.
0: Άρα δεν έχουν ούτε τα τουριστικά άδεια που βγάζουν εμπορεύματα?
1: Όχι.
0: Και σε αυτούς έχετε προβλήσει?
1: Εκεί, κοιτάξτε να δείτε, εκεί φροντίζομαι για τις προσωπικές επαφές να είναι σε όλα λογικά. Διότι, να σας πω και την αλήθεια, τα τουριστικά δεν καταλαμβάνουν τον πολύ το χώρο, διότι ένα στάν,
0: ναι,
1: πιάνει
0: κύριε,
1: 40%.
0: Κύριε, ναι, αλλά αν θα βάλουμε τώρα ζυγαριά και αρχίζουμε και μετράμε και ζυγίζουμε ποιος καταλαμβάνει τον ένα χώρο, ποιος καταλαμβάνει τον άλλο, χάνουμε την ουσία, γιατί ο νόμος είναι φαντάζομαι ένας και είναι για όλους.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Το μόνο αυτή τη στιγμή τα χέρια μας είναι δεμένα. Δηλαδή, δεν υπάρχει όπως υπάρχει ο νόμος για τα τραπεζοκαθίσματα, για τα οποία μπορούμε να τα λειτουργούμε. Εάν δεν υπήρχε και υπήρχε και για τα τραπεζοκαθίσματα μηδέν, να μην μπορούμε να δώσουμε καθόλου, εκεί θα τα ίσχυε πιο.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε ενέργειες και από πλευράς του Δήμου και από πλευράς των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά έχουμε κουραστεί, ξέρετε κύριε Αργυρέ μου, να βλέπουμε αυτά τα τραπεζοκαθίσματα παντού ανεπτυγμένα και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος ουσιαστικά να το πω έτσι απλά και λαϊκά, μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Δηλαδή, να μην μπορείς να περάσεις, να μην μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου σαν πολίτης, σαν δημότης, σαν θεσμός, και ο άλλος να κάνει ό,τι νομίζει, όπως νομίζει, γιατί έτσι θέλει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι ακριβώς,
0: να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν,
1: να.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Τίποτα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να έχετε και εσείς.
1: Ακροατές και σε εσάς.
0: Ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε. Ναι, πρέπει. Είναι 57 λεπτά μετά τις 9. Θα βγούμε για λίγο, έτσι. Μην πάτε πουθενά μακριά. Ναι, θα ξανάρθουμε. Πόσο, 5 λεπτά. Σπύρο 10 το πολύ, να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων από Αθήνα κτλ. Και θα επιστρέψουμε εδώ ζωντανά στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 99 και 3 μεγάλες στα FM και στο AirTeco. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, στις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του εξάλλου στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα διεξαχνούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρησης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί να ψηφίσουν δηλαδή οι πολίτες και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Είναι ανάγκη, πρόσθεση, η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, τόνισε. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες, τόνισε ο Υπουργός, θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργού σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, υπογράμμισε. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αναμένεται να υπογραφεί σύντομα, προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς την επιβολή διοδίων καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση τη συμμόρφωσή της στους όρους της συμφωνίας. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν, στα 88,98 δολάρια το βαρέλι, το Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα, 13 λεπτά, 14 λεπτά μετά τις 10. Προλαβαίνεις να πεις το χρόνο, έχει περάσει. Λοιπόν, και μένουμε εδώ, μένουμε στην ΕΡΤ, μένουμε στην εκπομπή εδώ που τα λέμε. Η Μαρίνα Μοσχάτ στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Χαρτζάβαλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να είμαστε καλά, να έχουμε ένα καλό πρωινό. Είμαστε από τις 9 μαζί σας, μένουμε μέχρι τις 11, ένα 2ωρο ενημερωτικό για να τα πούμε όλα, όλα αυτά τα οποία πρέπει να ξέρουμε, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ή θα συμβούν και μας απασχολούν ή θα μας απασχολήσουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτό το δύσκολο συμβάν που είχαμε χθες τους παξούς με δύο σκάφη στο λιμάνι στο Γάι να πιάνουν φωτιά. Αρχικά το ένα βέβαια, το καταμαράν, και μετά η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλο σκάφος, ημερόπλιο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, οι εθελοντικές ομάδες, όλοι για να σβήσουν αυτή την πολύ δύσκολη κατά κοινή ομολογία φωτιά. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ανδριώτη που είναι στο τηλέφωνο. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δύσκολη η χρήση, το χρυσό μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω να ακούς, Μαρινά.
0: Τώρα ναι, για ξαναπες το.
1: Δεν ξέρω να ακούς.
0: Τώρα σε ακούμε.
1: Ωραία, μια χαρά. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μάλλον σοκαριστικές εικόνες τις οποίες είδαμε. Και μάλιστα τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν αργότερα, όχι τα πρώτα, τα βίντεο κυκλοφόρησαν από κυματάκι, όπου έδειχναν και από μακριά το τι έγινε.
0: Τα βυθισμένα ουσιαστικά καταρχάς πλοία και το φράγμα που έγινε μετά για να περιορίσει και τη ρήπανση, γιατί υπήρξε και ρήπανση αρκετά μεγάλη.
1: Εντάξει, ευτυχώς ήταν περιορισμένη η ρήπανση στο που βυθίστηκαν. Άλλωστε δεν ήταν, ήταν μόνο το πετρέλαιο, το κάψιμο που ήταν μέσα στα δύο σκαφών. Οπότε δεν είχαμε ιδιαίτερο περιβολικό αποτύπωμα μέχρι στιγμής. Θα μπορούσαν και χειρότερα τα πράγματα. Όμως αυτό το οποίο βλέπαμε, ενώ στην αρχή η πληροφόρηση ήταν πως το σκάφος του καταμαράν έλυνε κάπως και εκείνη την ώρα είχε αρπάξει φωτιά, τελικά αυτό που είδαμε είναι το πηγόμενο σκάφος να διασχίζει το λιμάνι του Γαΐου, να μπαίνει μέσα με οποιοδήποτε κόστος, φαντάζομαι, εκείνη το σκεφτόταν ο καπετάνιος του κλείου, διότι μπήκε μέσα, το άφησε δίπλα από το άλλο το σκάφος, το οποίο τελικά άλλαξε φωτιά, το ξύλινο ημερόπιο. Αλλά η πρωταρχική του σκέψη, το πρωταρχικό του μέλημα ήταν οι τέσσερις αλλοδαποί, οι δύο Αμερικάνοι και οι δύο Άγγλοι, που επέβαιναν πάνω στο καταμαράν να βρουν στεριά, δηλαδή να το αράξει στον τόκο, αφού ήταν η πίσω μεριά που λεγόταν, να το αράξει στον τόκο μπροστά, να βγουν έξω, και μετά τα υπόλοιπα είναι υλικές καταστροφές, δεν είναι πρόβλημα με ανθρώπινη αρτημέλεια ή και ακόμα χειρότερα.
0: Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, να το πούμε, κανένας τραυματισμός. Όχι, δεν υπήρξε κανένας απολύτως.
1: Ο ίδιος τώρα, με το που έπεσε το έδεσε το σκάφος, προσπάθησε με πυροσβεστικό μέσο, το οποίο ήταν επάνω στο καταμαράν, δηλαδή με τους πυροσβεστήρες του σκάφους, να σβήσει τη φωτιά. Ήταν όμως αδύνατο. Έπεσαν λιτοί δεμένοι και άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν ένα σκάφι, ήρθαμε στο λιμενικό, η ειδική περιοριστική υπηρεσία. Η καταστροφή ήταν όμως ολοσχερή. Τώρα μιλάμε για ένα πολυτελές μεγάλο καταμαράν, το οποίο είναι κατασκευασμένο όσο το πλήστον από πολυεστέρα.
0: Είναι έφλεκτο υλικό. Είναι έφλεκτο το υλικό του.
1: Είναι έφλεκτο υλικό. Με το που. Με τη φόρα ουσιαστικά τη μηχανή. Να πούμε ότι η πληροφορία σαν φόρα που μηχανή δεν έχει σταματήσει την λειτουργία. Και πως τελικά το πρόβλημα δεν ήταν στη μηχανή. Το ψάχνουν βέβαια οι
0: ανακριτικό,
1: πυροσβεστικής και του λιμενικού σώματος, ότι δεν πήρε φωτιά η μηχανή. Ψάχνουν να δουν τι ακριβώς έγινε στο συγκεκριμένο σκάφος. Αυτό το οποίο έκανε λοιπόν να σπρώξει με τη μηχανή του το σκάφος να φτάσει στην τζίρα, με το πρώτο σε ουσιαστικά κούμπησε και στο διπλανό σκάφος το ξύλινο ημερόπλιο, το οποίο είχε αποβιβάσει όμως τους τουρίστες που είχαν έρθει από την Κέρκυρα αρκετά νωρίτερα. Άλλο ευτύχημα. Δεν ήταν δηλαδή ένα σκάφος το οποίο είχε γίνει πάνω από το φαντάσου, Μαρίνα.
0: Αυτά τα ημερόπλια έχει και πάρα πολύ κόσμο. Ναι, μαζεύουν κόσμο, παίρνουν κόσμο.
1: Δηλαδή είναι από αυτά τα πολύ μεγάλα.
0: Δεν έχει σημασία, αλλά μαζεύουν κόσμο.
1: Μπορεί να είναι 150 άτομα. Αν μαζεύουν κόσμο, είχε 18 άτομα μέσα. Τι άλλο να πούμε. Φαντάζομαι να πρέπει να κατεβάσεις με αποβλεγόμενο
0: σκάφος. Με απόλυτη ασφάλεια, ναι. Να το εκενώσεις με απόλυτη ασφάλεια. Είναι, θα ήταν μια άλλη συνθήκη.
1: Ήρθε και σκάφος βέβαια και προσοχή από την Μενίτσα, αυτό το πλωτό περιοριστικό το οποίο έχουμε.
0: Ήρθαν δύο από απέναντι.
1: Βοηθητικής συγκίνησης, αλλά έχουμε δύο. Αφού και μάθα τελικά ήρθε το ένα με την άλλη, διότι όταν έφτασε στο ένα, έζωτανε. Δεν ξέρω αν είναι δικό. Πάντως, μου έλεγαν ότι επιχείρησε το ένα, γιατί είχε. Επιχείρησε και τα δύο, εντάξει, δεν έχει μεγάλη
0: σημασία. Ναι, δεν έχει σημασία. Ότι επιχείρησε το ένα, γιατί
1: είχε σβήσει η φωτιά. Έμενα μόνο μικρασίες μέσα στο σκάφο, δηλαδή να λύσει νερό, ξέρεις, για. Αν έχει και ότι όχι η επομένη. Θα δούμε από την έρευνα που θα γίνει, από την ανάκριση, τι ακριβώς έφτιαξε και πήρε φωτιά του καναδά.
0: Τώρα, να πούμε ότι υπήρξε τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπήρχαν και μάθαμε ζημιές σε οχήματα τα οποία βρίσκονταν στο λιμάνι. Μαρκαρισμένα, εξαιτίας δηλαδή της φωτιάς από το θερμικό φορτίο που δημιουργήθηκε, υπήρξαν ζημιές σε οχήματα, ενώ έγινε και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ναι, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Σε δύο γιοταχή είχαμε προβλήματα στα λάστιχα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά έπαθαν ζημιά από το θερμικό φορτίο.
0: Αυτό και έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην επεκταθεί και στην ξηρά μετά η φωτιά. Γιατί και αυτό ήταν το ζητούμενο. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Να μην πάει στο δάσος, δηλαδή. Πάνε και χάσουμε τώρα και.
1: Αυτό ήταν το πρόγραμμα. Ουσιαστικά είναι τόσο ψυχή που ξέρουμε. Είναι τόσο πυκνό το κομμάτι του δάσους σε το σημείο. Σε όλους του παξιού, δηλαδή σε το σημείο. Τα δέντρα τα.
0: Ναι, νομίζω χάσαμε το Γιάννη, παιδιά. Γιώργο. Χάσαμε το Γιάννη. Ναι, να το ξαναπάρουμε ένα λεπτό. Περιμένετε λίγο.

0: Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Γιάννη. Δεν πιάνει το κινητό του στο σημείο που βρίσκεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαμε μια εικόνα του τι συμβαίνει. Θα σας τα πούμε και εμείς, που επίσης τα γνωρίζουμε, γιατί λέγαμε, εν πάση περιπτώσει, και εκεί κόπηκε η γραμμή, ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας, των εθελοντών, της πολιτικής προστασίας, του Δήμου, όλων των δυνάμεων του λιμενικού κτλ., να μην περάσει φωτιά πέρα από τα πλοία, να μην περάσει στην ξηρά, να μην περάσει απέναντι στο δάσος, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί θα υπήρχε ένα πολύ διαφορετικό θέμα να αντιμετωπίσουμε. Και υπήρξε για ακόμη μια φορά σε ετοιμότητα ο μηχανισμός, φάνηκε ότι λειτουργήσε. Να πούμε για την εθελοντική ομάδα πυρασφάλειας διάσωσης Παξών Αβραμίδης, που έδωσε πραγματικά το καλύτερό της σε αυτό, προκειμένου τα μέλη της ομάδας να συμβάλλουν και αυτοί στην πυρόσβεση και στο να, επαναλαμβάνω, να σωθεί ό,τι μπορούσε να σωθεί, να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει για να περιοριστεί η ρύπανση και κυρίως, επαναλαμβάνω, να μην περάσει φωτιά απέναντι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Α, μπορούμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη πάλι. Γιάννη.
1: Ναι, κανονικά.
0: Ναι. Α, εντάξει.
1: Κοίταξε τώρα να δεις όμως, αν και στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, το εμπορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, και το λιμάνι και τη σπηλιά, κόβεται η σύνδεση της κινητής τηλεφωνίας.
0: Α,
1: και να έχει συμβεί αυτό και τυχαία κάποια από τις πόλεις της Κέρκυρας. Και το λιμάνι και τη σπηλιά, κόβεται η σύνδεση της κινητής τηλεφωνίας.
0: Α,
1: και να έχει συμβεί αυτό και τυχαία

0: έχει ξεμείνει τις τελευταίες, το τελευταίο μήνα τουλάχιστον 3 φορές και για μέρες από κάρτες SIM.
1: Α, μάλιστα.
0: Το οποίο ακόμα και για κάποιον που χάνει, το τηλεφωνό του και θέλει να το αντικαταστήσει.
1: Ναι, και πάνω που μιλούσαμε ναι, για τις εταιρείες και τις τηλεφωνίες που δεν έχουν σήμα, να το σήμα. Μας άκουσε και τον έκοψε, λοιπόν, αστειεύουμε. Ναι, πάμε σε ένα τραγούδι, Γιώργο, πάμε σε ένα τραγούδι. Δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς να επικοινωνήσουμε άλλο με τον Γιάννη, γιατί η κατάσταση αυτή με τις συνδέσεις μας ταλαιπωρεί πολύ καιρό τώρα.

0: Άντε, μήπως τα καταφέρουμε να τελειώσουμε την κουβέντα μας με τον Γιάννη. Σε ακούσανε, αυτό είπα και εγώ πριν. Σε ακούσανε και σου είπανε. Έλα εδώ για να σε τακτοποιήσουμε. Λοιπόν, να το κλείσουμε το θέμα.
1: Κρύβε λόγια.
0: Να το κλείσουμε το θέμα με το σκάφος. Να πούμε ότι αυτή έγινε και η προσπάθεια αυτή πολύ μεγάλη και από τις εθελοντικές ομάδες και από όλους για να μην περάσει απέναντι.
1: Είχαμε μείνει στο σημείο ουσιαστικά.
0: Να μην περάσει την ξηρά.
1: Να μην περάσει τη σειρά στα αυτοκίνητα. Έπεσε και εσύ για τα μικροβλήματα ουσιαστικά στα λάστιχα. Κάποια προβλήματα αλλίωση λαστίχων από θερμοκρασία. Όμως ο φόβος ήταν μην περάσει φωτιά και πιάσουν φωτιά κάποια οχήματα πρώτα παρακαλυσμένα δίπλα με ανυπολόγηση συνέχεια. Καμία έκρηξη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια μετά για το δάσος. Λοιπόν,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Αυτά. Για το σκάφος.
1: Νομίζω τώρα βρίσκεις... ότι περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς άρπαξε η φωτιά και να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις και πώς, αν και πώς μπορεί να προστατευτεί και ο κόσμος είναι μέσα, αλλά κυρίως και τα σκάφη που είναι γύρω, που δεν φταίνει σε τίποτα. Θυμάσαι στη Μαρίνα των Γουβιών.
0: Και στη Μαρίνα των Γουβιών είχαμε πιάσει, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
1: Που είχε πιάσει χωρίς ένα κόσμος μέσα. Από μια άτυχη στιγμή, κάτι που βαρχίζει, έπιασε τότε φωτιά ένα σκάφος και έκαψε ολοσχερός άλλα τέσσερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επεκτάθηκε και έπιασε και τα άλλα σκάφη. Πώς δεν τα θυμόμαστε. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι στην ημερίδα για τα μικρά νησιά. Τώρα έχεις άλλο πεδίο μπροστά σου. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να του δώσουμε χρόνο, γιατί έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή και με τον τρόπο τον οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας. Ναι, έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό που όλοι σκεφτόμαστε όταν κάνουμε μια τέτοια συζήτηση είναι, τι άλλο, η αιμοδοσία. Να δώσουμε αίμα για έναν συνάνθρωπό μας, να δώσουμε αίμα για να μπορέσουμε να σώσουμε έναν άνθρωπο ή να βελτιώσουμε τη ζωή του. Λοιπόν, και είναι κάτι το οποίο είναι ανέξοδο, δεν έχει καθόλου πόνο, δεν έχει καθόλου φασαρία, τίποτα από αυτό που μπορούμε να σκεφτούμε. Νομίζω είμαστε στο 2026, δεν μπορούμε πια να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Κάποτε που είμαστε πιο δύσκολα να τα καταλάβουμε, ναι, αλλά τώρα δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να συζητάμε ότι δεν χρειάζεται παρά μόνο 10 λεπτά για να πάει να δώσεις αίμα, μια φιάλη αίμα. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα αιμοδότη, θελοντή αιμοδότη στις 14 του μηνός. Και είναι πάντα μια μέρα αυτή ιδιαίτερη, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κόσμος ευτυχώς που αιμοδοτεί, ίσως όχι τόσο όσο θα θέλαμε, γιατί πάντα υπάρχουν πολλές ανάγκες. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Ανδριώτη, το γιατρό υπεύθυνο στην αιμοδοσία της Κέρκυρας, από την αιμοδοσία της Κέρκυρας, του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανδριώτη. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Δεν ξέρω, μας ακούει ο γιατρός? Ναι. Όχι, λοιπόν. Δεν πειράζει, κάτι γίνεται με τα τηλέφωνα. Κάτι γίνεται με τα τηλέφωνα. Θα ξανακαλέσουμε.

0: Ελπίζω τώρα να μας ακούει ο γιατρός, κύριε Ανδριώτη.
1: Καλημέρα σας.
0: Ωραία, ωραία, εντάξει. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Έλεγα προηγουμένως που δεν με ακούγατε ότι δεν μπορούμε πλέον να συζητάμε το 2026 για τα ωφέλη από την αιμοδοσία και για το τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα έχουμε λύσει. Βέβαια, δεν ξέρω αν είμαστε ευχαριστημένοι όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου με τους εθελοντές που αιμοδοτούν. Είναι αρκετοί, πιστεύω, αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι τόσοι όσοι θα έπρεπε. Τι λέτε, καλημέρα. Με αφορμή πάντα μιλάμε την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη που είναι στις 14 του μηνός.
1: Καλημέρα σας. Θα ήθελα και εγώ να πω χρόνια πολλά σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες, γιατί όπως είπαμε 14 του μηνός είναι η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, την ημέρα που γιορτάζει ο κάθε αιμοδότης ο οποίος δίνει αίμα σε κάποιον άγνωστο συνάνθρωπό μας. Και ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα θέμα αλτρουισμού και προσφορά προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο.
0: Ναι, ναι. Είμαστε ικανοποιημένοι σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει τώρα?
1: Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια σημαντική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μην υπάρχουν ελλείψεις σε αίμα και σε παράγωγα αίματος. Ο κόσμος όλο και ευαισθητοποιείται, όλο και ενημέρωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Και αυτό μας έχει φέρει έτσι σε ένα καλό ικανοποιητικό επίπεδο.
0: Ναι. Δηλαδή, επειδή τα πράγματα δυσκολεύουν πάντα το καλοκαίρι και με τα ατυχήματα και με τους τουρίστες και όλα αυτά, καλύπτονται οι ανάγκες στην Κέρκυρα?
1: Το καλοκαίρι υπάρχει... Ναι, κοιτάξτε, εμείς ό,τι αφορά τους εθελοντές αιμοδότες έχουμε μια σταθερή βάση. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει με την προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς εδώ σαν Κέρκυρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών, με τους οποίους πραγματοποιούμε με εθελοντικές αιμοδοσίες περίπου 1-2 φορές το χρόνο. Και αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ούτως ώστε να έχουμε ένα σταθερό αιμοδοτικό πληθυσμό. Mm-hmm. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό είναι η κινητή μονάδα αιμοδοσίας που έχουμε, και με την οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα βγαίνουμε έξω σε πολύ συχνές περιοχές, σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, σε κεντρικά σημεία της πόλης, και ο καθένας μπορεί να έρθει και να αιμοδοτήσει.
0: Σήμερα, για παράδειγμα, βρίσκεστε πάλι στον πεζόδρομο εκείνη τη μονάδα.
1: Ακριβώς, σήμερα είμαστε στον πεζόδρομο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1:30 και όποιος συμπολίτης μας θέλει να προσφέρει αίμα μπορεί να έρθει να αιμοδοτήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, γιατί έτσι πηγαίνουμε εμείς κοντά στους αιμοδότες. Ναι, στο νοσοκομείο μας φυσικά η αιμοδοσία έχει έτσι ένα ευρύ ωράριο από Δευτέρα με Παρασκευή το πρωί 9-2 και το απόγευμα 5-7:30. Αλλά και όποιος για κάποιο λόγο δεν μπορεί να αφήσει στο νοσοκομείο με αιμοδοσία να αιμοδοτήσει, πηγαίνουμε εμείς κοντά στους αιμοδότες.
0: Είναι εύκολο για κάποιον ο οποίος δεν έχει αιμοδοτήσει ποτέ να σας προσεγγίσει τη μονάδα ή να έρθει στο νοσοκομείο? Το βλέπετε συχνά αυτό?
1: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να είμαστε, όπως είπαμε, κοντά στους αιμοδότες, είτε με την κινητή μονάδα ή με τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών. Και τώρα το καλοκαίρι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στη συνεργασία με τα διάφορα ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν στο νησί μας και με τις τουριστικές επιχειρήσεις. Προσπαθούμε έτσι και ερχόμαστε σε επικοινωνία και οργανώνουμε εθελοντικές αιμοδοσίες, κυρίως για τους εργαζόμενους, ναι, οι οποίοι εργάζονται στις επιχειρήσεις αυτές. Και είναι κάτι το οποίο κατά τη θερινή περίοδο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι πέρα από το μητρό αυτό των εθελοντών αιμοδοτών που προφανώς έχετε, αυτό το μητρό εμπλουτίζεται και με νέο κόσμο. Υπάρχει νέος κόσμος που έρχεται σιγά σιγά για να προσφέρει?
1: Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια.
0: Τέλεια.
1: Και το σημαντικό σε αυτό είναι και η διαπαιδαγώγηση σε μικρότερες ηλικίες.
0: Πολύ σημαντική. Για παράδειγμα, είναι... στα σχολεία έχει μπει το θέμα της αιμοδοσίας.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσπαθούμε να εντάξουμε την αιμοδοσία στα σχολεία.
0: Ναι, για να καταλάβουν τα παιδιά τι είναι, τι μπορεί να προσφέρει.
1: Ακριβώς,
0: εσείς είστε,
1: ναι,
0: έμπειροι γιατροί, μπορείτε μέσα από την επαφή με τα παιδιά να τους δώσετε να καταλάβουν ορισμένα πράγματα. Και ξέρετε, τα παιδιά είναι σφουγγάρια, προσλαμβάνουν αυτά που τους λέμε, τα αφομοιώνουν και μετά τα κουβαλάνε και στο σπίτι τους.
1: Ναι, φυσικά. Το Τμήμα Επισκεπτικών Υγείας του νοσοκομείου μας σε όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου οργανώνει έτσι δράσεις ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού. Και ταυτόχρονα με τους συλλόγους γονέων και κυβεμένων και με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών διοργανώνουμε και αθελοντικές αιμοδοσίες. Και γίνεται κάτι πιο διαδραστικό. Από τη μια πλευρά τα παιδιά ενημερώνονται για τα ωφέλη της αιμοδοσίας και από την άλλη βλέπουν και τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Γι' αυτό ναι. Το μεταφέρουν και στο σπίτι τους, όπως είπαμε.
0: Ναι.
1: Γίνεται τα τελευταία χρόνια τέτοια προσπάθεια που αυτό πρέπει να γίνει και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Δηλαδή στην ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί είναι ένας πληθυσμός που μπορεί να έχει, από τον οποίο μπορούμε να περιμένουμε πολλά.
1: Και φυσικά και στα πανεπιστήμια και στα ΙΕΚ.
0: Βέβαια, ναι. Και στο πανεπιστήμιο έχετε κάνει ναι, αρκετές φορές.
1: Και στα ΙΕΚ.
0: Ναι, σωστά, ναι, σωστά.
1: Που είναι αιμοδότες οι οποίοι είναι άνω των 18 ετών, συμπολίτες μας οι οποίοι μπορούν και να αιμοδοτήσουν.
0: Ναι.
1: Και όλη αυτή η προσπάθεια αποσκοπεί σε αυτό ακριβώς, το να φέρνουμε μέσα στο σύστημα νέους εθελοντές αιμοδότες.
0: Υπάρχει κάποιος κόσμος που δεν μπορεί να αιμοδοτήσει εκ των πραγμάτων?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται, οι περισσότεροι μπορούν να αιμοδοτήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκινάμε από αυτό.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, υπάρχει, μπορεί και να μην αιμοδοτήσει, αλλά κάποιες φορές, ξέρετε, θα πρέπει να έρθει στο γιατρό, ο γιατρός θα τον ενημερώσει, θα υπάρχει μια συζήτηση με τον αιμοδότη και από εκεί και πέρα από κοινού θα αποφασίσουμε αν μπορεί να αιμοδοτήσει κάποιος. Σκοπός εμάς είναι να προστατεύσουμε αρχικά τον αιμοδότη, αλλά να προστατεύσουμε και αυτόν τον οποίο θα πάρει τον αίμα, τον ασθενή.
0: Βέβαια.
1: Οπότε με τις διάφορες ερωτήσεις τις οποίες κάνουμε βλέπουμε αν κάποιος μπορεί να αιμοδοτήσει ή όχι και φυσικά είπαμε και για τον αιμοδότη αλλά και για τον ασθενή.
0: Ναι, έχετε να προστατεύσετε και τους δύο. Προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς. Και υπάρχουν και αρκετές τράπεζες αίματος
1: από διάφορους
0: συλλόγους, από διάφορες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, όπως είπατε. Ναι.
1: Πολύ σωστά, στην Κέρκυρα δραστηριοποιούνται περίπου 168 σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών, με τους οποίους οργανώνουμε εθελοντικές αιμοδοσίες μια-δύο φορές το χρόνο. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, ώστε να έχουμε μια σταθερή βάση, αιμοδοτική βάση, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τόσο τη θερινή περίοδο, όσο και τη χειμερινή περίοδο.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τη θερινή περίοδο πιεζόμαστε σαν σύστημα, επειδή αυξάνονται οι μεταγγίσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυξημένες μεταγγίσεις σε όλους τους τομείς του νοσοκομείου και στο χειρουργικό τομέα και στον παθολογικό τομέα. Υπάρχουν περιστατικά και δυστυχώς με τα τροχαία ατυχήματα. Οπότε λίγο το σύστημα πιέζεται και γι' αυτό το βασικό είναι να υπάρχει μια σταθερή αιμοδοτική κουλτούρα και μια σταθερή αιμοδοτική βάση, ούτως ώστε να μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους, για όσους μας ακούν, να το επαναλάβουμε ότι είναι λίγα λεπτά μόνο από το χρόνο μας, τίποτα δεν χρειάζεται
1: ακριβώς
0: να κάνουμε, δεν θα νιώσουμε τίποτα, δεν πονάει, δεν έχει συνέπειες, δεν έχει επιπτώσεις, δεν έχει τίποτα. Η μόνη συνέπεια και η μόνη επίπτωση είναι αυτή η πληρότητα που νιώθουμε ότι προσφέραμε κάτι για έναν συνάνθρωπο.
1: Ακριβώς. Κάθε άνθρωπος, έτσι, κάθε συνάνθρωπός μας, ηλικία 18 με 65 ετών, μπορεί να έρθει άφοβα να δώσει αίμα.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα θα μετρήσουμε εμείς την πίεση, την αρτηριακή πίεση, θα μετρήσουμε τον αιματοκρίτη, θα πάρουμε ένα ιατρικό ιστορικό και αν διαπιστώσουμε ότι είναι καλά στην υγεία του, θα προχωρήσουμε στην αιμοδοσία.
0: Ναι.
1: Πριν έρθει, αυτό που πρέπει να γνωρίζει ότι πρέπει να είναι καλά ενυδατωμένος, να έχει πει αρκετό υγρό, αρκετά υγρά, νερά, χυμούς το προηγούμενη μέρα, αλλά και το πρωί της αιμοδοσίας. Να έχει κοιμηθεί καλά, δηλαδή 5-6 ώρες.
0: Να είναι ξεκούραστος δηλαδή.
1: Να είναι ξεκούραστος ακριβώς. Και να έχει πάρει και ένα ελαφρύ πρωινό. Και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς αυτό που πρέπει να ξέρουμε ότι δυνητικά όλοι είμαστε αιμοδότες. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Ότι δυνητικά είμαστε όλοι αιμοδότες. Και όλοι μπορούμε να αιμοδοτήσουμε. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα το συζητήσουμε με τον γιατρό εκεί στην αιμοδοσία και θα δούμε αν μπορούμε να αιμοδοτήσουμε ή καμιά φορά μπορεί να υπάρχει και μια μικρή αναβολή στην αιμοδότηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να αιμοδοτήσει. Μπορεί αν κάποιος έχει μια σιδηροπενική ανημία, λείπει σίδηρο. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αιμοδοτήσει ποτέ στη ζωή του. Μπορεί να αποκατασταθούν τα επίπεδα σιδήρου και σε δεύτερο χρόνο να την αιμοδοτήσει.
0: Ναι, μας ρωτάει ένας ακροατής τώρα από τι αιματοκρίτης χρειάζεται να έχει, τι αιματοκρίτη χρειάζεται κάποιος να έχει, τη δείκτη για να μπορέσει να αιμοδοτήσει.
1: Ο δείκτης, ναι. Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό για τους άντρες και τις γυναίκες. Για τις γυναίκες πρέπει να έχει αιματοκρίτη πάνω από 37%.
0: Μάλιστα.
1: Και για τους άντρες πάνω από 40%.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι οι δείκτες, ναι, που βλέπουμε εμείς και τους ελέγχουμε εκεί στην αιμοδοσία και βλέπουμε αν κάποιος μπορεί να αιμοδοτήσει ή όχι.
0: Άλλωστε μιλάμε ότι είναι έμπειροι γιατροί, είναι έμπειροι νοσηλευτές,
1: όπου ναι,
0: παραλαμβάνουν τον άνθρωπο. Είμαστε, και, βέβαια.
1: Είμαστε χρόνια εδώ στην αιμοδοσία, οπότε γνωρίζουμε και, και θέλω να πω και το εξής, ότι κάποιοι συμπολίτες μας έχουν την εξής αμφιβολία. Ότι είναι φορείς μεσογειακής ανεμίας, έχουν το στίγμα που λέμε. Και μας λένε ότι ξέρετε τι, εγώ μπορώ να αιμοδοτήσω που είμαι φορέας μεσογειακής ανεμίας, έχω το στίγμα. Και εμείς του λέμε ναι, μπορεί να αιμοδοτήσεις. Αρκεί ο αιματοκρίτης να είναι πάνω από αυτά τα όρια που είπαμε. Στις γυναίκες πάνω από 37% και στους άντρες πάνω από 40%.
0: Λοιπόν, κύριε
1: Δεν είναι απαγορευτικό δηλαδή και στους φορείς μεσογειακής ανεμίας να αιμοδοτήσουν.
0: Ναι.
1: Ή στις γυναίκες οι οποίες έχουν εμεινορήσει. Ναι. Κάθε μήνα οι γυναίκες έχουν εμεινορήσει. Δεν είναι απαγορευτικό αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αρκεί να έχουν καλούς δείκτες.
0: Σωστό.
1: Είναι φυσιολογική.
0: Σωστό. Ελέγχονται όλα πριν. Οπότε να είστε, όπως είπαμε, σίγουροι και για τον αιμοδότη και για αυτόν που θα πάρει τελικά το αίμα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και για τον ασθενή.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να επαναλάβουμε ότι είναι η κινητή μονάδα στην Βουλγάρια στο πεζόδρομο μέχρι τη μία, είπατε.
1: Μέχρι τη μία και μισή.
0: Ωραία, μέχρι τη μία και μισή. Οπότε όποιος θέλει και μας ακούει και μπορεί να πάει να αιμοδοτήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Την καλημέρα μας. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.

Λοιπόν, αυτά και με την αιμοδοσία, να πάτε να δώσετε αίμα, να πηγαίνετε να δίνετε αίμα. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που είναι αιμοδότες, που αιμοδοτεί συνεχώς, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό και για τον οργανισμό, αλλά και επαναλαμβάνω, είναι προσφορά ζωής προς τον συνάνθρωπο. Αν μπορείτε να το κάνετε, εντάξει, τι να πω, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Η οποιαδήποτε προσφορά προς τον συνάνθρωπο είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Πραγματικά. Δεν είναι απλό πράγμα, είναι κάτι που θέλει πολύ δουλειά, επεξεργασία στο μυαλό μας, αλλά που μπορεί να γίνει μέσα σε 10 λεπτά, χωρίς πόνο, χωρίς φασχαρία, χωρίς τίποτα. Το μόνο, επαναλαμβάνω, που μένει από όλη αυτή την ιστορία είναι η αίσθηση της απόλυτης πληρότητας ότι έχεις βοηθήσει έναν άνθρωπο. Αυτή η ικανοποίηση, απόλυτη ικανοποίηση. Και επειδή οι ανάγκες αυξάνονται, να το κάνετε.

Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας, ένα δίωρο γεμάτο ενημέρωση, μέσα από τους 99 και 3 μεγακύκλους στα FM και μέσα από το AirTeco. Εδώ που τα λέμε ο τίτλος της εκπομπής, που ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 και ολοκληρώνεται αυτή την ώρα. Η Μαρίνα Μοσχάτα στο μικρόφωνο, ο Γρός Χατζάβαλος και ο Σπύρος Χοδρογιάννης ρυθμίσαν τους ήχους. 11 η ώρα, σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη, 12.30 κανονικά το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Συγκεντρώνουμε όλες τις συνεντεύξεις, τα ρεπορτάζ, όλες τις τελευταίες ειδήσεις και τις σας παρουσιάζουμε σε ένα ημίωρο τοπικό πρόγραμμα, ενημερωτικό, κάτι ξέχει ενημερωτικό. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς θα τα πούμε και το Σάββατο και την Κυριακή. Μην ξεχνάτε, έχουμε ενημερωτικές εκπομπές το Σάββατο 9 με 11, την Κυριακή 11 με 12. Θα είμαστε μαζί αυτό το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να πάτε τη βόλτα σας, αν θέλετε να πάτε και για μπάνιο, να πάτε και για μπάνιο. Δεν θα σας το απαγορέψω εγώ αυτό. Λοιπόν, και να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Γεια

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Σε εξέλιξη η μερίδα για το μέλλον των μικρονησιών που διοργανώνει η περιφέρεια Αιωνίων Νήσων στην έδρα της στα παλιά δικαστήρια, με την παρουσία υπουργών, βουλευτών αλλά και ευρωβουλευτών. Δύο σκάφη κάηκαν ολοσχερώσεις που αξούσονταν κάτω από διευκρίνηση της ηθίκης, έπιασε φωτιά σε καταμαράν που εξαπλώθηκε στο διπλανό σκάφος ένα ξυλινό ημερόπλιο. Δεν κινδύνευσε κανείς από τους επιβαίνοντες. Πήρε εφέκτο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην παλιά πόλη. Η Διασυλλογική Επιτροπή των Οργανώσεων Πολιτών Κέρκυρας διοργανώνει συνάντηση συζήτηση με τους φορείς της πόλης στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου αύριο με θέματα προβλήματα λειτουργίας της πόλης. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8.30 εγκαινιάζεται η έκθεση φωτογραφίας «Κύκλος ΑΕΝ Κίνηση» στην Ιατρολογική Εταιρεία Κέρκυρας. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο σε χαμηλή δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ολικόπτερα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, τονίζοντας πως οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και συνολικά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Στις εκλογές κυρίαρχος είναι πάντοτε ο ελληνικός λαός, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στον Αντένα σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και πιθανότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ. Για το κύκλωμα των πολεοδομιών, απάντησε ότι εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη. Η κυβέρνηση θα το πιστωθεί, δεν θα το χρεωθεί, υπογράμμισε. Μέσα στον Ιούνιο, η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο Υπουργός. Όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, ανέφερε ότι υπάρχουν πάνω από 1.300 αιτήσεις γιατρών για 1.130 κενές θέσεις και στις 17 του μήνα θα γίνει τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις προς το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς επιβολή διοδίων, καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα των αστυνομικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη το οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ και χάπια δυνατίσματος.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News. Στην ρύθμιση των ήχων για αυτή την ώρα είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Η μουσική επιμέλεια της εκπομπής την έχει η Ήρα Πανανίδου. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης μέχρι και τις 12. Και από την Τζούζι Φερέρι ακούμε το τραγούδι «Μη με ξεχάσεις ποτέ» που την καθιέρωσε ως μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της ιταλικής pop σκηνής. Και αυτό το «Μη με ξεχάσεις ποτέ», αυτή η διάθεση να αντέξει κανείς μέσα στον χρόνο, είναι μια διάθεση που την έχουν πάντα και οι πολιτικοί και για τα έργα τους και για την εν συνόλο παρουσία τους. Με ένα πολιτικό πρόσωπο θα μιλήσουμε τώρα, αλλά με την αυτοδιοικητική του ιδιότητα που φαντάζομαι και εκείνος έχει αυτή την ματαιοδοξία που έχουν όλοι οι πολιτικοί, να μην τον ξεχάσουν, να τον θυμούνται οι πολίτες για αυτά που κάνει. Θα μιλήσουμε τώρα, είναι ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι σίγουρα δεν θα θέλετε να σας ξεχάσουν οι Αθηναίοι, τουλάχιστον οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, για το γήπεδο που φαντάζομαι θα είναι κάποια στιγμή έτοιμο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και να πω εξ αρχής ότι επειδή πολλές φορές δίνετε συνεντεύξεις και υπάρχουν πολλοί που σας κάνουν κριτική και λένε «Μα καλά, ο Δήμαρχος δεν θα μιλάει για τα του Δήμου, θα λέει μόνο για την πολιτική». Σήμερα εμείς αυτό θα το κάνουμε πράξη, θα μιλήσουμε για τα του Δήμου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, γιατί εγώ απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε στο Δήμο της Αθήνας να αναδείξουμε όλα αυτά τα θέματα. Όπως σωστά το βάλατε, η διπλή ανάπλαση νομίζω ότι είναι.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν, από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, να μας πείτε τα νεότερα, τα χρονοδιαγράμματα και πότε επιτέλους αυτό το έργο θα γίνει πράξη.
1: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αυτή τη στιγμή το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή του. Θα μεταφερθούν στη συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, να δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσει με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είναι η Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ. Βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις.
0: Θα είναι εντυπωσιακό στέγαστρο. Θα είναι εντυπωσιακό το στέγαστρο.
1: Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό. Συνολικά νομίζω ότι η κατασκευή είναι τεχνολογικά στην επιτομή, ας το πούμε, της καινοτομίας, και το στέγαστρο είναι εξαιρετικό και βεβαίως και η διαρρύθμιση του είναι τέτοια ώστε από διαφορετικά σημεία να μπορείς να μην κλείνεις, ας το πούμε έτσι, στον ουρανό και να βλέπεις και Ακρόπολη, αυτά τα οποία έχουν κατά καιρό συζητήσει. Όμως είναι πολύ δύσκολο κατασκευαστικά. Ειδικοί μελετητές, εξειδικευμένη εταιρεία θα ολοκληρωθεί τέλος του μήνα και θα αρχίσουν να μεταφέρουν τα κομμάτια. Ακόμα και η συναρμολόγηση είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Και πώς θα γίνει με προσωρινές στηρίξεις. Μετά θα φύγουν οι προσωρινές στηρίξεις, θα μείνει το στέγαστρο. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Ο ερασιτέχνης είναι ήδη έτοιμο το σκάμα, έχουν γίνει θεραπείες, είναι έτοιμο προς θεμελίωση, έχουν γίνει πασαλοποιήσεις πάνω από 1500 πάσαλοι. Ο εργολάβος, η ανάδοχος εταιρεία, η ΕΚΤΕΡ, αν δεν κάνω λάθος, έχει ήδη λάβει και την προκαταβολή. Υπάρχει προέγκριση οικοδομικής άδειας, είναι θέμα ημερών η έγκριση. Άρα μπαίνει για τη θεμελίωση και ο εργολάβος στον ερασιτέχνη. Όμως το πιο σημαντικό, πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποπαθισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη
0: χωματερή. Σωστό είναι αυτό, σωστό.
1: Οπότε φτιάχνουμε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου, φτιάχνουμε νέους δρόμους όπως τη λεωφόρο Προφήτη Δανιήλ, 2 και 2 λωρίδες, φτιάχνουμε νέα δίκτυα.
0: Και η δεύτερη ανάπλαση που θα γίνει στη λεωφόρο όταν...
1: Αμέσως μετά.
0: Αμέσως μετά, ακριβώς.
1: Αμέσως μετά.
0: Και εκεί είναι πολύ σημαντικό πράγμα, έτσι.
1: εξαιρετικά σημαντικό για άλλους λόγους. Mm-hmm. Δηλαδή, στο Βοτανικό είναι μια φτωχογειτονιά που αναβαθμίζει, γίνεται πράσινη γειτονιά 1,5 χιλιόμετρο από την Ομόνια, με δωρεάν χώρους άθληψης για τους Αθηναίους, πολιτισμού, αθλητισμού, με χώρους αναψυχής. Στη Λεωφόρο είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπου εκεί θέλουμε να γίνει πάρκο, μουσείο Παναθηναϊκού. Θα γίνει και μια προσπάθεια να διατηρηθεί η ιστορική φύρα 13 και ταυτόχρονα να μπορέσουν να φτιάξουν κάποιες πράσινες διαδρομές που να συνδέουν ακριβώς το νέο εκεί πνεύμα πρασίνου με τον Λυκαβητό.
0: Πότε βλέπετε να γίνονται τα εγγένεια του νέου γηπέδου?
1: Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει στη σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
0: Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
1: και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές.
0: Της ανάπλασης της Λεωφόρου.
1: Ακριβώς, της Λεωφόρου.
0: Και αυτό πολύ σημαντικό, θα το παρακολουθούμε. Ένα δεύτερο θέμα που έχει επίσης προκύψει αυτές τις μέρες και αφορά πάλι το Δήμο, αλλά με διαστάσεις πολιτικής κόντρας αυτή τη φορά με τον τέος δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Μπακογιάννη, είναι αυτό το περίφημο δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας. Είδα κάποια βίντεο που έχει ανεβάσει ο κύριος Μπακογιάννης, στα οποία λέει ότι αυτό το δάνειο επί της ουσίας θέλετε να το πάρετε για να κλείσετε διάφορες τρύπες, και ότι με αυτό το δάνειο βάζετε τον Δήμο σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια, και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες κλπ. Κλπ. Τι συμβαίνει με αυτό το δάνειο, κύριε Δήμαρχε?
1: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Mm-hmm. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι που να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η Αθήνα δεν έχει πρόβλημα δανεισμού, είναι πολύ χαμηλά ο δανεισμός. Εσείς κλείνουμε παλιά δάνεια και βάζουμε νέα, ελεγχόμενα. Ο προϋπολογισμός της Αθήνας είναι 600-700 εκατομμύρια. Παλιότερα ήταν βέβαια 1 δισεκατό εκατομμύρια, για να καταλάβει κανείς πόσο πολύ έχει αλλάξει η προσέγγιση της κυβέρνησης να πάει να συνδείξει και το Δήμο της Αθήνας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μιλήσει, είμαστε πολύ καλοί και επιστολεπτικά. Έχουμε μιλήσει και με τις αντίστοιχες εταιρείες, η Moody's, και είναι μια συζήτηση η οποία έχει εγκριθεί. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Τράπεζα Επενδύσεων δέχθηκε μετά από σημαντικές διαπραγματεύσεις να μας παραχωρήσει μια χρηματοπιστωτική γραμμή 75 εκατομμυρίων για ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων.
0: Μάλιστα.
1: Παλιότερα τα δάνεια ήταν γενικά. Μετά έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε.
0: Άκουσα τον κύριο Μπακογιάννη σε αυτό το βίντεο να λέει ότι επί δικής του δημαρχίας είχαν γίνει παρεμβάσεις στα σχολεία χωρίς να χρειαστεί δανεισμός. Είναι έτσι?
1: Όλη η Αθήνα ξέρει τις πολύ κρίσιμες παρεμβάσεις του κυρίου Μπακογιάννη στα σχολεία. Γι' αυτό και σε κάθε δημοτικό συμβούλιο έρχονται γονείς και κηδεμόνες, σύλλογοι γονέων, καθηγητές, και μας λένε για την άθλια κατάσταση. Τα ζείτε και εσείς καθημερινά ως δημοσιογράφος, τα παρουσιάζετε. Η εικόνα στα σχολεία στο Δήμο της Αθήνας είναι δραματική. Είναι δραματική διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50% μεγαλύτερη των 50 ετών, και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση, είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
0: Άρα το μεγαλύτερο ποσό αυτού του δανείου θα πάει θα πάει στα σχολεία.
1: Ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει φτιάχνουμε ξανά κουφώματα, οι αλοπίνακες, δώματα, προσώψεις, φτιάχνουμε τα συστήματα θέρμανσης, βάζουμε κλιματιστικά που είναι πάγιο έτοιμα όλων. Φτιάχνουμε αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά να δημιουργήσουν ενεργειακές αυτονομίες, μπαταρία. Κάνουμε ένα μεγάλο κύμα εξοπλισμού των σχολείων. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν πρέπει η Αθήνα. Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο. Mm-hmm. Αυτό είναι το εργαλείο. Δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Πήγαμε στο Υπουργείο Οικονομικών, πήγαμε στο Οικονομίας, πήγαμε στο Υπουργείο Παιδείας. Ξέρετε και εσείς, υπάρχει μόνο ένα πολύ μικρό πρόγραμμα, το Μαριέτα Γιαννάκου, κάνει κάποια βαψίματα.
0: Αλλά δεν είναι αρκετή.
1: Επιδιορθώσεις σε καμία περίπτωση. Άρα εδώ χρειάζεται μια κεντρική παρέμβαση. Είναι ιστορική παρέμβαση. Mm-hmm. Για πρώτη φορά ο Δήμος Αθήνας παίρνει δάνειο που έχει ονοματεπώνυμο και είναι τα σχολεία.
0: Άρα μου λέτε ότι δεν θα πάει για να καλύψει άλλες τρύπες όπως σας κατηγορεί ο κύριος Μπακογιάννης.
1: Προφανώς, καταρχάς η δανειακή σύμβαση το ορίζει σαφώς, ποτέ ξανά δανειακή σύμβαση δεν όριζε
0: μάλιστα
1: τον προορισμό. Mm-hmm. Νούμερο 2, όμως οφείλω να το πω αυτό, μιας και το βάζετε επειδή το έβαλε ο κύριος Μπακογιάννης. Mm-hmm. Ο κύριος Καμίνης είχε πάρει 55 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν είχε ορίσει τι θα τα κάνει. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν είχε ορίσει ξεκάθαρα αυτή την σύμβαση. Παρ' όλα αυτά είχε πει ότι θα ήθελα στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνουν απαλωτριώσεις. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε μετά από πολλές περιπέτειες και τα χρήματα εκταμιεύθηκαν και απολοφήθηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από τον κύριο Μπακογιάννη. Mm-hmm. Η ίδια η δημοτική αρχή του κ. Μπακογιάννη δεν έκανε σχεδόν καθόλου απαλωτριώσεις και τα έκανε ό,τι άλλο μπορούσε κανείς να φανταστεί. Δεν τηρήθηκε η συμφωνία και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό και για να είμαστε εμείς, να υπάρχει λογοδοσία, διαφάνεια και να μην ακολουθούμε τις κακές πρακτικές της προηγούμενης δημοτικής αρχής, είπαμε δεν θα μείνουμε στα λόγια της αποφάσης. Η δανειακή σύμβαση η ίδια
0: θα σας δεσμεύει ως προς το που θα πάνε τα
1: μάλιστα
0: χρήματα.
1: Μάλιστα. Είπα και κάτι άλλο, γιατί στη ζωή και στην πολιτική έχει σημασία αυτό που λες να το τηρείς. Κάλεσα λοιπόν τον κύριο Μπακογιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο και του λέω, γιατί έλεγε κάτι παλαβά πράγματα, ότι θα πάμε στα μνημόνια και άλλες τέτοιες
0: κρίσεις. Ναι, είπε δηλαδή, ότι βάζεται το Δήμο σε μνημονιακή κατάσταση.
1: Σωστά. Ο ίδιος χάλασε 45 εκατομμύρια για να βάθει δρόμους με διάφορα χρώματα και εμείς, αν μπορέσουμε να φτιάξουμε 5 σχολεία, θα πάμε στα μνημόνια. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Όμως του είπα, αφού εσύ με διάφορα χρώματα και εμείς, αν μπορέσουμε να φτιάξουμε 5 σχολεία, θα πάμε στα μνημόνια. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Όμως του είπα, αφού εσύ.

0: τραγικό, δραματικό και θα οδηγήσει το Δήμο σε μνημόνια. Όπως μας λες και δεν συλλογράφει και το λες. Άρα το πάρουμε απόφαση, κύριε Παγκογιάννη. Και βεβαίως δεν υπήρξε τέτοια προσπάθεια. Ο ίδιος θέλει πάρα πολύ να υπογράψουμε. Και αν ποτέ ξαναυπάρξει δημοτική αρχή και η παράταξή του γίνει δημοτική αρχή, να το κάνει και αυτό ό,τι άλλο μπορεί κανείς να διανοηθεί, εκτός από την προσπάθεια που γίνεται, που είναι πάρα πολύ
1: κρίσιμη για το. Για να το κλείσουμε όμως, αυτό, πότε θα ξεκινήσει.
0: 5 χρόνια, ναι. Χρόνια η δυνατότητα απορρόφησης, 20 χρόνια αποπληρωμή, περίοδος χάριτος, επίσης 5 χρόνια, ειδικό επιτόκιο το χαμηλότερο που έχει δοθεί από όσα δάνεια έχει πάρει ο Δήμος της Αθήνας και 75% δάνεια, 25% ήδη υπόρρη, τα προηγούμενα όλα ήταν 50-50.
1: Και αυτό που αφορά τον πολύ κόσμο, πότε θα αρχίσει η ανακατασκευή των σχολείων?
0: Η απόφαση του, κάναμε ήδη κάποιες δράσεις μικρές, έχουμε δώσει κοντά στα 8 εκατομμύρια, αλλά ήταν μικρές. Μας δίνει μεγάλη ανάσα γιατί μπορούμε να ήδη να ας το πούμε έτσι, τιμολογούμε από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα το καλοκαίρι ξεκινάμε ένα πολύ μεγάλο κύμα πρώτων ανακαινήσεων και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα παρουσιάσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για 9 συγκεκριμένα σχολεία. Θα κάνουμε μια ολιστική ανακαίνιση και θα ακολουθήσουν άλλα. Μάλιστα. 30. 9 με 10 κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο θα παρουσιάζουμε που θα προχωράμε σε ολιστική πλήρη ανακαίνιση.
1: Κρατάμε λοιπόν αυτό ότι όλα τα χρήματα του δανείου θα πάνε για την ανακατασκευή των σχολείων που έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνει, γιατί πράγματι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Τα περισσότερα σχολεία στην Αττική είναι σε κατάσταση άθλια. Τώρα, να φύγουμε λίγο από αυτά τα θέματα και να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξή μας με έτσι πιο χαλαρή διάθεση, γιατί έρχεται καλοκαίρι, είμαστε στον Ιούνιο και θέλω να μου πείτε, είδαμε το φεστιβάλ του Δήμου της Αθήνας τον προηγούμενο μήνα και με τις πολλές μουσικές δράσεις που υπήρχαν σε πολλές περιοχές της Αθήνας, αν ετοιμάζει ο Δήμος κάποια πράγματα για αυτό που λέμε πολιτιστικό καλοκαίρι και τι, όχι μόνο για τις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά αν υπάρχουν και δράσεις και για παιδιά.
0: Έχουμε πάντα την Τεχνόπολη που νομίζω ότι αυτή την περίοδο ο κόσμος ξέρει ότι καλοκαίρι σημαίνει Τεχνόπολη. Έχουμε Δευτέρα Μουζουράκι, Τετάρτη, κάθε μέρα έχουμε εκδηλώσεις. Mm-hmm. Λέω κάποια χαρακτηριστικά. Έχουμε το Ρίζες Fest, Τετάρτη, Πέμπτη με Οικονομίδη και Φριτζίλα. Όλη την περίοδο μέχρι και τα μέσα Ιουλίου. Λυκαβητός. Αυτή την περίοδο έχουμε πλήρως αναβαθμισμένος, με νέα μονοπάτια, με νέες διαδρομές. Κάναμε μια πολύ μεγάλη και εκεί προσπάθεια.
1: Εδώ θέλω να σας πω κάτι, κύριε Δήμαρχε, το λένε και πολλοί κάτοικοι της περιοχής εκεί. Όποτε έχει συναυλία στο Λυκαβητό, γίνεται ο κακός χαμός με τα αυτοκίνητα. Νομίζω είχατε πει και εσείς ότι έχετε με ένα σχεδιασμό μονοδρόμησης του συγκεκριμένου δρόμου εκεί. Γίνεται το έλα να δεις, υπάρχει απίστευτο μπλοκάρισμα, υπάρχει δημοτική αστυνομία, υπάρχει αστυνομία, αλλά για να κάνει κανείς μια απόσταση 100 μέτρων περιμένει μισή ώρα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Η μονοδρόμηση έχει περάσει από η απόφαση από τις κοινότητες. Έχει έρθει το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να γίνει τώρα διαγωνισμός για να προχωρήσουμε στο έργο. Άρα θα γίνει. Δεν ξέρω αν επειδή ξεκίνησε η διαδικασία, η περίοδος η καλοκαιρινή, αν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο και να ξεκινήσει η διαδικασία, αυτό λογικά και θα γίνει, από το κλείσιμο της καλοκαιρινής περίοδου, από την επόμενη δηλαδή σεζόν. Όμως, πάμε πάλι σε διαδικασία που ενισχυμένη που είπαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με βανάκια. Δηλαδή τι, και το λέμε συνέχεια στον κόσμο. Μην παίρνετε αμάξι. Υπάρχουν βανάκια του Δήμου της Αθήνας που θα ανεκατεβαίνουν. Υπάρχουν βανάκια από διάφορες στάσεις μετρό. Ας μπουν στα site να τα δουν. Γιατί όποιος παίρνει αμάξι ταλαιπωρεί
1: ακριβώς
0: τον εαυτό του και τους γύρω.
1: Σωστό. Τώρα, επειδή
0: έχουμε ένα συνέχεια πουλμανάκια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε αμάξι.
1: Οπότε κρατάμε ότι θα γίνει και μονοδρόμηση του δρόμου. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό για να μας πείτε για τις καλοκαιρινές δράσεις.
0: Το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι τα παιδιά. Διότι οι γονείς τελειώνουν τα σχολεία και έχουν δυσκολία για αυτό. Πού θα πηγαίνουν τα παιδιά, γι' αυτό και αποφασίσαμε summer camps, ένα σε κάθε κτηριακό συγκρότημα, τα δημοτικά λέω, σε κάθε δημοτική κοινότητα από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Θα έχουμε επίσης και τα αθλητικά μας κέντρα, δωρεάν το πρώτο, τα αθλητικά κέντρα με τον Οπανδά, Γκράβα, Ρουφ, Ουδί, με πολύ χαμηλές

0: τιμές και για τα νήπια επίσης αρκετά νηπιαγωγεία ανοιχτά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι για να μπορούν οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους. Πολύ ωραίες δράσεις και επίσης εθνικός κήπος, εξαιρετικές δράσεις εβδομαδιαίες. Και κλείνω με τα ανοιχτά προάβλια το απόγευμα με ανθρώπους εκεί που θα προσέχουν. Δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα τα σχολεία να γεμίζουν με κόσμο και στις απογευματινές ώρες. Αυτό μέχρι το τέλος Ιουλίου, έτσι ώστε οι γονείς να έχουν πάρα πολλές προοπτικές και αυτά με πολύ χαμηλές τιμές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε για τη συνομιλία και για τις ειδήσεις που μας δώσατε, που όλες σχεδόν έχουν και δημοτικό αποτύπωμα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: 11:30, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής και η χαμηλή δασική έκταση επιχειρούν και εν αέρια μέσα. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Κοντά σε συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν παγώνουν προς το παρόν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη, στο 1 εκατομμύριο ευρώ παράνομος τζίρος. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 11 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News. Είμαστε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Μετά τις 12 παρατέταρτο θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θα μιλήσουμε για πολιτισμό και για μια συγκλονιστική παράσταση που ανεβαίνει στις 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η αναβίωση της Μύδιας του Μινωτή, με την αξεπέραστη Μαρία Κάλλας τότε, αλλά αυτά θα μας τα πει η πολιτιστική μας συντάκτρια η Έλενα Νεοφωτίστου που θα είναι μαζί μας. Τώρα θα πάμε σε ένα νέο πρόσωπο, στην κυριολεξία νέο και από πλευράς ηλικίας και από πλευράς ενασχόλησης με αυτό που λέμε ενεργό πολιτική. Είναι ανάμεσα στα καινούργια πρόσωπα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας για να τον εκπροσωπούν στα μέσα ενημέρωσης ως εκπρόσωπος τύπου. Είναι ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστεράς, να το πω έτσι, εν συντομία της Ελλάς. Έχουμε ένα κοινό, έχουμε και δύο καταγωγή από τα Τρίκαλα. Καλημέρα κύριε Μπαλατσούκα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Τάκη, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πώς αποφασίσατε, είστε μάχημος δικηγόρος, έχετε κάνει και καλές σπουδές, πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε σε αυτό που λέμε ενεργό πολιτική και να εκπροσωπείτε ένα καινούριο κόμμα? Θέλω να μου πείτε αν είναι η πρώτη σας εμπλοκή με την πολιτική αυτή, αν είχατε και παλαιότερα ενεργό συμμετοχή σε κάποιο κόμμα και γιατί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Τάκη, είναι πράγματι η πρώτη εμπλοκή με αυτό που λέμε στίβο και αν μου επιτρέπετε αρένα της πολιτικής. Uh-huh. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για ανανέωση, για παρουσία ενεργό νέων προσώπων και δεν το αναφέρω αυτό μόνο σε επίπεδο ηλικιακό, uh-huh, αλλά κυρίως σε επίπεδο προσφοράς, δημιουργικότητας, κυρίως παρουσίας των ανθρώπων που προέρχονται από την κοινωνία. Το αναφέρατε και πριν, εγώ είμαι μάχημος δικηγόρος, ποινικολόγος, βρίσκομαι στην Αθήνα τα τελευταία 4 χρόνια, εκ των οποίων τελευταίων 2 έχω ανοίξει το δικηγορικό μου γραφείο, και πράγματι για μένα η πολιτική είναι μια μάχη διεκδίκησης, όπως ακριβώς και η ζωή, και πιστεύω ότι μόνο με την ενεργό μας παρουσία μπορούμε να διεκδικήσουμε για να αλλάξει μια σελίδα στη ζωή, όχι μόνο προσωπικά τη δική μας αλλά και συλλογικά.
0: Είχατε το προηγούμενο διάστημα παρεδόθηση με το ΣΥΡΙΖΑ ή είναι η πρώτη σας επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Όχι, όχι, είναι η πρώτη μου επαφή, και πράγματι ήταν πολύ μεγάλη, πολύ τιμητική και μεγάλη χαρά μου και η πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τον βρήκατε ή σας βρήκε?
1: Νομίζω ότι μας βρήκε, όπως όχι μόνο μας βρήκε, ήθελε να ακούσει τη νέα γενιά. Mm-hmm. Εμείς διοργανώσαμε τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα εκδηλώσεις όπου...
0: Όταν λέτε εσείς...
1: Εννοώ ομάδες νέων, ναι, τοπικές, σε πόλεις σαν την Ελλάδα. Οργανώσαμε συζητήσεις στις οποίες βρεθήκαμε, μιλήσαμε για τα προβλήματά μας, προβληματισμούς, τις αγωνίες, την καθημερινότητα που ζει ο νέος στην Ελλάδα του 2026, με τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι, και πράγματι δεν βρήκαμε μόνο ευήκονους, βρήκαμε ανθρώπους οι οποίοι έστερξαν, ήθελαν να αφουγκραστούν και κυρίως θέλανε τους δικούς μας προβληματισμούς να τους κάνουμε συλλογικά πολιτικές προτάσεις, όχι μόνο για αυτό που λέμε εμείς πολιτική αλλαγή, αλλά για μια συνολικότερη αλλαγή πολιτική, στην οποία η νέα γενιά οφείλει και πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Μάλιστα. Να το πω, μια παγίδα στην οποία πέφτουν όλοι οι νέοι άνθρωποι, ιδίως όταν αρχίζουν να ασχολούνται με την πολιτική, είναι ενώ ξεκινάνε με μια γλώσσα πιο φρέσκια, πιο κανονική, πιο κοντά στην ηλικία και στους προβληματισμούς, με το που μπαίνουν στην πολιτική πέφτουν στο πηγάδι της ξύλινης γλώσσας. Επειδή ο κύριος Τσίπρας σας έχει ζητήσει να είστε και εκπρόσωπος τύπου, αυτή η παγίδα είναι ακόμα πιο μεγάλη για σας. Έχετε σκεφτεί πώς μπορείτε να γλιτώσετε από αυτή την παγίδα? Διότι όποιος γλιτώνει ξεχωρίζει στην πολιτική, όποιος δεν γλιτώνει γίνεται έρμεο της ξύλινης γλώσσας.
1: Κύριε Τάκη, νομίζω πως η απάντηση στο ερώτημά σας είναι η πολιτική ουσία. Uh-huh. Όταν υπάρχει πολιτική ουσία, πίστη και κυρίως ειλικρίνεια στην προσπάθεια και καθαρότητα, τότε όλες οι λέξεις αυτομάτως προσαρμόζονται στην πραγματικότητα αυτής της ουσίας. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας τέτοιος φόβος. Νομίζω ότι όσο παραμένουμε αυθεντικοί, όσο ακριβώς μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και αναδεικνύουμε τα προβλήματα αλλά και τις λύσεις που θέλουμε να δώσουμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, τότε όχι μόνο δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα, ίσα ίσα με ενισχύεται και η αυτοπεποίθηση και κυρίως μπορούμε πλέον να μιλήσουμε και να σχεδιάσουμε το σήμερα και το αύριο με όρους πραγματικότητας, με όρους ειλικρίνειας.
0: Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποια κόμματα, παλιά ή καινούρια, μπορούν να εκπροσωπήσουν αυτό που λέμε νέα γενιά. Υπάρχει αντισυστημική ψήφος, υπάρχει ψήφος των νέων που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Και πολλοί λένε ότι ένα κομμάτι τέτοιων νέων ανθρώπων θα μπορούσε ενδεχομένως να κατευθυνθεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, επειδή είναι ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική, επειδή έχει όλη αυτή τη συναισθηματική φόρτιση κλπ. Θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος τώρα που μας ακούει, γιατί ένας νέος άνθρωπος που έχει και αυτές τους προβληματισμούς και την διάθεση για πολιτική, να μην πάει στο κόμμα Καριστιανού και να πάει στο κόμμα Τσίπρα.
1: Κύριε Τάκη, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στον οικονομικό ταχυδρόμο και πραγματικά πριν από λίγο άκουσα την ομιλία του, στην οποία έβαλε δύο θέματα, δύο μεγάλα διλήμματα. Το πρώτο δίλημα ήταν η στασιμότητα ή η πρόοδος, τη στιγμή που έχουμε μισθούς να τελειώνουν, τη στιγμή που έχουμε τις αδικίες να γίνονται κανόνας, τη στιγμή που έχουμε χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρώπη, και αυτό αφορά πρωτίστως στους νέους, γιατί σας υπενθυμίζω και το ξέρετε πολύ καλά ότι ο κατώτατος μισθός, ο καθαρός για τα παιδιά της ηλικίας μου, τους τριαντάριδες, και όχι μόνο, για όλους τους ανθρώπους, είναι στα 772 ευρώ τη στιγμή που τα νίκια είναι μεταξύ 500 και 600 ευρώ. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε ένα πολιτικό σχέδιο που έχει ρίζα, που έχει βάθος ιδεολογικό και πολιτικό, και η αριστερά νομίζω ότι μπορεί να το εκπροσωπήσει καλύτερα κατά τη δική μου κρίση από κάθε άλλον. Αλλά ταυτόχρονα, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έβαλε και ένα δεύτερο βασικό δίλημα, το οποίο νομίζω ότι ατυχεί και μπορεί να κερδίσει όσο να τον περισσότερο κόσμο. Είναι το δίλημα μεταξύ τη διαφορά ή της εντιμότητας. Είναι αδιαμφισβήτητο και νομίζω ότι στα χρόνια 15-19 κανείς δεν μπορεί να πει και να μιλήσει για την ηθική ακεραιότητα και την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μήπως όμως, κύριε Μπαλατσούκα, αυτή η ηθικοποίηση της πολιτικής είναι λίγο παγίδα και λίγο επικίνδυνη? Εγώ το δίλημα πρόοδος ή στασιμότητα, πρόοδος ή συντήρηση, μπορώ να το καταλάβω γιατί έχει ευρύτερη αποδοχή και γιατί δεν αφορά αποκλειστικά ιδεολογικά κατευθύνσεις, αφορά γενικά το πώς ένας άνθρωπος σκέφτεται με προοδευτική λογική, όχι, και αυτό μπορεί να είναι και αριστερός και κεντρός και δεξιός. Το άλλο δεν έχει λίγο και επικίνδυνες απολύξεις η ηθικοποίηση της πολιτικής, διότι όποτε μπήκε είδαμε ότι δεν είχε πάντα το αποτέλεσμα ή τη σύγκριση που περιμέναμε. Γι' αυτό το ρωτώ.
1: Νομίζω, κύριε Τάκη, εδώ και αρκετό καιρό είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική είναι μια διαμάχη ηθικών προτεραιοτήτων. Είναι δηλαδή επί της ουσίας αξιακές ιεραρχήσεις, στις οποίες εμείς και ειδικά η αριστερά δίνει, έδινε και θα δίνει πάντοτε πολύ μεγάλη βαρύτητα. Όταν τα τελευταία χρόνια, και μιλώ σε πολιτικό επίπεδο, βλέπουμε διαρκή σκάνδαλα, βλέπουμε διαφθορά, βλέπουμε ένα σύστημα διαπλοκής και διαφθαρμένων πολιτικών ελίτ να έχει αναγεννηθεί, ακριβώς νομίζω ότι είναι τεράστια υποχρέωση πολιτική πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε με καθαρότητα, με εντιμότητα για ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο που μπορεί να φέρει μια αλλαγή πολιτικής. Άρα νομίζω ότι όχι μόνο είναι επίκαιρο το δίλημα, είναι θεμελιώδες, ακριβώς γιατί η κοινωνία περιμένει επιτέλους να δει κάτι ουσιαστικά διαφορετικό. Και η δική μας προσπάθεια προσανατολίζεται πρώτα απ' όλα στα βασικά της πολιτικά χαρακτηριστικά.
0: Δεν θεωρείτε όμως ότι αυτό το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, που ήταν ένα αφήγημα της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, πώς να το πω, έχει λίγο πολυχρησιμοποιηθεί ή πληγεί από τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης
1: εκείνης? Θεωρώ πως η αριστερά ποτέ δεν απόλεσε το κοινωνικό της πρόσωπο, την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη, αυτό που περιγράφεται ως ηθικό πλεονέκτημα, και ίσα ίσα αυτό είναι που πρέπει να εμπεδοθεί ακόμη περισσότερο στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή μια πολιτική βασισμένη σε αρχές, βασισμένη σε αξίες, και κυρίως μια πολιτική που μπορεί να μετατρέψει αυτές τις αρχές και τις αξίες σε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις που θα φέρουν πέντε βασικές αλλαγές που θέλει ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα να δει.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, ο στόχος του κόμματός σας ποιος είναι τελικά? Θα σας πω γιατί το ρωτώ. Είχα μία συζήτηση με την εκπρόσωπό σας πριν από λίγες μέρες που μας είπε ότι στοχεύουμε και στην αυτοδυναμία. Χθες μίλησα με τον κύριο Τεμπονέρα που είπε δεν θέλουμε μικρομεγαλισμούς, ο στόχος μας είναι να πάμε καλά και αν ή δυνατόν και στην πρώτη θέση. Εσείς έχετε την επίσημη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου. Ποιος είναι ο στόχος του κυρίου Τσίπρα? Να καταγράψει ένα καλό ποσοστό, να ξεπεράσει το Πασόκ και να είναι στη δεύτερη θέση, να νικήσει τον Πρωθυπουργό, να ξαναγίνει άμεσα Πρωθυπουργός? Ποιος?
1: Κύριε Δάκη, σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε.
0: Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι ο βασικός σας αντίπαλος και αυτό που διεκδικείτε είναι τη θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι το Πασόκ ή η κυρία Καριστιανού?
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία, κύριε Μπαλατσούκα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σιδεροκέφαλος στα νέα σας καθήκοντα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Πριν από 2-3 μήνες, θα μας βοηθήσει τώρα και η Έλενα Νεοφωτίστου, βγήκε μια ανακοίνωση από το Φεστιβάλ Αθηνών ότι θα γίνει μια και μοναδική παράσταση στην Αρχαία Επίδαυρο. Θα αναβιώσει μια εμβληματική όπερα, η Μύδια, την οποία έχει ερμηνεύσει η θρυλική Μαρία Κάλλας, σε σκηνοθεσία, αν θυμάμαι, Μινωτή, και με κουστούμια, αν επίσης θυμάμαι καλά, Τσαρούχη. Και επειδή θα ήταν μία η παράσταση, τα εισιτήρια θα ξεκινούσαν η προπόλησή τους γύρω στις 12 το μεσημέρι και όσο διαρκέσει. Είναι ίσως από τις λίγες φορές που μία προπόληση εισιτηρίων για μία όπερα σχεδόν εξαντλήθηκε μέσα σε ελάχιστη ώρα, και μάλιστα και τα εισιτήρια ιδίως στις πρώτες θέσεις ήταν και ιδιαίτερως ακριβά. Αυτή η παράσταση θα γίνει το επόμενο Σάββατο, 20 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, και για αυτή την εμβληματική παράσταση, αυτή την εμβληματική αναβίωση της Μύδιας, θα μας μιλήσει τώρα η Έλενα Νεοφωτίστου, η πολιτιστική μας συντάκτρια. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Όντως πρόκειται για τη Μύδια, μια όπερα του 18ου αιώνα. Έκανε πρεμιέρα το 1797, έτσι, αλλά πριν 65 χρόνια. Κατόπιν παραγγελίας, είναι φοβερή, από την όπερα του Ντάλλας, στη Μαρία Κάλλας, ανέθεσε να κάνει τη Μύδια. Είναι γνωστή η ιστορία Μύδια, βασισμένη στην τραγωδία, την ελληνικότητα τραγωδία του Ευρυπίδη. Λοιπόν, η Μαρία Κάλλας λοιπόν είχε τη φαϊνή ιδέα πριν 65 χρόνια να πει στον Αλέξη Μινωτή, ο οποίος Αλέξη Μινωτής, πρέπει να πούμε, δεν είχε ξανανεβάσει ποτέ στη ζωή του όπερα. Παρ' όλα αυτά βούτυξε, και βούτυξε για πρώτη φορά σε βαθιά νερά της όπερας, και λέγεται ότι οι αντιδράσεις του Μινωτή για το εγχείρημα κάμφθηκαν κατόπιν εντολής Κατίνας Παξινού. Υπάρχει ένα story πίσω από όλα αυτά. Στη συνέχεια λοιπόν η σκηταλοδρομία συνεχίστηκε, η παρέα της εποχής, ο Μινωτής πρότεινε στον Τσαρούχη, ο Τσαρούχης φυσικά δέχτηκε, γίνει πρώτη φορά που αναλαμβάνει σκηνικά, κοστούμια,
0: ακριβώς,
1: όλο αυτό το σύνολο. 250 άτομα επί σκηνής είναι στην ίδια. Έτσι, δεν ήταν λίγα. Και ο Τσαρούχης είχε και μία αιμονή, ήθελε τα ρούχα που φοράνε οι ηθοποιοί να τους βοηθούν στην κίνηση. Δηλαδή δεν ήταν σχεδιασμένα από έναν εικαστικό. Ήταν σχεδιασμένα από έναν άνθρωπο που ήξερε κίνηση πάνω απ' όλα. Τίποτα. Όλο αυτό το story συμπληρώνουν πάρα πολλά ονόματα εκείνης της εποχής. Και πρέπει να πούμε ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή, ό,τι αφορά το πρόγραμμα της 25-26, μέσα στο οποίο εντάσσεται και η Μύδια, την οποία, όπως σωστά είπε, θα απολαύσουμε το επόμενο Σάββατο στην Επίδαυρο, είχε ένα μότο λοιπόν αυτό το πρόγραμμα. Έλεγε η όπερα του μέλλοντος μέσα από τη μήτρα του παρελθόντος. Και είναι η τελευταία από τις 5 αναβιώσεις που έκανε η Εθνική Λυρική Σκηνή. Ξεκίνησε, είδαμε την Αναμπόλενα, είδαμε το Ρέκβιεμ, αυτή τη φοβερή σκηνοθεσία του Παπαϊωάννου, αλλά πολύ πιο βελτιωμένη, σε μουσική Κουμεντάκη, που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής φυσικά της Λυρικής Σκηνής. Είδαμε Τσοκόντα, Τόσκα, Κάρμεν, όλοι αυτά είναι αναβιώσεις από παλιότερες παραγωγές.
0: Και θυμάμαι, μάλλον έχω διαβάσει ιστορίες και έχω δει και φωτογραφίες στο περίφημο Λεωνίδα στο Λιγουριό, όπου υπάρχουν φωτογραφίες από τη Μαρία Κάλλας από εκείνη την εμβληματική παράσταση. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες για τις πρόβες που έκανε η Μαρία Κάλλας στην Επίδαυρο, για το όλο κλίμα που υπήρχε, για τη μεγάλη συζήτηση και το θόρυβο που είχε γίνει στην τότε Ελλάδα για την παράσταση αυτή της Κάλλας, και για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που ήταν στις πρώτες θέσεις με το περίφημο λευκό του κουστούμι της Επιδαύρου για να δει εκείνη την εμβληματική παράσταση.
1: Ναι, είναι όλο αυτό το κοσμικό εκείνης της εποχής, το οποίο πιστεύω και θα το δούμε τέλος πάντων το Σάββατο. Θα είμαι από τους τυχερούς που θα είναι στην Επίδαυρο.
0: Και εγώ θέλω να πω ότι ήμουνα με το κινητό στο χέρι και περίμενα να ανοίξει η προπόληση και κατάφερα να πάρω το εισιτήριο, γιατί είναι πραγματικά κάτι εμβληματικό, ιδίως αν σκεφτείς ότι θα είναι ακριβώς όπως το έφτιαξε ο Μινωτής και ο Τσαρούχης τότε.
1: Λοιπόν, έτσι, για να πούμε για την ιστορία, είναι ακριβώς έτσι. Η χορογραφία Μαρία Χόρς, Όλο αυτό το πράγμα μεταφέρθηκε στο σήμερα μέσα από σύγχρονους δημιουργούς πλέον, γιατί η μουσική διεύθυνση πλέον την αναλαμβάνει ο Ζακ Λακόμ, που η σκηνοθεσία είναι του Παναγή Παγουλάτου. Η Άννα Πυρότσι θα είναι αυτή που αναλαμβάνει το μεγάλο βάρος της μύδιας και ενδεχομένως στη μνήμη πολλών και ένα παραλληλισμό με Μαρία Κάλλας, οπότε είναι βαρύς ο ρόλος. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν. Πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά ξανασυνθέτηκαν μέσα από όλα τα αρχεία, δηλαδή ακριβώς. Μέσα από τα τετράδια του Μινωτή, μέσα από τα σχέδια και τις φωτογραφίες του Τσαρούχη, μέσα από πολλά αρχαιακό υλικό και μέσα από τα παλιά κοστούμια, τα οποία βέβαια ξαναγίνανε,
0: ανανεώθηκαν
1: όπως
0: είχαν διατηρηθεί όλα αυτά τα κοστούμια.
1: Όχι. Πολλά εξ αυτών ξαναγίνανε.
0: Υπήρχαν όμως τα σχέδια.
1: Υπήρχαν τα σχέδια. Μάλιστα. Και υπήρχαν και πάρα πολλοί χορογραφίες της χώρας ξαναγίνανε από τη Γιάννα Φιλιππούλη και την Κέλλη Ζαμπέλα. Όλα αυτά τα πράγματα. Η ενδυματολόγος του θεάτρου είναι η Τότα Πρίτσα, η οποία έχει αναλάβει τώρα το ρόλο Τσαρούχη, αν μπορούμε να το πούμε τροποτινά. Είναι όλοι σε μία ανασύνθεση διαφορετική.
0: Πολύ ωραία. Άρα είναι λοιπόν μια βουτιά στο παρελθόν και με ένα touch μέλλοντος.
1: Βλέποντας, ατενίζοντας το μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πολύ πληροφοριακά για τους τυχερούς που θα βρεθούν στην Επίδαυρο, να πούμε ότι υπάρχει και μια άλλη περσόνα, όπως είναι ο Διονύσης Φωτόπουλος, και ήταν λάτρης και του Τσαρούχη και Μινωτή γνώριζε και όλα αυτά. Λοιπόν, με αφορμή αυτή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 61, η Λυρική παρουσιάζει την έκθεση Σημείο Κάλλας στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου. Η έκθεση αυτή θα ανοίξει από τις 18 και θα ολοκληρωθεί στις 21. Είναι επιμέλεια φυσικά, όπως προείπα, του Διονύση Φωτόπουλου, ενώ βίντεο art και βιντεοκατάσταση δημιουργεί ένας εικαστικός, ο Παντελής Μάκας. Η έκθεση είναι ελεύθερη για την είσοδο.
0: Και αυτό εντυπωσιακό. Οπότε, ναι, και είναι καλύτερα, καλά κάνεις και το λες, δεν το ήξερα αυτό. Οπότε να πάει κάποιος και πιο νωρίς να δει και την έκθεση και μετά να δει και την παράσταση.
1: Ήταν προσωπικό για σένα.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν,
0: να ρωτήσω κάτι, υπάρχει οπτικό υλικό από εκείνη την παράσταση του 61?
1: Από ό,τι έχω διαβάσει, όχι. Πρέπει να ρωτήσω τους σίγουρα τους ανθρώπους. Όχι, δεν υπάρχουν φωτογραφίες.
0: Μόνο φωτογραφίες.
1: Δεν μίλησε κανένας για βίντεο. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και τα δελτία τύπου και όλη η παρουσίαση της μίδιας, δηλαδή της όπερας. Όχι, βίντεο δεν υπήρχε από αυτή. Ήταν πιο πολύ φωτογραφικό. Τετράδια του Μινωτή, σημειώσεις του Τσαρούχη. Έγινε δηλαδή ένα πάζλ, βασικά, και μία έρευνα σε βάθος για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Γι' αυτό ζήτησα από έναν άνθρωπο που ξέρει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί πραγματικά θα είναι μια εμβληματική στιγμή του Φεστιβάλ Αθηνών και της Λυρικής Σκηνής και για όσους θα έχουμε την τύχη να το δούμε εκεί από κοντά. Και βεβαίως.
1: Υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλοί άνθρωποι της Λυρικής από το Δυναμικό,
0: Τάσης
1: Χριστογιαννόπουλος και όλοι αυτοί που θα ερμηνεύσουν τους ρόλους. Έτσι, μην μείνουμε μόνο.
0: Πόσες ώρες είναι?
1: Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι τρίωρο.
0: Είναι
1: κλασική όπερα. Φαντάζομαι ότι ναι. Δεν ξέρω ακριβώς την ώρα, αλλά σίγουρα το τριωράκι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Καλό κουράγιο, μας ελπίζω ότι θα είναι απόλαυση. Πραγματικά.
0: Ναι. Όχι, είναι κάτι, πώς να το πω, πραγματικά ιστορικό, διότι έχει να κάνει με τόσο σημαντικά ονόματα της τέχνης όπως είναι αυτά του Μινωτή και του Τσαρούχη.
1: Και βεβαίως πάντα του τώρα,
0: και του τώρα, έτσι. Φυσικά, και πάντα με τη μνήμη μας στην αξεπέραστη Μαρία Κάλλας. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
1: Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής έκτακτης εκπομπής. Θα δώσουμε τώρα το μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων στις 12. Κανονικά θα έπρεπε μετά να ακούσετε εμένα μαζί με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Λόγω του διόρου που σε αυτό το διόρο αντικατέστησε χθες και σήμερα το Δημήτρη Πετρόπουλο, η Ευαγγελία Μπαλτατζή θα είναι μόνη της σήμερα. Ωστόσο, θα είμαστε μαζί την Δευτέρα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, μέχρι από το μεσημέρι θα έχει καταιγίδες. Από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί και την Κυριακή θα είναι μια καταπληκτική μέρα για εκδρομές και μπάνιο στις κοντινές παραλίες. Και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς. Είναι με ένα αλλά με την Ευαγγελία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αφισβητηθεί ποτέ, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Ξεκαθάρισε πως η Αθήνα αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τυχόν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις χαρακτηρίζονται αβάσιμες. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλει να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ισχύουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, σημείωσε. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσι και η πιθανότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ». Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Υπουργός επίσης προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Αλματοδιάνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Σοβαρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον Πύργο. Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 5 ανήλικων. Συνελήφθη 26χρονο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα και με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Τα αστέρια από ψηλά μας περιπέζουν με κάτι άλλο παρμένους τραγουδό. Σαν βρέφος στη ζωή να ξαναδώ με κάτι άλλο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Σε εξέλιξη μερίδα για το μέλλον των μικρών νησιών που διοργανώνει η περιφέρεια με την παρουσία υπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών. Δύο σκάφικα έκανε ολοσχερό στους παξούς όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπιασε φωτιά καταμαράν και εξαπλώθηκε σε διπλανό σκάφος. Δεν κινδύνευσε κανείς από τους επιβαίνοντες. Η Διασυλλογική Επιτροπή των Οργανώσεων Πολιτών Κέρκυρας διοργανώνει συνάντηση με τους φορείς της πόλης αύριο το πρωί στο εργατικό κέντρο με θέματα προβλήματα λειτουργίας της παλιάς πόλης. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8.30 εγκαινιάζεται η έκθεση φωτογραφίας κύκλος 1 κίνηση στην Ιατροχειρουργική Εταιρεία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 12.

0: Ιουνίου ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτ. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Ολοσχερός καήκαν δύο σκάφη στη λιμενική ζώνη των Παξών όταν χθες το μεσημέρι έπιασε φωτιά καταμαράν και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ξύλινο ημερόπλοιο. Στο σημείο έσπευσαν δύο πλοιάρια της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ιδιωτικά σκάφη και ρημουλκό, ενώ από ξηρά συνέδραμαν οχήματα της πυροσβεστικής, στελέχη της λιμενικής αρχής, του αστυνομικού τμήματος Παξών καθώς και του Δήμου Παξών με τη συμμετοχή εθελοντικής ομάδας πυροσφάλειας και ιδιωτών. Από το λιμενικό σταθμό Παξών συνελήφθη ο 30χρονος κυβερνήτης καταμαράν για εμπρισμό από αμέλεια και πρόκληση ναυαγίου. Την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε παρακείμενα σκάφη, ενώ πραγματοποιήθηκε πόντιση πλωτών φραγμάτων και τοποθέτηση πλήθους απορροφητικών υλικών για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης συνολικής έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων. Σε ισχύ βρίσκονται οι συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης αγιαλού και παραλίας στο Χαλκούνα, παρότι η συγκεκριμένη έκθεση έχει ενταχθεί στις απάτητες παραλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Όπως προκύπτει από δημοσίευση του Υφυπουργού Ναυτιλίας Στέφανου Γκίκα, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με τον ΙΦΠΚ θα επανεξετάσει την ένταξη της παραλίας του Χαλκούνα στον κατάλογο των απάτων παραλίων μετά και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας. Με αναφορά στους αρμόδιους υπουργούς και τις κρατικές υπηρεσίες, απαντά ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας σχετικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να επανεξετάσει το συγκεκριμένο καθεστώς. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Λεωνίδας Παγκράτης μίλησε στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Ένα έγγραφο εμπεριστατωμένο. Συνημμένα στέλνουμε και το δελτίο τύπου που σας στείλαμε στα μέσα εδώ και 15 μέρες για να είναι πιο ενήμερα τα Υπουργεία, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον ΟΦΥΠΕΚΑ, τον οργανισμό που είναι αρμόδιο για το περιβάλλον, στη θεματική του δημοσίου, στη διεύθυνση δασών και το κοινοποιούμε και στον κύριο Εισαγγελέα. Και ο καθένας ας πάρει τις ευθύνες του. Και τι ζητάμε σε αυτό το έγγραφο? Να τηρηθεί νομιμότητα, να μην αποχαρακτηριστεί η παραλία από απάτητη, σαν απάτητη, και οι συμβάσεις αυτές ως επιβλαβείς για το δημόσιο συμφέρον και για το περιβάλλον της περιοχής να ανακληθούν. Είναι πολύ απλό. Πιστώθηκε από αμέλεια, από λάθος, επιστρέφει τα χρήματα στον επιχειρηματία και σταματάει τη δουλειά εκεί. Πιστεύω ότι κάνει μεγάλο λάθος ο κύριος Γκίκας να το ανακοινεί και να. Ήταν μια ευκαιρία να έχουμε μια περιοχή στην Κέρκυρα απίθανης ομορφιάς, να την έχουμε απάτητη και σιγά σιγά στο μέλλον να καθιερωθεί και στους τουριστικούς οδηγούς και στη συνείδηση των πολιτών και των επισκεπτών μας. Εγώ πιστεύω, οι ίδιες αντιδράσεις που υπάρχουν τώρα στο Χαλκούνα, στο μέλλον δεν θα υπάρχουν, αλλά με την προϋπόθεση να μην αρθεί η απόφαση για τον χαρακτηρισμό της απάτητης. Αν μείνει απάτητη, εγώ πιστεύω σιγά σιγά θα αναβαθμίσει την περιοχή. Αυτή είναι η δική μας θέση σε σύλλογο. Εμείς με το έγγραφο μας αυτό καταγγέλνουμε μια παρανομία. Κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό, δεν είναι νόμιμο. Καταρχήν ζητάμε την ανάκληση αυτών των μισθώσεων. Και έχουμε και το χαρακτηρισμό της απάτητης. Περιμένουμε και απαντήσεις. Πρέπει να μας απαντήσει. Και η κτηματική του Κερκύρας, η κτηματική του Δημοσίου, τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να μας απαντήσει και ο ΦΥΠΕΚΑ. Γιατί ξέρετε ότι κάθε απόφαση, κάθε μίσθωση σε κάθε μίσθωση που προχωράει η κτηματική εταιρεία Κερκύρας, σε κάθε νομού, αν η περιοχή είναι ενταγμένη μέσα σε περιοχή Natura, πρέπει να συνηγορήσει, να εγκρίνει ο ΦΥΠΕΚΑ. Και εμείς ρωτάμε στο έγγραφο που στέλνουμε σήμερα στα Υπουργεία, ο ΦΥΠΕΚΑ ζητήθηκε η έγκρισή του πρώτον. Δεύτερον, εάν ζητήθηκε, τι απάντησε? Ενέκρινε μίσθωση. Γιατί αυτό έγινε, είπαμε, 2 μέρες μετά την υπογραφή της ΚΙΑ. Όχι του ΦΕΚ, αφού εγνώριζε, είχε κάνει εισήγηση στο Υπουργείο
2: για το χαρακτηρισμό της
1: παραλίας, ήταν απάτητη. Και υπάρχει το εξής οξύμορο. Πώς είναι δυνατόν να εισηγήσει στο Υπουργείο η παραλία του Χαλκούνα να γίνει απάτητη και εσύ να εγκρίνεις το αίτημα, αν έγινε, από την θεματική Κερκύρας και να λες ναι, περάστε σε μισθώσεις.
0: Μικρά νησιά του Ιωνίου, πρόσβαση, διασύνδεση και ποιότητα ζωής είναι ο τίτλος ημερίδας που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην έδρα της περιφέρειας στα παλιά δικαστήρια. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Μαθρακίου Σπύρος Αργυρός επεσήμανε ότι τα νησιά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, με πρώτο και κύριο το δημογραφικό.
3: Το δημογραφικό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και ειδικά στο Μαθράκι, το οποίο η απογραφή του 2011 με το 2021 είμαστε 40% μείωση πληθυσμού. Συγκεκριμένα
0: τρομερό.
3: Στο Μαθράκι. Πάρα πολύ τρομερό. Και όπως πάει, τα επόμενα 15 χρόνια δεν θα υπάρχει κανείς.
0: Ναι, ναι.
3: Εάν δεν γίνει κάτι. Μιλάμε ότι δεν είμαστε σε θέση να βουλώσουμε μία τρύπα σε ένα δρόμο. Να έχουμε το δίκτυο ίδρευσης και να λειτουργεί. Μιλάμε πέρσι, είμαστε 6 μήνες χωρίς νερό. Σε ένα νησί, το οποίο δυστυχώς, αλλά έχουν εγκαταλείψει όλες τις παλιές μεθόδους που είχαν τα σπίτια, λόγω ότι έχουμε το υδραγωγείο εκεί πλέον το 20 ετών και όλοι έχουν μείνει στο δίκτυο και με κάθε βλάβη που έχουμε, διότι ναι μεν ανήκουμε στο κεντρικό δήμο της κεντρικής Κέρκυρας, mm-hmm. αλλά η ΔΕΙΑΚ του Δήμου δεν μπορεί να μας εξυπηρετήσει. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος υπάλληλος να μας φτιάξει τη βλάβη. Και αν αυτό συμβεί, μιλάμε ότι για να έρθει να φτιάξει και να φύγει θέλει μια εβδομάδα. Να καταλάβετε ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι πάνω από 70 ετών. Σε αυτούς που μένουμε και το χειμώνα, γιατί το χειμώνα είμαστε 40-50 άτομα πάνω στο νησί. Ναι. Και ο μέσος όρος ηλικίας είναι 75, εκεί. Κάτω από 60 μπορεί να είναι 1-2 άτομα. Και αυτές οι ηλικίες χρειάζονται τον γιατρό περισσότερο από οτιδήποτε.
0: Πολύ μεγάλη φροντίδα.
3: Αυτή τη στιγμή είμαστε 1,5 μήνα χωρίς γιατρό. Έφυγε ο προηγούμενος γιατρός, ακόμα περιμένουμε κάποιος να το αντικαταστήσει. Συν ότι είχαν κάνει ένα λάθος στο Υπουργείο όταν βγήκε αυτό το επίδομα των 1.500 ευρώ για τους γιατρούς στα μικρά νησιά, για από κάποιο λάθος υπαλλήλου μας άφησαν απ' έξω.
0: Θετική εξέλιξη το ναυτικό αθλητικό όμιλο Κέρκυρα σηματοδοτεί η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, καθώς και τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την νόμιμη αξιοποίηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ιστορικού ομίλου, θέτοντας παράλληλα συγκεκριμένους όρους για την προστασία των ενετικών τειχών και το σεβασμό στο μνημιακό χαρακτήρα της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας. Θετική χαρακτήριση στην εξέλιξη αυτή ο πρόεδρος του ΝΑΟΚ, Γιώργος Δημούλης.
1: Με μια λέξη είναι η νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων. Τώρα είναι άλλο ένα βήμα το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί, η παραχώρηση στον όμιλο. Επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ο κτήτορας είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, ναι. Έτσι όπως χειριζόμαστε με τη νομική μας ομάδα και με την τεχνική μας ομάδα, εντός Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί. Ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, βαδίσαμε πάνω στο νόμο. Υπήρχε ειδική πρόνοια νόμου και βαδίσαμε με απόλυτη ακρίβεια πάνω σε αυτή την πρόνοια νόμου. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ο ΝΑΟΚ θα είναι στο χώρο του πλέον όχι μόνο κάτοχος και χρήστης, θα είναι ο οικοδεσπότης. Που ιδρύθηκε ο ΝΑΟΚ το 1935, θα συνεχίσουμε πλέον απρόσκοπτα τα παιδιά μας, ο γυναικές, να παραμένουν σε καταστάσεις χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να φύγουμε από το χώρο μας. Ήταν όλο αγχωτικό. Δυστυχώς, ξέρετε ότι η πολιτεία ενίοτε χωλαίνει σε πολλά πράγματα και υπάρχουν κενά. Όμως, να ξέρετε, ο ΝΑΟΚ δημιουργήθηκε με χρήματα της πολιτείας. Απλώς η πολιτεία δεν σε κατοχύρωνε. Εκείνη η πολιτεία. Τώρα αυτά ρυθμίζονται, γιατί ξαναλέω μια φορά και το Διοικητικό μου Συμβούλιο και η ομάδα η τεχνική και η νομική που επιλέξαμε βάλεσε πάνω στη σχετική πρόνοια νόμου και ολοκληρώνεται, θέλω να πιστεύω, αίσια. Αυτή τη στιγμή το πρώτο βήμα είναι θετικό και είναι πήρε φεκ η απόφαση της κυρίας Μενδώνη. Άρα δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να εγείρει αμφισβήτηση.
0: Το θέμα των σχολικών υποδομών φέρνει και πάλι στο προσκήνιο η πτώση σοβάδων πριν από λίγες μέρες στο 10ο Δημοτικό Σχολείο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αντώνης Κουρσάρης επεσήμανε ότι τόσο διευθυντής όσο και εκπαιδευτικοί του σχολείου είχαν επισημάνει το πρόβλημα, αλλά δεν υπήρξε καμία αντίδραση.
4: Το ζήτημα της ασφαλούς και σύγχρονης σχολικής στέγης, της ασφάλειας, της υγιεινής στα σχολεία, αναδεικνύεται νομίζω σαν ένα από τα πιο κομβικά προβλήματα της εκπαίδευσης. Με μια απλή ματιά στη σημερινή κατάσταση στα σχολεία σε όλη την Κέρκυρα αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, νομίζω αρκεί να δει κανείς ότι απέχουμε πολύ από μια κατάσταση που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων στην εκπαίδευση. Ξέρετε καλά ότι σε όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες υπάρχουν εκτενείς αναφορές στο ζήτημα των σχολικών υποδομών και τη σχέση που έχουν με την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι πλέον κοινή συνείδηση όλων μας η παιδαγωγική σημασία που έχει το σχολείο, ο περιβάλλον χώρος στην μαθησιακή πορεία των παιδιών. Εδώ έχουμε μια διαχρονική αδιαφορία, έχουμε μια χρόνια υποχρηματοδότηση με τη λογική του κόστους ωφέλους, με την πλήρη απαξίωση των σχολικών υποδομών. Αποτυπώθηκε για ακόμα μια φορά να πέφτουν σοβάδες σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Μετά το έκτο νηπιαγωγείο, το ένατο δημοτικό σχολείο, το δημοτικό σχολείο στο Νεοχώρι που φεύγανε κεραμίδια και σοβάδες, στο Περιβόλι επίσης. Η κατάργηση, κυρία Μοσχάτ, του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, το γεγονός ότι δεν γίνονται συντηρήσεις, είναι μια έννοια άγνωστη πια οι επισκευαστικές παρεμβάσεις για τη συντήρηση των σχολείων, φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο, εγγράφως, αλλεπάλληλες φορές, είχαν ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για το πρόβλημα εισρωής νερού στην οροφή του κτηρίου. Το νερό προφανώς είχε περάσει στο ταβάνι, φούσκωσε ο σοβάς και προφανώς έπεσε. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο και αν εμείς τα λέμε, είτε θεσμικά, διοικητικά οι συνάδελφοί μας διευθυντές, είτε εμείς συνδικαλιστικά, είτε και ο Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολείου που είχε επισημάνει το πρόβλημα, εάν δεν υπάρχουν χρήματα, εάν δεν υπάρχει προσωπικό, αν δεν αποτελεί πολιτική επιλογή και της Δημοτικής Αρχής και της κυβέρνησης να διασφαλίζει τις στοιχειώδεις συνθήκες μέσα στα σχολεία, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα.
0: Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στον έλεγχο των αδειών κοινόχρηστου χώρου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Σπύρο Αργυρό, επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 45.000 ευρώ.
3: Κάναμε ξανά σύσταση του κλιμακίου, ας πούμε, για την επίβλεψη του κοινόχρηστου χώρου και βγήκαμε το Σάββατο. Αλλά το Παρασκευή, συγγνώμη, αλλά βήκαμε πολύ στοχευμένα, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καν άδεια, ούτε καν έχουν κάνει αίτηση. Και πάρα πολλοί από αυτούς είναι και 2 χρόνια χωρίς να έχουν κάνει αίτηση. Πήγαμε βέβαια σε 7 καταστήματα, τα πρόστιμα είναι πάνω από 45.000 ευρώ περίπου και εντάξει και συνεχίζουμε. Πολλές φορές δεν είναι από τη θέλησή τους, είναι διότι δεν μπορούν να βγάλουν, να κάνουν αίτηση, να βγάλουν άδεια είτε από οφειλές, είτε γιατί έχουν παραβάσει τις αρχαιολογίες και οι οποίες η αρχαιολογία δεν τους δίνει την έγκριση να πάρουν άδεια. Σε αυτή την περίπτωση εμείς χωρίς την έγκριση της αρχαιολογίας δεν μπορούμε να δώσουμε άδεια. Ξανά πάει η αρχαιολογία να διαπιστώσει ότι τα φτιάξανε όλα και μετά να μας δώσει εμάς την έγκριση και εμείς φυσικά αμέσως δίνουμε την άδεια. Κοιτάξτε να σας πω, είναι και θέμα επιβίωσης. Εντάξει και η αρχαιολογία δεν έχει τους αρκετούς υπαλλήλους και τα λοιπά, αλλά περιμέναμε και εμείς να μας δώσει εγκρίσεις για καταστήματα και 2 μήνες και 3 μήνες. Το οποίο οι επαγγελματίες τώρα υγειονομικού ενδιαφέροντος κυρίως είναι, βρίσκονται σε μια θέση η οποία ήδη πάμε στον Ιούνιο και περιμένουν μια έγκριση. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα ενίκια, έχουν τους εργαζόμενους τους οποίους τους κρατάνε, γιατί μετά δεν θα βρίσκουν εργαζόμενους και υποχρεούνται πολλές φορές να ανοίξουν παράνομα για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Συνάντηση, συζήτηση με θέματα, προβλήματα λειτουργίας της πόλης διοργανώνει η Διασυλλογική Επιτροπή των Οργανώσεων Πολιτών Κέρκυρας αύριο Σάββατο στις 11 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου. Στη συζήτηση έχουν προσκληθεί βουλευτές ο κ. Αγκίκας, ο κ. Μπιάνκης, ο κ. Αυλονίτης, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, καθώς και εκπρόσωποι της Εφορίας Αρχαιοτήτων και της Διεύθυνσης Δασών. Μνημόνιο Συνεργασίας και Αδελφοποίησης υπέγραψαν στις 10 Ιουνίου στο Μιλάνο ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας και ο Δικηγορικός Σύλλογος του Μιλάνου σε μια ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Ιταλικής πόλης. Το πρωτόκολλο υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο συλλόγων και η συμφωνία ανοίγει νέους δρόμους συνεργασίας στους τομείς της επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης, στην ανταλλαγή γνώσεων και της επιμόρφωσης, ενώ προβλέπει και πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε Κέρκυρα και Μιλάνο. Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι της ελληνικής διπλωματικής, ομογενειακής και εκκλησιαστικής κοινότητας στο Μιλάνο. Στις 14 Ιουνίου εορτάζεται την Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας, ο διευθυντής του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου Βασίλης Ανδριώτης τόνισε τη σημασία της αιμοδοσίας, ιδιαίτερα τους ερηνούς μήνες που οι ανάγκες αυξάνονται κατακόρυφα.
5: 14 του μηνός είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, την ημέρα που γιορτάζει ο κάθε αιμοδότης, ο οποίος δίνει αίμα σε κάποιον άγνωστο συνάνθρωπό μας. Και ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα θέμα αλτρουισμού και προσφορά προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια σημαντική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μην υπάρχουν ελλείψεις σε αίμα και σε παράγωγα αίματος. Ο κόσμος όλο και ευαισθητοποιείται, όλο και και με ενημέρωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Και αυτό μας έχει φέρει έτσι σε ένα καλό ικανοποιητικό επίπεδο. Εμείς, ό,τι αφορά τους εθελοντές αιμοδότες, έχουμε μια σταθερή βάση. Και αυτό έχει να κάνει με την προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς εδώ, σαν Κέρκυρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών, με τους οποίους πραγματοποιούμε με εθελοντικές αιμοδοσίες περίπου μία-δύο φορές το χρόνο. Και αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ούτως ώστε να έχουμε ένα σταθερό αιμοδοτικό πληθυσμό. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό είναι η κινητή μονάδα αιμοδοσίας που έχουμε και με την οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα βγαίνουμε έξω σε πολυσύχναστες περιοχές, σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, σε κεντρικά σημεία της πόλης, και ο καθένας μπορεί να έρθει και να αιμοδοτήσει. Σήμερα είμαστε στον πεζόδρομο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1.30 και όποιος συμπολίτης μας θέλει να προσφέρει αίμα μπορεί να έρθει να αιμοδοτήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι πηγαίνουμε εμείς κοντά στους αιμοδότες. Και το νοσοκομείο μας φυσικά, η αιμοδοσία έχει έτσι ένα ευρύ ωράριο από Δευτέρα με Παρασκευή το πρωί 9 με 2 και το απόγευμα 5 με 7.30. Αλλά και όποιος για κάποιο λόγο δεν μπορεί να έρθει στο νοσοκομείο στο τμήμα αιμοδοσίας να αιμοδοτήσει, πηγαίνουμε εμείς κοντά στους αιμοδότες. Και τώρα το καλοκαίρι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στη συνεργασία με τα διάφορα ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν στο νησί μας και με τις τουριστικές επιχειρήσεις. Προσπαθούμε έτσι και ερχόμαστε σε επικοινωνία και οργανώνουμε εθελοντικές αιμοδοσίες, κυρίως για τους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται στις επιχειρήσεις αυτές. Και είναι κάτι το οποίο κατά τη θερινή περίοδο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δημοπνικός Μόρος, σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη, διοργανώνουμε αφορμή την 26η Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών, ένα βιωματικό εργαστήρι για παιδιά δημοτικού με θέμα αναγνωρίζοντας τη δύναμή μου, αξιοποιώντας το παραμύθι. Το παραμύθι «Η δύναμή μου» της εκπαιδευτικού Κωνσταντίνα Σαρμενιάκου. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 27 έκτου, στις 10 το πρωί, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, και τα παιδιά μέσα από την αφήγηση παραμυθιού, από την προβολή βίντεο και δημιουργικά παιχνίδια θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν συναισθήματα και να αναγνωρίσουν δυνάμεις και αποθέματα που στηρίζουν την αυτοεκτίμησή τους.
6: Τα εργαστήρια αυτά που είπατε και εσείς για μικρά παιδιά, ηλικίας ανάμεσα από 6 και 10 ετών, γίνονται σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας. Είναι μια συνεργασία που επαναλαμβάνεται το καλοκαίρι και γίνεται πάντα κοντά στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, την 26η Ιουνίου. Και είναι εργαστήρια επικοινωνίας και σύνδεσης, έτσι τα έχουμε πει. Δηλαδή επεξεργαζόμαστε θέματα επικοινωνίας, τα παιδιά καλούνται να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα και μέσα από εκεί να ενισχυθεί όσο είναι δυνατόν, βέβαια, σε μια συνάντηση, αυτοεκτίμηση, αλληλοκατανόηση, να εξασκηθούν στην ενσυναίσθηση, την ενεργητική ακρόαση.
7: Ποιος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό?
6: Τα παιδιά, όπως είπα, αρκεί να είναι σε αυτές τις ηλικίες, δεν υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός. Και να πω ημερομηνίες.
7: Ναι, βεβαίως.
6: Λοιπόν, έχουμε βάλει σταθερά να είναι ημέρα Τρίτη. Τρίτη λοιπόν 16 Ιουνίου, 23 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου. 10 με 12 το πρωί. Στο χώρο της βιβλιοθήκης πάντα.
7: Mm-hmm. Πρέπει να υπάρξει μια προσυνεννόηση μαζί σας.
6: Κοιτάξτε, πολλοί γονείς μας παίρνουν έτσι για να ρωτήσουν κάποιες λεπτομέρειες. Έχουμε δώσει το τηλεφωνό μας, 2661-041-111, και ρωτούν διάφορες πληροφορίες. Δεν έχουμε αυτή τη φορά βάλει, ας το πούμε, λίστα κτλ. Θεωρούμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε. Δεν έρχονται συνήθως πάρα πολλά παιδιά. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να τα υποδεχτούμε, αρκεί να είναι στην ώρα τους, γιατί αν ξεκινήσει η ομάδα είναι δύσκολο μετά να μπουν στο πνεύμα τα παιδιά. Εκεί θα έχουμε θέμα, να μην μπει κάποιο παιδί, να μην έρθει στην ώρα του. Και πάλι τέλος πάντων θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Προσπαθούμε να μην αποκλείσουμε τα παιδάκια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδης νόσους του εντέρου διοργανώνει στην Κέρκυρα η Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο σε 6.30 το απόγευμα στην ιστορική αίθουσα της Ιωνίου Βουλής με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η μερίδα, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπονδίων και του Ιατρικού Συλλόγου και περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες καθώς και συζήτηση με τους πολίτες με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τις συγκεκριμένες παθήσεις. Η ιατροχειρουργική εταιρεία Κέρκυρας φιλοξενεί την έκθεση φωτογραφίας «Κύκλος. Ανακίνηση» των Ματούλας Βλάχου, Αναστασίας Βούρτη και Λένας Μακρύ. Τα γένεια θα γίνουν Τετάρτη 17 του μηνός, 8.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πινακοθήκης, της ιατροχειρουργικής εταιρείας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση θα διαρκέσει έως 24 Ιουνίου και θα λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακο από τις 7 έως τις 9. Μέσα από φωτογραφίες με κύκλους, σπήρες και άλλες κυκλικές μορφές, οι δημιουργοί διερευνούν την έννοια της κίνησης, του χρόνου και της συνέχειας. Οι τρεις φωτογράφοι δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στον χώρο της φωτογραφίας, συμμετέχοντας σε εκθέσεις, διαγωνισμούς και καλλιτεχνικές δράσεις στην Κέρκυρα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στην Βορειοδυτική Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βελτίω 5 μποφόρη, θερμοκρασία 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρες. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία η Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
8: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνή, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
12: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογίας αγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Κοζάνη και Ροδόπη, ενώ η Αρκαδία κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Απολογείται σήμερα ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Ατενάγη Φιλίππων. Κινητοποίηση την Κυριακή στο Διακοπτό για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς ο εφιάλτης της ευλογιάς τελικά επέστρεψε σε Κοζάνη και Ροδόπη. Νέα αιστεία επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ροδόπης, με αποτέλεσμα μάλιστα τη θανάτωση 400 ζώων, ενώ σε κτηνοτροφική μονάδα στον οικισμό Αμυγδαλιάς της Κοζάνης επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα της ζωονόσου. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, λόγω της ευλογιάς των αιγοπορβάτων, κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Και εκεί θα πάμε, και πιο συγκεκριμένα, στο Σταύρο Ζορμπαλά, από την ΕΡΤ Τρίπολη, στον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι στόχος είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Η κήρυξη ενεργοποιεί πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία ώστε να υποστηριχθούν οι δράσεις των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης ελέγχου και βιοασφάλειας. Η απόφαση ισχύει για 6 μήνες στην Αρκαδία έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2026. Διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της κατάστασης και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Θυμίζω, η Αρκαδία έχει τώρα μέχρι στιγμής 4 κρούσματα σε Μεγαλόπολη και Γορτινία. Έχουν θανατωθεί 285 ζώα. Η κλινική επιτήρηση Βίκη σε όλες τις εκτροφές συνεχίζεται. Δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη άλλου ύποπτου κρούσματος στις εκτροφές που είναι υπό έλεγχο. Θυμίζω, στην Αρκαδία έχουμε 1.300 εκτροφές, 270.000 ζώα. Στην πρώτη και δεύτερη ζώνη τώρα των μέτρων έχουμε 660 εκτροφές με κοντά 60.000 ζώα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν ικανό αριθμό ζώων και φυσικά υπάρχει αυτό το άγχος στους κτηνοτρόφους και για τα θέματα της μετακίνησης και των ζωοτροφών. Μιας και ανέφερε στον πρόλογο της εκπομπής για τα ζητήματα στην Κοζάνη και στη Ροδόπη, να σου πω ότι κρούσμα ευλογιάς μετά από 9 μήνες είχαμε σε εκτροφή στην Αμυγδαλιά του Δήμου Κοζάνης. Είναι σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Θανατώθηκαν εκεί 100 πρόβατα, όπως λένε και οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μέτρα βιοασφάλειας υπάρχουν σε εξέλιξη. Απαγόρευση μετακινήσεων κοπαδιών και σε καθεστώς καραντίνας είναι η Περιφερειακή Κοινότητα Κοζάνης έως τα τέλη Αυγούστου. Και βέβαια η έλεγχη και η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζονται. Ενώ προκύπτει και στη Ροδόπη, όπως είπες, σε μια μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, θανάτωση 400 προβάτων εκεί και βέβαια απολυμάνσεις δρόμων και όχι μόνο. Ήταν η δεύτερη εστία μετά από 3 μήνες. Είχαμε και ένα κρούσμα πριν 3 εβδομάδες στην περιοχή και φυσικά θανάτους 200 προβάτων. Συνολικά η Ροδόπη μετρά 188 εστίες και 48.151 θανατώσεις ζώων. Γενικά τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικά τα κρούσματα από το 2024 είναι 881. Έχουν προκύψει θάνατοι ζώων, 163.400 οι θάνατοι ζώων, μεγάλος ο αριθμός.
0: Ναι,
1: ωστόσο, Βίκη, τις 95-96 μέρες έχουμε καθαρό τον Εύρο, την Ξάνθη και την Καβάλα. Και να σου πω επίσης ότι στην Κρήτη, ακόμα και στην περιφέρεια της Κρήτης, που είναι ελεύθερη από την Όσο, mm-hmm. ωστόσο υπάρχει μια απόφαση της περιφέρειας όπου παρατείνονται προληπτικά μέτρα αυτές τις ημέρες. Από σήμερα ισχύει αυτή η παράταση των προληπτικών μέτρων μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αφού προκύπτουν, όπως είπες, κρούσματα και στην Υπηρετική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή Έτσι. Είναι η εικόνα. Ναι. Δεν ξέρω εάν τις επόμενες ημέρες εμφανιστούν με τις συχνηλατήσεις ύποπτα κρούσματα, τα οποία εξελιχθούν σε κανονικά κρούσματα. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα.
0: Και θα πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει, καθώς οδεύει προς, θα λέγαμε, αφανισμό των κτηνοτρόφων ουσιαστικά. Χάνουμε πολλά ζώα.
1: Πραγματικά είναι πολλές οι θανατώσεις. Αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές θανατώσεις ζώων. Ανέφερα 163.400 ζώα από τον Αύγουστο του 2024 και μετά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
0: τι
1: όταν έχουμε
0: αυτό?
1: Ένα κρούσμα, πάμε αμέσως μετά και στη θανάτωση. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Και προκύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα με τις μετακινήσεις των κοπαδιών, τι επιτρέπεται, πώς επιτρέπεται με
0: Έτσι,
1: τις ζώνες,
0: ακριβώς.
1: με τις ζωοτροφές. Mm-hmm. Και βέβαια πηγαίνει πίσω δίκη και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, εάν δεν περάσει ένα εξάμηνο να είναι καθαρή μια περιοχή,
0: δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση.
1: Τίποτα.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Σταύρο. Να μείνουμε εμείς στο θέμα. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή, τον αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη, αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά. Κύριε Ζαχαριά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
0: Δυστυχώς και η Αρκαδία μπήκε, άργησε πολύ να μπει φυσικά στο θέμα αυτό της ευλογίας των εγωπροβάτων, αλλά δυστυχώς μπήκε και η Αρκαδία και η περιοχή, οπότε έρχεται και εκεί, έχετε κρίνει απαραίτητα να ληφθούν κάποια μέτρα, έτσι δεν είναι?
2: Όντως, παρόλο που είχαμε βάλει και τα σημεία απολίμανσης για να καλύψουμε όλη την Πελοπόννησο, παρόλα αυτά εμφανιστήκαν τα κρούσματα στην Αρκαδία. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Ζομπαλάς, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος. Mm-hmm. Την τελευταία λεπτομέρεια σας είπε. Ήδη οι κτηνίατροι μας είναι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα για να κάνουμε ελέγχους. Εχθές έγινε ήδη από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έγινε η κήρυξη της Αρκαδίας σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους, οδηγούς και οδηγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πιο γρήγορα και περισσότερες περιοχές.
0: Μάλιστα. Από όσο καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαριά, θα η περιφέρεια, η απόφαση μάλλον την οποία έχετε λάβει για την Αρκαδία, θα παραταθεί, θα παραμείνει για ένα σεβαστό
2: για
0: χρονικό διάστημα.
2: Η επιμένη είναι για 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Μετά, σύμφωνα με τα κρούσματα ή με τις καταστάσεις γενικά, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Άρα για 6 μήνες η Αρκαδία βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριά.
2: Και εγώ.
0: Και να πάμε αμέσως στον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας μυρικαστικών κτηνιατρικών του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσούλο, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Η ευλογία
3: σήμερα νομίζω έχει την τιμητική της, εγώ από εκεί κατάγομαι.
0: Δυστυχώς, αλλά έχει την τιμητική της. Έχουμε χάσει μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και αναρωτιέμαι, κύριε Κατσούλο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί η νόσος. Γιατί ας μην ξεχνάμε, αυτή την εποχή κιόλας έχουμε και την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι. Είναι ένας σοβαρός λόγος που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια έξαρση. Επίσης, είναι άλλος ένας λόγος είναι το ότι είναι ο καιρός που ανανεώνουν πλέον τα κοπάδια τους οι κτηνοτρόφοι, οπότε μπορεί να γίνουν κάποιες αγοραπολισίες που να θέσουν σε κίνδυνο, εάν δεν γίνουν βέβαια νόμιμα, πάντα έτσι,
0: ναι.
3: Να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμα και μιας περιοχής ολόκληρης. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντα περιμένουμε μετά την άνοιξη στο καλοκαίρι σε τέτοια νοσήματα να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα.
0: Και όταν λέτε να τηρούμε τα μέτρα, άρα ουσιαστικά να μην μιλάμε ακόμη και για τη μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που γίνεται συνήθως αυτή την περιοχή, την εποχή.
3: Καλύτερα να μην γίνεται. Καλύτερα να μην γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα να μην γίνεται. Εάν μια περιοχή είναι ευημαρημένη, ναι, καλό είναι να μην γίνουν μετακινήσεις για να μην συμβάλλουμε στη διασπορά. Η κίνηση που έκανα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή άκουσα τον κ. Ζαχαριά πριν, είναι πάρα πολύ σωστή. Mm-hmm. Για να αποδώσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία σημειώνω ότι δεν τα έχουμε βγάλει εμείς οι Έλληνες από το κεφάλι μας, είναι ότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα νοσήματα τύπου Α, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ κόσμος ώστε να γίνεται και η φυλάκιση των κρουσμάτων και ένας έλεγχος των κοπαδιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όσο συντομότερα ολοκληρωθεί το screening που λέμε, τόσο περισσότερο περιορίζεται η διασπορά.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κατσούλο. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας πει περισσότερα. Όπως είπαμε, Δέσποινα, είχαμε αυτό το κρούσμα ευλογιάς εγώ προβάτων, επιβεβαιωμένο τελικά κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κάτι που το γνωρίζαμε βεβαίως, γιατί η κλινική εικόνα των ζώων και σύμφωνα με τους θηνιάτρους της περιοχής που πήραν δείγματα και στάλησαν στη Λάρισα στο ειδικό εργαστήρι, επιβεβαίωσε το θετικό κρούσμα σε μια μικρή μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Κτηνοτροφική μονάδα 100 εγωπρόβατα και δυστυχώς, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο Βίκη, θα οδηγηθούν προς θανάτωση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Να σας πω βέβαια ότι η περιοχή έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με όλα όσα τις προηγούμενες μέρες γνωρίζαμε, ακόμα και με την δυσκολία, αν θέλετε, παρόλο που υπήρχε αρνητική εισήγηση από τους κτηνιάτρους, από τις υπηρεσίες για να έρθουν οι μετακινόμενοι κτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά αλλάζουν. Δυστυχώς mm-hmm. δεν θα ενταθούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Εκείνο που γνωρίζουμε ότι πλέον ξεκίνησαν οι έλεγχοι και για τις, σε 5 χιλιόμετρα, σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, αλλά ακόμα και για τα σφαγιασμένα ζώα, δηλαδή αυτά που εγκρίνονται από τις υπηρεσίες για να πάνε για σφαγή, πλέον θα αποβάλλονται και θα καταστρέφονται τα εντόστια. Είναι επιπρόσθετη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη νόσο και με την διαχείριση των ζώων τα οποία στην περιοχή θεωρούνται ότι βρίσκονται στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Και μετά από 9 μήνες δυστυχώς mm-hmm. επανερχόμαστε πάλι σε μια κατάσταση δύσκολη και οικονομικά δύσκολη, Βίκη, για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεχώς μειώνεται το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά και οικονομικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Τώρα, Δέσποινα, να πάμε, δεν θα φύγουμε μακριά από τα αγροτικά ζητήματα, αλλά χθες βράδυ είχατε μια ισχυρή χαλαζόπτωση και καταιγίδα στην περιοχή της Κοζάνης και σημειώθηκαν πολλές καταστροφές σε καλλιέργειες.
4: Ακριβώς στην περιοχή, στην κοιλάδα Σαριγκιόλ, μεταξύ Ελισπόντου και Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Ψηλάντη, όπου βρίσκονται δηλαδή περισσότερες καλλιέργειες. Θα πρέπει να σας πω ότι από το πρωί έχουν φτάσει και συνεργεία του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τη ζημιά. Σε περίπου 1000 στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως πατάτας, κρεμμυδιού, αλλά και οπωροκεπευτικών. Η καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή, που είχε χαρακτηριστικά την έντονη βροχόπτωση, την έντονη χαλαζόπτωση, αλλά και τους ισχυρούς ανέμους, κυρίως το χαλάζι προκάλεσε τη ζημιά στις mm-hmm. καλλιέργειες. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκαν. Να πω βέβαια, Βίκη, ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα είδαμε ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το ύψος της βροχής. Ακόμα και σε καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στην κοιλάδα, ας πούμε, 81 εκατοστά, στην κοιλάδα που βρίσκομαι στον κάμπο του Σαριγκιόλ, 61, και όλοι μιλούν για ένα φαινόμενο που μέσα σε μία ώρα δημιούργησε πραγματικά αρκετά προβλήματα, ακόμα και με την ηλεκτροδότηση αρκετών τοπικών κοινοτήτων, η οποία βέβαια αποκαταστάθηκε νωρίς, μετά από ένα δύο ώρο περίπου, αλλά και ζημιές από επαρχιακούς δρόμους, από την ποσότητα του νερού, των φερτών υλικών, αλλά και μεγάλων βράχων που παίζανε, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί σε μια γέφυρα που συνήθως έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει αλλάξει πάλι ο καιρός και η αγωνία εντείνεται για το πώς θα εξελιχθεί και πάλι το φαινόμενο.
0: Για να μην έχουμε καινούργιες θαλασσοπτώσεις. Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την εκτίμηση τώρα ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Ας τον ακούσουμε.
5: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν θα νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη βουλγάρικη την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση θα έλεγα και όχι συμφωνία, η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο, νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
0: Τώρα στην Ευρωβουλή τιέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη, έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Πολλές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το νερό. Και τελικά έχει φτάσει το θέμα μέχρι και στην Ευρωβουλή.
6: Ακριβώς, Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Παγιώτης Γρηγόρης Γρουζίδης, μετέβη στις Βρυξέλλες στην Ευρωβουλή, συναντήθηκε με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και όχι μόνον. Τους ενημέρωσε για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για 40.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, δεν έχει γίνει καμία σπορά και οι άνθρωποι είναι στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Τους έδωσε βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να δουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, αφού έχει γίνει ένα έλος και μάλιστα έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών. Υπάρχει πλέον και δυσοσμία και τα νερά παραμένουν εκεί ατάραχα. Επίσης, τους ενημέρωσε και για το φράγμα του Μαρμαρά, που είναι από τα μεγαλύτερα στη Μακεδονία. Έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και υπολείπεται το υπόλοιπο 5% και μετά να προχωρήσουν τις διαδικασίες και για την άδευση των χωραφιών. Οι ευρωβουλευτές δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει απάντηση, έτσι ώστε να βρουν έναν τρόπο να αποζημιωθούν οι αγρότες και να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Γιατί όπως είπε ο κύριος Γρουζίδης, πλέον αρκετοί είναι αυτοί οι συνάδελφοί του που σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τώρα της ανακρίτριας στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Να πάμε όμως εμείς στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγείου για να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί από τον ακρίτρια Αιγείου ο 65χρονος, ο οποίος συνεχίζει και έχει την ίδια σκληρή στάση στις αστυνομικές αρχές. Λέει λοιπόν ότι δεν συμμετείχε στο δικλοφονικό το οποίο τελέστηκε μέσα στο σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δώσει και πιστικές απαντήσεις γι' αυτό, γιατί από την στιγμή του φόνου μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε η αστυνομία ήταν μεσολάβησε ένα διάστημα 6 ώρων που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει διάφορα άλλα πράγματα, όπως το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας χθες, δηλαδή δεν βρέθηκε η συσκευή, αλλά βρέθηκαν κατεστραμμένα μεγάλα αρχεία από το τηλέφωνο, τα οποία λέει ο κατηγορούμενος ότι τα είχε διαγράψει η ίδια η γυναίκα. Δεν βρέθηκαν, περιμέναν να βρουν κάποια πράγματα με τα οποία ο 65χρονος είχε καθαρίσει το σπίτι, γιατί φαίνεται ότι είχε προχωρήσει σε καθαρισμό, δεν ήθελε να αφήσει ήχη. Mm-hmm. Γι' αυτό και όπως εκτιμούν δεν βρέθηκαν αποτυπώματα πάνω στο μακέρι, με το οποίο σκοτώθηκε, με την οποία σκότωσε την 54χρονη γυναίκα του. Και ενώ δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, μύριζε αλκοόλ.
0: Ναι.
7: Αυτό οδηγεί τις αστυνομικές αρχές να πιστεύουν πως ίσως είχε καθαριστεί με αλκοόλ για να φύγουν οι πολλήματα που θα τον ενοχοποιούσαν. Επίσης, μια κάμερα από γειτονικό σπίτι, κάμερα ασφαλείας, δεν δείχνει κάποια κίνηση το επίμαχο χρονικό διάστημα αυτών των ωρών. Είναι κάποια από τα στοιχεία που βοηθούν την αστυνομία να λέει ότι έχει δέσει την υπόθεση. Ωστόσο, ο ίδιος ακόμα επιμένει στην στάση του ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στο φόνο αυτό και ότι είχε μια πολύ καλή σχέση και με το γιο του, όπως τον αποκαλεί, και με τη σύντροφό του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης προς Παρασκευής στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού, ενώ άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των κρατουμένων. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δέσποινα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά όντως ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού. Φέρεται να την έβαλε 22χρονος κρατούμενος υπό συνθήκες που διερευνώνται. Να σου πω ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και για την προστασία των υπόλοιπων κρατουμένων. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το χώρο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ως υπαίτιος της φωτιάς φέρεται ένας 22χρονος, ο οποίος κρατούνταν, να σας πω, για υποθέσεις κλοπών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
0: Δέσποινα, είχαμε και αναστάτωση χθες στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, καθώς δεν λειτουργήσαν τα φρένα στην προσγείωση ενός αεροσκάφου Πεντζετέλ, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, χθες το μεσημέρι έγινε. Ευτυχώς βέβαια να σου πω ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση τα φρένα δεν λειτουργήσαν. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα το συγκεκριμένο. Ουσιαστικά το Πεντζετέλ καρφώθηκε στο διάδρομο προσγείωσης.
0: Με τη μύτη.
8: Ευτυχώς ωστόσο, ναι, με τη μύτη. Ευτυχώς ωστόσο, όπως είπα, δεν υπήρξε βαρύς τραυματισμός του πιλότου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και να πάμε στη Σάμο τώρα και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές της Σάμου στην απόφαση για τη μεταφορά στη δομή του νησιού περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ χθες έφτασαν με σκάφο
0: νησιού περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, λίγο πριν τις 10 το βράδυ χθες έφτασαν.

0: γίνεται ανήλικα. Να σημειώσουμε ότι είναι στο πλαίσιο όπως διαμήνυσε, όπως απάντησε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και ο βουλευτής Σάμου με τον αρμόδιο υπουργό, ότι έρχονται εδώ για την ταυτοποίηση αλλά και την διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι χρονοβόρα, αλλά όσον αφορά την κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Σάμου υπάρχει τεχνογνωσία και θα τρέξουν πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα μετά από 25-30 ημέρες να μπορούν να φύγουν προς την ενδοχώρα. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται 1000 άτομα στην δομή, από αυτά τα 500 είναι έτοιμα για να φύγουν και στο δεύτερο κομμάτι, κομμάτι της ανακοίνωσης του βουλευτή που έρχεται κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό, αναφέρεται ότι συγκεκριμένα αναφέρεται ότι δεν θα μεταβληθεί ο αριθμός. Και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται, όπως είπαμε, ότι δεν θα ανεβεί παραπάνω από τα 1000 άτομα που υπηρετούν σήμερα. Τώρα, ναι, από την άλλη πλευρά, τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, Ελισσέως Μαυρατζώτης, όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Πάρης του Παπαγεωργίου, με έγγραφό τους υπενθυμίζουν ότι οι συμφωνίες ήταν στο κέντρο, τη κλειστή ελεγχόμενη δομή, να μην δέχεται από άλλες περιοχές της ενδοχώρας και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Έτσι λοιπόν ζητούν να μην ξαναγίνει αυτό και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Είδομε τώρα το τι ακριβώς θα ακολουθήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και οι διώξεις αυτές είναι βαρύτερες σε σχέση με την κατηγορία αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που τους απέδωσε στη δικογραφία, την οποία σχημάτισε για την υπόθεση υποδιεύθυνση δίωξης και εξεκίνησης εγκλημάτων Ηρακλείου. Δηλαδή, με αυτήν την κατηγορία πήγαν στην εισαγγελέα. Οι εισαγγελέες όμως έκριναν ότι έπρεπε να ασκηθεί άλλη ποινική δίωξη, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό της οικογένειας και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή για τον 57χρονο πατέρα του κτηνοτρόφου. Οι ίδιοι πάντως, όπως είπαν σε δηλώσεις τους και οι συνήγοροι των τριών, η Αλεξάνδρα Σπανάκη και η Θεονύμφη Μπέκη, αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του 49χρονου και επισημαίνουν επίσης οι δύο συνήγοροι ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής από το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί απολογία, να θυμίσω μόνο ότι ήταν μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε ως τροχαίο, δηλαδή ο 49χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο την 1η Μαρτίου στο Βενζέλιο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε 21 μέρες μετά στη μέτρο νοσοκομείου. Αρχικά όλοι το αντιμετώπισαν, ακόμη και η οικογένεια, ως τροχαίο, ναι, όμως στην πορεία και με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, όπου έγινε λόγος για πιθανή ανθρωποκτονία, άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε την έρευνα από την πλευρά της υποδιέθεσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Βεβαίως δεν υπάρχει, αυτό που είπαν και οι συνήγοροι, υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες για τις σχέσεις του 49χρονου με την οικογένεια αυτή, αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες αυτόπτων. Δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν με επιμενική ράβδο που υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, χτύπησαν τον 49χρονο. Περιμένουμε, υπάρχει και αρκετό υλικό το οποίο υπάρχουν αιτήματα από την υποδιέθνηση για DNA, για σάρωση κεραιών, για άρση τηλεφωνικού απορρίτου, μπας και βοηθήσουν προκειμένου να εξιχνιαστεί η υπόθεση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Να πάμε μέχρι την Ορεστιάδα τώρα, καθώς πάνω από 5.600.000 λαθρεά τσιγάρα σταμάτησαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που είχε δηλώσει προορισμό την Γαλλία. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Ας το κάνουμε τα λιράκια τώρα αυτό το αριθμό που είπες. Είναι 5.600.000

0: 627.600 λαθρέα τσιγάρα σε περισσότερα από 281.000 πακέτα, συσκευασμένα σε 28.100 κούτες μοιρασμένες σε 280 κιβώτια, Βίκη. Όλα αυτά λοιπόν τα κιβώτια με όλα αυτά τα τσιγάρα βρέθηκαν μετά από έλεγχο που έγινε σε φορτηγό που έφτασε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων. Προφανώς από την Τουρκία μπήκε, ήθελε να περάσει μέσω Ελλάδας, για να, ο προορισμός που δήλωσε ήταν Γαλλία. Τα κιβώτια αυτά ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ, τα οποία είχαν φορτωθεί στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφοράς, στην καρότσα δηλαδή, με σκοπό να κρύβουν το παράνομο φορτίο που ήταν από πίσω. Και είναι αυτό που οι τελωνιακοί δίκοι ονομάζουν μέθοδος τάπα. Οι διαφυγόντες φόροι και ευασμοί από τα λαθρέα αυτά τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού προφανώς συνελήφθη θα πάει εισαγγελέα. Και θέλω απλά να σας πω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο φορτίο λαθρέων τσιγάρων, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές στους κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο, έψαξα λίγο στο αρχείο των ειδήσεών μας και βρήκα ότι ήταν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, που είχαν βρεθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο γινόταν η μεταφορά, mm-hmm. με τη μέθοδο τάπα, 2,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα, τα οποία εκείνα πήγαιναν στη Γερμανία. Μάλιστα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό βέβαια. Έτσι.
1: Ναι βέβαια, τόσα λαθρέα τσιγάρα. Να αφήσουμε όμως αυτό, αυτή την επιτυχία θα λέγαμε των τελωνιακών και να πάμε στις πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν βγει για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου στον ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης το 2022.
0: Ναι, Βίκη. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την υπόθεση του Μαΐου του 2022. Mm-hmm. Ο 35χρονος που βρήκε όντως, όπως είπες, φρικτό θάνατο στον ρομποτικό κάδο. Στην απόφαση λοιπόν, η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικού της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας και στην προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας του Δήμου και σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου. Καταδικάστηκε ο κατηγορουμένος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους τρεις η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τώρα, συνολικά βέβαια κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση ήταν 8, οι τρεις καταδικάστηκαν, mm-hmm. οι άλλοι 5 αθωώθηκαν, ήταν 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και άλλοι 3 υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι καταδικαστέντες στον πρώτο βαθμό έχουν ασκήσει έφεση, οπότε πάμε και στον δεύτερο βαθμό, στο εφετείο Θράκης, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και συνεχίζονται για ακόμη μία σεζόν οι συλλήψεις στην εξαιρετικά δημοφιλή παραλία του Ελαφωνησίου στην Κρήτη για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων. Στο σημείο που υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης λόγω της απαγόρευσης προσέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων στην προστατευόμενη παραλία, εντοπίζονται και φέτος παραβάσεις με υπαλλήλους να οδηγούν τα αυτοκίνητα αυθαίρετα στα πάρκινγκ. Περισσότερα τώρα από τον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
3: Και στο συγκεκριμένο χώρο, Βίκη, καλό μεσημέρι. Είχαμε για ακόμα μία φορά την 6η συνεχή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Mm-hmm. Σύλληψη ενός υπαλλήλου χθες το απόγευμα στον δρόμο που οδηγεί ουσιαστικά στην παραλία του Ελαφωνησίου στα Χανιά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση οργανώθηκε με μέρημνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου που έχει τη δικαιοδοσία στον χώρο. Σηκώθηκε και ντρόν που μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει αποτυπωθεί και δημοσιεύει το Earth News, υπάρχει η ουρά οχημάτων. Ένας άνδρας ο οποίος φοράει και ένα διακριτικό γυλαίκο σε ακλαστικό, αυτό το κίτρινο το κλασικό που υπάρχει, και παραπέμπει σε άνδρα ασφαλείας, το οποίο σας απεικονίζεται να οδηγεί τα οχήματα από τον δρόμο προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή. Το τελευταίο όχημα όμως, στο τελευταίο όχημα επέβαιναν ένα ζεύγος, 3 άτομα βασικά ουσιαστικά αστυνομικοί, και με την καταγραφή ουσιαστικά του περιστατικού τον συνέλαβαν. Είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί η είσοδος σε οχήματα τετρακίνητα μηχανοκίνητα για την ακρίβεια στην παραλία. Οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει από τη μία την άνθηση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται η παραλία κάθε σεζόν. Και βέβαια όμως έχει προκαλέσει και αυτά τα φαινόμενα της ανομίας, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, ενώ υπάρχουν συνεχείς συλλήψεις, οι άνθρωποι αυτοί με τη διάθεση του φτωφόρου δικάζονται και τους επιβάλλεται ένα σχετικό πρόστιμο διοικητικό, το οποίο όμως δεν τους εμποδίζει να συνεχίζουν και άρα χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση στο όλο σημείο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, ώστε με παρέμβασή του να ακυρωθεί η αύξηση των ναύλων της τάξης του 12% στα φορτηγά, στην οποία έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει η Attica Group από τις 16 Ιουνίου. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, η Χριστίνα Μέγα έχει το ρεπορτάζ. Χριστίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Νέα βόμβα αυξήσεων στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων κατά 12% προκαλεί έντονη ανησυχία και αναβρασμό τόσο στην αγορά της Ρόδου όσο και των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Μάλιστα, σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Πάπου, ανέφερε πως πρόκειται για ένα θέμα που ακουμπάει το σύνολο της κοινωνίας και όχι αποκλειστικά τους επιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι η αύξηση μετακινείται στην αγορά. Ανέφερε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο και δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων από τους εμπόρους. Κατά συνέπεια, είπε, το κόστος αυτό θα επιβαρύνει άμεσα το καλάθι του κάθε νοικοκυριού στα νησιά μας, εντείνοντας το κύμα ακρίβειας. Ο κύριος Πάπου επισήμανε πως ενώ είναι ορατή η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατηθούν οι τιμές στα πλοία μέσω του μηχανισμού των επιδοτήσεων, οι εταιρείες δυστυχώς δεν ακολουθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί και φαίνονται παντελώς ανακόλουθες. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου δεσμεύτηκε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο πίεσης για να συγκρατηθούν οι τιμές των ναύλων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, υπενθύμησε ο κύριος Πάπου σήμερα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ότι η Ρόδος είναι το ακριβότερο λιμάνι, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λέσβο, με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους του χωριού Βρύσα, που καταστράφηκε από τη σεισμική δόνηση, να περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει αίτημα για την άρση της επικινδυνότητας του οικισμού Βρύσας. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
5: Θα σας έλεγα ότι ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου περιμένει την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας υπογεγραμμένη, προκειμένου και εκείνο στη συνέχεια να προωθήσει αυτό το αίτημα. Όταν επικοινωνήσαμε χθες, προκειμένου να κάνουμε σήμερα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι περιμένω να δω υπογεγραμμένη την απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου και στη συνέχεια από την πλευρά μου να εισηγηθώ την άρση της επικινδυνότητας. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τη 12η Ιουνίου, ήταν 15 και 28 το μεσημέρι, όταν ο φωνικός και ο καταστροφικός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή της Βρύσας. Θα έλεγα ότι οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ενώ είχε και τραυματίες, αλλά είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο μίας γυναίκας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ωστόσο, στην Βρύσα εξακολουθεί να είναι κολλημένη σε εκείνη την χρονική στιγμή. Οι κάτοικοι σήμερα περιέγραψαν με τα πιο μελανά χρώματα για το πώς είναι σήμερα το χωριό τους, το οποίο δεν έχει τη ζωή που είχε κατά το παρελθόν. Στο χωριό μένουν περίπου 160 άτομα από τους 550 νομίζω που ήταν, με αποτέλεσμα να εκφράζονται παράπονα για την καθυστέρηση υλοποίησης πολύ σημαντικών έργων, αλλά και για την καθυστέρηση υλοποίησης της άρσης της επικινδυνότητας. 15 ερυπωμένα σπίτια σταματούσαν την άρση της επικινδυνότητας. Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε 4 ετοιμόρροπα κτίρια, τα οποία πάρθηκε η απόφαση για την κατεδάφισή τους. Εάν κατεδαφιστούν αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στην άρση της επικινδυνότητας. Αυτό ζητούν. Όχι ότι θα αλλάξει, λένε πολλά πράγματα στο χωριό, γιατί έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν να γίνονται εργασίες. Στα κτίρια φαίνονται οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, οπότε ελπίζουμε στα 10 χρόνια να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθο ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στο πλαίσιο πάντα της επίσκεψής του στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δικαστηρίων του νησιού. Υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στην εισαγγελία, μα συγχωρείτε, και για τον λόγο αυτό υπήρχε και αποχή διαρκείας των δικηγόρων του νησιού, αρκεί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Φελοπίδα Λιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς του νησιού. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, όπου πραγματοποίησε κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους του νομικού κόσμου του νησιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου και ο τοπικός βουλευτής. Η επίσκεψη του κυρίου Μπούγα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίασης στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση συζήτηση στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κατά την οποία ο Υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Την Κυριακή τώρα θα υπάρχει κινητοποίηση στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας, να μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Εδώ και 3 μήνες, κάθε μήνα που περνά χωρίς να πραγματοποιείται το δρομολόγιο του Οδοντατού από το Διακόπτο στα Καλάβρητα και αντίστροφα, είναι και μία μέρα μεγαλύτερης οικονομικής αιμορραγίας για 2 βασικές περιοχές, όχι μόνο της Αχαΐας αλλά και γενικότερα, αλλά μιλάμε για Καλάβρητα και Διακόπτο, που σε αυτή τη γραμμή έχουν βασίσει και ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας και της παραγωγής τους. Είναι μερικές από τις αναφορές που έγιναν κατά την πρόσφατη συνάντηση για την διοργάνωση αυτής της νέας κινητοποίησης, με αίτημα βασικό που έχουμε ξαναπεί, την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Η Επιτροπή λοιπόν Αγώνα πραγματοποιεί μια νέα μεγάλη κινητοποίηση και αυτή τη φορά, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού, για να ζητήσουν τα γνωστά, το βασικό αίτημα της κινητοποίησης. Μια άμεση επαναλειτουργία του Οδοντατού, με πλήρη πάντως δρομολόγια, έτσι όπως ορίζεται και από τις υποχρεώσεις που την συνδέουν βάσει σύμβαση με τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Επίσης, αυτό το οποίο ζητούν είναι να συντηρείται το δίκτυο και οι αμαξοστοιχίες και βεβαίως όλη η θωράκιση και αναβάθμιση της γραμμής. 10:30 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ο Δήμος Ήλιδας τώρα ανέλαβε τη διοργάνωση της επίσημης τελετής έναρξης του 28ου Διεθνού Συμποσίου της ΣΥΜΗΣ και ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η τελετή έναρξης θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας. Το Διεθνές Συμπόσιο της ΣΥΜΗΣ είναι θεσμός ορόσημο που διοργανώνεται εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και αποτελεί μια αναγνωρισμένη και κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου παγκοσμίως. Φέτος από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου το συμπόσιο θα διεξαχθεί στον νομό Ηλίας, στον νομό μας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αλντεμάρ της Καφιδιάς. Και το θέμα του είναι με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία και πειθαρχεύοντας την εξουσία». Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν το παρόν περισσότερες από 120 εξέχουσες προσωπικότητες από 35 και πλέον χώρες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί ηγέτες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που θα κοσμήσουν το 28ο συμπόσιο είναι ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμμαχία των Πολιτισμών Μιγκέλ Άγκελ Μορατίνος, ο πρόεδρος των Διεθνών Μουσείων Μουσικών Βραβείων Γκράμι Πάνος Πανάη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Ινδίας, ο κύριος Θατρόρ, ο πρώην Πρωθυπουργός της Τινησίας και άλλοι. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά το παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί προσωπικότητες σε αυτό το διεθνές συμπόσιο, όπως για παράδειγμα ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπιλ Κλίντον και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι την ΧΙΟ και τον Θοδωρή Πηλιώτη για να μας δώσετε νεότερα για τον καυγά ο οποίος κατέληξε στο θάνατο ενός 39χρονου. Θοδωρή, έχουμε τη σύλληψη ενός 51χρονου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Χαίρετε από τη ΧΙΟ. Είχαμε ένας καυγάς οικογενειακός, από ό,τι φαίνεται ήταν θείος και ανιψιός, με τον θείο τελικά να χτυπά θανάσιμα με μαχαίρι τον ανιψιό του. Έγινε στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας τα ξημερώματα χθες και αργά το μεσημέρι μεταφέρθηκε ο 31χρονος το θύμα 31 ετών που ήταν στο νοσοκομείο της ΧΙΟ. Υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Αρχικά αυτή η εικόνα που υπήρξε, όπως μας είπαν από το νοσοκομείο της ΧΙΟ, ήταν ότι είχε χτυπηθεί ο σπλήνας. Στη συνέχεια όμως είδαν ότι το τραύμα ήταν και σε άλλο μέρος ζωτικό του ανθρώπου αυτού, που τελικά έχασε τη ζωή του. Κάποιο θέμα οικογενειακό ήταν που τους έκανε να πιαστούν στα χέρια και με τον θείο, εφόσον αυτές είναι σωστές πληροφορίες που έχουμε, τον μαχαίρωσε. Χθες αργά βρέθηκε και το φωνικό εργαλείο, ένα μαχαίρι μήκους χιλάμα 16,5 εκατοστών, ο οποίος συνελήφθη ο δράστης και που την έρευνα την διεξάγει που διεύθυνση δίωξη και εξιχνίας εγκλημάτων ΧΙΟ για αυτό το θέμα, ενώ όπως είπαμε χθες το μεσημέρι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 31χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Ναι, Βίκυ, όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι εισέβαλαν, φαίνεται πως εισέβαλαν στον χώρο του κολυμβητηρίου και προκάλεσαν μεγάλες φθορές σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης, ενώ πέταξαν παράλληλα και διάφορα αντικείμενα εντός της πισίνας. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν προφανώς καθιστούν αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου. Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να αποσταλούν και τα σχετικά δείγματα νερού για εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες καθορισμού, αποκατάσταση των ζημιών και προφανώς του συνολικού ελέγχου των συνθηκών ασφάλειας. Τώρα, η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της δημόσιας περιουσίας και προφανώς οικονομεύει τη λειτουργία κρίσιμων αθλητικών υποδομών, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, αθλητές, αθλητικούς συλλόγους και πολίτες. Παράλληλα, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Βίκυ, ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών. Τέλος, όπως τονίζεται, ο δημοσιοπρέπειτας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του πολυβητηρίου. Η ημερομηνία επανειλειτουργίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση από πλευράς του δημοσιοπρέπειτας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί στο πλημελιοδικείο Βόλου η μήνυση που έχουν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των Σταγιατών κατά του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρία Βρύση το καλοκαίρι του 2020. Να πάμε στη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου και Φρόσο, τελικά θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση σήμερα? Φρόσο, μας ακούς?
4: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε πολύ καλά, Φρόσο, τώρα, ναι.
4: Ωραία. Δεν ξέρω να σας πω αν θα εκδικαστεί. Ξέρω σίγουρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει. Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν όντως αυτή η δίκη θα προχωρήσει σήμερα, καθώς η πλευρά του Δημάρχου θα επικαλεθεί το άρθρο 59 για μια δίκη που προηγείται. Ποια είναι αυτή η δίκη? Είναι η μήνυση που έχει υποβάλει ο Δήμαρχος εναντίον των κατοίκων των Σταγιατών. Η πλευρά λοιπόν του κύριου Μπέου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και μετά να εκδικαστεί η παρούσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλη έχει διαφορετική άποψη, την οποία θα εκθέσει στο δικαστήριο σήμερα και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι θα προχωρήσει ή όχι η όλη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φρόσο, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς εκεί έχουμε έντονες αντιδράσεις στην περιοχή της Ιχαλίας για την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
5: Βίκη, είχαμε μια ειδική συνεδρίαση, γενική συνέλευση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ιχαλίας τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία πλήθος πολιτών, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου με βασικό αίτημα την ανάκληση σχετικής απόφασης. Παράλληλα, θέλω να σου πω πως αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρουσία και η στήριξη όλων των βουλευτών με μια συνάντηση με τον Υπουργό, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προγραμματιστούν και ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέλευσης που έγινε στο Δημαρχείο, στο Μελιγαλά, στην πρωτεύουσα του Δήμου Ιχαλίας, εκφράστηκε καθολική αντίθεση στην εγκατάσταση της μονάδας με κατοίκους αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων να υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρηση από υφιστάμενες δραστηριότητες. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και δεν αντέχει σε νέες ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη, θέλω να σου πω, αναφορά έγινε και στις παραβαλλοντικές επιπτώσεις, που σύμφωνα με επιστημονικές τοποθετήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί σωρευτικά με τις ήδη λειτουργούσες μονάδες της ΒΥΠΕ, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την ατμοσφαιρική επιβάρηση της περιοχής τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εκτός από τις πολιτικές παρεμβάσεις, θα κινηθεί και η νομική διαδικασία με προσφυγή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εφόσον χρειαστεί προσφυγή και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κοινό μήνυμα, και να κλείσουμε αυτό, Βίκυ, είναι των συμμετοχόντων, είναι ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη απέναντι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ζητά να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Ιχαλίας και των τοπικών κοινοτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πήρε φέκα το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην παλιά πόλη, αλλά και τον σχεδιασμό για μια πιο βιώσιμη πόλη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σε ισχύ πλέον. Αποτελεί το στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι ο περιορισμός της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων στην παλιά πόλη. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης έχει επανειλημμένα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των βαρέων οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, τουριστικά, τρενάκια, εντός των ορίων που καθορίζει ο UNESCO για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη είναι μνημείο UNESCO. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής στάθμευσης με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρησης στο ιστορικό κέντρο. Στόχος είναι να γίνει το αστικό λεωφορείο πραγματική εναλλακτική για τον κάτοικο που σήμερα αναγκάζεται να μετακινείται με γιοταχή. Βίκυ.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε και στη Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε μια εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη, που είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, τα δύο νοσοκομεία της πόλης, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό, ενώσαν, θα έλεγα, για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης. Και θα πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ευαισθησία, αλλά μέσα όμως από αυτές τις δράσεις προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο κόσμο και κυρίως τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Να πω μόνο ότι οι ανάγκες στα δύο νοσοκομεία το μήνα είναι περίπου στις 3.500 μεταγγίσεις, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και ειδικότερα το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή, που αυτή η δράση έγινε στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε, περισσότερο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, γιατί είναι μια πράξη, όπως λένε και οι γιατροί, η αιμοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό ήταν και το μήνυμα, ότι είναι μια στιγμή ανθρωπιάς. Δηλαδή δίνεις αίμα και σώζεις ζωές. Αυτό το σύνθημα, έτσι, λοιπόν. Και να πω ότι λόγω των καιρικών συνθήκων υπήρχε και συνέχεια το βράδυ να δοθεί μια συναυλία. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, λόγω ότι υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε καταιγίδες στην περιοχή. Θα γίνει τη Δευτέρα την ίδια ώρα στο κέντρο της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σπανίες ασπρόμαυρες λήψεις από όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε φωτογραφική έκθεση στην Ήβρα. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βλέμμα στον κόσμο», οι φωτογραφίες της Joan Lee Fermor, φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ήδρας έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια συνολική αναδρομή στο φωτογραφικό έργο της αγαπημένης συντρόφου του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα Patrick Lee Fermor. Η φωτογραφική έκθεση βασίζεται στο ομότιτλο «Λεύκομα» και παρουσιάζει περίπου 50 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ορισμένες από τις οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, περιλαμβάνοντας εικόνες τόσο από την Ελλάδα, όπου το ζευγάρι βρήκε καταφύγιο για δεκαετίες, όσο και από τα πολυάριθμα ταξίδια του στην Ευρώπη και την Ασία. Με τη φωτογραφική της μηχανή Roy Flex, πάντα μαζί της, η δημιουργός κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες του τοπίου και των κατοίκων μέσα από μια ανεξάρτητη ματιά, η οποία αποτυπώνει με ειλικρίνεια την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, καθώς και το σεβασμό της για τη φύση και την ιστορική ταυτότητα κάθε τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορειοαιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Ποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καταιγίδες σε κεραυνή, μπουρίνια και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Όσο για τα άλλα μπουρίνια τώρα, σε εισαγωγικά στη Μέση Ανατολή, εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα προς το παρόν, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανό τρόπο για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 87 δολάρια το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν νωρίτερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από την Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, άρση κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον τον πλανήτη η εξέλιξη εκεί και το τέλος του πολέμου. Ξεκινήσουμε όμως προς το παρόν το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται στον απόϊχο της τηλεοπτικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
5: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα.
6: Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
4: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
5: Εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες.
4: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
5: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
4: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική, λοιπόν, που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς. Επιπλέον, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του στροφή μια να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
4: Και βέβαια, ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Πρωθυπουργού για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Εσάς, αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
4: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας κωδικοποιήσει τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του. Κρατάω εγώ βασικά, Νότι.
6: Και σήμερα το podcast που έστειλε στο Άγγλο συνάδελφο που είχε την ευκαιρία να κάνει μια συνολική θεώρηση της θητείας του. Είναι, θα έλεγα, και οι δύο συνεντεύξεις, ιδιαίτερα η χθεσινή που απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό και το σημερινό podcast που απευθύνεται στο εξωτερικό, είναι σηματοδότηση αυτού που είπε την Τετάρτη μόλις και τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατίας που εξέλεξε τον κύριο Κεραμάκη γραμματέα, ότι ας μην κρυβόμαστε, οι εκλογές θα γίνουν πριν ανοίξει 27, αλλά είμαστε πια στην τελική ευθεία.
4: Μάλιστα, είδα και ένα βίντεο που χαλαρός προσερχόμενος προσθέτει για τη συνέντευξη. Το ρωτήσανε εκεί, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θα πάμε στις κάλπες με μαγιό. Και είπε ότι εντελώς χαλάρος, ότι όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Επομένως, ένα φουτεράκι είναι ότι πρέπει, λέει, εκείνη την εποχή.
6: Ακριβώς. Ήταν γενικώς χαλαρός. Και κοιμάζοντα το βίντεο, έκανε αναφορά στο Μουντιάλ, το οποίο ο πρώτος του αγώνα τον είδαμε χθες. Ξεκινάει τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Ιωάννη Καλάκο στα Αντένα. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Να επαναλάβει για πολλωστή φορά ότι την άνοιξη 27, το λέγαμε το πρωί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στο πρωί της εκπομπής, ότι είναι τόσες πολλές φορές που το έχει επαναλάβει, που πλέον φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει η έκκληση.
4: Να γίνει κάτι άλλο, ναι.
6: Το πόρο του 26. Εντάξει, αν όλα πάνε καλά, υπάρχει και. Απρόβλεπτα, αλλά φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει.
4: Υποκανονικές συνθήκες. Ναι.
6: Αυτό το κρατάμε. Κρατάμε τις γέφυρες που έριξε προς τον κράτος Καραμαλή, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντοτε. Τιμώ έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της παράταξης του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και το διαφωνούμε, θέλω να έχω μια λειτουργική, είπε χαρακτηριστικά, σχέση.
4: Έχω απέναντί μου, λέει, εκεί που κάθεται, εκεί που μιλάω, στην Κεντρική Επιτροπή, έχω απέναντί μου τα κάδρα των ιδρυτών της Νέας Δημοκρατίας και είναι, πρώτο βρίσκεται το κάδρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
6: Ναι, η αναφορά που είπα εγώ, Γρηγόρη, έχει να κάνει στον Κώστα Καραμαλή.
4: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
6: Ιδρύτη της παράταξης. Για τον Αντώνη Σαμαρά,
4: εκεί τώρα.
6: Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του άλλωστε. Ο Αντώνη Σαμαρά έκανε για πρώτη φορά, έδωσε θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο στον κύριο Μητσοτάκη. Πήρε σε ταραγμένες περιόδους τη χώρα και κατάφερε να την οδηγήσει με ασφάλεια, κάπως έτσι το λέω επιτικά μου λόγια, γκροσο μότο, αλλά χαρακτήρισε άδικη την κριτική που του ασκείται σε σχέση με τα ελληνικά, σημειώνοντας ότι η Μέν Γαλάζια Πατρίδα ως ιδέα και το Κάζους Μπέλη ως νόμος υπάρχει από αρχές του 2000, είναι ο πρώτος ο οποίος το έθεσε. Έκανε αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν μπήκε στο SAFE, το πρόγραμμα εξοπλισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία, και χαρακτήρισε άδικη αυτήν την την
4: θρησκευτική. Κρατάμε επίσης αυτό που για τον Αντώνη.
6: Ναι, να προσθέσω ότι για τον Αντώνη Σαμαρά ειδικότερα αναφέρεται λέγοντας ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, τον αγκάλιασε και τον έκανε πρωθυπουργό. Θεωρώ αδιανόητο να την πληγώσει, να κάνει επιλογές που δεν έχει βάρος.
4: Και ότι θα είναι κακό για την ιστροφημία του, ας το πούμε έτσι.
6: Κακό για την ιστροφημία του έχει τη σημασία του και αυτό.
4: Αν σκεφτεί
6: κανείς ότι ο Αντώνη Σαμαρά γεννήθηκε το 1951, κάνω λάθος, 1995.
4: Σαν να δείχνει μια αλλαγή στάσης από τον πρωθυπουργό και τον Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
6: Θα μπορούσε να κληθεί έτσι, αλλά στην συζήτηση, όταν ερωτάτε εκ νέου, λέει ότι αν επιμένει στην κριτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική, σε αυτά που λέει, τότε το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Παραδέχεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει γέφυρα. Έχει το ενδιαφέρον του για το κτηματολόγιο, μάλλον για τις πολεοδομίες, ότι θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που καιρό πριν σκάσει το σκάνδαλο, η υπόθεση αυτή πέρασε από τους δήμους της πολεοδομίας στο κτηματολόγιο. Δεν συμβάζομαι, είπε, με το αυτή είναι η Ελλάδα, παραπομπή σε αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης το 2004 τον Αυγή του Σαμίνα. Και η αιχμή προς την κυρία Κοβέση, σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά ο καλός εισαγγελέας κρίνεται από το αν οι υποθέσεις που παραπέμπονται είναι δεμένες, και φαίνεται ότι να μην είναι δεμένες, προσθέτω
4: και επειδή
6: εγώ,
4: είπες
6: και την πραγματονομοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου.
4: Για αφού λέμε για αιχμές τώρα, μα το αιχμηρώ και αν δεν ήταν το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπερα, έτσι.
6: Καλά, αυτό είπες αρχικά, γι' αυτό δεν κρατάει. Ναι. Και η αλήθεια είναι, εάν όπου αυτοκίνητο είναι εκλογική ήττα, τότε θα μπορούσε να το διορθώσει κανένας χειρότερα για τον Αλέξη Τσίπρα. 5 είναι ήττες σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές που μέτρησα, σε τις περιφερειακές στην πάση περιπτώσει. 5 είναι αυτοκίνητα έχει αλλάξει, που έχουν πάρει 5 φορές το δίπλωμα κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού, και τώρα βρίσκει νέο αυτοκίνητο, νέο κόμμα δηλαδή, για να οδηγήσει. Όντως, αυτό νομίζω έχει γίνει viral.
4: Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, αιχμές κατά της κυβέρνησης για τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας άσκησε ο πρόεδρος Πασόνικος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μενίου στην Τραπετσόνα. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για δωρεά μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
7: Προβλήματα της νέας γενιάς βάζει στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε χθες βράδυ στην Τραπετσόνα με νέους και δεσμεύτηκε για καθολική δωρεάν μετακίνηση των νέων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σημείωσε πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογήσει το μέτρο. Είναι 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ χαμηλού κόστους, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και τεράστιου ωφέλους για τη νέα γενιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα για το κόμμα τη βελτίωση της ζωής των νέων στα αστικά κέντρα, ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και για το στεγαστικό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας και για το στεγαστικό. Πυρήνας της πολιτικής που έχουν σχεδιάσει είναι η δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών για μείωση των ενοικίων.
4: Λίνα Μπεθάνη, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
4: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Έχουμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με πειρά κατά του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για αυτή την πρόταση για τους νέους και τις μετακινήσεις δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Να ακούσουμε λίγο τον Μίλτο Σακελάρη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Με μία δήλωση του κ. Κυρανάκη πριν από λίγο, τονίζει πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, λέει ο κ. Κυρανάκη, απλά η μετακίνηση του κόστου σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτήν την χώρα. Όπως ενημέρωσε ο κ. Κυρανάκης, η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνει ο κ. Κυρανάκης, στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι άνω των 25 ετών. Πενταπλασιάσαμε, συνεχίζει τη δήλωση του κ. Κυρανάκης, στους ελέγχους κατά της χώρο διαφυγής. Το μετρό έγινε 24ωρο τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που, όπως λέει, αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέας γενιάς. Συμπερασματικά, έγινε τη δήλωση του κύριου Σκυρανάκης, ωραία η πρόταση του δωρεάν του κύριου Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό, διερωτήθηκε και έκλεισε με αυτό το ερώτημα τη δήλωσή του.
4: Λίνα Μπεθάνε, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί έχουμε απάντηση στην απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη τώρα.
7: Ναι, την απάντηση στο ερώτημα την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κόστος γύρω στα 35 εκατομμύρια. Οι προτεραιότητες, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ, κάθε κόμματος κρίνονται. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλο διαφθοράς στις πολυοδομίες που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας. Είναι το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.
4: Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τι λένε από το ΠΑΣΟΚ, Λίνα?
7: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, κληθεί να σχολιάσει την αναφορά του Πρωθυπουργού περί αυτοδυναμίας. Σημείωσε πως καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο αυτή η δυνατότητα. Εχμηρή κριτική άσκησε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για επιτυχίες, αλλά ξέχασε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.
4: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με μια αιχμηρή δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το όσο είπε για το δίπλωμα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
10: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια. Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
4: Πάμε στον πολιτικό μας άκτορ Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περίφημη δήλωση για το δίπλωμα, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ζήτημα που προέκυψε με τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων στα μέσα μεταφοράς, στην πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη?
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Νομίζω σήμερα ότι στην ομιλία του, συνέντευξη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ουσιαστικά τα προεκλογικά διλήμματα. Το είπε και ευθέως. Δεν είναι σταθερότητα ή χάος. Είναι αυτό το οποίο είναι η ανέχεια. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Άρα για ποια σταθερότητα μιλάμε? Αναφέρθηκε επίσης και στην δική του παρέμβαση. Δηλαδή ρωτήθηκε γιατί εσείς ξανά, γιατί θέλετε να παρέμβετε ξανά στην πολιτική ζωή, γιατί επιστρέφετε. Η απάντηση ήταν, νομίζω, καθυλωτική. Αν δεν υπήρχε κενό, εάν η αντιπολίτευση του προοδευτικού χώρου είχε δημοσκοπικά κυριαρχήσει, τότε ειλικρινώς σας λέω, είπε χαρακτηριστικά, δεν επρόκειτο να επιστρέψω, δεν επρόκειτο να κατέβω. Ναι, υπάρχει κενό. Και αυτό το κενό είναι που εμείς θέλουμε να το κάνουμε Big Bang, όπως είπε, και να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες. Αναφέρθηκε και στις υποψηφιότητες. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένας first class, δεν υπάρχει καμία εγγυημένη θέση στις υποψηφιότητες. Περισσότερο θα προωθηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο και θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την ιστορία. Και ναι, για αυτούς τους λόγους επιστρέφω. Επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ήταν ουσιαστικά η απάντησή του Γρηγόρη στην χθεσινή δήλωση, συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αίσθηση που έβγαζε ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να έθετε τον εαυτό του πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την παιδεία, για την ενέργεια, για τη δικαιοσύνη, για τους γιατρούς και για τους καθηγητές δασκάλους, το είπε πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες, γιατί το ένα είναι παιδεία και το άλλο είναι υγεία, όλα στο δημόσιο παράγοντα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για τα σφάλματα, για τα σφάλματα και κυρίως για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει. Είπε μάλιστα υπό αυτές τις προϋποθέσεις, με όλα τα σκάνδαλα, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ο Πρωθυπουργός. Ξανά απαντώντας την σχετική απόκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου.
4: Και βέβαια τη Δευτέρα έχει την ομιλία στη Νίκαια, έτσι, εδώ στην Αττική. Πρώτη ομιλία μετά το Θυσίο.
11: Η ερώτηση που μου έκανες, που αναφέρθηκε στην πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν εισιτήρια στους νέους μέχρι 25 ετών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο μετρό, στα μέσα συγκοινωνίας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία το να προσφέρει ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αυστηρά κοστολογημένες, και εκεί θα κρυθούμε. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπα ας προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ εύκολες αυτές οι εκλογές όπως τις θεωρεί. Το ότι να υποτιμάς τον αντίπαλό σου μπορεί να σου βγει σε κίνδυνο. Ωραία. Και ομολόγησε με μία δόση αυτοκριτικής ότι σας το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει και είμαι παθών.
4: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημητράκη. Ρωτήθηκε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος. Για να τον ακούσουμε.
12: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί, ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι που έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε.
4: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε αντιδράσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τώρα αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα. Ακούμε τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη.
13: Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρως επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος, πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν πείθετε κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
4: Λοιπόν, μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Όλα τα σενάρια και οι πληροφορίες επιμένουν ότι είναι όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός πότε θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ακούσαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την δήλωση που κάνει στη στιγμή του συνέντευξη αναφορικά με αυτό το ενδεχόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα πρετανεύσει λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό για τη δική του στεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, με φόντο την κριτική από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
14: Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψεις. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο ευρεσμένο στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνυφασμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
4: Στη συνέχεια, ο κύριος Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, μπορεί να είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μία η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, αλλά σε περίπτωση μία αυτοδυναμίας, τι θα συμβεί τότε, από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο κόμμα διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
14: Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντας ψέματα. Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο.
4: Από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο κόμμα διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
14: Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντας ψέματα.

0: Δεν προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσεις του ελληνικού.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκυριακό.
3: The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. That with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe.
2: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έχουμε τα έγγραφα τα σχετικά στην Ευρώπη. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και κοιτάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πιθανώς τόπος, Έλενα, για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης είναι η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνεί ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία ακόμη.
4: Ακριβώς, Γρηγόρη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα είχε κάνει και άλλη μια δήλωση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι, όπως ακούσαμε, ότι είναι πιθανό να υπογραφεί συμφωνία στην Ευρώπη, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανός τόπος υπογραφής είναι η Γενέβη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο J.D. Vance είναι αυτός που θα υπογράψει τη συμφωνία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος δηλαδή. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης είπε για τα στενά του Ορμούζ ότι θα ανοίξουν αμέσως, και επίσης αναφέρθηκε, απαντώντας ερώτηση και στο εμπλουτισμένο ουράνιο, η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ βαθιά ασαμένο και δεν μπορούν να το φτάσουν οι Ιρανοί. Και γι' αυτό υπάρχουν πάντως πληροφορίες από το Άξιος ότι μία λύση που εξετάζεται είναι να γίνει η μερική αραίωσή του παρουσία ειδικών. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, αυτό το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων ή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, όπως αναφέρεται και την έχουμε ακούσει και, και σε προηγούμενες αναφορές για την πιθανότητα συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη, θα πρόκειται για μία κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, όπου θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός και θα συζητηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά που αναφέρουν βεβαίως τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συγκεκριμένα το πρακτορείο ΜΕΡ, είναι κάπως διαφορετικά. Αναφέρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα σε 30 ημέρες και το Ιράν θα έχει τον πρώτο λόγο, ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή των στενών οι αμερικανικές δυνάμεις, ότι θα αρθούν κυρώσεις κατά του Ιράν, και αναφέρονται επίσης και στο ξεπάγωμα κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ιράν. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, αν θα υπογραφεί, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Γρηγόρη, είναι πολλές φορές που το έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια σημάδια. Καταρχάς, υπάρχει ένα παρασκήνιο που αναφέρεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι έκανε αυτές τις ανακοινώσεις μόλις 3 ώρες πριν από το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, για το οποίο είχε δώσει εντολή. Δείξε, λοιπόν, σύμφωνα με τις
2: πληροφορίες. Κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ με την πεποίθηση ότι ετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή το χτύπημα των Αμερικανικών δυνάμεων, και ξυπνήσαμε σήμερα με την εξέλιξη αυτή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ότι υπάρχει συμφωνία, μάλλον.
4: Ακριβώς. Λίγο νωρίτερα πριν κοιμηθούμε, χθες το βράδυ, Γρηγόρη. Πάντως, ναι, χθες το βράδυ έγιναν όλα αυτά. 3 ώρες λοιπόν πριν γίνουν αυτές οι επιθέσεις όπως είχε προγραμματιστεί, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτές τις ανακοινώσεις. Υπήρξε λοιπόν το εξής παρασκήνιο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν, και αυτοί έπεισαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι υπάρχει πράγμα.

0: διπλωματική πρόοδος. Όσον αφορά όμως την πλευρά του Ιράν, τουλάχιστον η επίσημη ρητορική είναι από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τελική συμφωνία. Πρόκειται για εικασίες, μάλιστα και ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για δυσπιστία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά και σίγουρα αυτό που θα παίξει ρόλο είναι και ο παράγοντας Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τη λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Μάλιστα. Σύμφωνα με το Άξιος, αυτό περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά του είναι ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία και επίσης πάντως είπε ότι εκτιμά τη δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου να υπάρξει συμφωνία για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για τους πρόξεις, τους αντιπροσώπους του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τη Χαμάς και την Χεζμπολάχ και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, να σου πω κλείνοντας, ότι το Ιράν αρνείται ότι το βαλιστικό του πρόγραμμα είναι μέσα στη συμφωνία και σε κάθε περίπτωση να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης, μνημόνιο ειρήνης ας το ονομάσουμε, και όχι για μια
1: συμφωνία. Αυτό έτσι θα φανεί τις επόμενες ώρες τι ακριβώς περιλαμβάνει και αν περιλαμβάνει και αν πέσουν υπογραφές.
0: Αν υπογραφεί γρήγορα μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή είναι.
1: Αν πέσουν υπογραφές στο μνημόνιο αυτό, Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό το θρίλερ λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο Ρίτνιου Ζερέτη 105,8 από τον Δημήτρη Τάκη, ο Δημήτρη Κερίδη, ο βουλευτή Νέα Δημοκρατία και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
2: Συμφωνία δεν υπάρχει.
3: Ναι.
2: Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία ειρήνης.
3: Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
2: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Εγκεχηρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν. Θέλει να απεμπλακεί κατά τον ετών γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο. Και εκεί είναι ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
1: Λοιπόν, μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε ακόμα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ήδη κινείται πτωτικά το πετρέλαιο μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει, Πινελόπη, τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η χώρη αγορά καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, οι διεθνείς αγορές έχουν επηρεαστεί από τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα ακυρώσει, ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν. Με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να κινείται πτωτικά, τόσο το Brent που είναι αυτή την ώρα γύρω στα 87 δολάρια το βαρέλι, όσο και το αργό, το οποίο είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση είναι τη τάξη του 3% και για τις δύο περιπτώσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι νωρίτερα το πρωί η πτώση ήταν ακόμα χαμηλότερα. Αντιστοίχως, Γρηγόρη, αλλά όχι λόγω των σημερινών εξελίξεων, αλλά λόγω των εξελίξεων του προηγούμενου διαστήματος, πτωτικά κινούνται και οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές η τιμή της αμόλυβης των 95 οκτανίων ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στα 1,74. Να πούμε ενδεικτικά ότι στις 5 Ιουνίου η τιμή της αμόλυβης ήταν στα 2,023, δηλαδή λίγο υψηλότερα σε σχέση με σήμερα, ενώ το diesel κίνηση είναι στα 1,74. Να πω ακόμη ότι στα αστικά κέντρα στις πόλεις τα βενζινάδικα πολλούν και κάτω από τα 2 ευρώ τη βενζίνη, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι οι τιμές θα διατηρηθούν ακόμα και αν πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου. Τώρα οι τιμές θα διατηρηθούν και ένα αρκετό χρονικό διάστημα στα σημερινά επίπεδα και δεν θα προσεγγίσουν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θέσαμε και εμείς εδώ από το News Radio 105,8 στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των πρατηρούχων καυσίμων του νομού Αττικής. Τα έθεσαν τα ερωτήματα συγκεκριμένα ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πού καινούνται οι τιμές στα πρατήρια στην εχώρια αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα κυμανθούν οι τιμές το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
2: Τιμές μεγάλες αστικές πόλεις, η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ. Είναι κοντά στο 1,95-1,96.
3: Ναι.
2: Στην ισιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και 2,14, 2,15, 2,19.
3: Τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2,2 κάτι, ε?
2: Κοιτάξτε, οι τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αθηκές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
5: Για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
2: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
1: Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, με την είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, καθώς το δικαστικό Μέγαρο Αιγείο οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση με το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους σε όλη τη χώρα. Πάμε στο Αίγιο και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, για ότι ο κατηγορούμενος αρνείται μέχρι στιγμής τις κατηγορίες. Στηρίζοντας, Νίκο, ότι η μητέρα και ο γιος αλληλοσκοτώθηκαν.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο 65χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Ήταν μια εξέλιξη την οποία την αναμέναμε από την πλευρά των κατηγορών υπεράσπισης, οι οποίοι ήθελαν να προετοιμάσουν καλύτερα την απολογία του κατηγορούμενου. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθεί αύριο εκ νέου στις 10 η ώρα το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αυτός, ότι δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διαπράξει το έγκλημα, το διπλό αυτό φωνικό, και μάλιστα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι ίσως να τσακώθηκαν μάνα και γιος και να αλληλοσκοτώθηκαν. Στην ουσία κάτι το οποίο βέβαια δεν πείθει εύκολα τους αστυνόμους, τους αστυνομικές αρχές, μιας και ο ίδιος ήδη έχει δώσει αρκετές αντιφατικές καταθέσεις, αρκετά διαφορετικά στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους αστυνομικούς. Χτες να πούμε ότι είχαμε ένα κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών, αλλά και έδρες ασφάλειας εδώ της τοπικής αστυνομίας που πήγαν εκ νέου στο σπίτι στο λόγο που διαπράχθηκε το διπλό φωνικό, αναζητώντας κάποια νέα στοιχεία. Οι αστυνομικοί ψάξαν και για το κινητό της 54χρονης, το οποίο το βρήκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, το κινητό αυτό βρέθηκε, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τον 65χρονο είχαν διαγραφεί από την ίδια την Θανούσα λίγες ημέρες πριν συμβεί το φωνικό.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με το άλλο που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, αναφορικά με το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας.
6: Είμαστε εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού το οποίο έχει βρεθεί στα θύματα. Περιμένουμε όμως να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν αυτά προέρχονται από τον 65χρονο ή όχι.
1: Περιμένουμε λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά και σε εξέλιξη. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η εκπρόσωπος τύπου τώρα της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και πού κινούνται οι έρευνες των αρχών από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την ομολογία του δράστη.
7: Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό, αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια, ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στην μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς
4: άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα αποφασίστηκε ο Σύνη. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
5: Δεν έχει ομολογήσει.
4: Που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται, γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους, όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο τροδικαστής. Την ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία για να πέσει κι άλλο φως πάνω στην υπόθεση. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση: κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με 14 συλλήψεις και παράνομο όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα στο Αρνιούς ο Κώστας Στάμου.
8: Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο άμεσος συνεργός του 51χρονου φαρμακοποιού, καθώς ήταν αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη διάθεση των παράνομων σκευασμάτων σε ένα δίκτυο σε περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με μια εταιρεία χωρίς άδεια, η οποία λειτουργούσε και στην Ελλάδα αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Να σου πω καταρχάς ότι ο 51χρονος φαρμακοποιός χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το φαρμακείο, το οποίο διατηρεί σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στην οδό Παπα-Νικολίου, ωστόσο στην πίσω πλευρά και συγκεκριμένα στο υπόγειο, πίσω από αυτή την πόρτα, είχε δημιουργήσει μια μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων από φάρμακα και χάπια για το αδυνάτισμα και τη θετική της λειτουργία, μέχρι και πεπτίδια για την τριχόπτωση και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία στη συνέχεια διέθετε βάζοντάς τα σε αυτές εδώ τις κούτες και σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Από εδώ λοιπόν έφυγαν τα παράνομα σκευάσματα, πήγαιναν σε δεύτερη φάση στην εταιρεία, σε μια δεύτερη εταιρεία εδώ στο Χαλάνδριο, η οποία όπως είπαμε δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, και από εκεί γινόταν η διανομή είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρες του εξωτερικού. Από 90 χώρες του εξωτερικού. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο ίδιος ήταν γνώστης όλων αυτών των ουσιών. Ως φαρμακοποιός είχε δημιουργήσει μια ομάδα περίπου από, αποτελούμενη από περίπου 10 άτομα, ανάμεσά τους και βιολόγος, οι οποίοι στην ουσία έκαναν πλαστά αντίγραφα, έκαναν αντίγραφα επωνύμων προϊόντων. Μιλάμε ότι ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από τον Ιανουάριο του 2024, πρέπει να έχει κάνει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά τα κέρδη τους υπολογίζονται στα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν και τέτοιες κούτες και συσκευασίες και φυσικά 40.000 παράνομα σκευάσματα από αυτό εδώ το χώρο, δηλαδή το εργαστήριο παρασκευής των παράνομων σκευασμάτων, και από το σπίτι του 51χρονου και φυσικά από τη δεύτερη εταιρεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι οι 14 συλληφθέντες, ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 51χρονος, ο οποίος όπως είπαμε ήταν ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
1: Και οι 14 λοιπόν οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο που απολογούνται. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, για το οποίο ρωτήθηκε και η κυρία Δημοκλίδη, η οποία μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Για να την ακούσουμε.
9: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Από σήμερα έχει ήδη αλλάξει αρκετές περιοχές με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που επηρεάζουν κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας δώσει αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, πού περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς θα διαρκέσουν? Καλό μεσημέρι.
11: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, διανύουμε επικίνδυνες ώρες καιρικά και θα έλεγα ότι από τώρα και για 4-5 ώρες ακόμη πάμε για κορύφωση του φαινομένου σε υπηρετικές περιοχές της χώρας. Ήδη έχουν πέσει στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 13.000 κεραυνοί και με χαλαζοπτώσεις και με τοπικά μπουρίνια. Έχουμε πυρήνα καταιγίδων και εδώ στη Βόρεια Αττική. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό και σε εμάς να γενικευτούν τα φαινόμενα. Οι πιο επίφοβες περιοχές για πιο έντονα φαινόμενα είναι σήμερα η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων, Όμως μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο το πρωί, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας θα βρεθεί μια άλλη περιοχή, το Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια. Εκεί τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και αύριο, θα έλεγα περίπου νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα, θα εδραιωθεί και ισχυρός βοριάς στη χώρα μας που θα φτάνει τα 7 βοφόρ αύριο στο Αιγαίο. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Όλο αυτό θα είναι σύντομο, αλλά όπως είπα τοπικά βίαιο και χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, με άνοδο της θερμοκρασίας, σταματούν οι βροχές και θα χαρούμε τότε τα μπάνια μας με ασφάλεια και όχι αύριο Σάββατο. Γρήγορα.
1: Και να δεις που θα μας λείψουν οι βροχές τότε, θα αρχίσουν να μας λείπουν το επόμενο διάστημα. Νικολέτα Ζεκουπούλ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σημαντικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, είχαμε στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την Κοζάνη, με την ποσότητα νερού να φτάνει τα 85 χιλιοστά μέσα σε λίγη ώρα. Πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας μεταφέρει την εικόνα, Δέσποινα, την περιοχή και πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, κυρίες και κύριοι. Επανήλθε η καταιγίδα, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και μία ώρα βρέχει συνεχώς. Βέβαια, το χθεσινό φαινόμενο ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο, καθώς σε πολύ λίγη ώρα και η ποσότητα νερού που καταγράφηκε, αλλά και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, κυρίως στο Δήμο Κοζάνης, περιοχή Λισπόντου και Υψηλάντη, Δημητρίου Υψηλάντη, εδώ στην κοιλάδα Σαργιόλ. Οι κάτοικοι αλλά και οι αγρότες μιλούν για ένα φαινόμενο που δεν είδα τα τελευταία χρόνια. Όντως το ύψος του νερού ξεπέρασε σε πολλές των περιπτώσεων σε περιοχές και τα 81 χιλιοστά και τα 85 χιλιοστά. Να πω βέβαια ότι πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε και σε αρκετές κοινότητες, σε επαρχιακούς δρόμους, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου κατέβασε το βουνό, κατέβηκαν και φερτά υλικά και μεγάλοι όγκοι ακόμα και από πέτρες. Δυσχέρινε βεβαίως την κυκλοφορία των οχημάτων, όπου βγήκε και κάποια στιγμή υπογραφικό για ή με μεγάλη προσοχή να διέρχονται τη συγκεκριμένη οδού. Είχαμε βέβαια και διακοπή ρεύματος σε αρκετές τοπικές κοινότητες. Ευτυχώς διήρκησε μόνο 2 ώρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα χτεσινά, γιατί σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, με το φως της ημέρας 1000 στρέμματα τουλάχιστον κρεμμύδια, πατάτες και προκυπευτικά έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Κρίμα, οργανικά για τους ανθρώπους. Δέσποινα Μαραντίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και έφτασε λοιπόν η ώρα που όλοι περιμέναμε, με την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0. Άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ που μεταδίδει η ΕΡΤ σε μια πρεμιέρα όπου οι διοργανωτές είχαν τον έλεγχο και πήραν την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο για το πρώτο τους τρίποντο. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με τη Νότια Κορέα να επικρατεί 2-1 της Τσεχίας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα, όπως θα κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου εδώ στο δελτίο μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τάσο, να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς συνεχίζεται η δράση. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μάτς που περιμένουν πάρα πολύ οι Καναδοί και το ζουν αν μη τι άλλο. Καναδάς Βοσνία λοιπόν στο Τορόντο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο μάτς που θα δούμε σήμερα. Και μετά ακολουθούνται τα παιχνίδια τα οποία είναι στις 4 η ώρα τα χαράματα. Ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί. Το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά τελικά, όπως γνωστοποιήθηκε, δεν θα παρασύσει την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος της χώρας. Δεν έχουν εξηγήσει το γιατί. Σύμφωνα με το πολιτικό, δεν θα παραβρεθεί τελικά σε αυτή την πρεμιέρα. Ίσως και η παρουσία της Παραγουάης γράφει κάποια μήπως αποδοκιμαστεί από οπαδούς της Παραγουάη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα τα παρακολουθούμε καθημερινά, πολύ σωστά είπες, και μέσα από τη συχνότητα του News θα ενημερώνουμε. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ουσιαστικά λοιπόν, σήμερα στις 10 και για τους ξενύχτιδες, 4 η ώρα τα χαράματα, είναι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: Γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό. Σήμερα το πρωί, 6 ώρα, βλέπαμε στην ΕΡΤ η πρωινή, όσοι σηκώνονται εκείνη την ώρα, Νότια Κορέα, έτσι μεγάλη νίκη επί της Τσεχίας. Τώρα, η διοργάνωση ξεκίνησε χθες με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο κατάμεστο γήπεδο. Για να πάρουμε μια γεύση, Τάσο.

0: Πολύ έντονο το τασιοπιτρόπιτο μεξικάνικο στοιχείο, εντυπωσιακά δρόμενα και κορυφαία βεβαίως ονόματα της διεθνούς κινήσης που έδωσαν τον τόνο στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Αυτή όμως που έκλειψε την παράσταση είναι για ακόμα μια φορά η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η showwoman Σακίρα, η οποία αποτελεί στοιχείο πλέον των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι. Καθώς η παρουσία της και από το 10 και μετά στα παγκόσμια πρωταθλήματα είναι παγκόσμια κύπελα, συγγνώμη, είναι δεδομένη και είναι και μια ατραξιόν. Υπάρχει εδώ μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί μέσα στο social media και αμφισβητούν οι φανατικοί οπαδοί της αν ήταν αυτή ή κάποια σωσίας, γιατί εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου και υπάρχει έτσι ένα, εντάξει τώρα να το πούμε μέσα στο social media, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθούμε, ότι μπορεί να ήταν κάποια άλλη, καθώς δεν τραγούδησε ακριβώς το τραγούδι το 2-2, όπως το λένε τέλος πάντων, στο τραγούδι που ήταν στην πρεμιέρα, δεν τραγούδησε όπως ακριβώς με τον τόνο.
0: Die, με ενημερώνει εδώ τι λέγεται το τραγούδι. Θα το μάθουμε κι αυτό.
1: Ναι. Και λένε διάφορα, ενώ οι κινήσεις δεν ήταν αυτές οι εντυπωσιακές, σύμφωνα πάντα με τους φαν που εμφανίστηκαν στο social media. Εννοείται ότι τώρα η Σακίρα ήταν και δεν μπορεί να ήταν.
0: Και καμία δεν εντάξει, ό,τι θέλεις διαβάζεις και βρίσκεις στα social media, εντάξει, είναι...
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Μεξικό πάντως, γιατί για να φτάσει κάποιος στο γήπεδο, για να έρθει κάποιος στο γήπεδο στο θρηλυκό...
0: Δεν είναι όλα ρόδινα και όλα φιέστες εκεί, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια.
1: Υπάρχει και πολλά γρήγορα, όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και σε άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Συνολικά είναι 16 οι πόλεις σε όλο το και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες, τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο θρηλυκό στάδιο Αζτέκα χθες, για να φτάσει κάποιος, είχε ζητηθεί από την ίδια την πρόεδρο του Μεξικού να βρίσκεται στο γήπεδο 4 ώρες πριν από την έναρξη. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρχαν διπλές και τριπλές και τετραπλές ζώνες ασφαλείας, καθώς κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών εκεί από την 1η Ιουνίου που έχουν ξεκινήσει δεν έχουν αφήσει κλαρί που λένε τους διοργανωτές, καθώς έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια μαθητές, 1,5 εκατομμύριο μαθητές, από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία του Μεξικού, ζητούν αυξήσεις και έχουν ξεκινήσει μια απεργία διαρκείας από την 1η Ιουνίου. Έχουν γίνει καταλήψεις σε πολλές πλατείες, μένουν σε σκηνές και καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα. Κάποιος για να φτάσει στο γήπεδο έπρεπε να αφήσει το αυτοκίνητο του ή κάποιο μέσο μεταφοράς 4 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και να το κόψει με τα πόδια που λένε για να πάει να παρακολουθήσει
0: τα
1: δεδομένα.
0: Για τα μέτρα ασφαλείας, ποια είναι η εικόνα που έχει στάσει μέχρι στιγμής και στο Μεξικό, αλλά βεβαίως τι θα γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες στο επόμενο διάστημα.
1: Από ό,τι μεταφέρουν βεβαίως, αυτά θα τα δούμε από τα επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το Μεξικό έχουμε εικόνα μόνο από το Μεξικό, δεν έχουμε ούτε από τον Καναδά που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι στο Τορόντο, ούτε στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, που θα γίνει στις 4 ώρα τα χαράματα. Από το Μεξικό είναι αισθητή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, υπάρχουν drones, υπάρχουν όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις, αυξημένα μέτρα, κάμερες, χιλιάδες οι αστυνομικοί και διακριτικά αλλά και σκυλιά έτσι, στους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα, όμως μεταφέρουν πάντα οι αποκρίσεις.
0: Ωραία.
1: Από το Μεξικό.
0: Ωραία. Θα τα δούμε σιγά σιγά λοιπόν, βήμα-βήμα. Εδώ στην ΕΡΤ συντονισμένοι όλοι. Υπάρχουν οι μεταδόσεις. Να επαναλάβουμε λίγο σήμερα το σημερινό πρόγραμμα και να κλείσουμε αυτό.
1: Βεβαίως. Στις 10 η ώρα από το Τορόντο, Καναδάς-Βοσνία, από την ΕΡΤ 2 Σπορ και από την ΕΡΤ 1 στις 4 η ώρα τα χαράματα. Δηλαδή ουσιαστικά ξημέρωμα Σαββάτου, έτσι.
0: Πλέον, ναι.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες. Αυτό. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις, γιατί έγινε γνωστό, που ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά επισημοποιήθηκε από τη FIFA, τα ποσά που θα πάρουν οι νικητές της διοργάνωσης, κάθε εθνική ομάδα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής λοιπόν θα βάλει στο ταμείο του, εκτός όλων των άλλων, 43 εκατομμύρια 300 χιλιάδες ευρώ, 28 εκατομμύρια 600 χιλιάδες ευρώ θα πάρει ο φινανής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού, 25 εκατομμύρια 100 χιλιάδες ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση, ο νικητής του μικρού τελικού δηλαδή, ενώ στη χειρότερη, με μια απόλυτα απογοητευτική εμφάνιση στους ομίλους, η κάθε εθνική ομάδα, κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία τέλος πάντων, θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πέμπτο τελικό εδώ στο μπάσκετ εδώ σε εμάς. Το επηρεάζει
1: αύριο
0: το. Επηρεάζει
1: αύριο
0: το
1: στις 6
0: την ώρα μετάδοσης.
1: Ναι, το Μουντιάλ δεν το επηρεάζει. Επηρεάζει το τελικό που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα αύριο. Έτσι, και θα είναι και αφιερωμένη η εκπομπή η αθλητική αύριο στις 8. Ωραία. Φυσικά σε αυτό το τελικό. Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός χθες αποκλείστηκε από την Προρέκο στο Final Four του Champions League στο Πόλο. Και σήμερα, μια και έκανε αναφορά και στο μπάσκετ, στις 10 η ώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν στο Φερεντσβάρος στον τελικό της ίδιας διοργάνωσης στις γυναίκες.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, την πεποίθηση ότι τέτοιο έργο όπως η διπλή ανάπλαση δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά στην ιστορία της Αθήνας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για την ανάπλαση που πραγματοποιείται στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή, εκεί όπου ήταν μια παράνομη χωματερή που τώρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί την σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Δούκα.
3: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Mm-hmm. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, πως να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50 μεγαλύτερη των 50 ετών, και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
0: Τώρα, αναφορικά με τη διπλή με ανάπλαση, η οποία, όπως είπε, δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας, ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε πότε εκτιμά ότι θα γίνουν τα εγγένεια του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
3: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτή τη στιγμή, το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή του. Θα μεταφερθούν στη συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα, και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσει με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είμαι η Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ. Βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις. Όμως το πιο σημαντικό, πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη χωματερία. Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει τη σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
4: Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
3: και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές.
4: Της ανάπλασης της λεωφόρου.
3: Ακριβώς, λεωφόρου.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντυρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Άρετη Μπίτα, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπανασσασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Συνεχίζονται οι πληροφορίες για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι θα μπορούσε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Γενέβη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ούτε από τις ΗΠΑ αλλά ούτε και από τη Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά δημοσιεύματα, το προσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων μόνιμη κατάπαυση του πυρός συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά και σταδιακή άρση των κυρώσεων. Πάντως, σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να απαρατηθεί από τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το IRNA μετέδωσε επίσης ότι βάσει του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου, το ζήτημα του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60 μέρες των διαπραγματεύσεων που δεν διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με την Τεχεράνη να επιμένει στο δικαίωμά της στον εμπλουτισμό. Την ίδια ώρα, πάντως, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι έπληξε 310 στόχους της Χεζμπολάχ την τελευταία εβδομάδα. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στα χρηματιστήρια, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου κοντά στα $87 το Brent. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης, Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Παρούσα στην τελετή ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που αποχώρησε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Το διακύβευμα της κάλπης έθεσε ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα. Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και απαρίθμησε μια σειρά κινδύνων που απειλούν τη χώρα, είτε αυτοί προέρχονται από τη διεθνή αστάθεια είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς Καραμανλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διεμήνυσε επίσης ο Πρωθυπουργός και σε σημερινή συνέντευξή του σε podcast. Προϊόν αλαζονίας, υποκρισίας και άγνοιας, η χθεσινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, σχολιάζει το Πασόκ, που υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα παρουσία του Ταγί Περντογάν στο Ερζερούμ. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε και η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το Πασόκ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε για λευτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλα διαφθοράς στις πολεοδομίες, ανταπάντησε το Πασόκ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε σήμερα από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιάλιας, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος, που παραμένει κρατούμενος στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου, εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 296.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στο πλαίσιο ελέγχων για φαινόμενα αυθαίμητης κερδοφορίας, παραπλανητικών εκπτώσεων και διακίνησης προϊόντων από μίμησης. Στην τελευταία περίπτωση, μάλιστα, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν περισσότερες από 89.000 απομιμητικές συσκευασίες και προϊόντα, μεταξύ των οποίων και αξεσουάρ του FIFA World Cup 2026. Ξεκίνησε σήμερα ο δεύτερος κύκλος αξιολόγησης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης μέσω της ειδικής πλατφόρμας, με τη συμμετοχή των πολιτών να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών TaxisNet, όπως ενημερώνουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στο Earth News.
2: Ο καιρός.
5: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, τις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις προμεσημβρινές ώρες, και στη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά στα Πελάγια, τα 7 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, στα γεωρινά, και θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
6: Μουσικά πορτρέτα. Η εβδομαδιαία μουσική εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος. Παρουσιάζουν ο αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Σωκράτης Άνθης, μαζί με τον κλαρινετίστα και δάσκαλο κλαρινέτου Δημήτρη Αργυρό. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας.
7: Αγαπητοί ακροάτες του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Κέρκυρας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, ο Δημήτρης Αργυρός και ο Σωκράτης Άνθης σας καλωσορίζουν στην εκπομπή Μουσικά Πορτρέτα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το τρίτο μέρος του μουσικού πορτρέτου του Γερμανού συνθέτη Ludwig van Beethoven. Στην τρίτη εκπομπή του αφιερώματός μας στο Ludwig van Beethoven φτάνουμε στο όργανο που υπήρξε η πιο άμεση προέκταση της σκέψης του, το πιάνο. Ο Beethoven δεν ήταν απλός συνθέτης για πιάνο. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες της εποχής του. Στο πιάνο δοκίμαζε ιδέες, πειραματιζόταν, αυτοσχεδίαζε. Ήταν το εργαστήρι του, αλλά και το μέσο της πιο προσωπικής του έκφρασης. Μέσα από τις σονάτες και τα κονσέρτα του μπορούμε να παρακολουθήσουμε σχεδόν βήμα προς βήμα την εξέλιξη της σκέψης του. Από τη δραματική ένταση στη λυρικότητα και από εκεί στην υπέρβαση. Σήμερα θα ακούσουμε 5 έργα που δεν είναι απλώς γνωστά. Είναι κομβικά. Είναι στιγμές όπου η μουσική του Μπετόβεν αλλάζει κατεύθυνση.
8: Το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 5 σε μη ύφεση μείζωνα, όπου 73, αποτελεί το τελευταίο του κονσέρτο για πιάνο και ίσως το πιο επιβλητικό. Από την πρώτη στιγμή το έργο σπάει τις συμβάσεις. Δεν περιμένει την ορχήστρα να παρουσιάσει το θέμα. Το πιάνο μπαίνει αμέσως, με μια σειρά από εντυπωσιακές συγχορδίες και περάσματα, σαν να δηλώνει παρουσία. Το πρώτο μέρος, αλέγκρο, δεν είναι απλώς δυναμική. Είναι αρχιτεκτονική. Οι ιδέες κτίζονται με ακρίβεια, αλλά και με μια αίσθηση μεγαλείου.
7: Το πιάνο δεν συγκρούεται με την ορχήστρα. Συνυπάρχει μαζί της σε μια σχέση ισορροπίας και δύναμης. Υπάρχει κάτι ηρωικό εδώ, όχι με την έννοια της σύγκρουσης, αλλά με την έννοια της αυτοπεποίθησης. Είναι η μουσική ενός δημιουργού που γνωρίζει τη δύναμή του. Ακούμε το πρώτο μέρος, αλέγκρο, από το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 5 σε μη ύφεση μείζωνα, όπους 73, από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Λουμπλιάνας με σολίστ τον Ντουμπράβκα Τόμσικ, υπό τη διεύθυνση του Άντων Νάνουτ.
8: Ο οποίος έχει διευθύνει κιόλας, μαέστρο, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι.
9: έχει διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Η σονάτα για πιάνο νούμερο 8, σε ντο ελάσσονα, όπους 13, είναι από τα πρώτα έργα όπου ο Μπετόβεν δηλώνει ξεκάθαρα τη δραματική του φύση. Η εισαγωγή, γκράβε, είναι σχεδόν θεατρική, βαριά, επιβλητική, σπηλαιώδες, γεμάτη ένταση, σαν να ανοίγει μια αυλαία. Και αμέσως μετά το αλέγκρο μόλτο εκρήγνεται. Η ενέργεια είναι ακατέργαστη, σχεδόν ανήσυχη. Οι αντιθέσεις είναι έντονες, δυναμικά, ρυθμικά, εκφραστικά.
1: Εδώ βλέπουμε έναν Μπετόβεν που δεν

Φοβάται το συναίσθημα που δεν προσπαθεί να το εξημερώσει, αλλά το αφήνει να εκδηλωθεί. Η παθητική δεν είναι απλώς δραματική. Είναι ανθρώπινη με όλες τις εντάσεις και τις αντιφάσεις που αυτό συνεπάγεται. Ακούμε το πρώτο μέρος «Grave Allegro Molto» της σονάτας για πιάνο νούμερο 8 «Sendo Ελάσσονα» όπως 13 «Παθητική» από τον Μπρούνο Λεωνάρντο Γκέλμπερ.

Το Φιρελής είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο έργο του Μπετόβεν. Κι όμως, πίσω από αυτή τη φαινομενική απλότητα, κρύβεται μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Η βασική μελωδία είναι σχεδόν παιδική, καθαρή, άμεση και οικία. Αλλά οι ενδιάμεσες ενότητες φέρνουν μια ελαφριά σκιά, μια μεταβολή στη διάθεση, σαν μια ανάμνηση που περνά. Ίσως γι' αυτό το έργο συγκινεί τόσο, γιατί ισορροπεί ανάμεσα στο φως και την νοσταλγία. Δεν είναι απλώς ένα ευχάριστο έργο, είναι μια μικρή ιστορία. Ακούμε την μπαγκατέλ σε λα ελάσσονα Φιρελής από τον πιανίστα Αλέξης Βάιζενμπεργκ.

Η σονάτα για πιάνο νούμερο 14 σε ντο δίες ιελάσσονα όπους 27 νούμερο 2 είναι από τα πιο εσωτερικά έργα του Μπετόβεν. Το πρώτο μέρος, αντάτζιο σοστενούτο, δεν μοιάζει με παραδοσιακή σονάτα. Δεν υπάρχει ανάπτυξη με την κλασική έννοια. Υπάρχει ατμόσφαιρα. Η συνεχής ροή των τριήχων δημιουργεί ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο η μελωδία κινείται αργά, σχεδόν διστακτικά. Είναι σαν νυχτερινός στοχασμός, σαν μια σκέψη που επανέρχεται ξανά και ξανά. Η μουσική εδώ δεν προχωρά, εωρείται. Ακούμε το πρώτο μέρος, αντάτζιο σοστενούτο, από την σονάτα για πιάνο νούμερο 14 σε ντο δίεση ελάσσονα όπους 27 νούμερο 2 από τον πιανίστα Ντουμπράβκα Τόμψικ.

0: Η σονάτα για πιάνο νούμερο 21 σε ντο μίζωνα όπους 53 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον Μπετόβεν. Το πρώτο μέρος, Allegro con Brio, είναι γεμάτο ενέργεια αλλά και καινοτομία. Οι αρμονίες είναι πιο τολμηρές και οι δομές πιο ανοιχτές. Το πιάνο εδώ δεν είναι απλώς όργανο, είναι ορχήστρα. Ο ήχος γίνεται ευρύτερος, πιο φωτεινός και πιο τολμηρός. Υπάρχει μια αίσθηση κίνησης προς τα εμπρός, σαν να ανοίγει ένας νέος δρόμος.
1: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τον Μπετόβεν στο πιο προσωπικό του πεδίο. Το πιάνο γίνεται εδώ κάτι περισσότερο από όργανο. Γίνεται φωνή, σκέψη, κόσμος ολόκληρος. Και μέσα από αυτόν τον κόσμο ο Μπετόβεν μας μιλά. Ακούμε το πρώτο μέρος, Allegro con Brio, από τη σονάτα για πιάνο νούμερο 21 σε ντο μίζωνα, όπως 53, από τον πιανίστα του Μπράβκα Τόμσκι. Πριν περάσουμε όμως το τελευταίο για σήμερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Χαρτζάβαλο για τη φροντίδα του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας συντροφεύσατε.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, τον Δημήτρη Αργυρό και τον Σοκράτη Άνθη, γεια σας.

0: Στις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει τη Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με το Ιράν να επιμένει στο δικαίωμά του στον εμπλουτισμό. Πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Παρούσα στην τελετή ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που αποχώρησε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Το διακύβευμα της κάλπης έθεσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα. Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και απαρίθμησε μια σειρά κινδύνων που απειλούν τη χώρα, είτε αυτοί προέρχονται από τη διεθνή αστάθεια, είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τους κ. Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμήνυσε άλλωστε σήμερα πρωθυπουργός και σε σημερινή συνέντευξή του σε podcast. Προϊόν αλαζονίας, υποκρισίας ή άγνοιας, η χθεσινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του κάζους Μπέλη, σχολιάζει το Πασόκ, που υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα παρουσία του Ταγί Περντογάν στο Αρζερούμ. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το Πασόκ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεων τους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε και λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλα διαφθοράς της πολεοδομίας, ανταπάντησε το Πασόκ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικό ρόλο έχει 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαίνη, εκμεταλλευόμενος την εργασία του σε νυχτερινά καταστήματα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, λέβε από τον ανακριτή Αιγείου, ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Λόγκο Γυαλίας με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος που παραμένει κρατούμενος στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Ξεκίνησε σήμερα δεύτερος κύκλος αξιολόγησης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη συμμετοχή των πολιτών να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών TaxisNet, όπως ενημερώνουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ News.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις πρώμεσες πρωινές ώρες και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές βροχές, βόρεια άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά στα Πελάγια και τα 7 Μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά και η θερμοκρασία εκεί θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

από τους πιο αγαπημένους εκπομπής μετά το 2000, ο Jack White ανακοίνωσε επίσημα το νέο του άλμπουμ Frozen Charlotte, που θα βγει στις 10 Ιουλίου. Ακούσαμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ, καινούρια σήμερα κυρίως, αλλά και κάποιες αναφορές με άλλες αφορμές στο παρελθόν. Επικαιρότητα, όπως πάντα, θα στείλετε αν έχετε ένα μήνυμα στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5, Interpol.

Interpol, αγαπημένοι στην Ελλάδα, ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ. Το 8ο θα είναι ολοκληρωμένο άλμπουμ του συγκροτήματος. Αποπακούμε το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ και συνεχίζω γρήγορα με Modest Mouse. Life's a Dream. Και αυτοί έχουν καινούργιο άλμπουμ.

πάνω από 51 χρόνια στην ίδια συχνότητα. Εκτός από την ιστορία και αυτά που έρχονται, τα ακούτε πρώτα από εδώ, από αυτό το πρόγραμμα. Ή σχεδόν πρώτα. Υπάρχει το διαδίκτυο τώρα. Λοιπόν, Modest Mouse αλλά και οι Weezer επιστρέφουν με το τραγούδι We Might As Well Be Strangers. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουνίου από το 20ο στούντιο άλμπουμ του. Συμμετέχουν μέλη του συγκροτήματος Westday.

Ήταν η Weezer και σκέφτομαι καθώς τα ακούω και βλέπω και ότι δεν υπάρχουν μηνύματα. Το καταλαβαίνω αυτό για τη Δευτέρα και την Παρασκευή που παίζουμε τα καινούρια, ότι είναι ένα σοκ στους βασικούς ακροατές εκπομπής που τους εκτιμάμε και τους αγαπάμε, που μας ακούν από παλιά, μετά τα τραγούδια του 60 και τον Elvis Costello, τώρα ακούν τους ήχους τους σημερινούς που δεν τους λένε και πολλά πράγματα. Τι να κάνουμε, παιδιά, η ζωή προχωράει. Από την... Εδώ ακούω, σας έρχεται τώρα ακόμα χειρότερο. Γιατί είναι ράπερ αυτός που έρχεται, αλλά καλός. Είναι καλός και είναι στο τρίτο άλμπουμ του. Είναι καταγωγή από την Γκάνα, με ιδιαίτερη επιτυχία γιατί εκεί μεγάλωσε, στην Αυστραλία. Τραγουδιστής από την Καμπέρα. Το όνομά του, για κάποιους που παρακολουθούν τα καινούρια, που υπάρχουν βέβαια, είναι Genesis Ουγιούσου. Ουγιούσου, έτσι ακριβώς, ναι. Καλό τραγούδι αυτό.

just keeps going. Genesis, ο γιος σου. Δεν ξέρω πόσοι παρακολουθούν τον τύπο, τον σημερινό τύπο, αλλά έχει πάρει δυνθυραμβικές κριτικές. Έχει κερδίσει για τα προηγούμενα άλμπουμ του βραβεία για άλμπουμ της χρονιάς, καλύτερη hip hop ερμηνεία, και αυτό το άλμπουμ, να θυμηθείτε ότι θα είναι στα καλύτερα της χρονιάς που ακούτε τώρα. Στις λίστες αυτών που προκολουθούν τη σημερινή μουσική, Genesis, ο

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη της Ελβετίας. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σουκουλή. Επιφυλάξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον λόγο της Αιγυαλίας. Εξακολουθεί να αρνείται εμπλοκή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ.

0: Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ήταν το Life Keeps Going από το καινούργιο άλμπουμ του Genesis Ογιούσου. Ένας καλλιτέχνης τώρα, από παλιότερα, έφυγε από τη ζωή 3 Ιουνίου, γεννημένος το 1940, που στην εποχή του, όταν το παίξαμε αυτό το άλμπουμ, που είχα διαβάσει τις κριτικές και το αγόρασα τότε και το έφερα εδώ το 84 και το έπαιξα, απλά ήταν εντελώς άγνωστος. Με τα χρόνια απέκτησε ένα κοινό, αυτό το κοινό που λέμε το εναλλακτικό. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν ο James Blood Ulmer. Δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά είναι ένας πολύ καλός Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής της jazz και του free funk, αν λέγαμε, και του blues. Το όνομά του James Blood Ulmer. Το άλμπουμ που είχα αγοράσει τότε ήταν ένας δίσκος που το έχω μπροστά μου τώρα, της Rough Trade, αυτή η σπουδαία εταιρεία, που τον είχε περάσει με τα έντυπα εκείνης εποχής στο εναλλακτικό κοινό, θα λέγαμε το κοινό που άκουγε τα New Wave και τα Punk τότε, όπως είμαστε αρχές δεκαετίας του 80. Το άλμπουμ λέγεται Part Time. Είναι ένα άλμπουμ που είχε ξεχωρίσει με πολύ καλές κριτικές, από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα για τον κιθαρίστα αυτόν. Είχε κυκλοφορήσει τον Ιούλιο και το παίζαμε το καλοκαίρι του 83 εδώ.

James Blood Ulmer. Και τώρα που θα περάσουμε μόνο εδώ, σας έχω συνηθίσει εδώ και 51 και χρόνια. Είδα χθες την ταινία. Είναι μία ταινία που περιμέναμε, του Spielberg. Πέρασα πάρα πολύ καλά γιατί το είδα στο Max, στη μεγάλη αίθουσα, και εκεί πρέπει να τη δούμε, γιατί για τέτοια αίθουσα έχει γυριστεί η ταινία, όπως και η Οδύσσια και κάποιες ταινίες από αυτές είναι για τον κινηματογράφο. Όσοι θα το δείτε στα iPad και στα iPhone, ξεχάστε το. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και υποκλίνομαι σε αυτόν τον συνθέτη. Τι να πω για τον John Williams, 94 ετών. Καθόταν στην ησυχία του και του είπε: «Όχι, θέλω να μου γράψει τη μουσική για την ταινία». Και του έγραψε. Θα παίξω ένα μικρό θέμα από αυτό το σκορ, γιατί τα υπόλοιπα τα παίξουμε στην εκπομπή της Κυριακής, όχι αυτής, στο μέλλον. John Williams, 94 ετών, είναι σίγουρο υποψήφιο για Όσκαρ και μάλλον μπορεί να πάρει και το Όσκαρ αν δεν βγει καλύτερη μουσική μέσα στη χρονιά. Σε αυτή την ηλικία, ένα ακόμα Όσκαρ.

συγκρινόμαστε στον Τζον Ουίλιαμς. 94 ετών. Ένα τραγούδι υπάρχει στην ταινία αυτή του μεγάλου Spielberg. Ένα τραγούδι που έχει σχέση και με την υπόθεση, μια και είναι απολογία για έναν καυγά μεταξύ δύο εραστών. Ακούγεται σε κάποια στιγμή. Και είναι από μια τραγουδίστρια που εκτιμώ ιδιαίτερα. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή με το συγκρότημά της και αργότερα και σαν γυναικεία παρουσία στο τραγούδι. Θα το παίξουμε γιατί είναι από τα τραγούδια που μου αρέσουν και υπάρχει στη νέα ταινία του Spielberg. Η Gwen Stefani.

Γκουίν Στεφάνι. Καταλαβαίνω ότι στους εναλλακτικούς δεν αρέσουν τραγουδίστρες όπως η πολύ καλή Γκουίν Στεφάνι και είναι κρίμα αυτό. Όπως ίσως δεν αρέσουν, επειδή το πάει λίγο στο εναλλακτικό, είναι πιο αποδεκτή σε ένα κοινό που έχει γεννηθεί τώρα και είναι καινούριο, η Ολίβια Ροντρίγκο που βγάλε σήμερα το άλμπουμ της. Stupid Song. Θα κυριαρχήσει το άλμπουμ στους επόμενους μήνες.

Θα είναι η χρονιά της. Συνεχίζει να είναι οι χρονιές της όλες αυτές, αυτή τη δεκαετία. Ολίβια Ροντρίγκο. Έχουμε όμως και καινούργιο τραγούδι από μια άλλη τραγουδίστρια που εκτιμούμε ιδιαίτερα, όχι μόνο για αυτά που γράφονται για την Αγγλία και όχι μόνο επειδή είναι ο παδός της και ο Έλτον Τζον, αλλά γιατί το αξίζει. Το τραγούδι λέγεται From Down Here. Είναι καινούριο της Λόλα Γιάνγκ, που παίζαμε αρκετά το Μέση τότε πριν γίνει επιτυχία. Αυτό το τραγούδι σηματοδοτεί την πρώτη κυκλοφορία της Λόλα Γιάνγκ. Όσοι παρακολουθούν την επικαιρότητα, μετά από μια προσωρινή παύση που είχε, είχε καταρρεύσει επί σκηνής στο φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη.

Την αγαπήσαμε αμέσως σαν παρουσία. Βέβαια θα εκτιμήσουμε περισσότερο να δούμε τι θα έχει στη συνέχεια την καριέρα της. Γιατί είναι κόρη ενός αγαπημένου μας μουσικού, του πρώην drummer των Nirvana και frontman των Foo Fighters, του Dave Grohl. Και δεν έχει κάνει ένα άσχημο ντεμπούτο το άλμπουμ. Το όνομά της Violet Grohl. Η μεγαλύτερη κόρη του μουσικού των Foo Fighters. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε από μια ομάδα μουσικών που θυμίζει τον στούντιο, θυμίζει Wrecking Crew της δεκαετίας του 60, και μας είπε ότι η τραγουδίστρια, η Violet Grohl, ότι αναφέρει στις επιρροές της, από αυτό καταλαβαίνετε και το κλίμα του άλμπουμ, Breeders, PJ Harvey, Pixies, Soundgarden και Cocteau Twins.

Αυτά για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε τη Δευτέρα εδώ πάλι και μετά τα αφιερώματα τα γνωστά. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Και μην ξεχνάτε, τη Δευτέρα επίσης, στις 10 το βράδυ, Dead Can Dance στο πάρκο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Νέες δηλώσεις Τραμπ πριν από λίγο μέσω ανάρτησής του στο Truth Social σχετικά με την υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν. Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι όροι που διέρευσαν από το Ιράν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Έκανε μάλιστα λόγο για επίθεση με ντρόουν του Ιράν εναντίον Ινδικών πλοίων χθες, την ώρα που εξέρχονταν από τα στενά του Ορμούς, την οποία χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη, καλώντας το Ιράν να συμμορφωθεί άμεσα. Λίγη ώρα νωρίτερα και το Ιράν διέψευδε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αυτή την Κυριακή στη Γενέβη. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν είχε ανακοινώσει ότι στους όρους της υποδιαπραγμάτευσης συμφωνίας δεν προβλέπεται η παραίτηση της Τεχεράνης από τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Το IRNA μετέδωσε επίσης ότι βάσει του σχεδίου το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60 μέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με την Τεχεράνη να επιμένει στο δικαίωμά της στον εμπλουτισμό. Πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε λίγο νωρίτερα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Άνοδο έχει αρχίσει να καταγράφει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, η οποία αυτή την ώρα για τον Brent κοντεύει στα $90 το βαρέλι. Επιφυλάξεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρα σε δηλώσεις του στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Όπως είπε, η απόφαση δεν είναι καθαρή και επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες από διανελήπτες τράπεζες και σέρβισερς. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Προτεραιότητα οι διαρκείς μειώσεις φόρων, η στήριξη των οικοκυριών και των παραγωγικών φορέων, καθώς και η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, τόνισε ο νέος Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής του χαρτοφυλακίου από τον Γιώργο Κότσιρα. Βιώσιμη ανάπτυξη και αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας έθεσε ως βασικές προτεραιότητες η νέα Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλίνα Σούκουλη, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες, ανταπάντησε το ΠΑΣΟΚ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγικό ρόλο είχε 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαίνη, εκμεταλλευόμενος την εργασία του σε νυχτερινά καταστήματα. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και σύνερα χρήσης ναρκωτικών. Την παράθεση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην Earth News.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις πρώμεσες πρωινές ώρες και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές. Στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά στα πελάγιτα 7 μποφόρ, στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Paralyzed λέγεται το τραγούδι. Αλλά γενικά το διαλέξαμε περισσότερο λόγω ρυθμού και ήχου, γιατί, γιατί, ξέρω εγώ γιατί, έτσι μας ήρθε να ξεκινήσουμε με κάτι που να είναι έτσι αρκετά ρυθμικό, μετά να πάμε και στο μελωδικό. Ακούμε το επόμενο, Βασίλη. Και δεν είναι, είναι Ελληνίδα η κοπέλα που το τραγουδά, είναι Νεφέλη Φασούλη. Everywhere I look, no stars. Πολύ καλησπέρα σας. Γιατί είπαμε από εδώ περνώντας να περάσουμε μαζί μια ώρα. Τι λέτε, καθίστε μαζί μου να πιούμε ένα καφέ, ένα τσάι.

καλύτερα λοιπόν paralyzed, δηλαδή παραλυμένος, και εδώ totally confused, δηλαδή εντελώς συγχυσμένος. Περισσότερο τα έβαλα, εκτός ότι είναι και ωραία τραγούδια, γιατί υπογραμμίζουν την χρήση της ελληνικής γλώσσας παντού.

τη χρήση της ελληνικής γλώσσας εξευρωπαϊσμένης, εκβρετανισμένης, δεν ξέρω πώς να το πω στα αγγλικά, αλλά οι όροι και στην ιατρική και γενικότερα βλέπετε ότι έχουν παραμείνει σχεδόν αυτούσιοι.

Λοιπόν, γιατί τα λέμε όλα αυτά, προσπαθούμε λοιπόν μέσα στη γενική σύγχυση που επικρατεί να μην νιώθουμε paralyzed, να μην παραλύουμε, να μην παραλύει ούτε το γνωστικό μας επίπεδο, η γνωσιακή μας γενικότερα αίσθηση, ούτε τα νεύρα μας, ούτε η ψυχοσυναισθηματική μας κατάσταση. Προσπαθούμε να τα δούμε με τη λογική, με λογική και ψυχραιμία που λένε. Και προσέξτε, δεν θα το πω όπως λένε συνήθως αυτοί που θέλουν να κάνουν gaslighting, πώς με βρίσκεις Βασίλη, δηλαδή να αντιστρέψουν μια κατάσταση δήθεν ακούγοντάς σε και προσπαθώντας να σε βοηθήσουν, το γυρίζουν πάνω σου. Αυτό είναι η κλασική χειριστική συμπεριφορά, κρυφοχειριστική συμπεριφορά. Δεν θα σας πω λοιπόν, μην αγχώνεστε, ηρεμήστε, όλα ήρεμα. Όχι, έχουμε πάρα πολλούς λόγους για να αγχωνόμαστε και όποιος λέει στον άλλον μην αγχώνεσαι, πρώτον να του το επιστρέψετε, διότι είναι αυτός που αγχώνεται και προσπαθεί να κάνει προβολή του δικού του προβλήματος πάνω σας, και δεύτερον μπορείτε να του πείτε ότι θα αγχώνομαι όσο θέλω, διότι εγώ θέλω να αγχωθώ. Δεν με βοηθάς με το να μου λες μην αγχώνεσαι, όλα καλά, πρώτα ηρέμησε. Λοιπόν, νομίζω ότι πολλά από αυτά που λέω καθημερινά μάλλον σας βρίσκουν σύμφωνους, τουλάχιστον αυτό λαμβάνω από τα μηνύματα, αλλά και τη γενικότερη περιραίουσα ατμόσφαιρα. Είναι πράγματα, φαινόμενα, τάσεις, συμπεριφορές. Κάποιος μου είχε πει μη λες συμπεριφορές, η συμπεριφορά είναι μία, και νομίζω ότι είναι σωστό. Τέλος πάντων, εκδηλώσεις λοιπόν, πολλές εκδοχές ανθρώπινης συμπεριφοράς και προσπάθειες επιβολής. Είναι ένα παιχνίδι γενικότερα εξουσίας. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε και λίγους λόγους για να μας δημιουργούν ένα είδος άγχους, και σε λίγο θα καταλάβετε ότι το πάω και λίγο πονηρά, διότι το θέμα που θα αναπτύξουμε αργότερα μετά τις 5 και 20 έχει να κάνει και με όλο το άγχος και το τραυματικό έτσι του θέματος που μας δημιουργείται από τα τρομολαγνικά και πολύ ακραία πράγματα για τα φαινόμενα του καιρού. Και το έφερα εκεί που ήθελα, δηλαδή στα φαινόμενα του καιρού. Μου λέει η Μαρία Σφυρόερα, που είναι εδώ πέρα αγχωμένη, αυτή κι αν είναι αγχωμένη, και δεν της έχω πει ποτέ μην αγχώνεσαι, αλλά της το λέω με αγάπη ότι θα τα λύσουμε όλα σιγά σιγά, Μαρία μου, εγώ η βασίλισσα του άγχους. Μου λέει, είχαμε, μου λέει, στο Μενίδη κάτι πλημμύρες και έχουμε τώρα και θέματα στην Ινώη και κάπου αλλού προς τη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι είχαν πει οι μετρολόγοι και επιβεβαιώνονται ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα έχουμε έτσι ακραία μεταβολή του καιρού. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ζέστη, αλλά έχουμε αυτές τις βροχές, τις καταιγίδες κατά τόπους και κάποιες και κεραυνική δραστηριότητα. Θα το παρακολουθούμε όσο γίνεται σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Δώστε μας κι εσείς αν έχετε στοιχεία από την περιοχή από την οποία μας ακούτε. Το μεταξύ δεν ξέρω αν έχει να κάνει, δεν νομίζω, μάλλον δεν έχει να κάνει. Είναι μια άλλου είδους καταιγίδα αυτή, διαδικτυακή. Έχουν πέσει το Facebook, το Messenger και το Instagram, οπότε μην ανησυχείτε αν με τον καλό σας, με την καλή σας, δεν ξέρω με ποιον μιλάτε, δεν μπορείτε να ανταλλάξετε γρήγορα μηνύματα. Δεν είναι ότι δεν σας απαντάει, είναι ότι μάλλον δεν λαμβάνει το μήνυμα. Και τέλος πάντων, γενικότερα στη ροή θα δείτε ότι δεν ανανεώνεται. Το ψάχνουν φυσικά οι ειδικοί, και εμένα το μυαλό μου πηγαίνει αμέσως τα διάφορα συνωμοσιολογικά. Έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ, υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα που παίζονται και διακυβεύονται. Είναι και το θέμα του ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, γιατί έτσι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, και άμα το λέει ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να το πιστέψουμε όλοι ότι θα έχουμε συμφωνία κάποια στιγμή μεταξύ 15 και 17 Ιουνίου. Ετοιμάζεται, μαγειρεύεται μια συμφωνία ειρήνευσης. Τι να σας πω, πραγματικά είμαι μπερδεμένη όπως καταλαβαίνετε. Και έχω σκοπό να ξεμπερδευτώ εδώ μαζί σας, παρακολουθώντας λοιπόν την επικαιρότητα, παρακολουθώντας τα πιο βασικά πράγματα από τα πιο καινούργια, ας πούμε, που έρχονται στην επικαιρότητα και την ειδησιογραφία, μέχρι τις 6. 5 με 6 εδώ παρέα, μένουμε εδώ λοιπόν, που στο Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, νεότερη ενημέρωση από τη Μαρία Σφυρόερα που μίλησε μόλις με τον Δήμαρχο Αχαρνών και είπε ότι ναι, έπεσε κάποια βροχή που πήγε προς τους Θρακομακεδόνες περισσότερο, αλλά δεν παρουσιάστηκαν ζητήματα. Δεν υπήρχαν.

0: Λοιπόν, και πρωτού περάσουμε στην πολύ έτσι όπως λέμε βαριά επικαιρότητα, να πούμε και δύο πράγματα και για τη γλώσσα και για τη χρήση της, και επειδή μου εστάλει ένα mail και σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπημένα μου Σάκη, σχετικά με το παθός που είπα εγώ χθες. Παθός και μαθός είναι φυσικά λογοπαίγνιο του παθών και μαθών. Είναι δυνατόν να μην ήξερα να κλείνω τη μετοχή ή να πω τη λέξη σωστά, ο παθών ή παθούσα, το παθών ωμέγα και το ουδέτερο με όμικρον. Το παθός και μαθός όμως που είναι με όμικρον και τα δύο σημαίνει έπαθα και έμαθα, και ουσιαστικά είναι το πάθη μάθος της αρχαίας ελληνικής σοφίας, δηλαδή μέσα από τη δοκιμασία και την οδύνη μαθαίνουμε, όπως μαθαίνω και εγώ τώρα από το AI. Η φράση προέρχεται από την τραγωδία Αγαμέμνων του Εσχύλου, όπου ο ποιητής αναφέρει ότι ο Δίας έβαλε νόμο στον άνθρωπο να φρονεί μαθαίνοντας από τα παθήματά του. Εξού και το πάθη μάθος. Αλλά το παθός και μαθός είναι περισσότερο του λαού. Θα έλεγα ότι είναι μια φράση δηλαδή ως λαϊκή παροιμία και σοφία, λαϊκή θυμοσοφία, που λέει έπαθα και έμαθα. Οπότε ναι, σχετικά με τη χρήση της γλώσσας. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα, όπως την προανέφερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στο ψάξιμο, στο ψάξιμο, στο ψάξιμο. Και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, όπως και στις περισσότερες από τις μουσικές επιλογές που μοιραζόμαστε μαζί. Εσείς στο Viber, κυρίως, κατά κύριο λόγο στο Viber του Earth News Radio, μας ψάχνετε, μας βρίσκετε ή μας έχετε ήδη αποθηκεύσει και στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε. Και φυσικά σε όλες στις πλατφόρμες, δηλαδή Messenger, Instagram, αν δείτε ότι λειτουργούν, και στο mail το ikaragiannipapakia.gr. Λοιπόν, μιλήσαμε νωρίτερα για ένα είδος άγχους, ένα είδος έτσι διαταραχής που μπορεί να βιώνουμε ως πολίτες, ως άνθρωποι, ως προσωπικότητες, ως άτομα μέσα στην κοινωνία, από όλα αυτά που φορτωνόμαστε καθημερινά θέλοντας και μη, από το βομβαρδισμό των πληροφοριών, που η αλήθεια είναι σαν άλλοι πώς να το πούμε παθώντες του συνδρόμου της Στοκχόλμης, τα ψάχνουμε και εμείς. Έχουμε μπει μόνοι μας σε αυτή την ομοιρία, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει όλη αυτή η ανατροφοδότηση. Και στο θέμα του αν φέτος το καλοκαίρι, το ελληνικό εν προκειμένου και γενικά το καλοκαίρι μας, θα είναι πολύ ακραίο, πολύ ζεστό, θα μας επηρεάσει ή όχι το φαινόμενο Ελνίνιο, θα ζήσουμε δραματικές στιγμές και ποπό, άρα τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ένα είδος άγχους, ένα στρες, μια κατάσταση που σίγουρα δεν μας κάνει να αισθανόμαστε άνετα, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να την αγνοήσουμε. Αποταθήκαμε, όπως ξέρετε, σε μετεωρολόγο, τον κύριο Καντερέ, ο οποίος γενικά μας διαβεβαίωσε ότι όλα αυτά είναι αρκετά ακραία, δεν δρεώνονται κάπου επιστημονικά. Ωστόσο, επειδή εξακολουθούν να παρελάβουν στο διαδίκτυο, με τη συνδρομή της Μαρίας Σφυρόερα σκεφτήκαμε και βρήκαμε την κυρία Κλειό Αποστολάκη. Η κυρία Κλειό Αποστολάκη έχει γενικώς υπήν την ιδιότητα της οικοψυχολόγου. Πάμε να τη γνωρίσουμε. Γεια σας κυρία Αποστολάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε έτσι καινούργιες ειδικότητες, καινούργιους τομείς έρευνας και γενικότερα γνώσης και δραστηριότητας. Είστε η επίσημη εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Οικοψυχολογίας στην Ελλάδα και ιδρύτρια της Ελληνικής Εταιρείας Οικοψυχολογίας. Θα πρέπει να μας συστηθείτε λίγο τι ακριβώς κάνετε, τι σημαίνει να είσαι οικοψυχολόγος και γιατί στην περίπτωση των ακραίων ειδήσεων ή καιρικών φαινομένων, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε, μας είστε πραγματικά πολύτιμοι.
1: Θα σας πω λοιπόν μέσα σε άκρες τι είναι η οικοψυχολογία. Είναι ένα σύγχρονος κλάδος της ψυχολογίας, όπου η ψυχολογία στράφηκε προς την αντίληψη του ανθρώπου ως μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου, πέρα από το ανθρώπινο είδος, στο οποίο ενταζόμαστε και επηρεαζόμαστε από οποιασδήποτε αλλαγές συμβαίνουν. Mm-hmm. Πολύ έτσι ενδιαφέρον που τοποθετηθήκατε σε σχέση με το άγχος που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και τώρα με αφορμή το Ελνίνιο, mm-hmm. που είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο, αλλά ωστόσο επηρεάζει τα καιρικά μοτίβα σε πολλές περιοχές του πλανήτη και αν δεν είχαμε τα σύγχρονα μέσα δεν θα τα μαθαίναμε όλα αυτά.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, οπότε δεν έχει μόνο σημασία το ίδιο το φαινόμενο, αλλά και ο τρόπος που το βιώνουμε ψυχολογικά.
0: Βεβαίως. Εκεί καταλήγουν ότι... όλα τελικά. Ναι. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί καταλήγουν. Ναι, σας
1: ακούω. Εκεί καταλήγουν και εκεί πέρα επικεντρωνόμαστε για να μπορούμε κιόλας να αποκτήσουμε και μια ψυχική ανθεκτικότητα. Ναι. Σε σχέση με όποιες αλλαγές
0: πολύ ωραία. Πήγατε κατευθείαν στη λύση και στο διατάφτα, αλλά σας ακούμε, ναι.
1: Λοιπόν, η οικοψυχολογία βλέπει λοιπόν τον άνθρωπο σαν μέρος του συνόλου. Άρα ό,τι γίνεται γύρω μας μας επηρεάζει. Το βιώνουμε παρόλο που κάτι μπορεί να συμβαίνει αρκετά χιλιόμετρα μακριά από μας. Έχουμε πλέον αντιληφθεί ότι είμαστε μέρος μιας παγκόσμιας αλλαγής, άρα επηρεαζόμαστε κι εμείς. Τώρα τι γίνεται. Ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως το τελευταίο διάστημα και ερευνητικά φυσικά είναι το οικοάγχος. Μπορούμε να το δούμε και οικοτραύμα, οικοθλίψη. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με αυτές τις αλλαγές. Δεν είναι όμως ψυχική διαταραχή. Αυτό που χρειάζεται έτσι να το τονίσουμε.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: μια φυσιολογική αντίδραση.
0: Mm-hmm.
1: Σε οτιδήποτε συμβαίνει. Μόλις έχουμε λοιπόν επίγνωση της πραγματικής περιβαλλοντικής, στο δικό μας μυαλό είναι απειλή, αλλά επί της ουσίας είναι αλλαγή. Είναι λογικό να νιώθουμε μια ανησυχία, να φιλιβόμαστε, φόβο, ακόμα και αίσθημα ότι μπορεί να νιώθουμε αδύναμη μέσα σε όλο αυτό,
0: mm-hmm.
1: γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα λοιπόν δεν είναι ότι ανησυχούμε, αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το θέμα είναι να μην ανησυχούμε σε τέτοιο βαθμό που να μας οδηγήσει αυτό σε παραίτηση ή απελπισία σε σχέση με το τι γίνεται γύρω μας που κατά κάποιο τρόπο είμαστε εκείνοι που χρειάζεται να το αποδεχτούμε χωρίς να μπορούμε να είμαστε ενεργοί.
0: Mm-hmm. Δηλαδή εννοείται ας πούμε να μην αναπτύξουμε, ενώ δεν είναι διαταραχή, να παρακολουθήσουμε να μην αναπτύξουμε διαταραχή μέσα από αυτό το άγχος το φυσιολογικό που μας προκαλεί μια τέτοια κατάσταση.
1: Ακριβώς. Βασικό ναι. λοιπόν είναι να αποδεχτούμε φυσιολογικά συναισθήματα που έχουμε mm-hmm. για οτιδήποτε ακούμε.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον όταν πληροφορούμαστε για κάτι, για μια πυρκαγιά, πλημμύρα, απώλεια ενός οικοσυστήματος ολόκληρου, δεν αντιδρούμε μόνο ως πολίτες, αλλά μέρη αυτού του ευρύτερου ζωντανού συστήματος. Η θλίψη όμως, η ανησυχία που δημιουργεί, το φόβος, είναι συχνά η άλλη όψη της σύνδεσης και της φροντίδας. Επί της ουσίας λοιπόν, όταν αποδεχόμαστε αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να μας κατακλείουν έτσι, και νιώθουμε κάπως αβοήθητοι μπροστά σε όλο αυτό που μας συμβαίνει, είναι σημαντικό να το αποδεχόμαστε και από τη στιγμή που είμαστε, συνειδητοποιούμε ότι είμαστε μέλος αυτού του συνόλου, να μπορούμε να αποδεχτούμε ότι μπορούμε να κάνουμε και κάτι γι' αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, χρειάζεται να καλλιεργήσουμε μία συνειδητή σχέση με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, να μετατρέπουμε την ανησυχία σε δράση, οτιδήποτε μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς σχέση με το περιβάλλον, το να προσαρμοζόμαστε, αξιοποιώντας φυσικά το συνέστημά μας προς τον άλλον, το να προσαρμοζόμαστε, αξιοποιώντας φυσικά το συνέστημά

0: μετά τις εξετάσεις. Οπότε μου αρέσει που σιγά σιγά φτιάχνουμε κάποια κομμάτια puzzle για όσους ακροατές τα βρουν αυτά χρήσιμα.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε ένα λεπτό και κάτι. Θα σας στριμώξω λίγο. Ναι, θα σας στριμώξω για να καταλήξουμε κάπου. Λέγατε λοιπόν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι...
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι σταματάμε να ανησυχούμε, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε μέσα σε αυτό, να συνδεόμαστε και να φροντίζουμε το περιβάλλον, ακόμα και όταν δεν αναγνωρίζουμε τι θα φέρει στο μέλλον. Μας υπενθυμίζει όμως να πω ότι τέτοια φαινόμενα λοιπόν, μας υπενθυμίζουμε ότι είμαστε σε έναν κόσμο αλληλεξάρτησης και μετατρέπουμε την ανησυχία σε επίγνωση, την επίγνωση από εκεί και πέρα σε σύνδεση και τη σύνδεση σε φροντίδα και δράση. Αυτό πρεσβεύει η οικοψυχολογία, μας κάνει μέρος του συνόλου και όχι απλούς αποδέκτες. Και αυτό από τη μία είναι λίγο ανησυχητικό, μας προκαλεί δηλαδή αυτό το συναίσθημα του οικοφόβου και του οικοάγχους, αλλά από την άλλη μας κάνει πιο ενεργούς και αυτό είναι που χρειάζεται να καλλιεργήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αποστολάκη και κυρίως επειδή ήσασταν σαφείς και συνοπτικοί, ώστε πήραμε έτσι πραγματικά μία γνώση που δεν την είχαμε, εγώ τουλάχιστον δεν την είχα. Ναι, μας βοηθήσατε πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, η κυρία Κλειώ Αποστολάκη, οικοψυχολόγος λοιπόν, για το στρες, για το μετατραυματικό ή το άγχος που μας προκαλεί οτιδήποτε το συλλογικό που προκαλεί κάποια ανησυχία, ειδικά όταν συνεχώς περιγράφεται με μελανά χρώματα κάθε μέρα για διάφορα φαινόμενα, είτε είναι σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί ή ξέρω εγώ τα ακραία του κλίματος, είτε ακόμα χειρότερα. Βέβαια, ψυχική ανθεκτικότητα εμείς έχουμε νομίζω για τα καλά χτίσει, γιατί έχουμε άλλα πράγματα που μας ανησυχούν οι Έλληνες πολίτες εννοώ, αλλά τέλος πάντων. Πάμε στο και μισή τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Διέψευσε νωρίτερα το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Σε εξέλιξη η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Λοιπόν, να μιλήσω όμως τώρα, να μιλήσω και να πω κάτι πολύ ωραίο. Μπορεί να μην της αρέσει η Μαρία που θα το πω. Η Μαρία έχει μανία με τον Φίλιππο Πλιάτσικα και τους Pix Lux, σωστά? Τους ακολουθεί παντού. Είναι αυτό που λέμε, πώς λέγεται, πώς λέγονται αυτοί που ακολουθούν παντού? Αχ, γκρούπι, είναι γκρούπι. Είναι γκρουπίτσα. Λοιπόν, και επειδή είχαν τις συναυλίες τους στο Λυκαβητό Σάββατο και Κυριακή, νομίζω, τις τελευταίες, γελάω κι εγώ. Εμένα πήγε δικό μου άτομο την Κυριακή. Της λέω, είναι σίγουρο ότι θα βρεις και τη Μαρία εκεί. Και μου λέει, η κόρη μου, δεν την είδα, μου λέει, πουθενά. Μήπως είχε πάει το Σάββατο, έρχομαι τη Δευτέρα, της λέω. Δεν πήγες όμως την Κυριακή. Είχα πάει το Σάββατο, μου λέει. Λοιπόν, και φορούσα και την μπλούζα, παιδιά, άντε να το πω, που γράφει Last. Last concert, μάλιστα. Μακάρι να μην είναι last, γιατί μας αρέσουν πολύ και εμάς. Το ξέρω το τρολάρουμε, αλλά μακάρι να μην είναι ποτέ last. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Τώρα εμείς ραδιοφωνική εκπομπή κάνουμε η παρέα. Πραγματικά δεν ξέρω, το έχω λίγο μπερδέψει σήμερα. Και μου λέει εδώ η Μαρίλια Γεροντίδη, που μόλις έχει πιάσει την κονσόλα, ότι γενικότερα έξω δεν έχει έρθει βροχή στην Αττική. Τώρα τι λέμε εμείς στα δελτία, πραγματικά δεν ξέρω, γιατί διαβάζω κι εγώ εδώ, σαρώνει η νέα κακοκαιρία, ποτάμια στις Αχαρνές, αφού μιλήσαμε τώρα με τον Δήμαρχο, μίλησε η Μαρία και είπε ότι πήγε προς τους Τρακομακεδόνες, χαλάζει και καταιγίδες σε Αττική, Θήβα και Λάρισα. Το τρολάρω κι εγώ λιγάκι, αλλά ωστόσο, παιδιά, επειδή αναμένω τα φαινόμενα και αλλού ρίχνει πολύ πράγμα και μπόρες και είναι και τοπικές, σποραδικές καταιγίδες, βροχόπτωση, χαλαζόπτωση. Διαβάζω λοιπόν, να έχουμε το νου μας, διαβάζω ότι στην οδό Στρατηγού Κάλιαρη που οδηγεί προς Άνω Λιώσια η συσσόρευση μεγάλου όγκου νερού είχε ως αποτέλεσμα ο δρόμος να μετατραπεί σε ποτάμι. Δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αχαρνών βρίσκονται στο σημείο, ενημερώνουν τους οδηγούς που κινούνται από την περιοχή της Πάρνηθας να αποφύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή. Επομένως και εσείς ακολουθήστε τις οδηγίες από την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία. Τώρα στα υπόλοιπα μέρη, είχαμε το μεσημέρι ισχυρή χαλαζόπτωση στη Θήβα, σύμφωνα με το ράδιο Θήβα. Βροχή και χαλάζι σε Λάρισα και Καστοριά, ειδικά στην περιοχή της Ελασσόνας, ισχυρή χαλαζόπτωση κατά διαστήματα. Στα Βερδικούσια επίσης και στην Καστοριά, ανάλογη εικόνα, με βροχή και χαλάζι. Λοιπόν, πάω λίγο στα μηνύματα. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ που με χαρακτηρίζεις όπως με χαρακτηρίζεις, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Για μένα αυτό είναι κάτι πηγαίο. Ούτε προσπαθώ να το κατακτήσω, μάλλον και να το μειώσω. Πάντως ευχαριστώ πολύ και εσύ το ίδιο είσαι. Όσο για το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, πραγματικά, φυσικά και το έβαλα επίτηδες, δεν εξήγησα όμως ότι το Paralyzed του Odyssey ή του Odyssey, δεν ξέρω πώς θα τον πούμε, του παρουσιαστή και παραγωγού, ήταν ένα mix, ήταν ένα remastered, όπως λέμε στα ελληνικά, δηλαδή μια επανεκτέλεση δύο τραγουδιών μαζί. Είχε το Ain't That Peculiar του Marvin Gaye και φυσικά το Say a Little Prayer της Aretha Franklin. Έδεσε τα ρεφρέν δηλαδή για να κάνει το Paralyzed και εμένα μου άρεσε πολύ και χαίρομαι που το αναγνώρισες. Όχι, ο Βασίλης αυτό δεν είχε καμία συμμετοχή, παρόλο που είναι ένας εξαιρετικός μουσικός. Όλα αυτά που ακούτε σήμερα είναι δικά μου, μου άρεσαν και είπα να τα μοιραστώ μαζί σας. Τώρα, ο Γεράσιμος λέει, για να δούμε, ο Γεράσιμος λέει, πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη, να μετατρέπουμε την ευτυχία σε δράση. Δεν είναι εύκολο βέβαια, φυσικά και δεν είναι. Μας στέλνει καλησπέρα, μας λέει ότι στο κέντρο της Αθήνας μέχρι στιγμής δεν έχει βρέξει, μια ωραία αναφορά από τις 5 και 20 και από το Γεράσιμο, και μας λέει ότι υποθέτω ότι εσύ το γνωρίζεις ότι και στη γαλλική και στην ισπανική η ιατρική όρη είναι ταυτόσιμη με την ελληνική. Αλήθεια είναι και γι' αυτό όσοι σπουδάζουν ιατρική, Έλληνες δηλαδή φοιτητές ιατρικής, νοσηλευτικής και επιστημών υγείας, είναι πολύ τυχεροί γιατί μπορούν να αναγνωρίζουν πολύ εύκολα τους όρους. Φανταστείτε να είσαι από άλλη χώρα, άλλης εθνικότητας και να πρέπει να καταλαβαίνεις και αυτούς τους όρους ενώ δεν ξέρεις γρή ελληνικά.

Άτιμη ζωή, τίμιο ραδιόφωνο, παιδιά. Τι ωραία ο δαίμον του ραδιοφώνου το συνδύασε. Είχα βάλει τα τραγούδια, αλλά δεν περίμενα ότι θα πέσει πάνω σε αυτά που λέγαμε για ελληνική γλώσσα, για φοιτητές. Μια χαρά, φτούφτου.

0: άτιμη ζωή.
1: Η Ελένη Ζιώγα υπογράφει αυτούς τους στίχους και το τραγούδι είναι ου 20ετίας, αλλά μου λέει εδώ και Μαρίλια για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Λοιπόν, έτσι είναι ο Σταύρος Λογαρίδης, τύπο μελαγκόλικο. Αυτό θα λέω άλλη φορά. Θα μου λένε τι σου συμβαίνει και θα λέω είμαι τύπο μελαγκόλικο.

0: μου, έχετε στείλει και κάτι καταπληκτικά μηνύματα, αλλά θέλω τώρα να μην αφήσω τον καλεσμένο μας να περιμένει. Θα ήθελα να σας τον συστήσω, αν και είναι γνωστός, απλά μας έκανε τη χάρη να αφήσει για λίγο την εκπαίδευση και την έρευνα και να είναι για λίγο εδώ στην εκπομπή μας. Είναι ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, βέβαια, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Γεια σας κύριε Τσιμπίδη, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, και εύχομαι να είστε και όλοι καλά να είστε.
0: Να είμαστε όλοι καλά, πράγματι.
1: Και να βαστάτε ομπρέλα τώρα αυτές τις μέρες, ναι.
0: Ναι, εσείς όμως είστε, μου είπε η Μαρία, είστε στα βόρεια της Σάμου και έχετε ηλιοφάνεια.
1: Μόλις φτάσαμε, έχουμε διασκήσει ήδη όλα τα βόρεια Δωδεκάνησα, το σύμπλεγμα Φόρνο, Λικαρία, δουλέψαμε όλα τα στενά. Και τώρα πιάσαμε, γιατί είναι όλο το πλήθωμα πάρα πολύ κουρασμένο. Δουλέψαμε όλες τις προηγούμενες μέρες Δωδεκάνησα. Χρησιμοποιήσαμε τα εργαστήριά μας στους Λειψούς δύο μέρες για να, όσο και αυτό ακούγεται περίεργο, τα καλύτερα εργαστήριά μας είναι κάτω στο Λειψό, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.
0: Γιατί είμαστε, να ακούγεται περίεργο? Γενικά... είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Όχι, δεν ακούγεται περίεργο, ακούγεται κάτι που δεν ξέρουμε.
1: Έχει έρθει όλος ο πλανήτης εδώ.
0: Για πείτε μας, κύριε Τσιμπίδη, να τα λέμε αυτά.
1: Και στην Ελλάδα ασχολούμαστε με το τι μας κυνηγάει, τι θέλει να μας δαγκώσει.
0: Να μας δαγκώσει. Τα καρχαριάκια, οι λαγοκέφαλοι. Εμείς σας φωνάξαμε για το λαγοκέφαλο. Αλλά παρόλα αυτά, για πείτε μου, σας παρακαλώ, δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Δηλαδή. Ναι.
1: Το αρχιπέλαγος, πέρα από αυτό και όσοι το γνωρίζουν, είναι σε δράση τα τελευταία 30 χρόνια καθημερινά. Όταν λέω καθημερινά, εννοώ καθημερινά. Χριστούγεννα, βάρχα, βρέξει και νησί. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε με 4 σκάφη, 5 στην ουσία, 4 είμαστε εν δράση συνέχεια. Κεντρική βάση αυτή τη στιγμή είναι εδώ στη Σάμο, γιατί είμαστε 110 άνθρωποι από 32 χώρες. Χρειαζόμαστε υποδομές, χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα για να υποστηρίξει αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Και όλη αυτή την περίοδο τώρα, επειδή τώρα μπορούν πλέον, έχουμε τα ετήσια μαθήματα συν τους 110 που είμαστε εδώ από αυτές τις χώρες, είναι και τα πανεπιστήμια, τα πανεπιστημιακά μαθήματα. Δηλαδή προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε την καινούργια γενιά ανθρώπων στα σύγχρονα προβλήματα. Λέω σύγχρονα γιατί τα έχουν δημιουργήσει οι γενιές μας, όσο και θέλουμε να το πιστέψουμε. Και αυτό χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται σύγχρονους εξοπλισμούς, χρειάζεται την εκπαίδευση τεχνολογίας, χρειάζεται πάνω απ' όλα να είσαι πάνω στο πεδίο, να καταλάβατε. Είτε αυτό λέγεται κάτω από το νερό, δουλεύουμε από τα 1000 μέτρα με εργαλεία, εννοείται, μέχρι την επιφάνεια. Είναι η ωκεανογραφία, είναι τα εργαστήρια, είναι οι παράκτη που πάμε και στο λαγοκέφαλο, παρακολουθάμε τα εισβολικά και τις θάλασσες που αλλάζουν, και το λέω αλλάζουν μετά από εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή μέχρι και τις δικές μας μέρες ξέρουμε από τις αρχαιολογικές έρευνες ότι υπήρχαν τα ίδια ψάρια, ψαρευόντουσαν τα ίδια είδη και τα λοιπά. Στις μέρες μας αλλάζουν τα πάντα, πάρα πολλά καινούργια είδη. Δηλαδή σε δύο εβδομάδες τρία καινούργια είδη εντοπίσαμε.
0: Και πού το αποδίδεται? Βέβαια, και αυτό επί του πεδίου που λέτε το λέμε για όλες τις επιστήμες, πρέπει να ισχύει. Και απορώ που υπάρχουν όντως ακαδημαϊκά τμήματα, κύριε Τσιμπίδη, τώρα βρήκα εγώ αφορμή γιατί μου αρέσει το θέμα και το παρακολουθώ, που μένουν μόνο μέσα στις αίθουσες πανεπιστημιακές.
1: Ναι.
0: Όπως το είπατε.
1: Βγαίνουμε έξω και δεν μπορούμε να λύσουμε κανένα πρόβλημα. Βέβαια.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, γιατί πάλι στο διαδίκτυο κυκλοφορεί όλη αυτή η τρομολαγνία, δηλαδή ποπό λαγοκέφαλο στην Ελλάδα και πώς έφτασε στη Μεσόγειο και είναι τοξικός. Τι συμβαίνει?
1: Χρησιμοποιήσατε και τις σωστές λέξεις. Λέει τρομολαγνία, πραγματικά. Το λέω γιατί μας καλούν άνθρωποι οι οποίοι ξέρω ότι έχουν σχέση με τη θάλασσα, έχουν κάποιες γνώσεις και παραδοθήκανε και αυτοί μπροστά σε αυτή την τρομολαγνία. Κοιτάξτε να δείτε, αλλάζουν τα πράγματα. Είπαμε. Αλλάζουν πρώτα απ' όλα, τα αίτια είναι ανθρωπογενή. Το λέω γιατί τα φορτώνουμε όλα στον κόκορα, δηλαδή όλα στην κλιματική αλλαγή, και μας βολεύει αυτό τώρα. Η κλιματική αλλαγή απλώς τα επιτείνει, λίγο τα ενισχύει όλα αυτά. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανθρωπογενή. Τώρα, ο λαγοκέφαλος δεν ήρθε πετώντας. Πέρασε από το Σουέζ. Πέρασε από το Σουέζ ειδικά μετά τις διαπλατύνσεις που γίνανε. Το ΣΟΕΣ όταν φτιάχτηκε όλοι ξέρανε ότι έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος ώστε να μην υπάρχει μετακίνηση των ειδών. Δηλαδή, και κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Συμβάλλει και η ναυτιλία η οποία κουβαλάει έρματα, ενώ το έρμα είναι το νερό που βάζουν, δηλαδή για χιλιάδες τόνους, όταν τα πλοία είναι ξεφόρτωτα, ναι, ώστε να μπορούν να πλέψουν, να το πω έτσι. Λέγεται έρμα πλοίου. Φανταστείτε ότι και σήμερα ακόμα δεν μπορείτε να μπείτε στο Περσικό. Τώρα δεν μπορείτε βέβαια ούτε να μπείτε ούτε να βγείτε.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Τα στενά του Ορμούζ τα πέρασε, ο λογοκέφαλος άραγε. Πλήρωσε πρόστιμο. Τον άφησε ο Τραμπ.
1: Δεν περνάει η μίγα τώρα. Όμως ακόμα και εκεί όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορεί να μπει ένα πλοίο φορτωμένο έρμα. Πρέπει να το ξεφορτώσει έξω από τον κόλπο, να μπει μέσα και να το ξανασυμπληρώσει με νερά μέσα από τον και να προχωρήσει. Το λέω γιατί συμβάλλει και η ναυτιλία γι' αυτό. Βέβαια το μεγάλο πρόβλημα το δημιουργεί πάντα το ΣΟΕΣ. Από εκεί μπαίνουν, υποθέτουμε, ένα είδος τη μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν επιβιώνουν όλα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί επιβιώνουν.
0: Δηλαδή αυτοπαγιδεύονται τα καημένα,
1: Μεταναστεύουν, όπως μεταναστεύουν και οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: αυτό
0: αλλά δεν ξέρουν προς τα που πάνε. Δεν θα έπρεπε το ένστικτο να τους οδηγεί σε καλύτερα περιβάλλοντα, λέω εγώ τώρα.
1: Όχι, είναι καλό το περιβάλλον γι' αυτό. Ξέρετε γιατί είναι καλό? Γιατί είναι αποδεκατισμένο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι τα μεγάλα προβλήματα παρουσιάζονται στην Κρήτη πάνω απ' όλα. Κρήτη όχι, έχει υπεραλλιευτεί. Η νότια Κρήτη δεν έχει μείνει τίποτα. Βομβαρδίζεται επί 60 χρόνια. Μετά από τον πόλεμο, βομβαρδίζεται μέχρι και σήμερα. Τώρα δεν βομβαρδίζεται γιατί δεν έχει τίποτα να βομβαρδίσουν βασικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φανταστείτε, σε προηγούμενες έρευνες στο Λιβικό καταγράφαμε 24 εκρήξεις την ώρα, και όταν το αναφέραμε έξω γελάγανε, μας λέει αυτό δεν είναι τίποτα, είναι η σεζόν το καλοκαίρι. Άρα δημιουργήσαμε τεράστια προβλήματα, υπεραλλιεύσαμε τα πάντα. Λοιπόν, όταν ένα είδος μπει σε μια περιοχή η οποία δεν υπάρχει, είναι κάτι, έχει καταρρεύσει το οικοσύστημα και η ποικιλότητα, δεν έχει και θηρευτές, άρα προφανώς και θα αναπτυχθεί πιο γρήγορα. Και άρα η υπεραλίευση τώρα είναι, όταν το πάμε στα δικά μας μέρη, πάει, φύγαμε από το ΣΟΕΣ.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν
0: έφτασε,
1: είναι η υπεραλίευση.
0: Έφτασε Μεσόγειο.
1: Βέβαια, που δίνει όλα αυτά τα πράγματα και εν μέρη και τις Μέδουσες, που και εκεί μια τρομαναγλία είναι και τίποτα παραπάνω.
0: Αυτές τις ΜΟΒ, για τις ΜΟΒ λέτε.
1: ΜΟΒ, κίτρινες, πράσινες.
0: Α, όλα τα χρώματα.
1: Πάρα πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Οι περισσότερες είναι ακίνδυνες. Μερικές δεν είναι ακίνδυνες όταν σε ακουμπήσουν. Αλλά και αυτές ακόμα δεν αποτελούν κανένα κίνδυνο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι περιοδική η εμφάνισή τους. Γιατί έχουν μικρό κύκλο ζωής. Ήδη κοντεύει να κλείσει ένα μήνα, θα κλείσει ο κύκλος ζωής τους, καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν θα είχαμε τρομάξει ούτε τις προηγούμενες μέρες αν υπήρχαν αρκετά ψάρια ώστε να τις αλλιεύσουν. Φανταστείτε ότι τις μέρες τη τρώνε σχεδόν όλα τα ψάρια, γιατί ακούμε κάτι περί χελωνών κτλ. Και λέει ο καθένας ένα και το αναπαράγει και ο άλλος. Όλα τα ψάρια τις τρώνε τις μέδουσες. Λοιπόν, απλώς η μέδουσα είναι 98% νερό, και ακόμα και ένα μικρό ψάρι λοιπόν πρέπει να φάει ένα κυβικό από αυτές για να πει ότι χόρτασε, θα το πούμε.
0: Ήδη από όσα μας έχετε πει, κάθε πρότασή σας είναι και ένα κομμάτι για συζήτηση, για έρευνα, για να μάθουμε πράγματα, κύριε Τσιμπίδη. Αλλά επειδή βλέπω ότι θα στριμωχτώ χρονικά και θα αναγκαστώ να σας κόψω, παρόλα αυτά, αν θέλετε, καταλήγουμε κάπου, γιατί καταλαβαίνω ότι και για το λογοκέφαλο και για τις μέδουσες.
1: Και υπάρχει έξαρση.
0: Και γενικά, για ό,τι άλλο νομίζετε εσείς. Εμείς πήραμε αυτή την αφορμή.
1: Έχει έξαρση η συζήτηση. Ως προς τις μέδουσες, λοιπόν, θα κλείσει αυτό, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Είπατε η γνώση. Η γνώση είναι το παν. Η γνώση καταπολεμάει τον πανικό, την ανησυχία κτλ. Να αποκτήσουμε γνώση. Δεν την αποκτήσαμε στο σχολείο. Πολύ κακώς. Αποκτήσαμε άλλες γνώσεις, να μην πω, που δεν μας είναι καθόλου χρήσιμες. Άρα έχουμε έλλειψη γνώσης. Πάει αυτό. Τώρα, ο λαγοκέφαλος. Ο λαγοκέφαλος όντως παρουσιάζει εξάρσεις σε μερικές περιοχές. Και όλο στοιχείο είναι οι περιοχές που έχουν μειωθεί και πάρα πολύ τα ηχθειοποθέματα. Τα ψάρια. Λοιπόν, γιατί έχουν λέμε, τα ψάρια? Γιατί τα αλλιεύαμε όλη την άνοιξη που προσεγγίζαν την παράκτια ζώνη για να αναπαραχτούν. Άρα εμείς ψαρεύαμε τα ψάρια όταν αναπαράγονται. Τρομερό και φοβερό, και δεν θα μπορούμε να το εξηγήσουμε σε κανένα τα επόμενα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, ο λαγοκέφαλος από μόνος του δεν είναι επικίνδυνος. Λέμε τοξικό ψάρι. Έχει εσωτερικά όργανα τα οποία όντως έχουν μια δυνατή τοξίνη, και όταν την καταναλωθεί σε μεγάλη ποσότητα μπορεί όντως και να...
0: Άμα το φας δηλαδή, έτσι, άμα το μαγειρέψεις και το φας.
1: γιατί φέρνει παράλυση και όταν η παράλυση αυτή πάει στους μυς της καρδιάς, μπορείς και να χάσεις και τη ζωή σου. Mm-hmm. Άρα δεν συστήνομαι σε κανέναν να το φάει. Σε άλλες περιοχές του πλανήτη καταναλώνεται, αλλά ας μην ασχοληθούμε εμείς αυτό.
0: Ναι. Άμα σε τσιμπήσει, πώς θα το καταλάβεις, κύριε Τσιμπίδη?
1: Δεν θα σε τσιμπήσει πρώτα απ' όλα. Α. Και αν σε τσιμπήσει, ναι, δεν έχει το ράμφος του, έχει ένα δόντια πολύ μεγάλο σαν ράμφος. Και πως είναι πολύ δυνατά. Κάποια κυρία που της έκοψε και της τσίμπησε το δάχτυλο είχε σοβαρό πρόβλημα. Πού βρέθηκε όμως ένα
0: δεύτερο? Πού βρίσκονται κυρίως, δηλαδή πού περισσότερο κυκλοφορούν, σε ποια κομμάτια?
1: Είναι βαθιά.
0: Αλλά ανεξαρτήτως δηλαδή ακτογραμμών, μπορούν να τους δούμε στον Κορινθιακό, μπορεί στο Παγασιτικό.
1: Ακόμα είναι δύσκολα. Κυκλάδες ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές απικίες, γιατί κάνει απικίες, δεν είναι Σκόρπιος δεξιέστερα. Ναι. Η Κρήτη έχει αρκετούς αυτή τη στιγμή. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Ανατολικό Αιγαίο δεν έχει σχεδόν καθόλου. Δωδεκάνησα τώρα που
0: είστε εσείς.
1: Ένα τεράστιο δίκτυο αλλιέων. Έχει ελάχιστος. Δεν μπορεί να επιβιώσει ακόμα, γιατί κάπως τα ηχθειοποθέματα βαστάνε ακόμα. Άρα υπάρχει μια αυτορύθμιση, να το πω έτσι. Άρα δεν. Γιατί βρίσκονται στις παραλίες εκεί, για το λέω αυτό γιατί ενδιαφέρει και τους πολίτες. Όπου έγιναν ατυχήματα σε παραλίες, είτε υπήρχαν ταΐσματα, δηλαδή ταΐσαμε τα ψαράκια. Δεν ταΐζουμε κανένα ψαράκι, ούτε το πιο αθώο. Μακριά.
0: Δεν τα ταΐζουμε. Ναι.
1: Βέβαια, ποτέ. Γιατί μετά το ψαράκι περιφέρεται και όταν δει κάτι που το κάνει αυτό, μπορεί να είναι το άσπρο δάκτυλο, μπορεί να είναι κάτι άλλο, θα το τσιμπήσει. Αν σε τσιμπήσει ένα απλό ψαράκι, θα είναι ακούσιο. Αν σε τσιμπήσει όμως ο λαγοκέφαλος που έχει πιο δυνατά δόντια και ράμφος, μπορεί να πονέσει και λιγάκι. Ναι. Άρα δεν ταΐζομαι. Και υπάρχει και κάτι άλλο που το λέω πρώτη φορά και θα το τονίσω όμως και τις επόμενες μέρες. Ναι. Και δεν είναι αθώο. Είναι το ψάρεμα από τη στεριά. Καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα δεν πειράζει. Ας ψαρεύουν μακριά στα βράχια. Όταν πας και ψαρεύεις δίπλα σε λουόμενους και έχεις κουτιά με μαλάγρα, το λέμε, δηλαδή
0: τροφές που τις...
1: Έτσι, ναι. Όχι μόνο τα δολώματα, πετάνε μπουγέλα με τους, να το πω έτσι απλά, στη θάλασσα με τροφές. Δημιουργώντας οσμές και για να καλέσουν τα ψάρια.
0: Αυτό είναι. Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Τώρα κάνουμε και μια έρευνα εδώ. Το κάναμε και προθέσεις και στον Πειραιά. Κυκλοφοράνε και φερεμόνες. Φερεμόνες είναι δηλαδή με μικρά μπουκαλάκια.
0: Ναι.
1: Τα οποία τις ανακατεύουν και προκαλούν. Μπορεί ένα καρχαρίας να το μυρίσει και 2-3 μίλια. Έτσι. Άρα λοιπόν δημιουργούμε μόνοι μας προβλήματα εκεί. Είμαστε ήδη γενικοί.
0: Αυτά
1: προβλήματα
0: δεν τα ήξερα, κύριε Τσιμπίδη.
1: Αυτό το λέω και πρώτη φορά. Ναι. Γιατί είστε σοβαρή εκπομπή. Δεν το είπα στους άλλους. Γιατί
0: ευχαριστώ.
1: Θα αρχίσουν και θα βρουν ένα εχθρό τώρα και θα. Δεν θέλει πανικό. Νομίζω ότι μπορούμε να το λύσουμε.
0: Άρα σεβόμαστε το οικοσύστημα για να μας σεβαστεί και αυτό. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τα λεγόμενά
1: σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Σεβασμό και μακριά από το άγνωστο περιβάλλον. Μείνουμε στις παραλίες. Ας κλείσουμε με αυτό δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Ας μείνουμε στις παραλίες, ας χρησιμοποιούμε λίγα αντιλιακά, γιατί τα αντιλιακά υποβαθμίζουν τις παραλίες, δημιουργούν αυτό το καϊμάκι, να το πω πολύ απλά, το οποίο δεν μπορεί να περάσει ο ήλιος βαθύτερα και δημιουργούμε άλλα προβλήματα. Δηλαδή, χαλάμε την ποιότητα του νερού μόνοι μας πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, απλά πράγματα.
0: Απλά, αλλά τόσο καθημερινά και που νομίζουμε ότι αγαπάμε και σεβόμαστε το περιβάλλον, αλλά όπως λέτε, αλλιβόμαστε και μπαίνουμε μέσα στο νερό.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα μετά μυρίζει το νερό. Δηλαδή,
0: πάρα
1: γιατί μας
0: πολύ.
1: Παίρνουν κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Ναι. 4.000 άτομα σε μια παραλία και αλείβονται από το πρωί μέχρι το βράδυ με χημικά αντιλιακά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν αντιλιακά με φυσικά συστατικά τα οποία πραγματικά αφήνουν ελάχιστο αποτύπωμα και δεν κάνουν και κακό στο σώμα. Κλείνοντας, τα αντιλιακά είναι σιλικόνη. Με τα σιλικόνη, με τα αντιλιακά, τα χημικά εμείς προστατεύουμε τα φωσκωτά σκάφη εδώ. Όχι το
0: δεν σας είπα εγώ ότι κάθε πρότασή σας ήταν και ένα κομμάτι γνώσης για μας που δεν το κατήχαμε. Σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό.
1: Ραδιοφωνικός χρόνος.
0: Θα τα ξαναπούμε όμως. Α, εγώ ξέρετε, ευτυχώς έχω μνήμη ελέφαντα, όχι λαγόψαρου. Οπότε θα σας ξαναβρούμε, γιατί και τα άλλα που μας είπατε ήταν όλα ενδιαφέροντα.
1: Για το καλό όλο μας, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί η γνώση, είπαμε, μικραίνει το πρόβλημα και για το περιβάλλον και για τα ζώα και για εμάς τους ίδιους.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιμπίδη. Γεια σας επίσης.
1: Γεια σας.
2: Τσιγάρο ανάψα για αυτούς που το νερό τους πίνει.
0: λίγο κρατάω τη φράση του κυρίου Τσιμπίδη, του Διευθυντή Ινστιτούτου του Αρχιπελάγους, δηλαδή, του Διευθυντή του Αρχιπελάγους, ότι οι θάλασσες αλλάζουν. Εγώ είχα την εντύπωση ότι δεν αλλάζουν, αλλά μόνο στην ποιήση. Τελικά οι θάλασσες αλλάζουν.

0: Λοιπόν, ο Σπύρος μας λέει σήμερα Παρασκευή στις 7 στο Θησίο συγκέντρωση ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων και την Ελληνοϊσραηλινή Συμμαχία. Άκουσα τον κέραυνα. Ευδοξία, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πληροφόρηση γύρω από την Καστοριά. Δυνατή βροχή για 10 λεπτά το μεσημέρι. Και φυσικά για την Amazon που δεν θα χρησιμοποιεί, αποκλείει την ελληνική γλώσσα από την πλατφόρμα της Kindle Direct Publishing. Δεν αναφέρθηκα. Έχω σκοπό να το κάνω από την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Σε άκουσα που έκλαιγες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα και κυρίως Φίβο, το δικό σου λέει: γιατρέ, έχω πολύ άγχος. Καλά κάνεις, χαμός γίνεται, του λέει ο ψυχίατρος. Εξαιρετικό. Πρέπει να σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα, φιλιά.
2: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Δηλώσεις Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social σχετικά με την υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν. Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι όροι που διέρευσαν από το Ιράν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη και κάλεσε το Ιράν να συμμορφωθεί άμεσα. Λίγη ώρα νωρίτερα και το Ιράν διέψευδε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αυτή την Κυριακή στη Γενέβη. Παράλληλα, πριν από λίγη ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στο στρατό να προετοιμαστεί ώστε να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει την ικανότητά του να ενεργεί αυτόνομα. Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ισραήλ αναμένει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παραμείνει σταθερό στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, των πυράβλων και των φιλοειρηνικών ένοπλων οργανώσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν είχε ανακοινώσει ότι στους όρους της υποδιαπραγμάτευσης συμφωνίας δεν προβλέπεται η παρέτηση της Τεχεράνης από τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Το RNA είχε μεταδώσει επίσης ότι βάσει του σχεδίου το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος επρόκειτο να εξεταστεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με το Ιράν να επιμένει στο δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου. Πάντως, το γαλλικό πρακτορείο πριν από λίγη ώρα επικαλέστηκε αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Άνοδο έχει αρχίσει να καταγράφει η διεθνή τιμή του πετρελαίου που αυτή την ώρα για το Brent κοντεύει στα $90 το βαρέλι. Επιφυλάξεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας σε δηλώσεις του στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Όπως είπε, η απόφαση δεν είναι καθαρή και επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες από δανειολήπτες, τράπεζες και σέρβισερς. Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς της πολεοδομίας, ανταπάντησε το ΠΑΣΟΚ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγικό ρόλο είχε 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, που φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαίνη, εκμεταλλευόμενος την εργασία του σε νυχτερινά καταστήματα. Στη σύλληψη 64χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές στην Εύβοια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με αλωνιστική μηχανή στην περιοχή Νεοχωρίου Χαλκίδας. Κοιτάθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Από τις αρχές του έτους έχουν επιβληθεί 414 διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 82 συλλήψεις για αντίστοιχες υποθέσεις.
2: Ο καιρός.
3: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις προμεσημβρινές ώρες και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και θα φτάσουν τοπικά στα πελάγια τα 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω Ρήνα και θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

0: think I love you, but I wanna know for sure.
1: Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Όχι, ήρθαν οι άγριοι, είπαμε, το που μπήκε το Wild Thing. Θα μου πεις, έχει τόσο περίσε μαγριάδας ο κόσμος να βάλουμε κι άλλο. Όχι, είναι έτσι λίγο ανεβαστικά που λένε στην καθαρεύουσα να ξεκινήσουμε. Γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, είναι ένα ωραίο παράθυρο στο Σαββατοκύριακο με ζωηράδα να το δούμε και βλέπουμε. Παρασκευή που λέτε σήμερα, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε, αν ήσασταν από πριν, εμείς σας ερχόμαστε. Αν τώρα μπήκατε στις συχνότητες, ακούτε πάντα Earth News Radio 105,8. Και ακούμε βέβαια The Trogs. Οι τρογλωδίτες είναι, ναι, τους τρογλωδίτες ακούμε, γιατί σαν σήμερα, δηλαδή 12 Ιουνίου του 1943, ο Ρεκ Πρίσλεϊ, ο Βρετανός αυτός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, γεννήθηκε. Και με αυτή τη διασκευή του Wild Thing έγινε ιδιαίτερα γνωστός και επιτυχημένος μαζί με τους τρογλωδίτες. Πάντως Κυλάρισα είναι βροχερή, να ξέρετε, μας ενημερώνει η Μάρθα, έτσι. Όχι μόνο άλλες περιοχές που άκουγα πριν. Μπορείτε, αν θέλετε, να λειτουργήσετε και ως ρεπόρτερ, ανταποκρίτριες, ανταποκριτές μας με τα καιρικά φαινόμενα, γιατί σε κάποια μέρη, όπως εδώ θα μου πεις, μου πάνε στο Μενίδη, έριξε, λέει, καλά. Κάποιοι από μας, όχι η Μαρίλια Γεροντίδη που χειρίζεται την Τράπεζα Ήχου, εμείς οι υπόλοιποι φοβισμένοι, αφήσαμε τα αγαπημένα μας μηχανάκια και λέμε, άσε μας πιάσει καμιά καταιγίδα και τα λοιπά, την περιμένουμε την καταιγίδα, την περιμένουμε. Έχω βάλει δύο συναδέλφους εκεί στο παράθυρο και κοιτάνε, λέω, άμα δείτε και βρέξει, ελάτε να μου πείτε τουλάχιστον πέρασε αυτό το δράμα του να οδηγείς αυτοκίνητο στο λεκανοπέδιο, ότι τουλάχιστον κάτι γλίτωσα. Για τη Μαρίλια Γεροντίδη σας είπα, για τη Μαρία Σφυρόερα δεν σας είπα, που έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή επιμέλεια και βάλτε ακόμη, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο, όπως σας είπα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026, 8:49 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας και να πούμε χρόνια πολλά στον Ονούφριο. Εν τω μεταξύ, πριν προχωρήσω, δώσω στίγμα επικοινωνίας και αυτά, γιατί είναι απολύτως σχετικό. Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουμε χιλιάδες χρήστες του Instagram, του Facebook και του Messenger. Γι' αυτό λέω να δώσω τώρα τη σελίδα της εκπομπής να μου στείλετε μηνύματα ή τσάμπα θα προσπαθείτε. Γύρω στις 5 παρά ξεκίνησαν, έχουν καταρρεύσει τα συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρεται, όταν προσπαθείτε να μπείτε δηλαδή, αδυναμία σύνδεσης. Θα κάνω εγώ μια προσπάθεια ακόμη. Αν εσείς πετύχετε να συνδεθείτε νωρίτερα, για ενημερώστε. Εγώ θα σας πω για το Viber που δουλεύει, το βλέπω εδώ μπροστά μου, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Earth News μία λέξη, αφήνετε κενό, radio δύο λέξεις και στην πλατφόρμα του Viber μια χαρά. Ανοίγω τώρα μπροστά στα αυτιά σας, όχι στα μάτια σας γιατί είναι ραδιόφωνο, το Messenger, εγώ το ανοίγω. Α, τι λες, κι όμως, να το. Εδώ το Messenger, παιδιά, δούλεψε. Ίσως αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα, ευτυχώς. Θα περάσουμε ολόκληρη μέρα. Γελάει η Μαρίλια. Μη γελάς, παιδί μου. Χωρίς Facebook, χωρίς Instagram, χωρίς Messenger. Πώς θα πω εγώ τώρα στους ανθρώπους? Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό ελληνικοί χαρακτήρες. Μπαίνετε και με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Να, τι λέει ο Θοδωρής? Πέφτει χακάρισμα, λέει, τώρα στις πλατφόρμες. Θα τα ακούσουμε σε καμιά εβδομάδα. Καλά, εσείς τα μηνύματά σας μην γράφετε πολύ προσωπικά στοιχεία. Στείλτε, ξέρετε, μήνυμα για την εκπομπή. Αν και εμείς έχουμε διπλά και τριπλά πρωτόκολλα ασφαλείας. Να το, η Λεωνόρα. Εμένα το Messenger δουλεύει και είχα λέει να το ανοίξω κάτι εβδομάδες. Αυτό είναι το ωραίο. Κάτι εβδομάδες δεν το έχει ανοίξει. Λέω εγώ επισήμως ότι έχει πέσει η πλατφόρμα και κάνει έτσι και δουλεύει. Εντάξει, το αποκαταστάθηκε λίγο πριν έρθω από το γραφείο προς το ραδιοθάλαμο. Δεν άνοιγε το Facebook, παιδιά. Έκανα και έναν έλεγχο. Οπότε τώρα από ό,τι καταλαβαίνω δουλεύουν. Οπότε τα ξαναλέω. Earth News και No Radio στο Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και με το Messenger που εργάζεται στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας. Κάτσε να ρίξουμε. Έχω να πάμε μια βόλτα μέχρι την πολεοδομία. Έχουμε να κάνουμε κάτι ρυθμίσεις. Άμα έχεις κάτι Μαρίλια να μου πεις, να τα πάρω όλα πακέτο. Θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Αλλά πριν πάμε εκεί, πριν πούμε γι' αυτό το, δηλαδή στο Μουντιάλι, σε άλλα αθλήματα, παίζει ένα στοίχημα, έχεις κάποιες πιθανότητες να κερδίσεις. Τι γίνεται με αυτή τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν? Ανά πεντάλεπτο το χάνει, ό,τι στοίχημα και να βάλεις. Τα πρώτα πέντε λεπτά χάνεις το θετικό, μετά το αρνητικό. Εκεί που διαβάζαμε ότι ο κύριος Τραμπ έλεγε προχωράμε όπου να είναι κλείνουμε και η Τεχεράνη λέει ήταν επιφυλακτική. Τώρα βγαίνει ο κύριος Τραμπ και λέει η συμφωνία που διέρευσε το Ιράν, αυτή δεν ήταν πριν η επιφυλακτική, τέλος πάντων, είναι fake news. Πολύ άτιμοι άνθρωποι, λέει. Καλύτερα να συνέλθουν και γρήγορα. Δηλαδή είναι πως ήταν ο αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού και μας είπαν να παίξουμε αλλά δεν θέλαμε εμείς, και μετά όταν εμείς τους είπαμε αυτοί μας είπαν ότι θέλουν αλλά τώρα εμείς δεν θέλουμε. Δηλαδή ένα τρομακτικό πράγμα. Και να μιλούσαν τώρα για το τι βουτήματα θα βάλουν στο τσάι τους. Απίστρα παιδί μου, άστος εκεί να... Αλλά εδώ μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για σύραξη, μιλάμε για παγκόσμιες επιπτώσεις, μιλάμε για επιπτώσεις σε ζωές, ζωές που χάνονται λόγω των χτυπημάτων, οικονομικές καταστροφές και ζωές που καταραίουν ακριβώς λόγω της οικονομικής αστάθειας. Και πριν, δηλαδή, είχα σημειώσει να σας πω, για να σας ενημερώσω, για να σας κοροϊδέψω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη, και μέχρι να το χτενίσω λιγάκι για να σας το πω, έρχεται το «η Τεχεράνη έδωσε μια συμφωνία στη δημοσιότητα και ο πρόεδρος Τραμπ είναι...» Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω. Μόνο που ξέρουν ότι μια τέτοια μέρα το 87 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Γκάλι νίκησε 81-77 την περίφημη Γιουγκοσλαβία, ανίκητη ομάδα τότε, και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, εκεί που το πήραμε. Εκείνες οι μαγικές στιγμές του 87. Μαγικές στιγμές σε επίπεδο αθλητισμού και το 2004, σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν στα γήπεδα της Πορτογαλίας και μάλιστα παίζουμε με την Πορτογαλία, ομαδάρα και τότε, και κερδίσαμε 2-1, και αυτή ήταν η αρχή για να φτάσουμε σε εκείνες τις μαγικές στιγμές. Το πήραμε το Ευρωπαϊκό. Σαν σήμερα όμως, ήταν το 1798 μια τέτοια μέρα. Έχει συλληφθεί από τις 8 Δεκεμβρίου του 97 από τους Αυστριακούς στην Τεργέστη, τον παρέδωσαν στους Τούρκους και αυτοί στραγγάλισαν το Ρίγα Βελεστινλή, σαν σήμερα το 1798 στο Βελιγράδι. Ο Βέγας Βελεστινλή, Φεραίος. Λένε ότι το πραγματικό του επώνυμο ήταν Κυριαζής ή Κυρίτζης, πάντως η σύγχρονη έρευνα δεν το έχει επιβεβαιώσει. Ο ίδιος προτιμούσε το Βελεστινλής, γιατί ήταν η γενέτειρά του, γεννήθηκε το 57 στο Βελεστίνο της Μαγνησίας. Φερέ ήταν το παλιό όνομα και έτσι διανόμη του Βελεστίνου προτιμούσαν να τον λένε Φεραίο.
2: Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από το κόσμο.
1: Είχε ένα μεγάλο πολιτικό όραμα ο Ρήγας, να δημιουργηθεί μια πολυεθνική βαλκανική επικράτεια απαλλαγμένη από τις αγγυλώσεις της Οθωμανικής πολιτικής, με κυρίαρχους τους Έλληνες, με όλους όμως τους βαλκανικούς λαούς. Προσπάθησε να εξεγείρει τους υπόδουλους στους Οθωμανούς λαούς της Βαλκανικής, και αυτό βέβαια το πλήρωσε οι καλοί Αυστριακοί, που ήθελαν να τα έχουν καλά τότε για να μην έχουν προβλήματα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τον έπιασαν το Δεκέμβρη του 97 στην Τεργέστη, τον παρέδωσαν στους Τούρκους και σαν σήμερα τον στραγγάλισαν.
2: Και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας,

Και εμείς τώρα στα δικά μας έχουμε αυτή την περίφημη ιστορία με τις πολιοδομίες. Καλά, όλοι. Δεν υπήρχε άνθρωπος που άμα του λέγες ότι οι πολιοδομίες, τι χρώμα θα τους έβαζες να σου λέγε λευκό. Κάποιοι μπορεί να σου λέγαν γκρι, κάποιοι μαύρο τέτοιο, μαύρο άλλο. Δεν θέλω να πω άλλα χρώματα που μπορεί να κάνουν πολιτικές συνδέσεις, γι' αυτό το αποφεύγω. Αλλά θα βάζαν μαύρο μπόλικο. Βέβαια, είχαμε και αυτή τη συγκυρία ότι σκάει αυτό το μεγάλο σκάνδαλο και μετά έχουμε συνεχόμενες παρετήσεις γενικών γραμματέων. Εντάξει, τη μία περίπτωση του κυρίου Μπακογιάννη, του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, υπήρχε μία σχέση συγγενική. Ήταν κουνιάδος ο άνθρωπος που φέρεται ότι είναι ο αρχηγός του κυκλώματος, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε. Οπότε λέει αντιπολίτευση, ορίστε τώρα εδώ η δική σας και τα λοιπά. Γι' αυτό παρετήθηκε. Έχουμε μετά την παρέτηση του κυρίου διδασκάλου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, που υπήρχαν κάποιες κοινωνικές σχέσεις, επαφές. Βέβαια τώρα, εδώ που τα λέμε, πού να ξέρεις, δηλαδή κάνεις παρέα, είσαι σε κάποιο κύκλο με κάποιους ανθρώπους. Αν αυτοί κάνουν οτιδήποτε, απ' την άλλη όταν έχεις και εσύ ένα θεσμικό ρόλο, αρχίζει μετά όλη η κουβέντα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε καμία σχέση. Θέλουμε έτσι κι αλλιώς να αλλάξουμε αρκετούς γενικούς γραμματείς που είναι πάρα πολύ καιρό σε αυτά τα πόστα και χρειαζόμαστε μια ανανέωση. Ήρθε όμως και τρίτη, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΙΠΕΝ, ο κύριος Γραφάκος. Η αντιπολίτευση ισχύει στα ημάτια της ότι εδώ μιλάμε για συσχετισμό άμεσο με το σκάνδαλο των πολεοδομέων. Καλά, εκεί το τι γινότανε, παιδιά. Το τι γινόταν, κόσμος και κοσμάκης. Οι μεν για να κάνουν τη δουλίτσα τους, οι άλλοι για να σου κάνουν τη δουλίτσα σου, και γινότανε, οι μίζες παίζουνε. Υπάρχουν ηχογραφημένες συνομιλίες, έχει γίνει το έλα να δεις. Θα περιμένουμε να δούμε πάντως και ελπίζουμε να δούμε τουλάχιστον συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί μπορεί και άνθρωποι τώρα κατηγορούνται να είναι πάλευκοι. Λένε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Τι με μπλέκετε. Αλλά να μαθαίνουμε, ρε παιδιά, να βγαίνει μια άκρη στο τέλος για να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται. Δηλαδή, μετά που θα πάμε με τη Μαρίλια, γιατί έχουμε ένα κινητάκι που θέλουμε να κατεδαφθεί, να ξέρω να πάω κατευθείαν, να πάω ηλεκτρονικά ή να βρω ένα γνωστό. Αν δεν βγει μια άκρη εδώ, δεν θα ξέρω και πού να απευθυνθώ, καταλάβατε. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα, βέβαια. Καλά, για τον κύριο Τραμπ και την Τεχεράνη σας είπα. Τη μία ο ένας είναι επιφυλακτικός, την άλλη ο άλλος και τα λοιπά. Επιτρέψτε μου να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ρομαντισμού. Να πάμε έτσι νοητά στην Ισπανία. Σήμερα στο Τσέλσι, στη Μασαχουσέτη, γεννήθηκε ο ιταλικής καταγωγής Αρμάντο Άντονι Κορία, ο Τσικ Κορία όπως τον ξέρουμε. Το Σπέιν είναι από τα πολύ αγαπημένα δικά του. Δεν είχε καμιά διακεκριμένη πορεία. 23 γκράμι πήρε, 60 φορές είχε προταθεί για γκράμι. Μην νομίζετε ότι ήταν ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης. Και θεωρείται από τους προτεργάτες του jazz rock, λένε οι ειδικοί. Εμένα απλώς μου αρέσουν οι μουσικές του.

μέσα στο ηχητικό δωμάτιο του Τσικ Κορία. Να σας πω για το Belfast, λέμε πάρα πολλά, λέμε, βγήκαν στο διαδίκτυο διευθύνσεις με κατοικίες μεταναστών. Κάποιοι, και δεν ξέρω τώρα, αυτούς ανθρώπους δεν πρέπει να τους πιάνουν. Δηλαδή πώς μπορεί εσύ να δημοσιεύεις μια διεύθυνση και να λες μένει ο τάδε, μένει εκείνος, και είναι στόχοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά καθώς διάβαζα για το Belfast, πέρασε έτσι κάτω από τα ενημερωτικά ραντάρ μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, απολύτως σχετική, γιατί αυτό που γίνεται στη Βόρεια Ιρλανδία δεν γίνεται μόνο στη Βόρεια Ιρλανδία. Σε διάφορες εκδοχές ετοιμάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί μιλάμε για την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελβετία λοιπόν, πώς έχει ο μήνας σήμερα, 12, μεθαύριο έχουν ένα δημοψήφισμα. Τι δημοψήφισμα? Ένα δημοψήφισμα, λέει, για να εμποδίσει τον πληθυσμό της χώρας να φτάσει στα 10 εκατομμύρια πριν το 2050. Θα μου πεις, τι είναι αυτό, περιορισμός γεννήσεων? Όχι. Έχει να κάνει με τους μετανάστες. Η πρωτοβουλία που μάζεψε υπογραφές, γιατί εκεί είναι εύκολα τα δημοψηφίσματα, η πρωτοβουλία αυτή φέρει τον τίτλο «Όχι σε μια Ελβετία με 10 εκατομμύρια κατοίκους». Σύμφωνα με τους όρους της, αν ο μόνιμος πληθυσμός υπερβεί τα 9,5 εκατομμύρια πριν το 50, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι με την συμμετοχή των μεταναστών έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,7 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Ελβετίας. Άρα για να περιορίσουν, λέει, την αύξηση του πληθυσμού, θα πρέπει να πάρουν πολύ σοβαρά μέτρα κατά της μετανάστευσης. Το ακροδεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα ανακοίνωσε πως η ανεξέλεγκτη μετανάστευση οδηγεί την Ελβετία σε υπερβολικά γρήγορη ανάπτυξη. Οπουδήποτε αλλού λέμε ανάπτυξη, πόπο, πέφτει ο πληθυσμός, γύρανσε, εκεί έχουν το αντίθετο. Οι αρνητικές συνέπειες είναι εμφανείς και γι' αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα. Μην νομίζετε, δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στο Belfast είναι μία εκδήλωση ενός φαινομένου που έχει τεράστιες ρίζες σε όλη την Ευρώπη. Laura and Tommy were lovers. Αν είστε ήδη ρομαντικές και ρομαντικοί άνθρωποι, αλλάξτε συχνότητα για λίγο. Είναι από τα υπέροχα, βάσταχτα τραγούδια αυτό. Αυτός είναι ο περίφημος Ρίκι Βάλανς. Έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα το 2020. Αυτό το «Tell Laura I Love Her» είναι από τις μεγάλες του επιτυχίες. Ιστορία ενός νεαρού που για να πάρει ένα δαχτυλίδι να κάνει πρόταση στην αγαπημένη του, συμμετέχει σε αγώνες αυτοκινήτων. Εκεί σκοτώνεται και τα τελευταία λόγια που λέει είναι «Πείτε στη Λόρα ότι την αγαπώ». Είναι αυτό το τραγούδι. Έχει κλάψει πολλοί κόσμος με αυτό το τραγούδι, παιδιά.

σε αυτό το τρυφερό και σπαραξικάρδιο τραγούδι θεωρήθηκε στην εποχή του έως και επικίνδυνο. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Και το είχαν αποσύρει, αλλά αυτό έκανε τον κόσμο να το ζητάει ακόμα περισσότερο. Είναι αυτό που λέμε η αρνητική διαφήμιση, αυτή είναι διαχρονική. Και ο Valance έκανε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των αρχών της δεκαετίας του 60. Το πραγματικό του όνομα ήταν David Spencer, ο Αλός.

Για να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι εντωμεταξύ, μου έκανε καμιά καινούργια αναφορά ο κύριος Τραμπ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οι υπογραφές για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα πέσουν στην Γενέβη. Η Τεχεράνη διαψεύδει αυτές τις αναφορές. Μιλάμε για την απόλυτη ομίχλη, παιδιά, έτσι, την απόλυτη. Η Τεχεράνη διαψεύδει αυτές τις αναφορές. Μιλάμε για την απόλυτη ομίχλη, παιδιά.

τραγούδι είναι το Whole Lot of Shaking Going On. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the corner. Έτσι με ρυθμό και 12 μέτρο για να ακούσουμε συμπτυγμένη βέβαια αλλά ρυθμικότατα την επικαιρότητα, να δούμε πού πατάει αυτή τη στιγμή, και μετά εμείς θα πάμε στα αθλητικά μας και θα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον συμπόσιο για την επιστημονική διπλωματία, παιδιά. Γιατί πια οι επιστήμες, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ένας χώρος και ένα έδαφος που εκεί αναπτύσσεται πολύ ουσιαστικά η διπλωματία. Και επειδή λέγαμε για τα ομιχλώδη, ΗΠΑ, Τεχεράνη και τα λοιπά, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε ένα άλλο σημαντικό επίπεδο. Διευκρινίσεις, Κωνσταντίνε, τι θεωρείς προπαγάνδα. Όταν θα το διευκρινίσεις, θα σου απαντήσω. Όταν αναφέρεις την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου και τύπη αντιπολίτευση, προπαγάνδα είναι αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου πιθανώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social. Ένα μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραγτσί. Κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να απέχουν από τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι να οριστικοποιηθεί. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη 64χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην Εύβοια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Όχι, ειλικρινά δεν το ζήτησα εγώ, παιδιά, αυτό. Ούτε κάνω επιτρόπου. Δεν ξέρω ποιος δαίμονας του... Μαρίλια, είσαι κρυφό εκτζού και δεν μου το έχεις πει. Πολύ κρυφό όμως, γιατί καμία σχέση. Εγώ θα έλεγα να πάμε στην Έλα Φιτζέραλντ και θα σε εξηγήσω γιατί.

Όχι τίποτα άλλο, δεν έπαιξε και ο Πινέδα χθες με το Μεξικό. Δηλαδή φανταστείτε, για να ευνηδιαστώ εγώ ακούγοντας το συγκεκριμένο τραγούδι, θα μιλάμε ότι πιο και

κίτρινο-μαύρος δαίμονας των CD και των μηχανημάτων δεν πρέπει να έχει υπάρξει, παιδιά, ποτέ. Πού βρέθηκε αυτό, καταπληκτικό. In this world, δεν βλέπω, Κώστα, όμως να μου ορίζεις τον χαρακτηρισμό σου. Δηλαδή πετάς μια λέξη, εντάξει, ξέρω, αυτή είναι και μια μορφή χειραγώγησης για να έχεις τον άλλον, αλλά μετά δεν το διευκρινίζεις και δεν είναι καλό πράγμα αυτό, να ξέρεις. Το πράγμα είναι ότι σαν σήμερα το 1935 αυτή η σπουδαία φωνή, αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, η Έλα Φιτζέραλντ, στα 18 της πραγματοποίησε την πρώτη της ηχογράφηση. Αυτό δεν είναι βέβαια ένα τραγούδι από αυτά που έγραψε εκείνη τη μέρα. Είχε ηχογραφήσει το Love and Kisses και το I'll Chase the Blues Away. Αλλά διαλέξαμε το συγκεκριμένο, το I'm Glad There Is You. Πολύ χαίρομαι που είσαι εσύ, ας το πούμε έτσι, γιατί σαν σήμερα το 1957, στα 53 του, φεύγει από τη ζωή ένας σπουδαίος μουσικός, σαξοφωνίστας, τρομπετίστας και μαέστρος βέβαια, ο Τζίμι Ντόρσι. Και αυτό είναι μια δική του σύνθεση που, μεταξύ άλλων, την τραγούδησε και η Έλα Φιτζέραλντ.

Για να πάμε στα άλλα μηνύματα, γιατί ο Κώστας χάθηκε. Δεν μπόρεσε να διευκρινίσει. Όταν όμως απευθύνεις μια μομφή, μια κατηγορία και αυτά, να μπορείς να την υποστηρίξεις, Κώστα μου. Δεν είναι άντε πέταξα κάτι να τρομάξω τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η Λεωνόρ που μας ενημέρωσε νωρίς ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Messenger. Η Πέπη που αν μου ξαναστείλεις τέτοιο γλυκό θα σε κόψω τελείως από τα μηνύματα της εκπομπής. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ο Μίτσος πήγα σε συναυλία του Τσί Κορία στη Θεσσαλονίκη που έπαιζε αυτοσχεδιάζοντας jazz με κάποιον καταπληκτικό μουσικό που αυτοσχεδίαζε με βάιμπροφόν. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Παρότι η μουσική μου παιδεία λέει δεν ήταν επαρκής για να εκτιμήσω το συμβάν. Ξέρεις Μίτσο, η μουσική δεν είναι ανάλυση. Να ακούσω τώρα εγώ αυτό τραγούδι και να σου πω αυτή η συγχορδία εδώ είναι με είναι αυτό που ακούς να αγγίζει την ψυχή σου, να την γεμίζει και να της δημιουργεί συναισθήματα. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδήμων. Αφού σου άρεσε, πάει να πει ότι ήταν υπέροχο και σου πηγαίνει. Λοιπόν, ήταν φανερό σε όλους, λέει, ότι γινόταν κάτι μοναδικό. Εντάξει, όταν πετυχαίνεις αυτοσχεδιασμού στη τζάζ από καλούς μουσικούς, είναι και για θαυμασμό. Για να πάμε στον Νίκο από Κατερίνη. Ωραία, πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν ξέρω αν εκεί έχεις και το ραδιοφωνάκι, ακούς την εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Αγαπητέ Νίκο, δεν πρέπει να έβρεξε σε εσάς. Από ό,τι τα βλέπω στεγνά. Τι λέει η Χρύσα, καλή σπέρα. Φαίνεται οι πλατφόρμες περίμεναν να ξεκινήσει το απολύτως σχετικό για να φτιάξουν. Ναι, μα η Μέτα αυτό έλεγε. Δεν θα πατήσετε το κουμπί αν δεν βγει ο Παπασταματίος. Έτσι ξυπνάνε και εκεί μου. Μπράβο ρε Χρύσα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Α, το ΕΡΤΕΚΟ να μην πέσει μόνο, λέει η Χρύσα. Και οι άλλοι δεν πειράζει, ας κάνουν. Πολύ χαίρομαι για την επιλογή σου. Ο Δημήτρης. Τη δεκαετία του 60 ήμουν παιδί, το σπίτι μου στο Ρέντιψε από το γήπεδο του Καραϊσκάκη. Τότε γίνονταν αγώνες ποδοσφαιρικοί μόνο κάθε Κυριακή. Οι παίχτες τότε δουλεύαν τις καθημερινές, δεν παίζαν ποδόσφαιρο, σωστό. Εγώ Ολυμπιακός, γιατί περισσότεροι παίχτες ήταν γειτονόπουλα και φίλοι μου. Θυμάμαι το Σιδέρι, τους αδερφούς Παπάζογλου, τον Μίλση και άλλους. Σήμερα παίζουν μπάλα, λέει, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουν διατροφολόγους, έχουν, δηλαδή, είναι άλλο πράγμα. Άλλο οι λαϊκές ρίζες του ποδοσφαίρου, αγαπητέ Δημήτρη, εντάξει, είναι και άλλο επίπεδο. Ξανακοιτάω τον Κώστα μήπως όχι, έμεινε μόνο στη μομφή και τις κατηγορίες. Πώς ήταν οι άνθρωποι, λέει, πριν μόλις 60-50 χρόνια σκοτώνονταν για έναν άνδρα ή μια γυναίκα. Αυτό δεν το... ο Πέτρος που γίνομαι, λέει, αυστηρός. Τι πόσο ήταν οι άνθρωποι πριν 60-50 χρόνια. Με 60-50 χρόνια νεότεροι. Δεν το έχω καταλάβει το μήνυμα, θα το μελετήσω, Πέτρο, και επανέλθω.

0: το κατάλαβα, γιατί είχε τις τελίτσες. Πόσο κακή, ανόητη ή οτιδήποτε άλλο ήθελε. Αυτό εννοούσε, όχι ηλικία, ότι σκοτώνονται για έναν άνδρα ή μια γυναίκα. Και σήμερα, λέει, τότε ήταν τρελή, σήμερα σκοτώνονται και γιατί με κοίταξες έτσι. Γιατί, Τάσο Επιτρόπου, δεν μου είπες 10 γεια σου τι κάνεις και αρπαζόμαστε. Γεια σου, Τάσο.
1: Δεν μου μίλησες. Δεν νόμιζα ότι μιλούσες με τους ακροατές.
0: Νομίζω ότι έχουμε χειροτερέψει, εγώ πιστεύω. Καλά είμαστε, μια χαρά. Κάτι ακούω, μια επιστροφή. Ναι.
1: Εγώ σ' ακούω καλά.
0: Θα πω, κάτσε μια στιγμή. Κλειστή η Εθνική Οδός. Νταλίκα ντελαπάρισε στην Εγνατία Οδό κοντά στα διόδια Δροσοχωρίου, παρακαλώ. Το μεταδίδει τώρα το Earth News. Αν είστε σε αυτά τα μέρη, να έχετε το νου σας. Απλώς είχα την εσωτερική αυτή. Ναι. Και άκουγα τρεις φορές τη φωνή μου, Μαρία, όμως. Και δεν είμαι τόσο νάρκης, όσο είμαι λίγο πιο. Έλα, Τάσο μου, τώρα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και μπάλες.
1: Λοιπόν, εντάξει, μπάλα παίζεται στη Βόρεια Αμερική, Μουντιάλ, οκ. Okay.
0: Εντάξει, αυτά θα τα πείτε και αργότερα. Θέλω να σου πω, βέβαια, ότι δεν έπαιξε ο Πινέδα. Είναι καλό αυτό, μου το ξεκουράζει τον παίκτη για την ΑΕΚ. Και να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν κράτησε το Χουάνγκ, Τάσο? Ενώ το Χουάνγκ που με την Νότια Κορέα έκανε άδεια σε κόσμο και κοσμάκι και ισοφάρισε, δεν και ήθελε να μείνει κι αυτός.
1: Και σε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
0: Είχε κάνει κάτι ανάλογο.
1: Μου κάνει κάτι ανάλογο, τι εννοείς?
0: Όχι, σαν αυτή τη φοβερή τρίπλα που έκανε χθες, που άδειασε αμυντικούς και τερματοφύλακα.
1: Είναι καλός παίχτης. Είναι
0: καλά, σίγουρα παίχτης. Είναι καλός.
1: Εντάξει.
0: Αλλά γιατί τον άφησε τότε και πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, πολλά
1: και
0: λεφτά.
1: Πήγε από τον Ερυθρό Αστέρα και έχει
0: πήγε Φέγενορντ. Ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Καλός παίκτης, σας πρόσεχε που λένε. Τι να κάνουμε τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Να το πάρουμε εμείς αν μπορέσουμε.
1: Ναι. Έχουμε δράση.
0: Ωραία.
1: Πέρα από τα διαλυκά, λοιπόν, έχουμε δράση. Έχουμε πόλο. Πρώτα απ' όλα,
0: εκεί που έχασε ο Ολυμπιακός.
1: Γνώρισε την ήττα από την εκπληκτική Προρέκο και θα παίξει το τελικό Προρέκο με την Μπαρσελονέτα που νίκησε 13-11 απέναντι τη Φερεντσβάρος. Μικρό τελικό, παλιά χάλκινο μετάλλιο Ολυμπιακός. Αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ αυτή αναμέτρηση. Αντίθετα, σήμερα στις 10
0: ναι.
1: Γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού θα διεκδικήσει το τίτλο του Champions League, επαναλαμβάνω στις γυναίκες,
0: ναι.
1: Απέναντι στη Φερεντσβάρος. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, στις 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι.
0: Γιατί του Ολυμπιακού είναι πιο καλή, του ΠΑΟΚ δεν είναι η πρωταθλήτρια στις γυναίκες?
1: Στο πόλο λέμε.
0: Α, για πόλο μιλάς. Εγώ καλά, εμένα ξέρεις μια μπάλα ποδοσφαίρου στο μυαλό μου. Ναι, ναι, έχει ομαδάρα στο πόλο Ολυμπιακός και στους άντρες και στις γυναίκες.
1: Σωστά.
0: Άρα τα κορίτσια πάνε για
1: τρόπαιο. Πάνε για το μετάλλιο, για τον τίτλο τέλος πάντων.
0: Ωραίο.
1: Και οι άντρες για το χάλκινο. Στο βόλι έχουμε τρεις αγώνες σήμερα, εθνικές ομάδες ανδρών και τρίτη αγώνες, όχι τρεις αγώνες, ανδρών και γυναικών, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στις 6 ώρα απέναντι στο Κόσοβο στη Λάρισα ξεκίνησε πριν από λίγο αυτή η αναμέτρηση, ενώ στους άντρες στις 8 η ώρα το βράδυ με την Ισλανδία στην Κλειφάδα, ένα καλά παιχνίδια, κάλυψη των παιχνιδιών και από την Ερασπορ και από το Ερτσπορ.
0: Υπέροχα. Πες μου και το αυριανό, το μεγάλο τελικό των τελικών.
1: Αύριο στις 6 ώρα, λόγω μου διάλογος αντιλαμβάνεσαι.
0: Α, νωρίς, μάλιστα.
1: 6 ώρα, 8 η ώρα, αν δεν έχουμε παρατάσεις πάλι.
0: Θα ξέρουμε ποιος έχει το πρωτάθλημα Ελλάδα στο μπάσκετ.
1: Ακριβώς.
0: Α, πολύ ωραία. Καλά έκανες και μας είπες την ώρα.
1: Έτσι, να το πούμε για αυτό.
0: Α, γιατί εγώ νόμιζα ότι ήταν τα κάτω Πετράλυνα με τη Ραπετσόνα, αλλά ναι. Όχι, έχουν ωραίο μπάσκετ τα Πετράλυνα.
1: Και για να σε κλείσω έτσι, γιατί σας αρέσει και ο
0: Πήραξε με, ναι.
1: Έπειτα από 14 χρόνια, το 2012, υπήρχε το ρεκόρ του Άρης Μέριτ στα 110 μέτρα εμπόδια, στίβο 12-80, 12-75 ο Τζακ Κόμπι Θάρπ, Αμερικανός πιτσιρίκος, έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ έπειτα από 14 χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε. Και μπάλες παίξαμε και ο Σαμ Κουκ λέει, δεν ξέρω λέει εγώ από μαθηματικά, από βιολογίες, από επιστήμες, ξέρω μόνο ότι σ' αγαπώ και ο κόσμος είναι υπέροχος. Μ' αρέσει πολύ εμένα αυτή η ρομαντική εκδοχή, αλλά στην πραγματικότητα Ο κόσμος δουλεύει με πάρα πολλούς τρόπους και όπως σας είπα νωρίς και η διπλωματία δουλεύει μερικές φορές σε πολύ ουσιαστικό επίπεδο σε χώρους που ίσως μας φαίνεται και λίγο περίεργο. Λέει τώρα τι σχέση έχουν τα μαθηματικά, η βιολογία. Λέγαμε χθες για τα 6G που έρχεται αυτό το καινούργιο φοβερό εργαλείο, και όμως

0: Λοιπόν, ο Σαμ Κουκ μπορεί να μην γνωρίζει much about history, αλλά η ιστορία, που είναι πολύ σημαντική, και οι επιστήμες μπορούν να είναι η βάση για τη λεγόμενη επιστημονική διπλωματία. Θα μου πεις τι είναι αυτό, εγώ που να ξέρω να σας πω. Χθες όμως είχαμε συμπόσιο στο Υπουργείο Εξωτερικών με αυτό το θέμα. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, που είναι Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και εμπειρότατη σε αυτούς τους χώρους, τόσο σε επίπεδο σπουδών όσο και διαδρομής, και να μας το εξηγήσει και να μας δώσει και το στίγμα του χθεσινού συμποσίου και τι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Κυρία Μυρογιάννη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα σας.
0: Για πείτε μας, τι είναι επιστημονική διπλωματία? Αυτό δηλαδή δεν είναι, ξέρετε, δεν ακούγεται πολύ, και αυτά είναι σημαντικά πράγματα που γίνονται και καμιά φορά περνάνε κάτω από τα ραντάρ της ενημέρωσης, κακώς κατά τη γνώμη μου.
1: Γι' αυτό και όλας κάναμε το συμπόσιο αυτό και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας για να το συζητήσουμε τώρα και στο ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι η επιστημονική διπλωματία είναι ένας κλάδος της δημόσιας διπλωματίας που δεν έχει ακουστεί, που τώρα ξεκινάει σε μια δημόσια συζήτηση, mm-hmm. και στην οποία δημόσια διπλωματία και επιστημονική διπλωματία η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα πρωταρχικό ρόλο, δεδομένου ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλού επίπεδου επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές και στον χώρο της καινοτομίας επιχειρηματίες, mm-hmm. και αντίστοιχα και τους Έλληνες του εξωτερικού. Έχουμε αυτό το θησαυρό και εντός και εκτός Ελλάδας.
0: Ακριβώς. Εμείς έχουμε μια τεράστια δεξαμενή που δεν περιορίζεται στα σύνορά μας, είναι απλωμένη παγκοσμίως.
1: Και ξέρετε, αυτό είναι ένα έτσι, προνόμιο της χώρας μας που δεν είναι δεδομένο, δεν το έχουν και άλλες χώρες. Mm-hmm. Ότι έχουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο και για όποιο τομέα θέλουμε να συζητήσουμε, μπορούμε να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο στην άλλη άκρη της γης ή σε πιο κοντινά σημεία της γης και να υπάρχει κάποιος Έλληνας που να είναι σε αυτό το τομέα.
0: Και να διαπρέπει στον τομέα του και σε κορυφαία επιστήμη. Εμείς καμιά φορά που βγάζουμε τέτοιους καλεσμένους, μας εντυπωσιάζει το γεγονός. Δηλαδή, χθες μιλάγαμε για το 6G που ξεκινάει πιλωτικά η Κίνα. Πήγαμε στον δικό μας καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Belfast, ο οποίος είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντεταλμένος να κάνει αυτές τις έρευνες για την Ευρώπη, και είναι Έλληνας.
1: Μα δεν είναι σπουδαίο αυτό?
0: Μεγάλη
1: και κάθε φορά και εμείς στη Γενική Γραμματεία Αποδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, που είναι αυτή η δουλειά μας, και πάλι δεν να σταματάμε να εκπλησόμαστε ευχάριστα, mm-hmm. και να δημιουργούμε και καινούργιες συνέργειες, και ακριβώς αυτό είναι και το αποτύπωμα του.
0: Είπατε ωραία λέξη κλειδί, συνέργειες. Άρα αυτό που χθες έγιναν προσεγγίσεις, ποιοι συμμετείχαν έτσι?
1: Καταρχήν να πούμε ότι ήταν ένα συμπόσιο το οποίο συνδιοργανώθηκε, υπό την μια συνέργεια, από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και το Γενικό Γραμματείο του κ. Τενζή, από την Κομισιόν και από το EU Science Alliance, που είναι η Επιστημονική Συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας φορέας εκεί, στον οποίο ο πρόεδρος τώρα είναι Ελληνίδα. Να το πούμε και αυτό. Και ουσιαστικά ποιο ήταν το αντικείμενο της συζήτησης? Το αντικείμενο της συζήτησης ήταν πώς μπορούμε να συνδέσουμε τους επιστήμονες με τη διπλωματία, να εκπαιδεύσουμε και τους επιστήμονες στο ότι αυτό που κάνουν, που το κάνουν ούτως ή άλλως και πολύ καλά, έχει και ένα στοιχείο διπλωματίας, και πώς αυτό μπορεί να μεταφραστεί και σε ένα εργαλείο ήπιας ισχύως εξωτερικής πολιτικής. Αντίστοιχα, να εκπαιδεύσουμε και τους διπλωμάτες μας, με την έννοια του να δώσουμε και αυτή τη διάσταση στους διπλωμάτες, ότι ξέρετε, οι επιστήμονες μπορούν να μας δώσουν αυτό το σημείο, μια πρόσβαση με αυτόν τον τρόπο που μπορούμε να το χρειαστούμε ανάλογα με τη θεματική στην οποία βρισκόμαστε, και βεβαίως να συνδέσουμε και το επιχειρήν, που είναι σημαντικό, δηλαδή ακαδημία, ερευνητές και επιχειρηματίες μαζί με τη διπλωματία, σε ένα διάλογο που είναι πρωτότυπος. Γιατί συνήθως το Υπουργείο Εξωτερικών το έχουμε στο μυαλό μας ως ένα χώρο που είναι λίγο πιο κλειστός και σε έχει εξωστρέφεια, ενώ που είναι πιο επικεντρωμένο στα πολιτικά ζητήματα, ενώ η δημόσια διπλωματία κάνει το ακριβώς αντίθετο. Ανοίγει το Υπουργείο Εξωτερικών σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, με βασικό στόχο την προβολή της χώρας μας, αλλά και τη διασύνδεση.
0: Και την ενδυνάμωση των συσχετισμών που χρειάζεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι πια η καινούργια δύναμη, η μεγάλη εξουσία είναι πια η γνώση, η καινοτομία και η τεχνολογία. Αν εκεί έχεις αυτό που είπατε, τις συνέργειες που θέλεις, έχεις μια δύναμη που δεν έχει να κάνει μόνο με τα, αλλά έχει να κάνει ακόμα και με τα οπλικά συστήματα, με όλα. Γιατί πια η τεχνολογία και η επιστήμη, και έτσι δημιουργείς δεσμούς. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν θέλω να ακούγεται πολύ κολακευτικό, ξέρετε, όταν κάνουμε τώρα μια συζήτηση. Δεν είναι σωστό και ο δημοσιογράφος, αλλά το λέω γιατί όταν είδα ότι γίνεται αυτό το συμπόσιο, είναι μια προσέγγιση πολύ προχωρημένη. Θέλω να θυμίσω σε ακροατές και ακροάτριες ότι η Γαλλία και η Γερμανία έκαναν μια προσπάθεια να φτιάξουν από κοινού αεροσκάφη. Δεν πήγε καλά βέβαια αυτό, δυστυχώς. Αλλά η δυνατότητα του επιχειρήν και της γνώσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αναπτύξει δυνάμεις που είναι απαραίτητες. Και είμαστε σε ένα καιρό που η ευρωπαϊκή διπλωματία λίγο σαν να ζορίζεται. Υπάρχει και μια αμφισβήτηση.
1: Είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα γενικότερα. Και να πούμε ότι και η δράση αυτή ήρθε σε μια πολύ καλή συγκυρία, κυρία Παπαστοματίου, με την λογική ότι βγήκε και στις 26 Μαΐου μια σύσταση από το Συμβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την, ακριβώς για την επιστημονική διπλωματία. Αυτό δείχνει πόσο καινούργιο είναι αυτός ο τομέας και το πόσο η Ελλάδα ξεκινάει να μπει μπροστά στο τομέα αυτό. Και με δεδομένο ότι έχουμε και την Προεδρία τον Ιούλιο του 27, αυτό θα είναι μία από τις προτεραιότητες. Θα κάνουμε συγκεκριμένα, και όλες ανακοινώθηκε και χθες, ένα conference, μεγάλο conference για την επιστημονική διπλωματία. Που εκεί πρέπει να μπει και ένα framework πια για να γίνει και μία ευρωπαϊκή πολιτική, δηλαδή να πάει προς αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό η Ελλάδα να πρωτοστατήσει. Αυτή ήταν η συζήτηση η χθεσινή. Βεβαίως και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε αυτό συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο και πρέπει όλοι μαζί να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Για να κάνω και λίγο τον κακό εκτός από τον καλό, εκτός από την συζήτηση.
1: Σας πάει να είστε καλός, μην γίνετε πολιτικός.
0: Ναι, όχι, το κακό, ξέρετε, καμιά φορά στη δημοσιογραφία το κακό κομμάτι είναι αυτό που βγάζει και την πιο ουσιαστική πληροφορία. Με αυτή την έννοια το λέω, κυρία Μυρογιάννη. Δεν σας καλούσαμε εδώ για να, να σας λέμε κακίες. Αλλά πέρα αυτό το συμπόσιο, εκτός από μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αυτό το έχω παραδεχτεί, έφτασε σε κάποιο διατάφτα που θα μας οδηγήσει σε ένα επόμενο βήμα?
1: Φτάσαμε σε κάποια συμπεράσματα. Το βασικό επόμενο βήμα είναι η μεγάλη κόμφερας που θα γίνει τον Νοέμβριο, μάλλον το 27, τώρα θα κλείσει η ημερομηνία.
0: Μάλιστα.
1: Και θα φιλοξενηθεί στη χώρα μας στο πλαίσιο της Προεδρίας. Και τα βασικά συμπεράσματα είναι το πώς αυτό πρέπει να τώρα γίνει η χαρτογράφηση και μετά να γίνει μια μεθοδολογία για, για τους μηχανισμούς αυτών των συνεργασιών.
0: Στους οποίους θα περιλαμβάνονται ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
1: Οπωσδήποτε. Και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Γι' αυτό μίλησα πριν και για τη συνέργεια, τη συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Και το Υπουργείο Παιδείας, να πούμε ότι στο συμπόσιο χθες χαιρέτησαν και το συμπόσιο και ο Υφυπουργός Παιδείας και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Καλαφάτης και ο κ. Παπαϊωάννου, από το Υπουργείο Παιδείας. Και αντίστοιχα και οι υφυπουργοί μας, ο αρμόδιος υφυπουργός.
0: Έχουν συναφεί αντικείμενα από το εξωτερικό, από άλλη πλευρά. Είχαμε κάποιες παρουσίες που μας.
1: Είχαμε βεβαίως, είχαμε από την Κομισιόν παρουσίες, είχαμε και από το. Από το Alliance, από την συμμαχία την ευρωπαϊκή των επιστημών, και είχαμε και επιστήμονες και Έλληνες στο εξωτερικό, δηλαδή από την Νότια Αφρική, είχαμε από το, το Σαν Φρανσίσκο, ναι, είχαμε και την.
0: Στο Μοντιάλ δεν τα πήγε καλά η Νότια Αφρική, αλλά ξέρω ότι έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες και στον τομέα της ανθρωπολογίας και αλλού.
1: Ελληνικής καταγωγής επίσης, να σας
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι, ναι.
1: Αντίστοιχα. Και να πούμε κιόλας ότι αυτό ήταν μια δράση, η οποία είναι συνέχεια δράσεων που κάνουμε στη Γενική Γραμματεία προς την κατεύθυνση αυτή. Πριν δύο εβδομάδες είχαμε κάνει μια αντίστοιχη συζήτηση σε συνεργασία με το Georgia Tech University, διότι εκεί έχουμε 35 Έλληνες καθηγητές περίπου και ελληνικής καταγωγής, όπου κάναμε μια συζήτηση για το πόσο η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των κρίσεων από τις κλιματικές αλλαγές, γιατί εξειδικεύονται σε αυτό το τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε μια συζήτηση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για την ποιότητα του νερού με την Εθνική Επιτροπή UNESCO, που κάνανε και αυτή μαζί με τον Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Θράκης μια πολύ σημαντική δράση. Υπάρχει, αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνεται σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή,
0: και
1: να
0: χαρτογράφηση είναι καλή μεθοδολογική προσέγγιση. Το να έχουμε δηλαδή πρόχειρο με την πρώτη ευκαιρία ένα χάρτη των ανθρώπων μας, των δυνατοτήτων ή των ιδρυμάτων. Αυτό είναι...
1: Και γι' αυτό στη Γραμματεία κάνουμε και ένα μητρό, ένα επιστημονικό μητρό. Είχαμε διαχρονικά ένα μητρό για τις κοινότητες, οι οποίες πάντα είναι πολύ σημαντικές στον απόδημο ελληνισμό. Αλλά τώρα κάνουμε και κλαδικά μητρό για επιστήμονες και για, για διαφορετικά
0: μητρό. Γιατί και οι ελληνικές κοινότητες είναι μοχλή διάχυσης πολιτικής και πίεσης, αυτό τα ξέρουμε.
1: Είναι πολύ σημαντικές και έχουν διατηρήσει.
0: Άρα κάνετε τώρα κάτι ανάλογο στο επιστημονικό πεδίο,
1: Ναι. Και θέλουμε και μέσα από τα προγράμματα φιλοξενίας να κινητοποιήσουμε και τους νέους και να τους συνδέσουμε και με την Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει πλέον, εκτός από τα παραδοσιακά προγράμματα φιλοξενίας που κάνουμε στη Γενική Γραμματεία και τα οποία ξαναξεκινήσαμε το τελευταίο διάστημα, τα κατασκηνωτικά που έρχονται παιδιά, αλλά και 18 με 25 και πηγαίνουν σε πιο πολιτιστικά προγράμματα. Έχουμε κάνει προγράμματα φιλοξενίας τα οποία επικεντρώνονται στο ενδιαφέρον των νέων, γιατί θέλουμε να κρατήσουν κάτι από αυτό που έρχονται σε διαφορετικά, ανάλογα με το ενδιαφέρον του καθενός. Κάναμε ένα θεματικό πρόγραμμα με αφορμή τα Παναθήνα για να συμμετάσχουν στα Παναθήνα που είχαν γίνει πριν 2 εβδομάδες, που ήταν για την καινοτομία μια γιορτή αφιερωμένη. Mm-hmm. Και είχε πολύ ενδιαφέρον. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε φέρει 17 νέους από το Αμβούργο που ενεργοποιούνται στον χώρο της ναυτιλίας για να συνδεθούν με τα Ποσειδόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να συνεχίσουμε, γιατί είναι και αυτό ακριβώς που θέλουμε να δείξουμε, δηλαδή την καινούργια εικόνα της Ελλάδας όπως είναι αυτή τη στιγμή, την εικόνα της Ελλάδας του επιχειρήν, να μην γνωρίζουν μόνο οι άνθρωποι μας από το εξωτερικό την Ελλάδα της παράδοσης έτσι όπως την έχουν από τις γιαγιάδες τους και τους παππούδες τους.
0: Αλλά να τη συνδέσουμε,
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μεγάλη δύναμή μας αυτή η ιστορική διαδρομή. Και αν μου επιτρέπετε, δεν σας πω εγώ βέβαια τη δουλειά σας, αλλά επειδή υπάρχουν σχολεία και τμήματα σε πανεπιστήμια που έχουν ως αντικείμενο τα ελληνικά. Και εκεί όντως υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν την Ελλάδα. Σκεφτόμουν το Λακαριέ, ας πούμε, αυτό τον περίφημο συγγραφέα, ο οποίος από το σχολείο αγάπησε την πολύ παλιά Ελλάδα και ήρθε και είδε, βέβαια η σύγχρονη δικιά του ήταν εκεί 50-60, αλλά ίσως θα άξιζε σε αυτό το χάρτη να μπουν αυτά τα τμήματα, γιατί μιλάμε έτσι κι αλλιώς για επιστημονικά πεδία, και να τους ενδυναμώσουμε τους δεσμούς. Γίνονται καμιά φορά καλύτεροι εραστές της χώρας μας από εμάς τους ίδιους που είμαστε,
1: κύριε,
0: συνέχεια μέσα στην κρίνια.
1: Μιλάτε στην καρδιά μου, γιατί είναι μία από τις πολιτικές που ξεκινήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε μία στρατηγική για τις έδρες και τα τμήματα ελληνικών σπουδών. Έχουμε ενισχύσει το 2024 43 έδρες και πέρυσι 89.
0: Άρα την ώρα που μίλαγα λέγατε εσείς έλα παππού μου να μου δείξεις τα μπελοφοκόραφα.
1: Χαιρόμουν πάρα πολύ, γιατί αυτό δείχνει ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ξέρετε, όταν σκεφτόμαστε πολλοί άνθρωποι το ίδιο πράγμα, σημαίνει ότι πάλι καλά το κάνουμε.
0: Και το σωστό πρέπει να το λέμε, κυρία Μυρογιάννη.
1: Έχω να σας πω αυτό. Γιατί βλέπω ότι οι έδρες και καθηγητές που δεν είχαν απαραίτητα άμεση σύνδεση με τη χώρα μας. Ξέρετε, επειδή το αγαπάνε και το κάνουν και βλέπει την αγάπη που δεν είναι απαραίτητα όλοι ελληνική καταγωγή όσοι διδάσκουν. Είναι ελληνιστές που αγαπάνε.
0: Καμιά φορά περισσότερο. Άμα διαβάσει κανείς το Λακαριέ, ζηλεύει.
1: Και είναι χρέος μας αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουμε κοντά μας και να τους δείχνουμε και το ενδιαφέρον μας.
0: Χαίρομαι και για το συμπόσιο που ήταν η αφορμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και για τις κατευθύνσεις που μας δώσατε, και νομίζω ότι ήδη έχουμε σημειώσει μαζί με τη Μαρία μια σειρά θεματολογική που μπορεί να σας ενοχλήσουμε ξανά αν δεν ήταν πολύ δυσάρεστη η εμπειρία σας.
1: Θα είναι μεγάλη μου χαρά, κύριε Παπαστεματή, να συμπιώσεις εσείς όποτε θέλετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μυρογιάννη. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη. Και μια τέτοια μέρα το 1949 γεννήθηκε ο περίφημος Τζον Γουέτον, μπασίστας, κιθαρίστας, τραγουδιστής, και στους King Crimson έπαιξε, τους Uriah Heep και τα λοιπά, αλλά η συμμετοχή του στους Έζια ήταν αυτή που τον καθιέρωσε. Λοιπόν, αυτό που θα καθιερώσει τώρα την ενημέρωσή σας στα ραδιόφωνα είναι το αναλυτικό

Δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Γιαφάκας είναι πανέτοιμος, άρα φεύγω. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Κώστα, δεν μου κάνεις τη διευκρίνηση και με πλήγωσες. Γεια σου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
0: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ψευδείς οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στη Γενέβη, λέει το Ιράν. Νωρίτερα το Bloomberg ανέφερε πως πιθανότατα μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να υπογράψουν οι δύο πλευρές. Το διπλωματικό θρίλερ συνεχίζεται. Όσο είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέει ο Νετανιάχου. Άτιμοι Ιρανοί, οι όροι που διέρευσαν δεν είναι αυτοί που συμφωνήσαμε, αναφέρει εκνευρισμένα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πτώση άνω του 4% στο πετρέλαιο, σε χαμηλό τριμήνου με φόντο πιθανή συμφωνία, ράλι και στα χρηματιστήρια. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με φουτεράκι, απαντά ο Πρωθυπουργός στο ερώτημα αν θα φοράμε μαγιό ή παντελόνια στο χρόνο των εκλογών. Η επόμενη μέρα της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντένα, το διακύβευμα, τα μηνύματα και οι αντιδράσεις. Τι είπε για Τσίπρα, Σαμαρά και Καραμανλή. Διπλή δολοφονία στο Αίγιο, σε κόσκινο το κινητό της 54χρονης, αύριο η απολογία του 65χρονου. Ισχυρές καταιγίδες με χαλαζόπτωση σε πολλές περιοχές της χώρας.

0: χώρας που θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Και τέλος, γκολ στην τηλεθέαση έκανε στην ΕΡΤ η πρεμιέρα του Μουντιάλ στον αστερισμό της Στρογγυλής Θεάς. Με την πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε. Την άνοιξη του 27 έδειξε ως ορόσημο για τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας για άλλη μια φορά τέλος στα σενάρια για πρόωρες κάλπες. Έθεσε παράλληλα ως μοναδική επιλογή την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας πιθανές συνεργασίες.
1: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
0: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή και τοποθέτησε χρονικά τις κάλπες και πάλι για την επόμενη χρονιά.
1: Εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
0: Σύνθεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θανατίες κύριε. Αν επιτρέπεις να πάμε και να δούμε παραπέρα, διότι χτες το βράδυ ήταν η συνάντηση πάνω κάτω από τέτοια ώρα, 8, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που και έπειτα συνεχίζει να ξεδιπλώνεται, Θάνο, η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Ρόδο. Ο δρόμος αυτός αποτελεί σημειώνου στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κυβέρνησης τελική ευθεία προς εθνικές κάλπες. Το γεγονός δηλαδή αναφέρεται αυτό που και στην Κεντρική Επιτροπή της Τετάρτης είχε σημειώσει σε ένα χρόνο, την άνοιξη του 27 κοινωτικής, αλλά μην κοροϊδευόμαστε, μην κοροϊδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Γι' αυτό και καλεί ο ίδιος αστελέχη του να δώσουν το καλύτερο τους αυτό. Κάθε μέρα μετράει, είναι χαρακτηριστική φράση. Και παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο νέος γραμματέας του κόμματος, χθες Πέμπτη βρέθηκε, ο Κωνσταντίνος Κερανάκης, στελέχη με αφορμή την Πολιτική Ακαδημία, στελέχη πρώτης γραμμής και κομματικά και κοινοβουλευτικά. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τα στελέχη της Δημοκρατίας το επόμενο διάστημα να αργώσουν εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα με δύο εργαλεία. Ένα εντυποφυλάδιο που έχει κωδικοποιηθεί όλο το κυβερνητικό κόμμα, έργο κόμματος, αλλά και της κυβέρνησης, και το πολιτικό μήνυμα, το είπαμε, το κάνουμε. Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν, Θάνο, ότι δεν είπε το κάναμε, αλλά το κάνουμε. Δεν είναι λάθος, γιατί συνεχίζει η δουλειά. Αυτό θέλει να καταδειχθεί με τον Ενεστώτα. Συνεχίζουμε να το κάνουμε. Από εκεί και έπειτα, εγώ πρέπει να σημειώσω ότι η γρήγορη ανάπτυξη είναι και γρήγορη στήριξη του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος είναι ένας βασικός πυλώνας που λένε από τη Νέα Δημοκρατία εκπέμπουν από την κυβέρνηση, απαντώντας και σε αιτιάσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση για το ότι ξέκουψε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα ανακοινωθεί 13ος μισθός και 14ος. Ο 13ος, σου θυμίζω, είπε και στον Νίκο Χατζηνικολάου, έχει ήδη δοθεί με αυξήσεις άνοδο του βασικού μισθού και βεβαίως μείωση της φορολογίας. Θα πρέπει να ξαναβρεθούμε ως φίλους μας, μπορεί να απογοητεύτηκαν δίπλα μας και θα πρέπει να τους βρούμε, να τους φέρουμε δίπλα μας. Είναι μια άλλη αποστροφή που συμπυκνώνει την λογική με την οποία κινείται η Νέα Δημοκρατία από εδώ και μπρος. Κεντρώοι, δυσαρεστημένοι, δεξί, δυσαρεστημένοι, ψηφοφόροι οι οποίοι έκαταν τον καναπέ, όλους αυτούς.
0: Και είναι στην γκρίζα ζώνη και κάποτε είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως επιχειρεί να τους ξαναφέρει ξανά στο κόμμα ο Πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς, αλλά και όλα αυτά με φόντο και στόχο, στρατηγικό στόχο, το είπε και χθες, το λένε και άλλα στελέχη, το είπε και στην έλεξη, η αυτοδυναμία της πρώτης Κυριακής. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει επαναλλακτικές

0: εκλογές. Σύνδεμα προβλέπει νέες εκλογές αν δεν γίνουν. Την πρώτη Κυριακή πρέπει να υπάρχει αυτοδυναμία και η υπενθύμηση βεβαίως ότι οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν τον πρωθυπουργό. Από εκεί μετά υπάρχει μια επίθεση στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, διάκρισε του λαϊκισμού με αφορμή και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Αυτά ένα διαγωνισμό λαϊκίστικο, όπως λένε, σε σχέση με τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης πρότεινε να καθορισθούν δωρεάν μετακινήσεις. Ο κύριος Τσίπρας έκανε για νέους ως 24 ετών. Και ο κύριος Τσίπρας έκανε ρελάντς για κάλυπτες υποσχέσεις, λέγοντας να καθορισθούν δωρεάν μετακινήσεις συγκοινωνίες για όλους τους πολίτες.
1: Είναι παλιές προτάσεις πάντως.
0: Παραπέμπουν στο δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, θυμίζουν στελέχη της κυβέρνησης,
1: ναι.
0: Που βεβαίως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι στελέχοι της κυβέρνησης λέγανε, ωραία, οι μέχρι των 24, που τώρα όλοι οι φοιτητές πληρώνουν 50% έκπτωση. Οι μέχρι 24, όλοι μέχρι 24 δεν θα πληρώνουν. Ωραία, ποιος θα πληρώσει τις δημόσιες
1: Νότι, σου υπενθυμίζω ότι το είχε κάνει αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου κάποιες ώρες πριν τη δουλειά και κάποιες ώρες μετά την δουλειά στη δεκαετία του 80. Είναι παλαιό μέτρο, δεν είναι καινούριο.
0: Θυμάμαι, όταν οι ταβέρνες στα Εξάρχεια κρατούσαν μέχρι το πρωί τότε και κρατιόμασταν και εμείς λίγο παραπάνω για να πάρουμε μετά τις 7, μάλλον ξημερώματα πριν τις 7, το λεωφορείο για να πληρώσουμε. Αλλά τώρα μιλάμε, να πάμε πόσο, 45 χρόνια, 50
1: και
0: χρόνια.
1: Και το 15 πόσο. Το είχε κάνει νομίζω ο Τσίπρας για στην κρίση.
0: Το δωρεάν του Πασόκ σημαίνει ότι κάποιος άλλος θα πληρώσει το λογαριασμό. Είναι μια αποστροφή ενός τελέχου της κυβέρνησης που λέει πολλά. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό τελικά.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θες να πεις κάτι για τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί έχω την εντύπωση ότι προσπάθησε να δώσει μια απάντηση στο κομμάτι αυτό. Ουσιαστικά είπε ότι σου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία το κόμμα, η παράταξη.
0: Ναι,
1: έγινες καλός πρωθυπουργός, μην κάνεις ζημιά στην παράταξη, μην κάνεις ζημιά στην υστεροφημία σου.
0: Έχει... Κάθε λέξη σε αυτή τη φράση που ανέφερες έχει την ιδιαίτερη βαρύτητα της Τάνο. Η συναισθηματική σου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σε αγκάλιασε η πάρδαξη. Σου έδωσε την ευκαιρία να γίνεις πρωθυπουργός. Ήσουν καλός πρωθυπουργός. Δεν διανοούμε ότι θα πληγώσεις αυτή την παράδοξη που σου έδωσε αυτή την ευκαιρία και θα πληγώσεις και θα κάνεις μια και στην υστεροφημία σου. Δεν χρειάζονται αναλύσεις. Απευθύνεται στο θυμικό ενός πρώην πρωθυπουργού που έχει ρίξει τον πατέρα Μητσοτάκη, θυμίζουμε, του 1993, απέτυχε ως αρχηγός πολιτικού κόμματος, επέστρεψε με τη συνένεση τότε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην ας πούμε πρόταση που του απίφθινε ο Κώστας Καραμαλής, μιλάγαν πολύ καλά, τον δέχτηκε, επέστρεψε, πήγε στην Ευρωβουλή, έκανε το αγροτικό του, να το πούμε έτσι, μετά τη λήξη της τιμωρίας του, μια που είμαστε και σε εποχή Μουντιάλ, σε περίοδο Μουντιάλ, προπονήθηκε στην Ευρωβουλή, γύρισε, κέρδισε την Τώρα Μπακογιάννη, έγινε πρωθυπουργός. Μην ξαναρίξεις ξανά, ξαναζημιώσεις αυτή την κυβέρνηση. Αυτό είναι το νόημα, το είπα πολιτικοποδοσφαιρικά.
1: Νομίζω ότι το νόημα είναι και κάτι παραπάνω. Ή προχώρα ή σταμάτα το. Δηλαδή μην το αφήνεις να
0: μετέωρο. Καταρχήν διαχώρισε τη στάση των δύο.
1: Ναι, έχω λειτουργική σχέση με τον Κώστα Καραμαλή.
0: Δεν συμφωνούμε σε όλα. Είναι άδικη η κριτική που μου κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό απευθύνεται και στον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά με τον Κώστα Καραμαλή μπορούμε να συζητάμε. Πρέπει να συζητάμε. Έχουμε λειτουργικές σχέσεις. Και στον Αντώνη Σαμαρά του είπε: μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος ουσιαστικά. Μην καταστρέψεις την ιστοροφημία σου.
1: Θα τα βρούμε και στην πορεία όλα αυτά. Σε ευχαριστώ επί του παρόντος. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπαμε, απάντησε και στην κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά και την εξωτερική πολιτική.
2: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
1: Με αφορμή τις αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
1: Καυστικό ήταν το σχόλιο του κυρίου Μητσοτάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
1: Λοιπόν, Νότιο, ο Πρωθυπουργός μίλησε και στο podcast του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και αναφέρθηκε στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τους στόχους για το επόμενο διάστημα σε Ελλάδα και Ένωση, τις συμμαχίες και συνεργασίες και τα ελληνοτουρκικά.
0: Το today's battlegrounds, δηλαδή οι μάχες του σήμερα του HR McMaster, είναι ο HR McMaster. Συντονίζει αυτό το podcast το οποίο παραχώρησε συνέντευξη σήμερα ο Πρωθυπουργός. Είχε την ευκαιρία καταρχήν να απαντήσει στο γεγονός και να περιγράψει το που βρίσκεται η Ελλάδα. Δηλαδή, σημειώνει κάποια στιγμή ότι η Ελλάδα κατά δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση που έπεσε στην ιστορία οποιασδήποτε χώρα. Οποιαδήποτε χώρα του ΟΣΑ. Ουσιαστικά η χώρα χρονοκόπησε. Και το υπερτείνει στο 2015, παραλίγο να βγούμε από την κρίση. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία, μιλώντας στον κύριο Μακμάστερ, να περιγράψει τις δυνατότητες που έχει η χώρα, τη διαδρομή που έχει ανήσει υπό την διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα το 2019, τα άλματα που έχουν καταγραφεί, τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, το γεγονός ότι γεωπολιτικά και γεωοικονομικά πλέον είναι σε ένα επίπεδο, θα έλεγα, αυτοποίθησης και να θέσει τα ερωτήματα που προδιαγράφονται στο μέλλον, διαγράφονται, θα έλεγα, στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε τώρα. Ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης, Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού. Θυμίζουμε ότι μετά τον μήνυ ανασχηματισμό, με αφορμή την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ορίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά ορκίστηκε η Μαριλένα Σούκουλε. Τώρα, έντονη κριτική στην κυβέρνηση για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με νέους στη Τραπετσόνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ παρουσίασε πρόταση του κόμματος για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Να πούμε ότι χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα λιπάσματα Τραπεζώνας, όπου είχε ανοιχτή συζήτηση με νέους ανθρώπους και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην κυβέρνηση, θα υπάρξουν δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για όλους τους νέους έως 24 ετών. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για να προκαταβάλει, Θάνο, αυτούς που θα μιλούσαν για λεφτά, όπως είπε, το μέτρο έχει ήδη αναλυθεί και κοστολογηθεί από το κόμμα. Είπε ακόμη πως είναι ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης για τους νέους, οι οποίοι περνούν δύσκολα, βιώνουν πολλές προκλήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόσο στις θέσεις εργασίας, όσο και σε επίπεδο χαμηλών αμοιβών. Παράλληλα, Θάνο, επανέφερε ξανά την πρόταση για τετραήμερη εργασία σε μεγάλες εταιρείες, ενώ σημείωσε πως πως πρέπει να πάρθουν στη χώρα σημαντικές αποφάσεις, όπως να μην μπορεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, να καταργηθεί η ασυλία των πολιτικών, να σταματήσουν οι απευθείας αναθέσεις, να σταματήσει η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και να δημιουργηθούν θεσμοί και κανόνες για ένα κράτος δικαίου. Τώρα, αναφορικά με την ελεύθερη μετακίνηση των νέων, ο πρώην Υφυπουργός Μεταφορών...
1: Να ακούσουμε την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη,
3: ναι,
1: και,
3: βεβαίως,
1: να πάμε, και να πάμε στον κύριο Κυριανάκη. Λοιπόν, ακούσουμε,
3: βεβαίως,
1: τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για τους νέους και τα μέσα μεταφοράς και επιστρέφουμε σε σένα.
4: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
1: Ευγενία, είχαμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριανάκη, με πειρά κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την πρότασή του αυτή, αλλά και απάντηση από την Χαριλάου Τρικούπη στην συνέχεια.
3: Ναι, Θάνο. Άμεση ήταν η απάντηση του κυρίου Κυριανάκη και ειρωνική, θα λέγαμε, λέγοντας πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Και τώρα, είπε ο κύριος Κυριανάκης, επιχειρεί ο κύριος Ανδρουλάκης να χρεώσει τη χώρα, τους φορολογούμενους, δίνοντας εύκολες υποθέσεις. Άμεση όμως ήταν και η απάντηση μετά το σχόλιο του κυρίου Κυριανάκη από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι αναφέρουν ότι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας νομίζει ότι 200 λέξεις θα πείσουν την νεολαία για το πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητά τους σε τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τονίζουν ακόμη από τη Χαριλάου Τρικού Πιθάνο ότι ο κύριος Κυριανάκης κουνάει σχεδόν το δάχτυλο στους νέους για το ότι αυτά που βιώνουν καθημερινά με επισφαλείς θέσεις εργασίας, υψηλά ενίκεια, κυκλοφοριακά χάος είναι εικονική πραγματικότητα. Επισημαίνουν δε στον κύριο Κυριανάκη πως το πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί στα 35 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχει ήδη στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θα δοθεί άμεση προτεραιότητα σε αυτό. Σημειώνουν ακόμη ότι ο κύριος Κυριανάκης ανταπάντησε πάλι ότι η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα κόστη εισιτηρίων στις δημόσιες συγκοινωνίες στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλη τη χώρα.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να μείνουμε σε αυτά. Έχει πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό. Είναι μια φράση κλισέ, αλλά αποδίδει την πραγματικότητα. Είμαστε όλοι έτοιμοι για ανάφλεξη. Σε ευχαριστώ πολύ. Η χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού προκάλεσε αντιδράσεις και στα υπόλοιπα κόμματα. Ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο συζήτησης στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα όσα είπε για τα διπλώματα του αυτοκινήτου. Τα ακούσαμε πριν από λίγο. Αναρωτήθηκε μπρος τον Νίκο Χατζηνικολάου, εσάς, αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι, είπε χαρακτηριστικά. Και ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
5: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβιάσα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
1: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για τα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τοποθετήθηκε και για την πρόταση που ακούστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη δωρεάν χρήση των νέων στα μέσα μεταφοράς. Μίλησε για την ατζέντα της Ελλάς, δήλωσε την ετοιμότητά του για μια νέα θητεία στον πρωθυπουργικό θόκο και εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Βαγγέλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Θάνο. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έθεσε και τα διλήμματα των εκλογών. έθεσε τον ρόλο του δικού του κόμματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, το δικό του ρόλο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωσή του όσον αφορά το πατίνι, το έβαλε πριν το χαρακτηριστικό απόσπασμα που ακούστηκε, έβαλε τις προτεραιότητες, έθεσε προτάσεις

0: κατά τη γνώμη του αυτές πρέπει να είναι και στο δημόσιο προεκλογικό διάλογο. Καθόρισε κατά τη γνώμη του το πλαίσιο που θα πρέπει να κινηθεί ο προεκλογικός διάλογος. Αντογραφήθηκε δηλαδή εάν συμφωνεί με την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη ή να τη σχολιάσει για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα συγκοινωνίας μέχρι 25 ετών. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο σκοπός δεν είναι να μπω σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Ο σκοπός είναι να υπάρξει από τη δική μας τη μεριά μια δέσμη προτάσεων, αυστηρά κοστολογημένη, και οι πολίτες θα μπορούν να κρίνουν. Από τη μεριά του επίσης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό, όχι μόνο για τη δήλωσή του αυτή που απάντησε όσον αφορά τις ήττες που έχει κάνει, αλλά και με μια διάθεση αυτοκριτικής. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε, δηλαδή όταν ρωτήθηκε, είπε μάλιστα ο ίδιος ότι η υποτίμηση του αντιπάλου μπορεί να είναι μεγάλο λάθος. Ρωτήθηκε λοιπόν από τον συνάδελφο ότι και εσείς το είχατε κάνει στο παρελθόν, και ομολόγησε ότι ναι, το είχα κάνει, το πλήρωσα, είμαι παθών, γι' αυτό το λέω.
1: Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε ένα Ευαγγέλη, είχε πει δεν χάνω εγώ από έναν Μητσοτάκη, κάτι τέτοιο είχε πει. Και γι' αυτό είπε ότι είμαι και παθών ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, ακριβώς γι' αυτό, ότι υποτίμησα τον αντίπαλό μου και είμαι παθών και το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω. Ακριβώς, Τάνο, έχεις δίκιο. Ήταν μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, κατά τη γνώμη μου προεκλογική. Είπε για το κόμμα του ότι ετοιμαζόμαστε, οργανώνουμε το κόμμα με συγκεκριμένες επιτροπές, τομεάρχες, και μπαίνουμε στο πλαίσιο των εκλογών. Όσον αφορά τους βουλευτές, είπε ότι δεν υπάρχει καμία θέση η οποία έχει προκρατηθεί για κανέναν από οποιοδήποτε κόμμα. Αναφέρθηκε στον ιστορικό κύκλο που έκλεισε του ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ είναι ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, έτσι δεν είναι? Αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν first class θέσεις, όλοι θα είναι ισότιμοι, οι υποψήφοι εννοούσε, και θα υπάρξουν πολλοί νέοι άνθρωποι που θα συμμετέχουν ως υποψήφοι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, άνθρωποι που στο επάγγελμά τους διακρίνονται ή αγωνίζονται στο επάγγελμά τους, και θα είναι και αυτοί οι υποψήφοι. Αναφέρθηκε σε πολλές κατηγορίες εργαζομένων, δηλαδή είπε για παράδειγμα ότι είναι άδικο, δεν είναι πατριωτισμός ο δάσκαλος να παίρνει 800 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 400 είναι ενίκιο στα νησιά που δουλεύει. Είπε ότι ο ερευνητής δεν μπορεί να γυρίσει στην Ελλάδα γιατί δεν έχει λεφτά να ζήσει, δεν έχει λεφτά να νοικιάσει ένα σπίτι. Είπε για τη μέση ελληνική οικογένεια ότι δεν τα βγάζει πέρα. Αναφέρθηκε στα σκάνδαλα τα προηγούμενα, τα γνωστά, και ουσιαστικά καθόρισε την ατζέντα έτσι όπως εκείνος ήθελε να την βάλει. Όταν ρωτήθηκε γιατί επιστρέφει στην πολιτική, είπε εάν δεν υπήρχε κενό την προοδευτική αντιπολίτευση και αν καλυπτόταν αυτό από τις δημοσκοπικές καταγραφές, ομολόγησε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να κατέβει. Θέλουμε να δημιουργήσουμε, είπε, ένα Big Bang, το οποίο αυτό θα καλύψει αυτό το κενό. Επίσης ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, κατά την εκτίμηση του πάντα, Θάνο.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ και την ανάλυση που μας έκανε. Και τώρα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Και ο Δημήτρης Τάκης τον ρώτησε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος.
2: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία.

0: Κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν πείθετε κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
1: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τα σενάρια και τις πληροφορίες να επιμένουν ότι όλα είναι έτοιμα για την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε, έκανε επίκληση και στη λογική, ελπίζοντας, όπως είπε, να πριτανεύσει για να καταλάβει ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δική του ιστεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή με φόντο την κριτική για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα, ότι έχεις γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψει. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο ευρεσμένο στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμανλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ και σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμανλή είναι συνυφασμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
1: Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία αν δεν κερδίσει την αυτοδυναμία.
2: Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόμμα λέγοντας ψέματα. Δεν μου αρέσει να χάνουμε τον κόμμα, μου αρέσει ο κόμμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και ας πάρει και από βάση θέλει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας κανενός με κανέναν.
3: Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά δεν πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσει εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια. Και όταν τα λέγαμε, τη θεωρούσα κομικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
3: Μάλιστα.
2: Μου υπάρχει ένα διαφθορμητή ο οδηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσει ερμηνευτού.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο καύρο του κόσμου, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο. Σε αυτό το διπλωματικό θρίλερ, Δημήτρη, φαίνεται ότι το Πακιστάν και αυτό επιβεβαιώνει συμφωνία.
4: Ακριβώς. Πριν από 4 λεπτά έγινε αυτό. Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι ένα τελικό σχέδιο για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφωνήθηκε και πρόσθεσε ότι το Ισλαμαμπάντ αυτή τη στιγμή εργάζεται και με τις δύο πλευρές προκειμένου να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα. Λίγο νωρίτερα, Θάνο, το μνημόνιο κατανόηση του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του, είχε δηλώσει το ίδιο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί, καλώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αποφεύγουν εικασίες σχετικά με το περιεχόμενο του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση μας, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό την κατάλληλη στιγμή. Να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα των δηλώσεων Τραμπ χθες. Μόλις καταλήξαμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και τώρα αναμένουμε την οριστικοποίηση των εγγράφων. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα, πολύ σύντομα, και η συμφωνία θα υπογραφεί το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Τώρα βέβαια θα...
1: Δημήτρη, έλεγε και το Bloomberg ότι ενδέχεται να υπάρξει πιθανότατα την Κυριακή στη Γενέβη η υπογραφή αυτού του μνημονίου. Αυτό διαψεύδεται από το Ιράν, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα τέτοια να έχουμε μια συμφωνία, ένα μνημόνιο εν πάση περιπτώσει.
4: Καταρχάς ένα μνημόνιο κατανόησης.
1: Γιατί συμφωνία, ναι. Συμφωνία είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Υπάρχει
4: βέβαια.
1: Λοιπόν αυτό το μνημόνιο παίζει να υπογραφεί την Κυριακή στη Γενέβη.
4: Η ταπεινή μου γνώμη ότι όχι. Είναι πολύ κοντά. Έχουμε Παρασκευή σήμερα, σε 2 μέρες. Αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία αν γίνει μέσα σε 2-24 ώρα από σήμερα. Να σου πω τώρα ότι το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Φάρς είχε πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα υπογράψουν συμφωνία στη Γενέβη την Κυριακή.

0: Αλλά είπε ότι αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες. Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για την υπογραφή, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, όπως ακούσαμε, ότι θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
1: Ποτέ την Κυριακή, λέει το Ιράν.
0: Ποτέ την Κυριακή, λέει το Ιράν. Πολύ σωστά. Να ολοκληρώσω, αν θέλεις, λέγοντάς σου ότι λίγη ώρα μετά τα δημοσιεύματα, τα οποία έκαναν λόγο για την συμφωνία, ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στο Ιράν για τη διαρροή λεπτομεριών, λέγοντας ότι τα όσα διέρευσαν είναι fake news, δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν εγγράφως, ενώ από την πλευρά των Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός πρόεδρος συμφωνούν απολύτως ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και τόνισε ότι όσο ο ίδιος είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πάντως,
1: Δημήτρη, αυτή η συμφωνία, έτσι, αν μπορείς να μας πεις τι ακριβώς λέει.
0: Κοίταξε, είναι πολλά
1: οι πληροφορίες
0: σημεία.
1: Υπάρχουν.
0: Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι θα υπάρξει καταρχάς μια παράταση εξυγχυρίας 60 ημερών. Mm-hmm. Επίσης ότι θα υπάρξει μια λύση για τον απεμπλουτισμό, για τον απεμπλουτισμό ουρανίου, δηλαδή θα μπορούσαν να παρουσιάσουν το ουράνιο στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας οι Ιρανοί, αλλά εφόσον το παρουσιάσουν εκεί να απεμπλουτιστεί αντί να εμπλουτιστεί και να πλησιάζει όλο και περισσότερο στη δημιουργία πυρηνικού όπλου. Τα στενά του Ορμούς τώρα, αυτό παραμένει ένα αγκάθι στην συμφωνία. Το Ιράν λέει ότι δεν θα αφήσει τον έλεγχο σε κανέναν άλλον, αλλά σε κάθε περίπτωση και βεβαίως ότι θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες, έτσι, οι οποίες δεν έχουν σταματήσει προς το παρόν, τουλάχιστον στο Νότιο Λίβανο.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε, τα περιμένει όλος ο κόσμος, περιμένει όλος ο κόσμος αυτή την συμφωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πτωτικά κινείται το πετρέλαιο. Τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η εγχώρια αγορά καυσίμων? Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είπες όλος ο κόσμος παρακολουθεί τι γίνεται με τις εξελίξεις στο Ιράν. Προφανώς παρακολουθούν και οι αγορές του πετρελαίου και έτσι έχουμε σήμερα από το πρωί μια συνεχή αποκλιμάκωση. Αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 87,2 δολάρια το βαρέλι με μείωση 3,42% και το αμερικανικό αργό στα 84,7 δολάρια το βαρέλι με μείωση 3,35%. Αξίζει να πούμε, Θάνο, ότι είναι σημαντική και η μείωση που έχει σημειωθεί στο φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, το ETF, όπου εκεί η τιμή είναι στα 46,46, έκλεισε το Ολλανδικό χρηματιστήριο με μείωση 6,5%. Αυτά λοιπόν τα θετικά μηνύματα της αγοράς, αλλά και τα θετικά μηνύματα των προηγούμενων εβδομάδων, αποτυπώνονται ήδη στην εγχώρια αγορά καυσίμων, όπου έχουμε κάθε μέρα και πτώση. Στις 11 του μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις 11 του μήνα, δηλαδή χθες Πέμπτη, η αμόλυβδη βενζίνη, ο μέσος όρος τιμής αμόλυβδης βενζίνης στο σύνολο της αγοράς ήταν 2,001 ευρώ, που σημαίνει ότι ήταν κοντά στα 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στο 1,74. Να πούμε ότι υπάρχει μείωση σε σχέση με μερικές μέρες πριν, δηλαδή στις 5 του Ιουνίου, όπου τότε η αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 2,023, ενώ το ντίζελ κίνησης στο 1,74. Φαίνεται ότι σε πολλά πρατήρια, ειδικά των αστικών περιοχών, η τιμή της βενζίνης είναι κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Εγώ σήμερα πήρα ένα 92, Πινελόπη.
2: Αυτό θα έλεγα, ότι το 1,95 είναι η πιο συνηθισμένη τιμή, αλλά σίγουρα είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Όμως είναι πάνω από τα 2 ευρώ, φτάνει και τα 2,20 στις νησιωτικές περιοχές, οι περιοχές που ξέρουμε ότι είναι συνήθως ακριβές, όπως η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και βέβαια η Λευκάδα, η Κεφαλονιά και αυτές οι περιοχές. Τώρα, να κλείσω λέγοντας ότι εκτιμήσεις αγοράς αναφέρουν πως ακόμα και αν διατηρηθεί αυτή η πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου, θα χρειαστεί ένα ικανό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να επανέλθουμε σε τιμές υγρών καυσίμων πρώτου πολέμου.
1: Μέχρι τα Χριστούγεννα, μας είπε ο Νίκος Παπαγεωργίου, εδώ στο Earth News Radio 105,8, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
3: Στις μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ. Είναι κοντά στο 1,95-1,96. Στις στη νησιωτική χώρα και στι πιο απομακρυσμένε επαρχιακέ πόλει, ενδεχομένω να το δούμε και 2-14, 2-15, 2-19.
4: Τώρα, το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2-2 κάτι, α?
3: Κοιτάξτε, οι τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αθηκές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
5: Για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
3: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
1: Αλλάζουμε θέμα. Αύριο στις 10 το πρωί θα περάσει εκ νέου το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου για να απολογηθεί για την διπλή δολοφονία ο 65χρονος Ιταλός στον Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Να πούμε ότι την ώρα που θα βρίσκεται στην ανακρίτρια για να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει ο 65χρονος, την ίδια ώρα οι 54χρονοι και ο 26χρονος γιος της θα οδηγούνται στην τελευταία τους κατοικία με τους συγγενείς και τους φίλους να λένε το τελευταίο αντίο στον Λόγκο Αιγίου. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα από τα εργαστηριακά δεν έχουν έρθει ακόμα, δεν έχουν βγει ακόμα για την ταυτοποίηση του DNA, του βιολογικού υλικού, το οποίο έχει βρεθεί πάνω στα δύο πτώματα. Με αποτέλεσμα, πάνω στους δύο σωρούς, με αποτέλεσμα να είμαστε ακόμα σε αναμονή των αποτελεσμάτων. Έτσι λοιπόν, αύριο στις 10 η ώρα ο 65χρονος θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τους δύο θανάτους και ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Ωστόσο, κατά την χθεσινή νέα έρευνα που έγινε στο σπίτι στον Λόγκο Αιγίου, εκεί βρέθηκε τμήμα του κινητού της 54χρονης, το οποίο έχει ληφθεί από τους αστυνομικούς προκειμένου να εξεταστεί εργαστηριακά, ενώ οι αστυνομικοί πήραν και το αυτοκίνητο του 65χρονου για να αναζητήσουν κλείδες αίματος ή άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να φωτίσουν περισσότερο την υπόθεση αυτή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της αστυνομίας για τις συλλήψεις ανηλίκων που εμπλέκονται με κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών, την ώρα μάλιστα που εξαπλώνεται ως μάστιγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χρήση από ανηλίκους. Οι διακινητές ήταν και αυτοί ανήλικοι που είχε στρατολογήσει ο 20χρονος αρχηγός. Αποκαλυπτική είναι και η διάλογη που αποκάλυψε ο κοριός της Ελλάς. Σε μια περίπτωση, μια 14χρονη ζητά βοήθεια από μέλους του κυκλώματος για τις παρενέργειες που είχε από μια ναρκωτική ουσία. Η Σπυριδούλα Κλατζή θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Πράγματι είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για τις συλλήψεις ανήλικων διακινητών. Παρουσιάζεται μια αύξηση 6% μέσα σε ένα χρόνο, από το 2024 στο 2025. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι συλλήψεις ανηλίκων 12 έως 14 ετών, ενώ το 2024 ήταν 35, το 2025 έφτασαν τις 40, και από 15 έως 18 ετών, το 2024 ήταν 1548 συλλήψεις, ενώ το 2025 1697. Οι εγκληματικές οργανώσεις διακινητών φαίνεται ότι ακολουθούν ένα κοινό μοτίβο και επιλέγουν αρκετές από αυτές επιλέγουν παπορά και ανήλικους μαθητές ώστε να μην γύρουν υποψίες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο τρόπος στρατολόγησης είναι ο ίδιος. Αρχικά πλησιάζουν τις πλατείες είτε τα σχολεία, όπου συχνάζουν οι νέοι τέλος πάντων, με ακριβά αμάξια, έτσι ώστε να τους εντυπωσιάσουν, και έπειτα τους μιλούν για μια πολύ πλούσια ζωή, άκοπη, πολλά χρήματα και εύκολα. Χαρακτηριστικός είναι και ο διάλογος από το συγκεκριμένο κύκλωμα μεταξύ του υπαρχηγού και ενός ανήλικου μέλους, όπου ο υπαρχηγός του λέει χαρακτηριστικά ότι εγώ τον Ιούνιο θα βγάζω και 10.000 ευρώ χωρίς να κοπιάζω από την διακίνηση ναρκωτικών προφανώς. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα διακινούσε τα ναρκωτικά, και όταν λέω ναρκωτικά εννοώ και κάναβη αλλά και κοκαίνη, και σε γυμνάσια και σε λύκεια στα βόρεια προάστια. Γυμνάσια τα παιδιά ξεκινάνε από 13 ετών, όπου ήταν και ένας διακινητής, έτσι. Και παρόλα αυτά, ούτε γονείς αλλά ούτε καθηγητές είχαν αντιληφθεί την παράνομη δράση των μαθητών τους. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, θα μπώνονταν από τη μία από το εύκολο χαρτζιλί και το εύκολο χρήμα, και από την άλλη είχαν και τον φόβο των ξυλοδερμών, και έτσι έτρεταν όπως τους καθοδηγούσαν τα αρχηγικά μέλη, και μάλιστα φαίνεται από τους διαλόγους των έδειχναν και προτίμηση σε συγκεκριμένα ναρκωτικά. Ναι. Κλείνοντας, να πούμε ότι σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2025, πολλά εγκληματικά δίκτυα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, εκμεταλλεύονται ενηλικούς, θεωρώντας τους φθηνούς και αναλώσιμους, και όχι μόνο για διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και για διάφορα άλλες παράνομες δραστηριότητες.
1: Σπυριδούλα, το εύκολο χρήμα κάνει εντύπωση όμως αυτό που είπες, ότι και οι γονείς και οι καθηγητές δεν είχαν καταλάβει κάτι από όλη αυτή την ιστορία. Κάνει πραγματικά εντύπωση. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Ένα νέο χτύπημα είχαμε από τους αδιάφθορους που έβαλαν τέλος στην παράνομη δραστηριότητα διακίνησης κυκλώματος ναρκωτικών με εμπλεκόμενο πρώην ποδοσφαιριστή αλλά και αστυνομικούς. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
8: Εξαρθώθηκε από την Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων, εγκληματική οργάνωση στα μέλη της, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Ύστερα από αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγός της οργάνωσης ήταν γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής ομάδων της Super League, που εργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο στο Κεραμικό, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, και διακινούσε ναρκωτικά που προμηθευόταν από μια οικογένεια Ρωμά. Αστυνομικός του Αλλοδαπών διακινούσε και εκείνος, ενώ συνελήφθη και ειδικός φρουρός ως χρήστης, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του που είναι αξιωματικός κατηγορούνται για απάτες, ενώ έπαιρνε και χρήματα από οπαδούς πρόσφατα στο Final Four της EuroLeague για να τους περάσουν στο γήπεδο. Δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026 και διακινούσαν κυρίως κοκαίνη στο νυχτερινό κέντρο που εργαζόταν ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκμεταλλευόταν βεβαίως τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας αθλητής. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την αποφυγή του εντοπισμού τους μάλιστα χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως κωδικούς στις συνομιλίες τους, αποκαλώντας συνήθως την κοκαίνη και τις παραγγελίες που γίνονταν για αυτήν ως γραμμή, γραμμές, στίχους, 25, μαχνήσιο και με φράσεις όπως έτοιμος για πόλεμο ή θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουν πρίαμοι. Μάλιστα, άλλαζαν συνεχώς οχήματα και ταξί στις μετακινήσεις τους για να μπερδέψουν τις αρχές κατά την παρακολούθησή τους, κατά κάποια πιθανή παρακολούθησή τους.
1: Αλλαγή του καιρού σήμερα, φαντάζομαι το έχουμε καταλάβει όλοι, και σε εξέλιξη βρίσκεται η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας. Οι επόμενες 4 έως 5 ώρες θα είναι κρίσιμες για πολλές περιοχές της χώρας. Η Όλγα Παπαυγούλη θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Καλησπέρα, Όλγα.
9: Καλησπέρα, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Είχαμε ισχυρή κακοκαιρία, ειδικά στην κεντρική και βόρεια χώρα. Φανταστείτε ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 39.000 κεραυνοί στον ελλαδικό χώρο, ενώ μπουρίνια, αρκετές χαλαζοπτώσεις και σφοδρή ραγδαιότητα στις βροχοπτώσεις καταγράφηκαν ειδικά στην κεντρική και βόρεια χώρα. Τώρα λοιπόν, από εδώ και πέρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η ανατολική χώρα. Ο κύριος όγκος των φαινομένων έχει μετατοπιστεί ανατολικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρές καταιγίδες, προς το ύψος της Χαλκιδικής, στο βόρειο Αιγαίο. Κάποιες καταιγίδες επιμένουν ακόμα και στο νομό Αττικής, ειδικά στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα του νομού, ενώ έχουμε και καταιγίδες ισχυρές προς την Ανατολική Πελοπόννησο. Η κακοκαιρία όμως δεν τελείωσε. Όπως είπαμε, ο κύριος όγκος σταδιακά μετατοπίζεται ανατολικά. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τώρα το βράδυ της σημερινής ημέρας μέχρι και περίπου το πρωί του Σαββάτου, οι περιοχές που ανήκουν προς το βόρειο Αιγαίο, δηλαδή η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο. Αυτές οι περιοχές ενδέχεται να έχουν καταιγίδες που να είναι και επίμονες και ισχυρές. Επομένως, εκεί χρειάζεται προσοχή από εδώ και πέρα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως, από το μεσημέρι του Σαββάτου και έπειτα, σταδιακά η αστάθεια θα περιοριστεί και ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται.
1: Να ευχαριστήσουμε θερμά την Όλγα Παπαυγούλη για την αναλυτική ενημέρωση. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί τη σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Δούκα.
10: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπαγκουγιάννης, δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν, προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Mm-hmm. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι που να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50% μεγαλύτερη των 50 ετών, mm-hmm. και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση, είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
4: Μάλιστα.
10: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής. Άρα...
1: Ώρα Μουντιάλ και με μια φαντασμαγορική τελετή στο εμβληματικό στάδιο Αζδέκα και με το μεξικανικό στοιχείο να δεσπόζει, άνοιξε η αυλαία για το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στην πόλη του Μεξικού. Πριν από το πρώτο σφύριγμα του Μουντιάλ, Σακίρα, Ανδρέα Μοτσέλη και η διάσημη μεξικανή ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ έκλεψα την παράσταση. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δίνει το παρόν στη μεγάλη γιορτή στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά, με απευθείας μεταδόσεις όλων των αναμετρήσεων από την ERT2 Sport, την ERT1, καθώς και μέσω του Earthflix. Bienvenidos.

0: Μια μεγάλη γιορτή και ο Τάσος Επιτρόπου θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τάσο, η δράση συνεχίζεται σήμερα με τους δύο συνδιοργανωτές, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, να ρίχνονται και αυτοί στη μάχη της μεγάλης διοργάνωσης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, να συμπληρώσω στο ξεκίνημα της εισαγωγής που έκανες, δηλαδή, ότι τουλάχιστον για ένα λεπτό 2.229.300 τηλεθεατές είδαν έστω και λίγο την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και να σημειώσουμε εδώ ότι ταξιθέν ήταν και το πιο εμπορικό παιχνίδι, έτσι. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0, Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1 και με ανατροπή. Μάλιστα, οι Κορεάτες έγραψαν και ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων η οποία έχει πετύχει ανατροπή, ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 1-0, να πετύχει νίκη 4 φορές συνολικά στις διοργανώσεις. Είναι κάτι εντυπωσιακό για τη συγκεκριμένη, για την Νότια Κορέα. Καναδάς Βοσνία, πολύ σωστά το είπες, σήμερα στις 10 η ώρα
0: στο Τορόντο.
1: Στο Τορόντο, πολύ σωστά, είναι η πρεμιέρα της μίας συνδιοργανώτριας και η άλλη συνδιοργανώτρια, η Αμερική, τέλος πάντων, οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποδέχονται την Παραγουάη στο Λος Άντζελες, ένα παιχνίδι το οποίο περίμενα να εμφανιστεί, τέλος πάντων, να κάνει την πρεμιέρα του και στα γήπεδα
0: του πρόεδρος Τραμπ.
1: Ακριβώς, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται δεν θα παραβρεθεί. Τώρα, αν υπάρχει κάποια ανατροπή την τελευταία στιγμή, αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε την τελευταία επίσης στιγμή.
0: Στις 4 τα ξημερώματα, αν δεν κάνω λάθος.
1: 4 η ώρα τα ξημερώματα αυτό το παιχνίδι, βεβαίως. Ουσιαστικά αυτά είναι τα δύο παιχνίδια της ημέρας, αλλά 10 η ώρα και 4 η ώρα, όποιος έχει τη διάθεση έτσι, και το πάθος με το ποδόσφαιρο να παρακολουθήσει το παιχνίδι.
0: Ήταν η Σακύρα, ναι ή όχι, μπορεί να το πεις.
1: Εδώ υπάρχει ένα δίλημα, γιατί τα social media πήρα φωτιά. Φανατική φίλη της Σακύρα, μέχρι και σύνδεσμοι, πώς λένε τέλος πάντων όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τη Σακύρα, υποστήριξαν ότι φοράει και τα μαύρα γυαλιά, υποστήριξαν ότι οι κινήσεις της δεν ήταν ανάλογες, οι φωνητικές φορές δεν ήταν αυτές που συνήθως είναι.
0: Ότι ήταν σωσίας και καλά.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι ήταν σωσίας και καλά, λέω.
1: Ναι, ότι ήταν σωσίας, λέει. Τώρα δεν νομίζω ότι ήταν σωσίας, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτά τα παγκόσμια κύπελλα και στις μεγάλες διοργανώσεις, ξέρετε, τα social media κάνουν τα δικά τους παιχνίδια και άμα τα συμμερίζεσαι για πολύ, κάπου χάνεται
0: και
1: το νόημα. Και μπάλα. Πολύ πάντως, σωστά το είπες.
0: Η Σακύρα είναι εμβληματικό στοιχείο των παγκοσμίων κυπέλων,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Το 2010, το 2014 έχει πολλές εμφανίσεις. Είναι ένα ποδοσφαιρικό είδαλμα για τους ποδοσφαιρόφιλους η Σακύρα, μεγάλη τέχνη εννοείται και σπουδαία κολομβιανής καταγωγής αν θυμάμαι καλά η Σακύρα.
0: Τώρα,
1: μάγεψε και 83.000 κόσμο.
0: Να πάμε, αν δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για τη Σακύρα, να πάμε στα αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην πόλη του Μεξικού. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ισχύει στο Ακέραιο και μάλιστα είναι τέτοια τα μέτρα. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν αναταραχές, υπάρχουν πολλά παράπονα. Διαμαρτύρονται πάρα πολύ ο κόσμος. Έχει βγει στους δρόμους. Είχαμε και επεισόδια. Καθώς θεωρούν ότι απανήθηκαν πάρα πολλά εκατομμύρια δολάρια, δισεκατομμύρια δολάρια για την διοργάνωση, ενώ έπρεπε να δοθούν σε άλλες φάσεις της καθημερινότητας των Μεξικανών. Και ταυτόχρονα υπάρχει από την 1η Ιουνίου σε έξαρση, θα λέγα, γιατί έχουν φτάσει στα άκρα πολλές φορές, οι εκπαιδευτικοί. Εκεί όπου τα σχολεία έχουν κλείσει, 1.200.000 παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν στα σχολεία. Διαμαρτύρονται για τους χαμηλούς μισθούς και όλα αυτά. Και τα μέτρα ασφαλείας έφτασαν σε σημείο να υποχρεώσουν και την πρόεδρο του Μεξικού να ζητήσει από τον κόσμο χθες να παρευρεθεί στο γήπεδο 4 ώρες πριν, καθώς 4 χιλιόμετρα περιμετρικά του φρελικού ΑΖΕΚΑ, όπως πολύ σωστά είπες, δεν μπορούσε να πλησιάσεις ούτε μέσω μαζικής μεταφοράς, ούτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, παρά μόνο με τα πόδια. Οπότε πρέπει να προπατήσουν περίπου 4 χιλιόμετρα όποιος ήθελε να μπει στο γήπεδο. Είναι μέτρα τα οποία θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στον Καναδά, που βεβαίως άλλες συνθήκες στη μία χώρα και άλλες στην άλλη χώρα. Έτσι.
0: Και υποθέτω ότι επηρεάζει επηρεάζει τους παίκτες αυτό, έτσι, από το Μεξικό τώρα στον Καναδά, ας πούμε. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Θα μου πεις, οι ίδιοι παίκτες είναι, αλλά έχουμε διαφορετικές συνθήκες ούτως ή άλλως, κλιματικές συνθήκες.
1: Ναι, στο Μεξικό, επί παραδείγματι, έβρεχε συνέχεια. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάποια στιγμή υπήρχε ηλιοφάνεια, μετά ξαναέβρεχε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν πιο νορμάλ ο καιρός. Επί παραδείγματι, στις ΗΠΑ περιμένουν κατά τη διάρκεια των αγώνων μέχρι και αστραπές, βροντές, που σημαίνει αυτό ότι ενδεχομένως και στην πορεία των αγώνων και της διοργάνωσης να υπάρχουν διακοπές πολύ ωραίες αγώνων, γιατί τα μέτρα είναι ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις, με τα καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή, όπως γνωρίζουμε όλοι, και πραγματικά τα μέτρα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και θα λέγα αυστηρά. Δηλαδή, όταν υπάρχει κίνδυνος, ας πούμε, βροχής από αστραπές και όλα αυτά, τα μέτρα είναι ξεκάθαρα, διακοπή των πάντων και δεν συνεχίζεται τίποτα. Οπότε μπορεί και να έχουμε και τέτοιες ιστορίες. Εδώ, να μου επιτρέψεις, πέρα από αυτά όλα που είπαμε, να πούμε ότι υπάρχει πολύ τον ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν δύο Έλληνες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελλο. Και ενδεχομένως για τον Γιώργο Δόνη, που είναι στο τιμόνι της Σαουδικής Αραβίας, είναι λίγο πολύ γνωστό, αλλά υπάρχει και ένα Ελληνόπουλο, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, γνωστός και μη εξαιρετέως ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας. Είναι οι δύο αμυγός Έλληνες που θα βρίσκονται σε αυτό το μεγάλο ραντεβού, μιας και η Εθνική Ελλάδος δεν βρίσκεται εκεί. Και θα έχουμε και 13 ξένους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται όμως στη Super League, καθώς Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κηφισιά και ΑΕΛ έχουν από δύο εκπροσώπους, ενώ ένας ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου αγωνίζεται επίσης στο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι κάτι έτσι διαφορετικό, για να βάλουμε και λίγο την Ελλάδα στο κλίμα. Θα μου επιτρέψεις τώρα να σου πω, γιατί επισημοποιήθηκε, ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά το επισημοποίησε η FIFA για τα πριν, γιατί υπάρχουν πολλές φορές απορία τι θα πάρει η διοργάνωση.
0: Το οικονομικό αποτύπωμα, το κέρδος δηλαδή, που θα έχει η χώρα που θα κερδίσει το τρόπαιο, αυτό λες.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Λοιπόν, ότι ήθελα να πω ότι καταρχάς όλα τα έξοδα προετοιμασίας των ομάδων και διαμονής και όλα αυτά είναι πληρωμένα από τη FIFA. Στη χειρότερη, δηλαδή η χειρότερη ομάδα, λόγω της παρουσίας της και πόνο, θα εισπράξει 9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η χαμηλότερη αποζημίωση, έτσι λέγεται, για τις ομάδες που απλά θα μετάσχουν στους ομίλους, χωρίς βεβαίως να έχουν κάνει και κάτι, να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Όμως η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στις 19 Ιουλίου θα εισπράξει, θα βάζει στο ταμείο 43.300.000 ευρώ, 28.600.000 ευρώ θα βάλει η φιναλίστ, δηλαδή η ιτημένη του τελικού, και η τρίτη από το μικρό τελικό, δηλαδή η νικήτρια, 25.100.000 ευρώ. Αν μη τι άλλο, καθόλου έτσι μητερά τα ποσά που παίζονται και σε αυτήν όλη την ιστορία.
0: Επόμενο ραντεβού στις 11.45 στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στενάρχη συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην απεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Σε αναρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ένα κείμενο συμφωνίας 14 σημείων που κυκλοφόρησε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να προτρέπει την Τεχεράνη να σοβαρευτεί και γρήγορα. Αυτά που είπαν δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι. Είναι αδύνατο να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους καλόπιστα. Απίστευτο, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, είχε δηλώσει ότι το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο κοντά στην οριστικοποίησή του. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τόνισε ότι όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του. Πρόσθεσε δε ότι όλες οι λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα σε εύθετο χρόνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε την ανάρτηση Άραχτσι άνευ σχολείων στο Truth. Επιφυλάξεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη, εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας σε δηλώσεις του στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Όπως είπε, η απόφαση δεν είναι καθαρή και επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες από δανειολήπτες, τράπεζες και σέρβισερς. Άγριο φωνικό 39χρονου στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου. Όπως ανακοινώθηκε νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, 59χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τον 31χρονο ανιψιό του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Σε βάρος του 59χρονου, που συνελήφθη χθες, σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Midland του Τέξας έπειτα από πυροβολισμούς σε κτίριο της περιοχής. Η δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 11 θύματα και ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός στο σημείο. Ο αρχηγός της αστυνομίας γνωστοποίησε ότι οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή άκουσαν πυροβολισμούς να προέρχονται από κτίριο στη λεωφόρο West Wall Street και προχώρησαν άμεσα στην εκένωση και ασφάλιση της περιοχής. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν τη ρωσική οικονομία, αλλά όλα να κάμπτουν γρήγορα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Τόνισε ότι η Ρωσία θα εντείνει τον αριθμό των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας και ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο των μαχητικών ντρόουν. Σειρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς ακινητοποιήθηκε λόγω εμποδίου που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών. Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις αλλά και πιθανές τροποποιήσεις των δρομολογίων.
2: Ο καιρός.
3: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Εύβοια, Θράκη και στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Βόρεια ανέμοι τοπικά στα πελάγια από τα Μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γυρωρινά. Θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Ακολουθεί η εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Ακούτε το Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί πλέον εδώ στο παλιό πρώτο πρόγραμμα, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μια δύσκολη λίγο μέρα σήμερα, παρατηρώ και αρκετά προβλήματα στους δρόμους, ο καιρός δυναμώνει, αλλά εμείς έχουμε καλεσμένο της Παρασκευής. Κάθε Παρασκευή φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο που θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί για ολόκληρη την ώρα. Τα τηλεφωνικά πολλές φορές σε δυσκολεύουν και δεν προλαβαίνεις να πεις πολλά πράγματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θοδωρή Σκυλακάκη. Πώς να σας προσφωνήσω?
1: Σήμερα συγγραφέα για την συγγραφέας, σημερινή μέρα.
0: Ναι. Καλησπέρα καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Συγχωρέστε μου την ανακατοσούρα, αλλά θα σας εξηγήσω και θα πω και στους ακροατές τι ακριβώς συνέβη. Έχουν χαλάσει όλα η Βόρεια Αττική, είναι χωρίς ρεύμα, οπότε καταλαβαίνετε πως ταλαιπωρεί το κόσμος. Λοιπόν, πως επιλέξατε σαν κομμάτι για να ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτό το «Εμείς του 60 η εκδρομής»? Αφόμαχη εξαργής.
1: Καταρχήν είναι αγαπημένο τραγούδι ζωής. Δεύτερον, είμαι στην τελευταία γενιά που έχει ανάμνηση έστω και παιδική της δεκαετίας του 60. Έχω πάει εκδρομές το 60, αν και ο Σαββόπουλος αναφερόταν σε αυτούς που πήγαιναν νεανικές και εφηβικές εκδρομές. Αλλά υπάρχει ένα στίχος εκεί που λέει: «Σε αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς καινούριας και παλιάς ή κλείνεις και σιωπάς». Και επειδή βλέπω να έρχεται ένας τελείως καινούριος κόσμος, απρόσμενος, αβέβαιος, παράδοξος, που θα ανατρέψει κάθε δεδομένο στις ζωές μας και με προκλήσεις τρομακτικές και με ευκαιρίες τεράστιες και με κινδύνους και με βελτιώσεις χωρίς προηγούμενο, αποφάσισα να δώσω στον χρόνο μου ως βουλευτής επικρατείας για να οργανώσω την σκέψη και την αντίδραση στον καινούριο κόσμο που φέρνει η επανάσταση τεχνολογική που έχει ξεκινήσει με την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτοματοποίηση, τη ρομποτική και την πλήρη αλλαγή που έρχεται κατά τη γνώμη μου του κοινωνικού συμβολέου.
0: Την ημέρα που έφυγε ο Διονύσης Σαββόπουλος, το τηλεφώνημα που έλαβα ήταν από τον φίλο μου τον Ηλία Κανέλη, που μου είπε: «Ο Νιόνιος έφυγε». Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Ήταν αναπόσπαστο κομμάτι, νομίζω, της δικής μου της μικρής πορείας εδώ στην Ελλάδα. Ξεκίνησα από αλλού και ήρθα στην Ελλάδα μεγαλύτερος πια. Ο Σαββόπουλος νομίζω ότι έλεγε αυτά τα οποία πολλοί από μας πιστεύαμε μέσα μας ή θέλαμε να ακούσουμε.
1: Ο Σαββόπουλος ήταν καταρχήν και πάνω απ' όλα ποιητής.
0: Ναι.
1: Αυτό μας διαφεύγει όταν παρακολουθούμε τα τραγούδια του, κοιτάζοντάς τα ως τραγούδια. Προφανώς ήταν ένας καταπληκτικός τραγουδοποιός, αλλά η δύναμή του ήταν ο στίχος του και ο τρόπος που αυτός ο στίχος άγγιζε τις ζωές μας μέσα από τη δική του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουνίου του 2026, η 12η μέρα, η μέρα κατά την οποία, σκανάροντας τις λίγες πηγές μου για να δω τι τρέχει εδώ και στον υπόλοιπο κόσμο, για να το συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μου, σταμάτησα για λίγο, μάζεψα τη σκέψη μου για να πάρω και τις σημειώσεις, και εκεί ακριβώς μπλοκάρισαν όλα. Σκανάριζα την ιστοσελίδα του BBC αριστερά, σαν να έπαθα blackout και άρχισα να μπερδεύω τα γεγονότα, και δεξιά αναφερόταν στον Elon Musk και στο πόσο έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έγινε τρισεκατομμυριούχος.
1: πώς θα το μετρήσουμε αυτό είναι σχετικό. Το σίγουρο είναι ότι η εταιρεία του, η SpaceX, κάνει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο IPO, δηλαδή τη μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και το βασικό του αντικείμενο, το 80% αυτής της εισαγωγής, είναι η αυτοματοποίηση μιας πολύ μεγάλης αγοράς που αφορά υπηρεσίες γραφείου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι μια αγορά 22 τρισεκατομμυρίων ευρώ δυνητικά, λέει το συγκεκριμένο IPO, και ο στόχος είναι να πάρει κομμάτι αυτής της αγοράς χωρίς να έχει καθόλου εργαζομένους. Η πιθανότητα, αν πετύχει σε αυτό το στόχο του συγκεκριμένου εγχειρήματος, γιατί έχει πολλαπλά εγχειρήματα, τότε θα αντικαταστήσει κάπου μεταξύ 10 και 70 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.
0: Ίσως
1: διεθνώς.
0: Ανόητη ερώτηση το SpaceX.
1: Τι δουλειά έχει με αυτά?
0: Όχι, ναι, πώς κάνει generate εισόδημα?
1: Προσέξτε, αυτό το IPO έχει τρία κομμάτια. Έχει δύο κομμάτια που φορούν το ίδιο το SpaceX, δηλαδή την δημιουργία της αγοράς του διαστήματος, στην οποία ο Musk έχει καταφέρει να μειώσει δραματικά το κόστος των αποστολών στο διάστημα και να το εμπορευματοποιήσει πάρα πολύ αποτελεσματικά, προσφέροντας και υπηρεσίες ίντερνετ. Αλλά το 80% είναι ένα συνδυασμός τεχνολογιών που προσπαθούν να μιμηθούν την ανθρώπινη εργασία σε οθόνη. Δηλαδή, ποια είναι η λογική? Ότι θα παρακολουθήσει την ανθρώπινη εργασία χιλιάδων ή εκατοντάδων ή δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, θα την μετατρέψει σε βάρη, weights, δηλαδή συνάψεις στους εγκεφάλους της τεχνητής νοημοσύνης, και στη συνέχεια, με βάση όλη αυτή την εμπειρία, θα αυτοματοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό εργασιών γραφείου, κυρίως στο χώρο του software.
0: Μάλιστα.
1: Και μεταγενέστερα και στον χώρο των οικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών.
0: Διαβάζοντας μερικά πράγματα που σημείωσα για αυτά με τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα, και πάνω είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η εκτόπιση της εργασίας, το λέτε κι εσείς, καθολικό βασικό κεφάλαιο, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό. Αυτό θα ήθελα λίγο να το...
1: να πούμε ότι αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο καταγράφει, έχει τέσσερα
0: αυτός
1: κομμάτια.
0: Αυτός είναι ο τίτλος του.
1: Είναι ο τίτλος. Στο πρώτο κομμάτι εξηγεί ποια είναι αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, πώς θα εξελιχθούν στα επόμενα χρόνια, ποιες πιθανότητες να φτάσουν σε αυτό που λέμε γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή να ξεπεράσουν τις ανθρώπινες νοητικές ικανότητες σε όλα τα πεδία νοητικών δραστηριοτήτων. Πότε μπορεί να συμβεί αυτό? Μεταξύ 5 και 15 ετών είναι η πιθανότητα, ίσως και λίγο νωρίτερα. Πώς αυτά θα περάσουν μετά στη συνέχεια στη ρομποτική, και μετά, αφού εξηγούμε τι ακριβώς έρχεται, πάμε στην οικονομική ανάλυση αυτών που έρχονται, οι συνέπειες δηλαδή αυτών που έρχονται, που είναι πάρα πολύ μεγάλος πλούτος, επιτάχυνση των οικονομικών ανακαλύψεων, διεύρυνση του χρόνου της υγιούς ανθρώπινης ζωής ή και της ανθρώπινης ζωής, και ταυτόχρονα τεράστια όξυνση της παγκόσμιας ανισότητας χωρίς προηγούμενο δυνατότητες ελέγχου, ειδικά στα αυταρχικά καθεστώτα των ανθρώπων, από τα καθεστώτα και την τεχνολογία που θα έχουν, μακροχρόνιος αποπληθωρισμός. Όλα θα φτηνένουν για τις επόμενες δεκαετίες όσα εμπεριέχουν τεχνολογία ή εργασία, και τα περισσότερα θα εμπεριέχουν τεχνολογία ή εργασία, σχεδόν όλα, και εκτός αντιμετώπιση της ανθρώπινης εργασίας σταδιακά μέσα στις επόμενες 2 με 3 δεκαετίες, με πιθανότητα ισχυρή, αυτή είναι η πεποίθησή μου, να φτάσουμε στην πλειοψηφία του ανθρώπινου πληθυσμού, το 50-1 ας πούμε, να μην έχει δυνατότητα ή να μην επιθυμεί να συμμετέχει στην αγορά εργασίας.
0: Γιατί, πώς θα προκύψει αυτό?
1: Α, πώς προκύπτει αυτό? Προκύπτει με πολλούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος που αφορά τα επόμενα 4-5 χρόνια είναι η πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας σε τομείς που έχουν αυτό που λέμε οι οικονομολόγοι χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης. Θα σας το πω με 2-3 παραδείγματα για να το καταλάβουμε. Ας υποθέσουμε, που είναι η πραγματικότητα σήμερα, ότι χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ένας νομικός μπορεί να παράγει μια αγωγή διαζυγίου στο 1/5 του χρόνου που του χρειαζόταν προηγουμένως. Ή μια αγωγή εξώσεων. Η αγορά των αγωγών διαζυγίου δεν εξαρτάται από τις τιμές των αγωγών διαζυγίου. Δεν θα πάρετε εσείς διαζύγιο επειδή πέσανε οι τιμές των δικηγόρων. Ούτε θα πετάξετε τον Ικάρη έξω επειδή πέσανε οι τιμές των αγωγών εξώσεων.
0: Αλλά
1: αυτές είναι στατικές.
0: Ναι.
1: Αν όμως πέφτει στο 1/5 ή στο 1/3 η τιμή, ξεσπάει πόλεμος τιμών στο εσωτερικό της αγοράς και τα εισοδήματα από τις αγωγές διαζυγίου συρρυκνώνονται δραματικά. Τα εισοδήματα των νομικών που έκαναν αγωγές διαζυγίου, των οποίων η παραγωγικότητα θα έχει αυξηθεί. Αυτό θα συμβεί περίπου σε κομμάτια, σε οτιδήποτε είναι εσωστρεφές, δεν μπορείς να το εξάγεις, όπως είναι, δεν μπορείς να εξάγεις αγωγές διαζυγίου εύκολα. Και αυτό αφορά περίπου το 20-30% του ΑΕΠ στις αναπτυγμένες οικονομίες. Και αφορά τους καλύτερα αμοιβόμενους εργαζόμενους. Αυτό θα έρθει πριν ακόμη γίνει η πρώτη αυτοματοποίηση. Ο δεύτερος κύκλος είναι η αυτοματοποίηση των εργασιών. AI agents, δηλαδή πράκτορες, ψηφιακοί εργαζόμενοι που κινούνται στο cloud, στο διαδίκτυο, οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένες δουλειές που έκαναν προηγουμένως άνθρωποι με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Παράδειγμα, σου κλείνουν εισιτήρια για το επόμενο αεροπορικό ταξίδι και κανονίζουν όλο το πρόγραμμά σου. Αυτό είναι τελείως εφικτό, ναι, τώρα με agents που έχουμε. Και όμως στα γραφεία ταξιδίων υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά. Αυτόν η δουλειά θα αυτοματοποιηθεί, γιατί αυτοί οι agents κοστίζουν μερικές δεκάδες ευρώ για να τους φτιάξεις. Κοστίζουν ελάχιστα για να λειτουργήσουν και δουλεύουν 24 ώρες χωρίς να διαμαρτύρονται, χωρίς να κουράζονται, χωρίς να έχουν ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο κύμα. Το τρίτο κύμα είναι αυτό που σας περιέγραψα με τον...
0: Συγγνώμη, πώς θα αναπληρωθεί, μάλλον πώς θα... τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι το εύλογο ερώτημα, όχι λαϊκίστικο καθόλου, αλλά...
1: Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση στο ερώτημα αυτό, αλλά θέλω για να καταλάβουμε,
0: ναι,
1: τι πρόκειται να συμβεί, να διατρέξουμε νοητικά τα διαδοχικά κύματα. Γιατί ακόμη είμαστε στην πενταετία με πταετία. Ταυτόχρονα σε εκείνη τη φάση, πενταετία με πταετία από σήμερα, ίσως και στα 8-9 χρόνια, θα έρθει η αυτόνομη οδήγηση μαζικά. Ήδη σήμερα παρέχονται υπηρεσίες ταξί αυτόνομης οδήγησης στο Σαν Φρανσίσκο και σε αρκετές ακόμη πολιτείες, με πλήρη επιτυχία. Τα κόστη εκεί θα πέσουν.
0: Χωρίς οδηγό.
1: Χωρίς οδηγό, ναι. Υπηρεσίες ταξί χωρίς οδηγό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, επειδή απαιτεί μεγάλες κεφαλαιακές επενδύσεις, θα καθυστερήσει και απαιτεί και κανονιστικά, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει. Εκεί θα πιεστούν όλοι οι οδηγοί. Αντίστοιχα, όταν θα έχεις συστήματα ενιαίας κυκλοφορίας που επιτρέπουν την κυκλοφορία drone μέσα στις πόλεις, θα έχεις μια πίεση στο επάγγελμα του delivery. Θα έχεις ταυτόχρονα μία πίεση στα εμπορικά καταστήματα, καθώς οι θέσεις ταμείων υποκαθίστανται, ήδη τώρα υπάρχουν αυτές οι υποκαταστάσεις, από μηχανές που περνάς τα προϊόντα σου και δεν χρειάζεσαι και την κάρτα σου και δεν χρειάζεσαι να υπάρχει ταμείας. Ήδη στα δικά
0: όλα
1: μας.
0: Αυτά όμως είναι εποφελή για την ζωή μας. Δηλαδή,
1: είναι, μα αυτή είναι η ανομαλία της περιόδου που σας είπα, είναι ότι αυτά δημιουργούν πρόσθετο πλούτο, αυξάνουν την παραγωγικότητα, αυξάνεται ο πλούτος, πιέζεται η εργασία, το κεφάλαιο ενισχύει τη θέση του στην παραγωγική διαδικασία και η επόμενη φάση είναι η μετατροπή της εργασίας σε κεφάλαιο. Mm. Και ακούστε πώς θα γίνει αυτό. Αυτό ήδη γίνεται. Πάρτε το πώς έγινε η αυτόνομη οδήγηση. Πώς έγινε η αυτόνομη οδήγηση. Πώς έμαθαν τα μοντέλα αυτά να οδηγούν. Η απάντηση είναι ότι η Τέσλα, ας πούμε, που είναι από τους πρωτοπόρους, έχει ήδη 8 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, όπου οι οδηγοί, με δική του σύμφωνη γνώμη, που αγόρασαν Τέσλα, έστελναν τα στοιχεία από την οδήγησή τους, από τις κάμερες, από τα ραντάρ, όλη την οδηγική τους συμπεριφορά σε δισεκατομμύρια χιλιόμετρα στην Τέσλα, η οποία τα μετέτρεπε σε βάρη, σε γνώση της τεχνητής νοημοσύνης, για να μην πω στο τεχνικό μέρος του πώς γίνεται. Αυτά όμως, ενώ ο ανθρώπινος εγκέφαλος, όταν πάβεις να είσαι οδηγός, χάνεται η ιδιότητά σου, εδώ από κάθε οδηγό η εμπειρία του παραμένει και προστίθεται στον άλλον οδηγό. Σήμερα έχει η Τέσλα και λέει ότι κάθε μέρα στο site της προσθέτω εμπειρία 500 χρόνια οδήγησης στο μοντέλο μου. Κάθε μέρα που περνάει 500 χρόνια εμπειρίας.
0: Και ο ηθήνων νους είναι ο Μάσκ σε αυτά.
1: Όχι μόνο, ένα κομμάτι είναι ο Μάσκ, ένα κομμάτι είναι η Google, ένα κομμάτι είναι η Anthropic, ένα κομμάτι είναι η OpenAI, υπάρχουν και οι Κινέζοι με το DeepSeek, είναι πολλαπλά αυτά τα οποία ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι

0: τέτοια μοντέλα αυτόνομης οδήγησης. Στην επόμενη φάση, παράδειγμα στους εργαζομένους των εργοστασίων, φοράς μια στολή σε ένα εργοζόμενο εργοστασίου, αισθητήρες.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό ανάσα πάλι. Είναι ενός λεπτού τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ένα μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για την απόφαση του Αριουπάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους servicers, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Αγριοφωνικό 31χρονου στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου από τον 51χρονο θείο του. Σε βάρος του θείου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε εξέλιξη κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο καθρέφτης εδώ στο Earth News Radio, με καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο, τον... πώς να πω τώρα, έχει πάρα πολλούς τίτλους, είναι ο κύριος Σκυλακάκης. Προτού προχωρήσουμε παραπέρα, μου έχει κάνει εντύπωση, λίγο έχω πάρει το καινούριο σας βιβλίο, πείτε μας γι' αυτό λιγάκι, είναι η εκτόπιση της εργασίας.
1: Ναι, το βιβλίο αυτό επιχειρεί να προετοιμάσει την ελληνική και όχι μόνο κοινωνία.

0: Μία για το μέλλον που έρχεται, το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές, πάρα πολλές ανατροπές που είναι, έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι συντριπτικά θετικές αλλά δυνητικά και αρνητικές ταυτόχρονα. Αυτό είναι η παραδοξότητα του μέλλοντος που ανοίγει και αυτό κάνει και την πορεία που θα μας οδηγήσει εκεί πάρα πολύ σημαντική. Και οι πιο μεγάλες αλλαγές είναι η μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας του κεφαλαίου, με την παλιά μαρξιστική έννοια, εις βάρος της εργασίας, η πίεση που θα υφίσταται διαρκώς κατά κύματα η εργασία στα επόμενα χρόνια και δεκαετίες, ταυτόχρονα όμως με τη δημιουργία τεράστιου πλούτου, πολύ με την επιτάχυνση, τη δραματική επιτάχυνση των επιστημονικών ανακαλύψεων, μακροχρόνιο αποπληθωρισμό και εκρηκτική ανισότητα.
1: Μάλιστα. Έχω ένα μικρό υπόλοιπο από την προηγούμενη κουβέντα μας. Πώς συντέριαξε ο Elon Musk, που δεν δυσκολεύομαι να πω ότι είναι genius, με τον Donald Trump?
0: Αυτό αποτελεί μια πολιτική εκτίμηση. Η απάντηση είναι ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική πλήρους απελευθέρωσης της έρευνας και ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η πολιτική πλήρους απελευθέρωσης έχει πολύ μεγάλους κινδύνους αλλά πολύ μεγάλα πιθανά ωφέλη για την Αμερική σε μια κούρσα που γίνεται με την Κίνα για το ποιος θα φτάσει πρώτος στη γενική τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει γενική τεχνητή νοημοσύνη? Είναι η τεχνητή νοημοσύνη στην οποία οι εγκέφαλοι που δημιουργούνται, τα μοντέλα αυτά, είναι στην πραγματικότητα τεχνητοί εγκέφαλοι, θα είναι ικανότεροι από τον άνθρωπο ή το ίδιο ικανή σε όλες τις κατηγορίες των νοητικών δραστηριοτήτων. Αυτή η κούρσα είναι μια κούρσα επικράτησης, αν και κατά τη γνώμη μου κανείς δεν θα επικρατήσει, γιατί θα φτάσουν πολύ κοντά στο ίδιο αποτέλεσμα και οι δύο. Είναι μια κούρσα στην οποία η Ευρώπη δεν συμμετέχει καν, αλλά θα επηρεαστεί τρομακτικά από αυτήν, και η αμερικανική κυβέρνηση, η σημερινή, δεν εξακολουθεί ακόμη και τώρα να μην έχει κανενός είδους περιορισμό στην πορεία αυτή, να μην θέτει κανένα περιορισμό. Το τελευταίο executive order που βγήκε πριν από λίγες μέρες του Τραμπ έλεγε ότι το μόνο που θέλουν από τα μοντέλα, τα καινούργια, είναι να τα δείχνουν στην κυβέρνηση ένα μήνα πριν εθελοντικά. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν για τον οποίο συντέριαξαν κατά την γνώμη.
1: Μάλιστα. Εσάς σας ενθουσιάζει αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων? Εγώ το βρίσκω συναρπαστικό, χωρίς να έχω όλες τις γνώσεις για να μπορέσω να το επεξεργαστώ.
0: Ακούστε, είναι συναρπαστικό και τρομακτικό ταυτόχρονα.
1: Είναι, ναι.
0: Γιατί είναι μια πλήρης ανατροπή του τρόπου με τον οποίο ζούμε, εμπεριέχει και σοβαρούς κινδύνους για την ανθρωπότητα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, το γράφω στο τελευταίο μου κεφάλαιο, γιατί αν δημιουργηθεί μια νοημοσύνη ικανότερη από εμάς σε όλα τα πεδία, σε πολλά από αυτά υπεράνθρωπα ικανότερη από εμάς, και αυτή η νοημοσύνη έχει συνείδηση, έχουμε φτιάξει τότε ένα καινούριο είδος ζωής ισχυρότερο νοητικά από εμάς, που δεν ξέρουμε τι θα σκεφτεί για μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Σκυλακάκη εδώ στο στούντιο του Earth News Radio και ανοίγουμε σελίδες και από αυτά που γνωρίζει καλύτερα από μένα και κυρίως από την ίδια του τη ζωή. Πείτε μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σας. Πάντοτε ρωτώ τον καλεσμένο της Παρασκευής, καταρχάς από πού κρατάει η σκούφια σας?
0: Η σκούφια μου κρατάει, εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα, με πολλαπλές καταγωγές οικογενειακές, και από την Σμύρνη και από τη Μάνη, πατρική από τη Μάνη, από τη Μάνη και από τη Σμύρνη, από την πόλη και από την Ήπειρο, οπότε είναι

0: μεγάλωσα σε μια οικογένεια που είχε πληγεί από την πολιτική, γιατί ο παππούς μου είχε δολοφονηθεί το 1944 και που δεν ήθελε καθόλου να ασχοληθεί κανείς με την πολιτική στην οικογένεια, και ο πατέρας μου ο Μακαρίτης ποτέ δεν συμπάθησε το γεγονός ότι ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί είχε ως έφηβος αυτή την τραυματική εμπειρία.
1: Εσάς παρόλα αυτά τι σας έφερε κοντά στην πολιτική?
0: Η δυνατότητα να επηρεάζεις τα πράγματα περισσότερο από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα με την εξαίρεση της επιστήμης. Αλλά επειδή τελείωσα οικονομικά στο εδώ πανεπιστήμιο, μάλιστα θα τελείωσα την εποχή εκείνη, θα το καταλάβετε εσείς που είστε πιο παλιός, την πρώτη περίοδο. Καμιά δεκαριά ήμασταν από το έτος που ήταν 400 που τελειώσαμε έτσι. Έκανα σπουδές μετά στην Αγγλία, μεταπτυχιακά, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο marketing και στην έρευνα αγοράς. Πολύ αργότερα έκανε διδακτορικό με αντικείμενο η κοινωνική ανοχή στη διαφθορά, πώς ορίζεται και πώς
1: λίγο πιο κοντά
0: εξελίσσεται στη θεωρία των κοινωνικών κανόνων στις κοινωνίες. Στην Ελλάδα πολύπλοκο θέμα και πλούσιο. Έτυχε να μπω στην ομάδα προετοιμασίας των εκλογών μετά από μια συνάντηση με τον, με τον Παύλο Μπακογιάννη το 86, στην περίοδο 89-90. Έγινα τότε σύμβουλος του Πρωθυπουργού και έζησα μια πολύ πλούσια περίοδο. Μετά από εκείνη την περίοδο γύρισα στον ιδιωτικό τομέα, ξαναγύρισα πίσω στην πολιτική 10 χρόνια αργότερα στο Δήμο Αθηναίων ως Δημοτικός Σύμβουλος Αναπληρωτής, Δήμαρχος, και προετοιμάσαμε τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες με μεγάλη επιτυχία από την πλευρά του Δήμου. Μετά πέρασα από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ευρωβουλή, ξαναγύρισα στον ιδιωτικό τομέα, έκανα επιχειρήσεις άλλες διαφορετικές, ξαναγύρισα πίσω στην πολιτική το 19, έκανα υφυπουργός στην αρχή, μετά αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, είχα την ευθύνη του Ταμείου Ανάκαμψης για όλη την οργάνωσή του και την προετοιμασία του και τα πρώτα χρόνια, πολύ μεγάλες κρίσεις και αποφάσεις, στη συνέχεια υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος για σχεδόν 2 χρόνια και τώρα είμαι βουλευτής επικρατείας και αξιοποίησα αυτό τον χρόνο που τον τελευταίο που είμαι βουλευτής επικρατείας για να εμβαθύνω σε πολύ μεγάλο με πολύ μεγάλη ένταση στο τι πρόκειται να έρθει στα επόμενα χρόνια. Προετοίμασα ένα βιβλίο που περιγράφει, αναλύει τι έρχεται από πλευράς οικονομικής πολιτικής και έχω και συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε εκεί στα τα επόμενα χρόνια πλευράς οικονομικής πολιτικής και όχι μόνο.
1: Θα επανέρθετε και στην πολιτική, κάνετε sabbatical τώρα?
0: Όχι, είμαι στην πολιτική. Είστε. Δεν υπάρχει πιο πολιτικό πράγμα από αυτό που σας περιγράφω.
1: Ναι.
0: Διότι αφορά το μέλλον και ναι, η πολιτική που έχει αξία για μένα είναι αυτή που προετοιμάζει το μέλλον. Αυτή έχει αξία. Η πολιτική που αναλύσκεται στο παρελθόν από τη φύση της είναι μια πολιτική που μας οδηγεί προς τα πίσω.
1: Ναι, συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα? Δεν θέλω να αποφύγω την μικροπολιτική. Τώρα μπήκαμε σε ένα mode εκλογών. Είναι πάρα πολλά τα κόμματα που έχουν αναδυθεί τον τελευταίο καιρό και υπάρχει ένα έντονο στοιχείο λαϊκισμού που διαπερνά αρκετά από αυτά τα κόμματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου δώσετε τη δική σας την εικόνα και την εκτίμηση. Επέστρεψε και ο κύριος Τσίπρας, έχουμε την κυρία Καριστιανού.
0: Εμένα αυτό που κατά κύριο λόγο με ανησυχεί δεν είναι ο λαϊκισμός.

0: αυτός είναι ενδημικό φαινόμενο σε όλες τις κοινωνίες, στην Ελλάδα κατεξοχήν. Εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η πολιτική συζήτηση είναι στραμμένη αποκλειστικά προς τα πίσω. Αυτό από την πλευρά της αντιπολίτευσης σε μεγάλο βαθμό, αλλά παρασύρει σε πολλές στιγμές και την κυβέρνηση σε μια εποχή που έρχεται μια απίστευτη ανατροπή όλων των πτυχών της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, από τον τρόπο που εκπαιδευόμαστε, στον τρόπο που θα γίνεται ιατρική, στον τρόπο που θα λειτουργούν οι οικονομίες, στον τρόπο που θα γίνονται οι πόλεμοι, στην ασφάλεια και στα ατομικά δικαιώματα. Μια ανατροπή που είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Ναι, είναι δυνατόν να μην το υιοθετούν αυτό, γιατί η συζήτηση προτιμούν να είναι προς τα πίσω.
0: Γιατί ακόμη δεν έχει γίνει αντιληπτό στις ηγεσίες, ακόμη και στις οικονομικές ηγεσίες που είναι συνήθως πιο μπροστά, το πόσο ανατρεπτικό είναι αυτό που ξεκινά. Δεν έχει γίνει αντιληπτό. Υπάρχει έλλειψη κατανόησης, κυρίως γιατί οι άνθρωποι που είναι σε ηγετικές θέσεις δεν έχουν το χρόνο να μπουν στο βάθος που χρειάζεται για να συνειδητοποιήσουν τι έρχεται. Κοιτούν το δικό τους πεδίο ενδιαφέροντος και δεν βλέπουν, ενώ αυτά που συμβαίνουν αφορούν όλα τα πεδία ενδιαφέροντος. Πρακτικά, για να καταλάβετε, να σας το πω με ένα απλό παράδειγμα μιας επιχείρησης. Μπορεί να, στον αγροτικό τομέα ας πούμε, να λες θέλω να εξυγχρονίσω την γεωργία μου και να φτιάξω πιο ισχυρούς συνεταιρισμούς, να φτιάξω ισχυρούς συνεταιρισμούς, μεγάλες φάρμες που θα κάνουν μαζικά βιομηχανικά προϊόντα αγροτικά, και ταυτόχρονα να εξελίσσεται μια τεχνολογία που αυτό που μας φαίνεται σήμερα ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, να έχει εξαφανιστεί σαν παραγωγική δραστηριότητα σε 7 χρόνια πριν προλάβεις ακόμη να το κάνεις. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια τέτοια περίοδο δραματικών αλλαγών σε πολλαπλά επίπεδα, και είναι οι ηγεσίες δεν έχουν προλάβει να το συνειδητοποιήσουν, και οι κοινωνίες, οι άνθρωποι που μας ακούν, οι πραγματικοί άνθρωποι, έχουν μια υποψία ότι κάτι αλλάζει. Όποτε μιλώ μαζί τους, περνάμε ώρες για να ψάχνουμε αυτό που έρχεται, γιατί και εγώ μια πρόβλεψη κάνω. Οι προβλέψεις έχουν το φρικτό τη φρικτή ιδιότητα να είναι κατεξοχήν δύσκολο πράγμα. Ο κόσμος λοιπόν έχει μια υποψία για το τι έρχεται, ενδεχομένως περισσότερο υποψιασμένος είναι από τις ηγεσίες σήμερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ από αυτή τη θέση που βρίσκομαι εδώ και αρκετό καιρό, ένα πρόβλημα που έχει κολλήσει μέσα στο μυαλό μου είναι ότι σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, μπορεί να μην με συμφέρει αυτό, τροφοδοτούμαστε ενημερωτικά από ανθρώπους που έπρεπε να είναι στα γραφεία τους τον περισσότερο χρόνο. Μιλάω για τους πολιτικούς, είναι σε όλα τα κανάλια, σε μας έρχονται, στα βράδια τους βρίσκουμε. Αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι σημαίνει δουλειά θα καταλάβει ότι πώς διαχειρίζονται.
0: Δεν είναι αυτό απολύτως ακριβές, και εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας, θα υπερασπιστώ τους πολιτικούς για τον εξής πολύ απλό λόγο. Η πολιτική έχει δύο πτυχές. Η μία είναι να αποδίδεις έργο όταν είσαι στην διακυβέρνηση της χώρας και να μαθαίνεις και να είσαι μπροστά από την κοινωνία. Το δεύτερο είναι όμως να μπορείς να φέρνεις και την κοινωνία μαζί σου. Γιατί η πολιτική η οποία γίνεται εν κενό,

0: σε δοκιμαστικό σωλήνα χωρίς να έχει την κοινωνία από πίσω είναι μια πολιτική που είναι σαν να πυροβολείς κάτι χωρίς μπαρούτι.
1: Δηλαδή δεν φεύγει πρέπει σφαίρα. Να επικοινωνεί τη δουλειά που κάνει.
0: Αν δεν επικοινωνεί τη δουλειά που κάνει, αν δεν επικοινωνεί τα προβλήματα, αν δεν επικοινωνεί τις λύσεις, κάνει πολύ κακά τη δουλειά του. 50% της πολιτικής δουλειάς είναι να φέρνεις τον κόσμο μαζί σου στις λύσεις που προτείνεις. Αν έχεις τις καλύτερες δυνατές λύσεις και είσαι κλεισμένος σε μια καλύβα, σε ένα μακρινό δάσος και κανείς δεν σε ακούει, δεν κάνεις πολιτική, κάνεις τίποτα. Τίποτα δεν κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Η πολιτική απαιτεί να κινείς τον κόσμο και ο κόσμος δεν κινείται αν δεν έρθει σε επαφή μαζί του. Η ποιότητα της επαφής και η ποιότητα της επικοινωνίας είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Όχι το αν επικοινωνείς ή όχι.
1: Ναι. Με βάλατε σε ωραίες σκέψεις. Ναι. Έχετε δίκιο και δεν δυσκολεύομαι να το πω καθόλου. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο πιο πίσω. Στο παρελθόν το δικό σας, τι ήταν εκείνο που σας όχι τρόμαζε, αλλά εκείνο που σας προετοίμαζε για αυτό που είστε τώρα?
0: Κοιτάξτε, πάντα πίστευα ότι η γνώση πρέπει να είναι όσο πιο εκτεταμένη γίνεται. Ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου, αν και τελείωσα με άριστα τα οικονομικά και ας πω ακαδημαϊκά είμαι ένας πολύ καταρτισμένος άνθρωπος, έχω κάνει διδακτορικό, δεν έχω μείνει πίσω ακαδημαϊκά, αλλά πάντα πίστευα ότι πρέπει να έχεις μια ολοκληρωμένη γνώση χωρίς να αφήνεις οποιοδήποτε πεδίο γνώσης που να μην προσπαθείς να αποκτήσεις μια ελάχιστη πρόσβαση και κατανόηση. Αυτό πάθος μου ήταν να κατανοώ τον κόσμο σε μεγάλο βάθος, τα κοινωνικά προβλήματα, τις τεχνολογικές αλλαγές, τον τρόπο που είναι οργανωμένη η κοινωνία, την ιστορία των κοινωνιών.
1: Διαβάζεται πολύ.
0: Η ιστορία ήταν πάντα το πάθος μου. Η φυσική, η βιοτεχνολογία, η θεωρία της εξέλιξης, αυτά προσπαθούσα να είμαι πάντα κοντά σε όλα τα επίπεδα επιστημονικής και κοινωνικής ταυτόχρονα γνώσης, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι που καθιστά έναν άνθρωπο της πολιτικής αποτελεσματικό. Στο τέλος κάνεις τη μεγάλη σύνθεση και αυτό μου επέτρεψε στην φάση αυτή που έπρεπε να γράψω αυτό το βιβλίο να έχω τα εργαλεία για να αναλύσω αυτά που έρχονται. Ήταν αυτή η ανάλυση που κατέληξε στο βιβλίο που κυκλοφορεί, η εκτόπιση της εργασίας, ήταν το πιο συναρπαστικό νοητικό ταξίδι, τρομακτικό ενίοτε, που έχω ζήσει στη ζωή μου.
1: Μιας και το αναφέρατε, εγώ μαθηματικός ήμουν, σπούδασα μαθηματικά, πήγα και έξω και έκανα και μεταπτυχιακό στην τεχνική, στην οικονομετρία. Μάλιστα δουλέψαμε πάνω σε ένα οικονομετρικό μοντέλο. Γιατί
0: και εγώ έχω κάνει οικονομετρία.
1: Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Μετά όμως κατήντησα δημοσιογράφος.
0: Γιατί θα έρθω να πει ότι και εγώ κατήντησα πολιτικός.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε όμως πόσο με βοήθησαν και ακόμα με βοηθούν τα μαθηματικά.
0: Κοιτάξτε, η γνώση, και αυτό αφορά περισσότερο τα παιδιά που τυχόν ακούνε ή και τους ανθρώπους μιας που έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους στη σταδιοδρομία τους ακόμη. Στα επόμενα χρόνια η γνώση όσο πιο ευρεία γίνεται θα είναι τόσο πιο σημαντική. Όχι μόνο για να μπορέσεις να διατηρηθείς στο κομμάτι της αγοράς εργασίας που θα παραμείνει, αλλά και γιατί ακόμη και αν αποφασίσεις ή βρεθείς έξω από την αγορά εργασίας σε ένα κόσμο πολύ πιο πλούσιο, το βασικό πράγμα που πρέπει να έχεις είναι προσωπικότητα και σκοπό. Στον κόσμο που έρχεται οι πιθανότητες να εξαρτηθείς από

0: πράγματα που σου προσφέρουν προσωρινή ή συνεχή ευχαρίστηση, ειδονή, να το πούμε έτσι, θα είναι πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Να παρασυρθείς και να αφομοιωθείς στην ουσία σε αυτές τις καινούριες τεχνολογίες που θα αγκαλιάζουν όλες τις αισθήσεις και θα σε οδηγούν σε κόσμους που είναι καλύτερους από αυτόν που βιώνεις στην καθημερινότητά σου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έρχεται ως κίνδυνος, και για να μπορέσεις να σταθείς όρθιος σαν νέος, αν μπαίνεις σε αυτό τον κόσμο νέος και μπροστά σου είναι όλα αυτά που έρχονται, πρέπει να αποκτήσεις προσωπικότητα και σκοπό, και αυτό σημαίνει ευρύτατη δυνατή καλλιέργεια, αρχές και ήθος.
1: Πριν κλείσουμε και πάμε στο σε ποιο κομμάτι επιλέξατε για το τέλος?
0: Επέλεξα ένα τραγούδι που είναι πάλι του Σαββόπουλου και που μας βοηθάει να περάσουμε με λίγο πιο χαλαρό τρόπο, ναι, στην εποχή που ξεκινάει, που είναι το καλοκαίρι.
1: Τέλεια. Έβαλα και αυτό το ερώτημα διότι ήθελα, ίσως και κάπως άγαρμα, αλλά εμένα έχω παρακολουθήσει αρκετά την καλλιτεχνική πορεία της θυγατέρας σας. Εξακολουθεί και τραγουδάει?
0: Βέβαια, έβγαλε τις προάλλες ένα καινούριο άλμπουμ με τελείως καινούριο ήχο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια γυναίκα, πια δεν λέω κοπέλα, γιατί έχει και το κορίτσι της, το κοριτσάκι της, με πολύ ταλέντο, με τεράστια ελευθερία σκέψης, και τα δυο μου κορίτσια είναι
1: γράφει και τα δικά της τραγούδια.
0: Ναι, γράφει μουσική και στιχούς η ίδια. Είναι τραγουδοποιός στην πραγματικότητα, αλλά δουλεύει στον αγγλικό στίχο, γιατί αυτές είναι οι πιο έντονες παραστάσεις που για κάποιο λόγο την κέντρισαν, γιατί ένας καλλιτέχνης ακολουθεί τελικά μυστήριους δρόμους. Δεν μπορείς εύκολα να προβλέψεις τους δρόμους που ακολουθεί ένας καλλιτέχνης.
1: Ας κλείσουμε λοιπόν με το καλοκαίρι του Διονύση Σαββόπουλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο
0: στούντιο
1: μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Και εγώ πήρα πολλά από εσάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν θέλετε, αν δεν προλάβατε όλη την εκπομπή, μπορείτε να μπείτε στο rteco.gr και να δείτε, να ακούσετε μάλλον ό,τι είπαμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Σκυλακάκη. Γεια και χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ένα κείμενο συμφωνίας 14 σημείων που κυκλοφόρησε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να προτρέπει την Τεχεράνη να σοβαρευτεί και γρήγορα. Αυτά που είπαν δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι, είναι αδύνατο να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους καλόπιστα. Απίστευτο, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, είχε δηλώσει ότι το μνημόνιο κατανόηση του Ισλαμαμπάντ δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο κοντά στην οριστικοποίησή του. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τόνισε ότι όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του. Πρόσθεσε δε ότι όλες οι λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα σε εύθετο χρόνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε την ανάρτηση Αραχτσί άνευ σχολείων στο Truth. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σε 80 με 85% αλλά όχι 100% την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Μιλώντας μάλιστα με δημοσιογράφος, ο αξιωματούχος είπε ότι αισθάνεται πολύ καλά όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Ιράν θα έχει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση τις επιδόσεις του στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αγριοφωνικό 39χρονου στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου, όπως ανακοινώθηκε νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, 51χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι το 39χρονο άνιψιό του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Σε βάρος του 51χρονου που συνελήφθη χθες, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Ευρία επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε 15 αλλοδαπούς συριακής υπηκότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 ανήλικους, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Χίου έως την Ίσο Κέρο. Το ταχύπλο μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, ενώ το ταχύπλο κατασχέθηκε. Την προανάκριση έχει αναλάβει το λιμεναρχείο Νάξου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν τη ρωσική οικονομία, αλλά όλα ανακάμπτουν γρήγορα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Τονίσε ότι η Ρωσία θα εντείνει τον αριθμό των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας και ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο των μαχητικών ντρόουν.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, σποράδες, Εύβοια, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βόρειοι άνεμοι τοπικά στα Πελάγια, 7 Μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω Ρινά. Θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες

0: ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην Εφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος, Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, σήμερα 12 του μηνός, όχι απλά Παρασκευή. Είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε για την επόμενη ώρα παρεούλα. Σφυρόερα φυσικά είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο. Έτσι θα πορευτούμε αυτοί. Έχω πεθάνει στα γέλια βλέποντας ένα βίντεο. Μία γάτα, και όχι τυχαία γάτα, τουρκική γάτα, μια Σμυρνιά, ανέβηκε στο θέατρο, στο Σανίδι, και άρχισε να παίζει με τον νεκρό πρωταγωνιστή στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα, και μάλιστα εκεί που είχε φτάσει στην πιο συγκινητική τη στιγμή, διότι ο Ρωμαίος κοίταται νεκρό στον τάφο, η Ιουλιέτα θρυνεί πάνω το σώμα του, τσουπ, εμφανίζεται και η γάτα.

καλό στον πρώτο τρισεκατομμυρίουχο του πλανήτη, τον Elon Musk. Γιατί εκεί που είχαμε τους billionaires, τους δισεκατομμυρίουχους, τώρα έχουμε και τρισεκατομμυρίουχους. Κάτι δεν πάει πάρα πολύ. Δεν πάει, κάτι πάει πολύ κακά, κάτι πάει πολύ λάθος. Ο Warren Buffett δεν είναι αυτός που επίσης είναι δισεκατομμυρίουχος, που έχει πει ξεκάθαρα ότι το ότι υπάρχουν δισεκατομμυρίουχοι είναι ένα πρόβλημα του συστήματος.

πούμε και για μια απώλεια, γιατί έφυγε από τη ζωή ο David Hockney, ο επιδραστικός ζωγράφος, σε ηλικία 88 ετών. Αυτό ανακοίνωσε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του γραφείου του. Είναι μια από τις σημαντικότερες και επιδραστικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης. Συνδέεσε την αφαίρεση, την παραστατική τέχνη, την pop art. Γεννήθηκε το 1937 στο Yorkshire. Τέταρτο παιδί μιας ταπεινής οικογένειας. Σπούδασε και πήγε στο Royal College of Art του Λονδίνου. Τέλος πάντων, κάπως συνδέαζε πολλά. Το στυλ του δεν το είχε βρει. Η πρώτη του έκθεση ήταν πάρα πολύ πετυχημένη. Πραγματικά ήταν The Talk of the Town, προκάλεσε μεγάλη αίσθηση. Και ήταν ένας ανοιχτά ομοφιλόφιλος καλλιτέχνης. Ζωγράφιζε τη διαφορετικότητα. Και νομίζω ότι έτσι ένας πολύ σπουδαίος.

0: Το πλοίο Blue Star 2, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Ήρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν έλεγχοι από πυροτεχνουργούς και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Υψηλό βαθμός Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σε 80 με 85% αλλά όχι 100% την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αγριοφωνικό 31χρονου στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίο από τον 51χρονο θείο του. Σε βάρος του 51χρονου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Ταχύπλο σκάφος που μετέφερε 15 αλλοδαπούς συριακής υπηκότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 ανήλικους, ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, ενώ το ταχύπλο κατασχέθηκε. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

πόλη βγήκε στη δημοσιότητα η τελευταία παρτίδα εγγράφων για τα UFO από το Πεντάγωνο. 53 νέα έγγραφα, 10 εικόνες από τη CIA, το FBI, την NASA, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας και άλλες μη κατονομαζόμενες τέλος πάντων υπηρεσίες. 6 βίντεο, 3 ηχογραφήσεις και πραγματικά δεν μπορείς να εξηγείς αυτά που βλέπεις. Δεν ξέρω. Μάλιστα ένας πράκτορας αφηγείται τη στιγμή που βλέπεις ένα βίντεο, τον ρωτάει, το βλέπεις και εσύ αυτό? Μια φωτεινή σφαίρα φώτιζε τον ουρανό.

αυτά που σημαίνουν με τα εγκλήματα. Δηλαδή πάλι αυτό με τυχείο με το 31χρονο που έπεσε νεκρός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε από τον 51χρονο θείο του. Κάπως είναι σαν να κάθε μέρα να ακούμε κάτι καινούριο, κάτι πιο φρικιαστικό και να το συνηθίζουμε.

0: Πάμε στον Αρθάκη Λάρισας. Είναι κοντά στα Φάρσαλα και πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Αθανάσιο Λελεντζή. Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, έπεσε τρομερή βροχή.
1: Τρομερή βροχή με χαλάζι και αέρα.
0: Πώς μεγάλες ήταν, ζημιές.
1: Πολλές μεγάλες ζημιές έχουμε πάθει. Δεν ξέραμε την κατάσταση ακριβώς. Αύριο θα δούμε, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στα χωράφια ακόμη. Αλλά είναι μεγάλες ζημιές.
0: Να ρωτήσω κάτι, πότε ξεκίνησε και πότε τελείωσε η βροχή?
1: Το μεσημέρι σήμερα ξεκίνησε. Διάρκησε περίπου 2-3 ώρες. Αλλά τα μεγάλα φαινόμενα ήταν για περίπου μια ώρα.
0: Λέει ότι έπεσαν πάνω από 30.000 κεραυνοί γενικά και ότι σε εσάς είχε το μεγαλύτερο ύψος βροχής.
1: Ναι, το μεγαλύτερο ύψος βροχής.
0: Άρα ήταν κάτι που, ας πούμε, όχι, δεν μπορούσες να βγεις, το παρακολουθούσες, πρέπει να ήταν το σχεδόν τρομακτικό.
1: Ναι, δεν έχουμε ξαναδεί. Αυτό το φαινόμενο το έχουμε ξαναδεί. Εκτός από τις καταστροφές που είχαμε τον Ντάνιελ και η Ανώ πιο παλιά, αλλά δεν είχαμε τέτοιες, μόνο νερό. Τώρα είχε πολύ αέρα και χαράζι και βροχή, ήταν όλα μαζί.
0: Μας λέτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε αποτίμηση, έχει πέσει και το σκοτάδι, φαντάζομαι.
1: Έχουμε πάθει ζημίες, οι αγρότες στα χωράφια, μεγάλες ζημίες.
0: Λοιπόν, κύριε Λελεντζή, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και αρχίζει από αύριο δουλειά, έτσι, για
1: να κάνετε.
0: Γεια σας, καλή σας βράδυ.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θέμη Παραστατίδη, χοροδιδάσκαλο, ο οποίος θα μας πει για αυτό το κάλεσμα για το μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεμπέκικο του κόσμου. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι ωραία ιδέα, πείτε μας λεπτομέρειες.
1: Ναι. Λεπτομέρειες. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, πλατεία Αριστοτέλους, 12 η ώρα, θα προσπαθήσουμε να σπάσουμε το ρεκόρ στο ζεμπέκικο. Το προηγούμενο ρεκόρ είναι στα 754 άτομα από την Κύπρο και θα προσπαθήσουμε να το καταρρίψουμε με όσο μπορέσουμε παραπάνω. Αυτό όλο γίνεται και για φιλανθρωπικό σκοπό, για την ελληνική εταιρεία Alzheimer. Mm-hmm. Και στόχος είναι να, πέραν από το ρεκόρ, να περάσουμε και το μήνυμα σε όλους ότι ο χορός δεν είναι απλά χορός. Ο χορός μας δίνει πάρα πολλά πράγματα. Μας δίνει τη δυνατότητα να γυμναστούμε, να εξασκήσουμε το μυαλό μας, να κοινωνικοποιηθούμε. Ανοίγουν πάρα πολλά πράγματα μέσα του χορού για κάποιον ο οποίος για κάποιον ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί με χορό, θα έχει να κερδίσει μόνο και όχι να... και τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι κάτι φανταστικό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα το κάλεσμα αυτό έχει να κάνει με απλό κόσμο? Θέλω εγώ να έρθω να χορέψω?
1: Ναι. Με όλο, με
0: έχει να κάνει με σχολές? Πώς τον μαζεύετε τον κόσμο?
1: Από σχολές, από πολιτιστικά σωματεία, από την ελληνική εταιρεία Alzheimer που γίνονται και μαθήματα εκεί, από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμμετοχές από Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, Κύπρο, Τουρκία και φυσικά από Ελλάδα, πάρα πολλούς. Και γίνονται και παράλληλα μαθήματα μέχρι και τελευταία στιγμή. Σήμερα, ας πούμε, είχε στην έκθεση στο περίπτερο 5, 6 με 9 και θα γίνονται και αύριο πάλι στο περίπτερο 5, στην έκθεση 6 με 9 θα γίνονται μαθήματα δωρεάν για να μπορεί κάποιος να μάθει τη χορογραφία, μια συγκεκριμένη χορογραφία που είναι πάρα πολύ εύκολη, για να μπορούν να συμμετάσχουν την Κυριακή. Όπως και την Κυριακή το πρωί 10 με 12 στην πλατεία πάλι θα γίνονται πρόβες πριν την επίσημη προσπάθεια.
0: Τι μουσική θα παίξει, ποιος τραγουδεί?
1: Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα του Αργυρού. Έτσι, το οποίο ταιριάζει και με τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και είναι χορογραφημένο το τραγούδι. Όλη η χορογραφία είναι πάνω στο τραγούδι και είναι με τέτοιο τρόπο για να μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά από 8 χρονών, 7-8 χρονών μέχρι και 90 χρονών παιδιά.
0: Και πάμε να καταρρύψουμε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, σωστά?
1: Σωστά.
0: Να ρωτήσω,
1: σωστά,
0: πείτε μου λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια ο γιος μου διαβάζει
1: για
0: τα βιβλία Γκίνες. Πώς γίνεται? Να καταρρύψουμε
1: το ρεκόρ, πρέπει να είμαστε παραπάνω άτομα σε συμμετοχή σε σχέση με το προηγούμενο, το οποίο όπως είπα ήταν 754, και θα πρέπει για 5 λεπτά συνεχόμενα να χορεύουμε ασταμάτητα χωρίς να σταματήσει κανένας.
0: Όλοι.
1: Για να είναι, ναι.

0: εξαρτώμαστε και... όλοι από όλους. Ένας μπορεί να τη χαλάσει τη δουλειά.
1: Σωστά, σωστά. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολύ αυστηροί κανόνες από το Guinness, πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι και να βοηθήσουμε και όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό αν όσος κόσμος μας ακούει και επιθυμεί να συμμετάσχει, αύριο 6 με 9 στο περίπτερο 5 για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί πραγματικά αξίζει όλο αυτό.
0: Κύριε Παραστατίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια, γεια, γεια.
1: Γεια σας.
0: Καλή επιτυχία. Γεια.

0: πάμε στο Γιώργο Κοβό και στο λιμάνι του Λαβρίου που βρίσκεται ο καλός συνάδελφος, όπου έφτασε το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Bluestar 2, έτσι, μετά την καταγγελία για τοποθέτηση κρυπτικού μηχανισμού. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νεφέλη. Έτσι είναι, πρόκειται για το πλοίο Bluestar 2, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει από τον Πειραιά στις 6 ώρα το απόγευμα. Τελικά ξεκίνησε με 40 λεπτά καθυστέρηση γύρω στις 7 παρά 20 και λίγο αργότερα, λίγα λεπτά πριν από τις 8, και ενώ βρισκόταν πλοίο, έγινε μια καταγγελία συγκεκριμένα στο αστυνομικό τμήμα Ιωαννίνων, πάνω από τα Ιωάννινα ξεκίνησε η καταγγελία, που έκανε λόγο για υπάρχει εκρηκτικού μηχανισμού στο συγκεκριμένο πλοίο. Αμέσως οι αστυνομικές αρχές των Ιωαννίνων ενημέρωσαν τη λιμενική αρχή εδώ, όπου κάλεσαν το πλοίο να διακόψει την πορεία του, να γυρίσει να καταβλέψει εδώ στο λιμάνι του Λαβρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος. Εδώ λοιπόν έχει φτάσει ήδη το πλοίο, βρίσκεται ήδη στο λιμάνι του Λαβρίου. Έχει πραγματοποιηθεί αποβίβαση των επιβατών και έχει ξεκινήσει ο έλεγχος από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος και από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ παράλληλα βρίσκονται και σε ετοιμότητα ασθενοφόρο, πυροσβεστική για πανενδεχόμενο. Όπως μας είπαν οι άνθρωποι του αρχηγείου του λιμενικού, αντιμετωπίζουν κάθε περιστατικό σαν πραγματικό, άσχετα για την πιθανότητα ή όχι μιας φάρσας. Είναι υποχρεωμένο να το αντιμετωπίζουν σαν πραγματικό και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα είναι εντάξει. Το μόνο σίγουρο μέχρι στιγμής είναι τα ταλαιπωρία των επιβατών.
0: Να είσαι καλά Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Κοβός. Καλό βράδυ. Πάμε σε μουσική ανάσα.

Εμείς φυσικά θα τα πούμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλη Γεροντίδη στον ήχο. Η Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη έλεγχος από πυροτεχνουργούς κατόπιν καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού

0: το πλοίο Blue Star 2, που είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά με 952 επιβάτες και 98 μελές πλήρωμα και ελιμενίστηκε στο Λαύριο. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο. Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταβαίνουν κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Εξώ, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σε 80 με 85% αλλά όχι 100% την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Μιλώντας μάλιστα με δημοσιογράφους, είπε ότι αισθάνεται πολύ καλά όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Έτερος αξιωματούχος επισήμανε ότι η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό από το Ισραήλ αλλά και τις χώρες του κόλπου. Όσον αφορά πιθανές επιφυλάξεις από την Ιρανική πλευρά, ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι αυτές είναι μάλλον ελάχιστες, κρίνοντας ότι υπάρχει ευρεία συνένεση υπέρ της συμφωνίας στην Τεχεράνη και στις τάξεις των φρουρών της επανάστασης μεταξύ των σκληροπυρηνικών και μεταξύ των πολιτικών αρχών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο Άξιος ότι η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή έως τη Δευτέρα, παρά τις διαδοχικές ανατροπές και τις αντιφατικές διαρροές γύρω από το περιεχόμενό της. Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την ενδεχόμενη υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν, δήλωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Άγριο φωνικό 31χρονου στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου. Όπως ανακοινώθηκε νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, ο 51χρονος θείος του τραυμάτισε με μαχαίρι τον 31χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Σε βάρος του 51χρονου που συνελήφθη χθες, σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Ευρία επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε 15 αλλοδαπούς συριακής υπηκότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 ανήλικους πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου έως την Ίσο Κέρο. Το ταχύπλοο μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της Ίσο Κέρου. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, ενώ το ταχύπλο κατασχέθηκε. Την προανάκριση έχει αναλάβει το λιμεναρχείο Νάξου.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Εύβοια, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βόρεια άνεμη τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω Ρινά, με θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλη Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου,
2: Εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο Ed News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της μέρας.
1: Στο τέλος της μέρας, μια ημέρα που σήμερα μας βρίσκει με αναζήτηση, με διαρκείς ελέγχους από πυροτεχνουργούς και όχι μόνο. Στο Blue Star 2, το οποίο είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά με 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος και ελιμενίστηκε στο Λαύριο, καθώς υπήρξε πληροφορία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Μην πω τίποτε άλλο, να συνδεθούμε κατευθείαν με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο λιμάνι του Λαύριου και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα στους ακροατές. Το πλοίο βρίσκεται εδώ και μερικά λεπτά έχουν μπει μέσα πυροτεχνουργοί του λιμενικού σώματος μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο προκειμένου να προχωρήσουν στους απαραίτητους ελέγχους. Να πούμε ότι η πληροφορία προήλθε από το αστυνομικό τμήμα Ιωαννίνων. Οι αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν με τη σειρά τους στη λιμενική αρχή με αποτέλεσμα να διακοπεί η πορεία του πλοίου, το οποίο ήδη είχε ξεκινήσει από Πειραιά στις 7 παρα 20 με 40 λεπτά καθυστέρηση. Με αποτέλεσμα να διακοπεί η πορεία του, ενώ ήδη είχε κόντευε να φτάσει στον πρώτο σταθμό στη Σύρο και να γυρίσει πίσω εδώ στο Λαύριο, να καταπλέψει εδώ προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Στο σημείο εδώ, έξω από το πλοίο, πάνω στο λιμάνι, βρίσκονται όλοι οι επιβάτες. Περιμένουν καρτερικά το πότε θα τελειώσει η ταλαιπωρία.
1: Και
2: τους.
1: Είναι πολύ ο κόσμος. Οικογένειες, φαντάζομαι, πολύ. Γιώργο, έτσι. Δηλαδή, αν μας μεταφέρει την εικόνα, φαντάζομαι ότι θα είναι οικογένειες με παιδιά, σκυλιά.
2: Δεν είναι μόνο οικογένειες με παιδιά, είναι και ηλικιωμένοι. Βεβαίως. Κάποιοι είναι αμαία, είναι με αμαξίδια. Τουλάχιστον 3-4 αμαία ανθρώπους έχουμε δει μέχρι στιγμής εδώ. Βρίσκονται στο σημείο και δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπάρχει όχημα του ΕΚΑΒ. Υπάρχουν όλες οι δυνάμεις, είναι σε εγρήγορση. Το αντιμετωπίζουν σαν ένα πραγματικό ενδεχόμενο, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα αν πρόκειται για πάρσα ή όχι, ο έλεγχος θα δείξει. Το αντιμετωπίζουν όμως με την σοβαρότητα που απαιτείται σε ένα τέτοιο περιστατικό. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και όταν κριθεί ότι όλα είναι εντάξει και ότι μπορεί να γίνει με ασφάλεια το ταξίδι, το πλοίο θα ξεκινήσει. Επιβάτες που μιλήσαμε μας έδωσαν πληροφορία από ό,τι τους είπαν ότι υπολογίζουν, εκτιμούν γύρω στις 4 ώρες τουλάχιστον να διαρκέσει, να χρειαστεί να κάνουν υπομονή μέχρι να αποπλέψει από εδώ το πλοίο. Θα δούμε.
1: Θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος. Φαντάζομαι είναι πυροτεχνουργοί, ειδικά κλιμάκια με σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών υλών κλπ. Έτσι, έτσι Γιώργο. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση να ακούω, που σε ακούγοντας το ρεπορτάζ σου νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News, είναι το ότι ξεκίνησαν όλα από τα Ιωάννινα.
2: Ναι, αυτό κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τώρα, κατά πόσο κάποιος από τα Ιωάννινα, κανείς δεν ξέρει. Είναι άγνωστος ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την καταγγελία, ήταν ανώνυμη, δεν ξέρει κανείς για ποιον πρόκειται. Όλα είναι υποδιερεύνηση και αυτό είναι υποδιερεύνηση.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Αν έχουμε κάποιο νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Σε ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργη.
1: Υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, όπως μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Βέβαια,
1: μιλάμε για 952 ανθρώπους, ταξιδιώτες, επιβάτες και 98 μελές ήταν το πλήρωμα, το οποίο ξεκίνησε, να πούμε, από τον Πειραιά με προορισμό Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Και όπως μας είπε ο Γιώργος, Δημήτρη, ξεκίνησε και ούτως ή άλλως με 40 λεπτά καθυστέρησης και καθοδόν ειδοποιήθηκε από τις αρχές να ελιμενιστεί στο Λαύριο, με βάση βέβαια αυτό το τηλεφώνημα που υπήρξε στο αστυνομικό τμήμα των Ιωαννίνων, παρακαλώ.
0: Πάντως,
1: όπως μας είπε και ο Γιώργος.
0: Πάντως, Βαγγέλη, αν αποδειχθεί ότι ήταν φάρσα αυτό το πράγμα, πραγματικά θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο κακόγουστο μπορεί να κάνει κανένας, να κινητοποιεί έναν ολόκληρο κρατικό μηχανισμό για να κάνει την πλάκα του. Δηλαδή, αδιανόητα πράγματα αυτά. Βεβαίως, όλοι ευχόμαστε να πρόκειται για φάρσα και να μην είναι κάτι σοβαρότερο.
1: Ασφαλώς.
0: Παρά τα αυτά, ακόμα και αν είναι φάρσα, πρέπει να βρεθεί ο φαρσέρ και να τιμωρηθεί. Η ταπεινή μου γνώμη.
1: Μιλάμε τώρα για χίλιους και ανθρώπους να ταλαιπωρούνται και να βρίσκονται. Φαντάζεσαι τώρα τι κατάσταση επικρατεί εκεί, στο λιμάνι του Λαβρέου.
0: Γιατί παιδιά να κλαίνουν.
1: Και οι υποδομές δεν είναι Πειραιάς.
0: Δεν είναι Πειραιάς, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει και κανένα άλλο καράβι αυτή την ώρα το βράδυ που να φτάνει ή να αναχωρεί από εκεί. Φαντάζομαι θα δημιουργηθεί συμφόρηση. Οπότε φανταστείτε την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων. Κάποιοι ενδεχομένως ξεκινάνε να πάνε τις διακοπές τους αυτές τις μέρες, τις οποίες τις περίμεναν πώς και πώς. Έτσι μετρούσαν αντίστροφα για την συγκεκριμένη περίοδο. Τώρα, όπως είπαμε, πυροτεχνουργοί του λιμενικού σώματος μαζί με εκπαιδευμένους σκύλους βρίσκονται επάνω στο Blue Star 2 προκειμένου να σαρώσουν όλους τους χώρους του πλοίου μετά από αυτό το απειλητικό τηλεφώνημα. Έφτασε στην γέφυρα του καραβιού η εντολή να παρεκκλίνει τις αρχικές του πορείας και να προσεγγίσει το λιμάνι στο Λαύριο και αποβιβάστηκαν εκεί με ασφάλεια οι 952 επιβάτες και τα 100 σχεδόν μέλη του πληρώματος και το ειδικό κλιμάκιο των πυροτεχνουρών άμεσα έχει ξεκινήσει τους ελέγχους, στη διενέργεια ελέγχων από γωνιά, σε όλο το πλοίο, σε όλα τα ντεκ του πλοίου και του ορόφου, στην προβλήτα του λιμανιού. Μας το είπε και ο Γιώργος Οκοβός, για λόγους ασφαλείας υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και του ΕΚΑΒ. Θα είμαστε εδώ προκειμένου να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε και αν αλλάξει στην υπόθεση αυτή, όποιο νέο και αν έχουμε, που θέλουμε ευχάριστα βέβαια νέα να μάθουμε σύντομα ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε και το καράβι θα αναχωρήσει για τον προορισμό του, ξαναλέμε, για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο και Κο. Και Ρόδο, με συγχωρείτε, και τη Ρόδο. Λοιπόν, έχουμε όμως...
0: Όχι, αν έχει πάρει Μαρία τον κύριο Ευθυμιόπουλο, δεν ξέρω, να ρωτήσουμε. Όχι ακόμα, οκ.
1: Έχουμε πει, πάμε όμως να περάσουμε στο άλλο μεγάλο μας θέμα, Δημήτρη,
0: βέβαια.
1: Και δεν είναι άλλο από την διαφαινόμενη συμφωνία και την αισιοδοξία που επικρατεί σε γενικές γραμμές για την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν.
0: Λέγαμε χτες αυτό, πάντως να το πω. Το λέγαμε.
1: Ήσουν εξ αρχής αισιόδοξος και έλεγες ότι έχω και ένα προαίσθημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βασιζόμενος και στην εμπειρία σου, μας έλεγες χθες εδώ: έχω ένα προαίσθημα ότι αυτή η φορά δεν θα είναι σαν τις προηγούμενες 38 που ο Τραμπ έτσι μας προειδέασε για μια τέτοιου είδους συμφωνία. Υπάρχει παρόλα αυτά όμως και μια σύγχυση έτσι, από τις αντικρουόμενες δηλώσεις, διαρροές που έχουμε. Οπότε, μπορούμε να δούμε έτσι σε γενικές γραμμές τι έχουμε, Δημήτρη, μπροστά μας.
0: Πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις του κυρίου Αραχτσή, είπε ότι το Ιράν αναδύθηκε δυνατότερα από τον πόλεμο, ότι είναι ο νικητής και διευκρίνησε επίσης ότι το ζήτημα των πυρηνικών θα συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, Βαγγέλη. Τώρα, αν θα μπορέσει να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο συμφωνία, μου φαίνεται πάρα πολύ κοντά για να προλάβει να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και πρόεδρο του Strategy International. Κύριε Ευθυμιόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
1: Δώστε μας και εσείς τη δική σας εικόνα από τις πληροφορίες που έχετε, γιατί θα είναι σαφώς δύσκολη σε πολλές πλευρές, με πολλά αγκάθια, αυτή η διαφαινόμενη συμφωνία, αν με το καλό έρθει.
2: Ναι, αυτό που είπατε, αν με το καλό έρθει, εγώ θα ήμουν λίγο πιο επιφυλακτικός, γιατί τα πράγματα είναι ρευστά. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, δεν ανταποκρίνονται απαραίτητο στην πραγματικότητα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παρασκήνιο, οικονομικό, πολιτικό, εμπορικό και με πάρα πολλές απειλές σε κατέρωθεν.
0: Ναι.
2: Η κατάσταση λοιπόν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και θα σας πω το εξής. Σας άκουσα έτσι λίγο ότι είπατε ότι αναμένεται να υπογράψουν την Κυριακή κτλ.
0: Όχι, αυτό δεν το είπαμε αυτό. Είπαμε ότι ο κύριος Τραμπ εξέφρασε αυτή την αισιοδοξία.
2: Όχι εσείς. Αυτό που μεταφέρετε ως γεγονός. Και εγώ δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, γιατί οι Ιρανοί διαβάζω κάτι άλλο ότι τα απορρίπτουν προς το παρόν και ούτω καθεξής. Δεν είναι εύκολο να πει κάποιος, παραδείγματος χάρη, θα δώσω από τα 25 δις, θα δώσω τα μισά τώρα και μετά μισά μετά. θα επανακαταστήσω το Swift Code, ας πούμε, που το είχε πάρει ο Ομπάμα και δεν μπορούσαν να έχουν ρευστότητα των τραπεζών του Ιράν, ας πούμε, τα τόσα χρόνια κτλ. Δεν γίνονται έτσι οι καταστάσεις. Εμένα μου φέρνει λίγο εξτραβαγκάντζα αυτό το πράγμα. Λίγο κάτι, κάποιος έχει ένα στόχο για κάτι άλλο. Και βεβαίως εγώ εδώ θέλω λίγο να το πονηρεύσω λίγο.
0: Ναι.
2: Είχαν κάνει μία απειλή οι Ιρανοί ότι θα χτυπήσουν εγκαταστάσεις του Elon Musk. Είναι ο ίδιος ο Elon Musk που έγινε πριν από λίγο τρισεκατομμυριούχος μόνο από το χρηματιστήριο, ο οποίος βέβαια ήθελε να βγάλει πετυχημένη τη μετοχή του. Άρα λοιπόν κάνουμε και ένα μικρό θεατράκι λίγο για να ανέβει η μετοχή, να κατέβουν οι τιμές, να κατέβουν λίγο ακόμα και έχει ο Θεός, ας πούμε, σιγά σιγά
0: θα γίνουν κάθε,
2: τα πράγματα.
0: Μα κύριε Θημιόπουλε, κάθε δήλωση του Τραμπ όλες αυτές τις ημέρες ήταν
2: 301
0: φορά που το λέει. Τον ακούει, τον ακούνε οι αγορές, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν και όποιοι θεσμικοί επενδυτές έχουν πληροφόρηση, παίζουν και κερδίζουν. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να πούμε σε σχέση με αυτή την απόφαση. Καταρχήν, χθες ο Τραμπ είχε πει το εξής, ότι δεν είναι μόνο συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, είναι μαζί και η Σαουδική Αραβία, είναι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι το Ομάν.
0: Όλες οι χώρες της περιοχής και η Τουρκία.
2: Όχι, δεν είχε. Δεν, όχι,

0: είχε βάλει την Τουρκία μέσα σε, αυτό το, σε αυτή τη συμφωνία, ούτε επίσης το Κατάρ. Σήμερα λοιπόν
1: είχε
0: βγαίνει
1: πει ότι είναι ενήμερες αυτές οι χώρες για τη συμφωνία. Γιατί δεν ήταν το Reuters θες αυτό, ναι.
0: Είναι ενήμερες. Άλλο να είναι ενήμερες ότι πάει να γίνει μια συμφωνία, και είναι άλλο να σου λένε θα γίνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και θα το κάνουμε έτσι σε αυτό το χρονοδιάγραμμα κτλ. Mm. Είναι μεγάλη διαφορά. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που γίνεται είναι ότι βγήκε σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον αρθράκι στο Bloomberg, το οποίο έλεγε ουσιαστικά ότι το Κατάρ προσπαθούσε σιωπηλά να φέρει μια συμφωνία για την εξαγωγή του αερίου μαζί με το Ιράν κατά την περίοδο του πολέμου. Ήταν η ίδια περίοδος του πολέμου που χτυπούσαν τα Εμιράτα, ας πούμε, στο Ιράν, κάτι το οποίο δεν το δεχόντουσαν εύκολα και διάφοροι άνθρωποι και συνάδελφοι που συζητούσαμε, ας πούμε, τόσο καιρό και τους έλεγα ότι χτυπήσανε και τα Εμιράτα το Ιράν, και βγήκε μετά από πολύ καιρό, βγήκε ότι όντως χτυπούσανε και τα Εμιράτα. Είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, παραδείγματος χάρη, για την τοπική περιφέρεια που λέγεται Αραβικός Κόλπος. Γιατί ο Αραβικός Κόλπος πρέπει να κατανοήσουμε το εξής, ότι αν γίνει αυτή η συμφωνία που θέλει ο Τραμπ και αντιστοίχως ανοίξει πλήρως η αγορά του Ιράν προς τη Δύση, πέραν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό με ποιο καθεστώς το Ιράν θα διατηρήσει αυτό το άνοιγμα το εμπορικό, υπάρχει και η άλλη πραγματικότητα που λέει ότι αν ανοίξει πλήρως το Ιράν θα χάσει από αυτό συνολικά ο Αραβικός Κόλπος, οι Άραβες δηλαδή. Γιατί οι Άραβες αναρριχήθηκαν στην παγκόσμια οικονομία και ως νεομοντέρνες κοινωνίες ελαίου πολλαπλών πολέμων στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Αυτό το πράγμα αν ανατραπεί, που εντάξει ευχής έργων θέλει να ανατραπεί η όλη κατάσταση με το Ιράν, πρέπει να είναι ελεγχόμενη για να μην μεταφερθεί όλο το επενδυτικό κεφάλαιο από τις αραβικές χώρες προς το Ιράν. Ναι. Και ο λόγος που θα μεταφερθούν είναι δύο. Πρώτον, 100 εκατομμύρια κόσμος, που είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι είναι οι αραβικές χώρες του κόλπου. Και το δεύτερο, ακριβώς, και το δεύτερο είναι ότι έχουν πολύ πιο νεανικό κόσμο και πολύ πιο καλά εξοπλισμένο για να βγει στην παγκόσμια αγορά, που το αναζητούν διακαώς να βγουν οι νέοι του Ιράν στην παγκόσμια αγορά, εξαιρουμένοι της πολιτικής.
1: Πάντως, αν μου επιτρέπετε και συγγνώμη που διακόπτω την σκέψη σας, έχω την αίσθηση πάντως ότι αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά. Είμαστε πιο κοντά από όλες τις προηγούμενες φορές. Έστω ότι ακόμα δεν έχει κλειδώσει, αλλά είμαστε πολύ πιο κοντά.
0: Ναι. Αυτό που έχω πει στην ΕΡΤ επανειλημμένα είναι ότι θα έχουμε ένα πολύ έντονο Ιούνιο και θα υπάρχει λύση μέσα στον Ιούλιο. Ξέρω τι λέω, γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία μέσα τα οποία γνωρίζω, ακριβώς επειδή είναι επιτόπια τα ζητήματα στην περιοχή, και δεν πέφτω έξω στους χρόνους. Μιλάμε τώρα για διαφορές μια, δυο, τρεις μέρες, ας πούμε. Mm. Αλλά για να γίνει η υλοποίηση του οποιοδήποτε έργου, πρέπει να υπάρχουν κάποιες συμφωνίες. Μετά τη συμφωνία πρέπει να αρχίσει να υπάρχει υλοποίηση και ούτω καθεξής. Και μόλις γίνει αυτή η συμφωνία, να σας δώσω ένα παράδειγμα, πρέπει όμως Τάμπα να εμφανιστεί. Θα εμφανιστεί.
1: Μα δεν ξέρουμε κανέναν.
2: Μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε. Ναι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Και την ανάλυση σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Θέλω λίγο να δούμε, Δημήτρη, ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε αναφορικά με την διαφαινόμενη αυτή συμφωνία, ναι, την οποία ουσιαστικά έχει αποδεχθεί και η Ιρανική πλευρά. Έτσι?
1: Ναι, είναι προφανές, μα το είπε και ο Αραχτσή.
2: Ακριβώς, και ο Αραχτσή ο ίδιος μίλησε για συμφωνία η οποία η ενδιάμεση, μάλιστα, το ενδιάμεσο μέρος της συμφωνίας αυτής περιλαμβάνει, αν δεν κάνω λάθος, και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα μείζον
2: δηλαδή,
1: ζήτημα.
2: Δηλαδή έχουν αρχίσει και βγαίνουν συγκεκριμένα πλέον πράγματα. Χθες μας τα έλεγες εδώ, τα λέγαμε μαζί, παρακολουθώντας και τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Δεν είχαμε όμως χειροπιαστά τόσο πράγματα αναφορικά με αυτήν καθ' αυτήν τη συμφωνία και τα άρθρα της. Ναι. Τώρα σιγά σιγά βγαίνουν στον αέρα και τα άρθρα.
1: Μα και κανείς δεν πίστευε τον Τραμπ μετά από 38 φορές. Όλοι περιμέναμε κυρίως την επιβεβαίωση από το Ιράν, η οποία ήρθε σήμερα, όχι 100%, αλλά είναι σημαντική. Τώρα, από τα 14 τη σημεία της συμφωνίας, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι.
2: Τι γίνεται με τα πυρηνικά καταρχάς?
1: Ναι, αυτό παραπέμπεται στις καλένδες. Δηλαδή, έχουμε ακόμα 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά. Μία σκέψη είναι να γίνει απεμπλουτισμός ουρανίου, αντί εμπλουτισμός. Είναι 441 κιλά το ουράνιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αν μπορούσαν λοιπόν να το απεμπλουτίσουν, παρουσία επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα κατευνάσει και το Ισραήλ κατά κύριο λόγο, αλλά και τις ΗΠΑ, γιατί ο Νετανιάχου είπε σήμερα

0: ποτέ επί πρωθυπουργίας μου δεν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Το άλλο μείζον ερώτημα, Βαγγέλη, είναι ότι μέσα στα 14 σημεία της συμφωνίας υπάρχει δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης για την εφαρμογή της. Και εδώ το ερώτημα είναι από ποιους θα απαρτίζεται αυτός ο μηχανισμός, από ποιες χώρες, γιατί πολλοί θα θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το αποφασίσουν.
1: Ο Λίβανος τώρα συμπεριλαμβάνεται συμφωνία,
0: ναι,
1: για αυτή.
0: Συμπεριλαμβάνεται. Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Σημαντικό και αυτό.
0: Βέβαια. Είχαμε πλήγματα σήμερα, βέβαια, περιορισμένα Ισραηλινά στον Λίβανο. Άλλωστε, αυτή η εκεχηρία του Λιβάνου ποτέ δεν τηρήθηκε. Όπως και η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων δεν τηρήθηκε. Ήταν στα χαρτιά, αλλά χτυπάγανε οι μεν τους δε. Συνεπώς, έχουμε μάλλον κάποιο δρόμο ακόμα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε πολύ πιο κοντά από ό,τι ήμασταν τις προηγούμενες 103 ημέρες. Mm-hmm. Και το λέω με δεδομένες τις αντιδράσεις του Ιράν.
1: Και όχι μόνο όλων των παικτών της ευρύτερης περιοχής, της αντιδράσης, έτσι. Όλων οι αντιδράσεις δείχνουν ότι αυτή τη φορά κάτι παραπάνω συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Από τις προηγούμενες.
0: Ναι. Και βέβαια ο κύριος Αραχτσή έσπευσε να πει ότι το Ιράν αναδύθηκε δυνατότερο από τον πόλεμο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Καλά, ο καθένας στο εσωτερικό τώρα θα το πουλήσει, ναι, κατά το δοκούν.
0: Και
1: έτσι όπως πρέπει,
0: αυτό
1: έτσι όπως εξυπηρετεί.
0: Πώς θα το πουλήσει, δηλαδή το αφήγημα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το αφήγημα του Ιράν. Το βλέπουμε ήδη να βγαίνει από το στόμα του κύριου Αραχτσή. Είμαστε, αναδυθήκαμε δυνατότεροι, είμαστε οι νικητές.
1: Και βλέπω τώρα το Reuters, ναι, να μεταδίδει από τον, ότι ο Αραχτσή μιλά για τέλος του πολέμου στον Λίβανο, που θα σημάνει βέβαια μόνο με την αποχώρηση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα.
0: 7 χιλιόμετρα του Λιβάνου. Είναι μια buffer zone, μια ουδέτερη ζώνη την οποία έχει δημιουργήσει και το Ισραήλ. Όμως να θυμίσουμε, το λέγαμε και χτες αυτό, Βαγγέλη, ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πιέσει πάρα πολύ τον κύριο Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες, γιατί ακριβώς ένα από τα βασικά αγκάθια μιας συμφωνίας ήταν ότι πρέπει να αποχωρήσει το Ισραήλ από το Λίβανο ή εν πάση περιπτώσει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχει παίξει τεράστιο ρόλο το Πακιστάν, έτσι, ήταν πολύ κέρια η μεσολάβησή του. Πιστεύω ότι μέσα στο προσεχές διάστημα, γιατί τώρα είναι υπερβολικό να πιστέψουμε ότι αύριο ή μεθαύριο θα έχουμε υπογραφή μνημονίου κατανόησης, θα είναι θαύμα αν γίνει και στη σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας την επόμενη εβδομάδα. Και να θυμίσουμε ότι η συμφωνία του Ομπάμα πήρε σχεδόν 2 χρόνια για να γίνει. Αυτό, εάν γίνει η συμφωνία, θα είναι τεράστια νίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τεράστια νίκη. Δηλαδή, όταν η άλλη συμφωνία πήρε 2 χρόνια, η συμφωνία της Καλής Παρασκευής πήρε επίσης 2 χρόνια, και καταφέρει ο Τραμπ σε 100, 110 μέρες, 120, σε 4 μήνες να το τελειώσει, θα είναι σαφώς μια μεγάλη επιτυχία με την οποία θα οδεύσει προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, Βαγγέλη.
1: Μένει να το δούμε, και εμείς θα οδεύσουμε σιγά-σιγά προς τους τίτλους ειδήσεων στις 10.30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο έλεγχος από πυροτεχνουργούς κατόπιν καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο Blue Star 2. Είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά με 952 επιβάτες και 98 μελές πλήρωμα. Το πλοίο

0: την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με το Reuters. Ταχύπλοο σκάφος που μετέφερε 15 αλλοδαπούς συριακής υπηκότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 ανήλικους, ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου. Όλοι επιβαίνοντες μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, ενώ το ταχύπλοο κατασχέθηκε. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 28 βαθμοί Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Θα είμαστε μαζί, θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Λέγαμε λοιπόν.
1: Και
0: για την...
1: να πούμε, ξεχάσαμε πριν. Του σίγουρου ρυθμίζει Μαρίλια Γεροντίδη.
0: Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή.
1: Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, λέγαμε για την διαφαινόμενη, όλοι αισιοδοξούν, συμφωνία στην Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εδώ βλέπω να μεταδίδει το πρακτορείο Reuters ότι όχι. Ότι ο Υπουργός Εξωτερικών από το AFP, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ προσπαθεί να εκτροχιάσει μια πιθανή τέτοια συμφωνία, ότι θα προσπαθήσει να την τορπιλήσει και, στην πράξη.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η άλλη δήλωση Οραχτσή, η οποία ήρθε τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. Η κυριαρχία του στενού του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν και στο Ομάν. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα?
0: Όπα, υπάρχει ζήτημα εδώ. Έτσι. Και το ζήτημα είναι ότι το Ομάν, ακριβώς, ναι, στα στενά του Ορμούζ είναι ουσιαστικά οι δύο χώρες που ελέγχουν τα στενά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, έχουν τον έλεγχο.
1: Αλλά κάτι συμβαίνει με το Ομάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο πρόεδρος έχει προειδοποιήσει το Ομάν ότι αν τολμήσει να εμπλακεί μαζί με το Ιράν στην

0: διαχείριση, θα το πλήξει. Και ναι, θα το πλήξει δρυμύτατα.
1: Καλά, και το Ομάν δεν είναι καμιά δύναμη, δεν είναι σχέση με το Ιράν. Θα ήταν πολύ έτσι αποτελεσματικά τα πλήγματα του, των Αμερικανών.
0: Μήπως αυτό αποτελέσει λοιπόν ένα επιπλέον αγκάθι της συμφωνίας? Ένα ακόμη.
1: Σίγουρα είναι ένα επιπλέον αγκάθι, αλλά αυτή η συμφωνία είναι γεμάτη αγκάθια. Συνεπώς, αυτό το οποίο τι προβλέπει καταρχάς τα 14 σημεία.
0: Για πάμε λίγο, γιατί αλήθεια δεν τα είπαμε.
1: Το οποίο είπες εσύ πριν, ότι τι θα γίνει με το Λίβανο, που ζητείται άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, αλλά και απόσυρση των Ισραηλινών από το Λίβανο. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο από την κατάπαυση. Μια δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του θαλασσίου αποκλεισμού εντός 30 ημερών, αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τις περιοχές γύρω από το Ιράν, και αυτό σχετικά όχι πολύ δύσκολο, άνοιγμα των στενών εντός 30 ημερών, αναστολή των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου, πλήρης πρόσβαση σε ειρηνικά χρήματο-οικονομικά περιουσιακά στοιχεία και κατάρτιση σχεδίου ανοικοδόμησης του Ιράν από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Να θυμίσω εδώ ότι μετά τον βομβαρδισμό και την εισβολή των Αμερικανών στο Ιράκ, όπου είχαν υποστεί τεράστιες ζημιές, μετά πήγε η Χάλιμπάρτον, τεράστια κατασκευαστική εταιρεία, και προχώρησε την ανοικοδόμηση μεγάλου μέρους του Ιράν. Το άλλο σημείο που το συζητάγαμε και πριν, Βαγγέλη, 60 μέρες διαπραγματεύσεων για μια τελική πυρηνική συμφωνία, πάει στις καλένδες αυτό, είναι δύσκολο θέμα. Είπαμε, μπορεί να κάνουν απεμπλουτισμό του υπάρχοντος ουρανίου. Όμως τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια είναι σημαντικό. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιχειρήσουν, με δίνοντας αυτά τα χρήματα, να παγώσουν τη σύγκρουση. Ούτως ή άλλως κοστίζει στους Αμερικανούς καθημερινά ο πόλεμος περίπου ένα δισεκατομμύριο.
0: Συγγνώμη, μια παρέθεση. Ξέρεις τι διαβάζω τώρα και με ανησυχεί?
1: Για πες.
0: Η γεγονός ότι ο Ραξί λέει ότι η διαχείριση των στενών του Ορμούς δεν θα επιστρέψει στην προπολεμική εποχή. Άρα κάτι νέο θέλει να φέρει.
1: Θέλει,
0: στα
1: να,
0: δεδομένα
1: βάλει διόδια, ναι, θέλει να βάλει διόδια.
0: Ναι. Κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό, αλλά επειδή ο Τραμπ επιθυμεί διακαώς να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, δεν θεωρώ απίθανο να υπάρξουν κάποια ναύλα, διόδια, όπως θες πες το, για τα πλοία που θα περνούν από εκεί. Φυσικά δεν ξέρουμε το ύψος αυτών των ναύλων. Παρά τα αυτά, φαίνεται
0: είναι
1: ότι
0: ένα πιθανό σενάριο.
1: Είναι ένα πιθανό σενάριο, ναι, είναι. Και επίσης το ότι αποδεσμεύει 24 δισεκατομμύρια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Οι Αμερικανοί πάντως έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι δεν πρόκειται να δώσουμε χρήματα στους Ιρανούς αν δεν ολοκληρωθεί η συμφωνία.
1: Τα μισά πριν, λέει. Τα μισά πριν από την έναρξη των συνομιλιών της υπογραφής του μνημονίου, τα άλλα μισά μετά.
0: Άρα έχουν δώσει ήδη.
1: Θα δώσουν
0: το αεροσκάφος
1: τώρα,
0: που λέγαμε έτσι, και
1: από το Κατάρ με τα 3 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Αυτό τελικά φημολογούνταν. Ήταν φημολογητό αυτό. Δεν
0: επιβεβαιώθηκε.
1: Ακριβώς αυτό που λες, Βαγγέλη. Δεν επιβεβαιώθηκε. Βέβαια, τώρα και να ήταν πραγματικότητα, δεν θα μπορούσαμε να το ξέρουμε εμείς, γιατί αυτά είναι που λένε under the table συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Όμως το ζήτημα ήταν αυτό που είπαμε πριν, το συζητήσαμε τον κύριο Θημιόπουλο, ποιοι θα απαρτίζουν το μηχανισμό παρακολούθησης εφαρμογής της συμφωνίας. Και τέλος να πούμε ότι η τελική συμφωνία θα εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καλά, ας φτάσουμε στην τελική συμφωνία και τότε τα βλέπουμε. Ενώ το Ιράν φαίνεται να έχει συμφωνήσει σε ό,τι αφορά το πυραυλικό του πρόγραμμα. Όλα αυτά βέβαια, για να μπορέσουν να επιβεβαιωθούν από πλευράς Δύσης, βλέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να πάνε στελέχη της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, και θα πρέπει να υπάρξουν και στρατιωτικοί οι οποίοι θα δουν το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ ισχυρό, και το Ιράν δεν έχει χαλάσει ούτε το 30% των πυράβλων του, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες. Είναι μια δύσκολη συμφωνία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μια εξαιρετικά δύσκολη συμφωνία. Ναι. Αλλά όταν βλέπεις και τον Αραχτσί, ο οποίος ξεκινάει με το αφήγημα ότι το Ιράν αναδύθηκε δυνατότερο από τον πόλεμο και είναι ο νικητής, προφανώς κάπου έχει συμφωνήσει για να μπορεί να το πει αυτό, ότι είναι νικήκαμεν. Κάποιο αντίστοιχο αφήγημα πρέπει να βρει και ο Ντόναλντ Τραμπ και κάπως έτσι θα προχωρήσουμε με αυτές τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες, το ξαναλέω, για πρώτη φορά δείχνουν ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο,
0: και προειδεάζουν, μας προειδεάζουν και οι αγορές για το ότι πάνε καλά.
1: Ακριβώς.
0: Η προοπτική υπογραφή συμφωνίας τερματισμού του πολέμου είχε ως αποτέλεσμα την κάθετη πτώση στις διεθνές τιμές του πετρελαίου.
1: 87 το Brent.
0: Ακριβώς. Η τιμή του μαύρου χρυσού υποχώρησε κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι. Κατέγραψε εβδομαδιαία πτώση της τάξης του 6% και έτσι βρέθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Αυτό σίγουρα λέει κάτι. Στις αντλίες τώρα, εδώ στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων εβδομάδων, ενώ και το ντίζελ κινείται επίσης πτωτικά. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει, θα βρείτε και η με 1,95. Έτσι, είναι, τα 2 ευρώ το λίτρο είναι κατά μέσο όρο διαμορφώνεται. Είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης. Εδώ στην Αθήνα υπάρχουν, έβλεπα στον δρόμο, αρκετά βενζινάδικα κοντά στο 1,95 είδα.
1: 95.
0: Πιο χαμηλά δεν είδα. Αν είδε εσύ.
1: Εγώ είδα 1,92, όπως έρχομαι εδώ στην αίθουσα, ένα βενζινάδικο μεγάλο.
0: Λοιπόν, ενώ και το ντίζελ κινείται επίσης πτωτικά, η επιδότηση με 15 λεπτά στην χοντρική πλέον από την αρχή του μήνα διαμορφώνει την τελική τιμή στην αντλία στο 1,75 ευρώ το λίτρο.

0: Και επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Είμαστε στο τέλος της ημέρας. Η εκπομπή που θα μας πάει όλους μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Ο Δημήτρης είναι εχωμένος μέσα στα ειδησιογραφικά διεθνή πρακτορία και αφού γκράζεται και την παραμικρή, και την παραμικρή τελεία έτσι που βάζει ο κάθε αξιωματούχος εδώ σε ό,τι δηλώσεις έχουμε και είναι πάρα πολλές, η αλήθεια είναι, από την, για το ζήτημα της συμφωνίας που διαφαίνεται. Τώρα, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, να πούμε ότι έχουμε μια κακοκαιρία εξπρές η οποία σαρώνει την χώρα μας. Είχαμε βροχούλες και νωρίτερα εδώ πέρα, αναπεριόδους ισχυρές και χαλαζόπτωση, ακόμη και εδώ στην
1: Αττική. Στα Λιώσια, λέει, έριξε πάρα πολύ βροχή και χαλάζει. Εν τω μεταξύ, εδώ ένα ψηλό βροχό έριξε μόνο, έτσι, δεν έγινε κάτι.
0: Επειδή
1: το
0: είμαστε
1: φοβερό
0: και κλεισμένοι, δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια.
1: Και εμένα μου το είπαν οι συνάδελφοι που ήρθαν.
0: Πάντως, έχουμε πολλούς κεραυνούς, πάνω από 30.000 οι κεραυνοί στην χώρα. Ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις έπληξαν κυρίως κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας ήταν η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Στερεά, όπου είχαμε ισχυρούς πυρήνες καταιγίδων, όπως μας έλεγαν και οι μετεωρολόγοι μας. Στα ηπειρωτικά τα φαινόμενα είναι σύντομα αλλά έντονα, αυτό είναι το ζήτημα, με μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα και έτσι αυξάνει το κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων τοπικά. Το βράδυ τώρα έχουμε μια σταδιακή ύφεση στα ηπειρωτικά, ωστόσο το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς το Αιγαίο. Στην πρώτη γραμμή της επικινδυνότητας βρίσκονται το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν μέχρι και αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί που περιμένουμε και πτώση της θερμοκρασίας. Από ό,τι θυμάμαι, η έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. Από αύριο λοιπόν, πτώση θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σκοπεύεις να πας για μπάνιο, νομίζω, αύριο.
1: Και να βρέχει, θα πέσω μέσα, δεν με νοιάζει τίποτα. Διαφορώ πλήρως.
0: Τόση ανάγκη έχει στη θάλασσα.
1: Την έχω.
0: Από την Κυριακή να πούμε ότι αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού με επικράτηση της ηλιοφάνειας, με άνοδο της θερμοκρασίας. Κυριακή να πας σίγουρα.
1: Κυριακή θα πάω μαζί με όλο τον κόσμο. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
0: Και αύριο πάει ο κόσμος. Γιατί αύριο Σάββατο, γιατί.
1: Με αυτόν τον καιρό τώρα δεν ξέρω. Λίγο άμα έχει ψηλοσυννεφιά και αυτά, δεν θα πάει πολύ κόσμο. Τώρα που είπες τα μπουρίνια πάντως, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Η λαϊκή πείρα απέναντι στον καιρό, η λαϊκή σοφία. Εγώ, όπως ξέρεις, πάω χρόνια στην Εύβοια, σε ένα χωριουδάκι λοιπόν, και είναι μεσημέρι, λιακάδα, δεν φυσάει, δεν υπάρχει σύννεφο πουθενά στον ορίζοντα, και ένας γυραιός ψαράς εκεί που είναι φιλαράκος μου μου λέει: πω πω πω, θα έρθει ένα μπουρίνι. Του λέω: αρχηγέ, πώς θα έρθει το μπουρίνι,
0: πού το βλέπεις το μπουρίνι?
1: Κοίτα, λέει, πώς πετάει ο γλάρος.
0: Οπα.
1: Και δηλαδή,
0: να τα σημάδια.
1: Τα σημάδια της φύσης, τα οποία παλιά, ας πούμε, βλέπω προμένιαν το μέλλον, κοιτάζω τα κόκαλα των ζώων. Εντάξει, στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ βλέπει πώς πετάει ο γλάρος
0: του ζώου.
1: Του ζώου, πώς πετάει ο γλάρος και αντιλαμβάνεται ότι θα έρθει μπουρίνι σε 2 ώρες. Και στις 2 ώρες γίνεται χαμός. Ρίχνει καρέκλες, δηλαδή. Εντάξει.
0: Είχαμε, να πούμε πάντως, νωρίτερα είχαμε νεροποντές, είχαμε χαλαζοπτώσεις, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Σφοδρό το χαλάζι στα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά εδώ στην Αττική. Υπήρξαν δρόμοι οι οποίοι πλημμύρισαν στις Αχαρνές. Στρέμματα καλλιεργιών επίσης υπέστησαν καταστροφές στην Κοζάνη και είχαμε ζημιές και στα Φάρσαλα. Εν τω μεταξύ, είχαμε και τροχαίο εξαιτίας της, της κακοκαιρίας.
1: Εξαιτίας της ολισθηρότητας στο δόστρωμα, στο ρεύμα από τα Γιάννενα προς Θεσσαλονίκη, ο οδηγός Λαλή Κασέκα στον ελαιό του οχήματος, που ανετράπη. Δύσκολο να οδηγάς την ταλίκα, ειδικά όταν είναι μεγάλη, όταν έχει και από πίσω, ξέρεις, την τεράστια την καρότσα.
0: Βεβαίως.
1: Συνεπώς, τι χρειάζεται? Προσοχή, εγκράτεια, Και όταν τα φαινόμενα είναι τέτοια, πηγαίνουμε, όπως λέει ο λαός, σαγκώτες για να μην πάθουμε τίποτα χειρότερο.
0: Και οι δρόμοι εντωμεταξύ έχουν σκόνη, έχουν αφρικανική σκόνη, έχουν γύρι από όλη την περίοδο που έχουμε τώρα περάσει, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που δεν έχει βρέξει.
1: Ναι, καλύτερα πάντως αντί να ρίχνει ψηλό βροχο που η σκόνη γίνεται γλίτσα, να ρίχνει μια χοντρή βροχή,
0: ακριβώς,
1: να τα πλύνει όλα. Ναι. Και να ποτιστεί και η χώρα.
0: Γιατί η λίγη βροχή είναι αυτή που δημιουργεί αυτό το γλιτσερό που λες και εσύ και την ολισθηρότητα του οδοστρώματος. Οπότε και εκεί έχουμε τα ζητήματα. Χρειάζεται προσοχή όπως και να έχει όταν κυκλοφορούμε με αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, από αύριο αρχίζει πλέον και μας εγκαταλείπει αυτό το κύμα της κακοκαιρίας.
1: Ρε παιδί μου, δεν μπορώ με αυτές τις ειδήσεις. Δηλαδή, ειλικρινά, στενοχωριέμαι πάρα πολύ.
0: Βλέπεις το αρκουδάκι στην Κοζάνη.
1: Στο Βόλιο Κοζάνης, ένα αρκουδάκι τόσο γλυκό, 2,5 ετών, και το πυροβόλησαν με όπλο στο κεφάλι. Το οποίο αρκουδάκι δεν πείραζε κανέναν, δεν μπορούσε να πειράξει κανέναν. Τι ψυχή, τι ανύπαρκτη ψυχή έχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ευτυχώς που αυστηροποιήθηκε η νομοθεσία στη χώρα μας και πλέον είναι κακούργημα το να σκοτώσεις ένα ζώο, ειδικά δε άγριο. Πρόκειται για αυτή την καταπληκτική οργάνωση, την Καλλιστό, η οποία ασχολείται με όλα τα προστατευόμενα είδη στην Ελλάδα. Και πρέπει κάποτε να...
0: Μιλάμε για καφέ αρκούδα, αποτελεί προστατευόμενο είδος βέβαια. Φυσικά. Στην χώρα μας. Η θανάτωσή της συνιστά σοβαρότατο ποινικό αδίκημα. Γι' αυτό και οι αρμόδιες υπηρεσίες εκεί της περιοχής έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του ή των δραστών. Δημήτρη, προσυπογράφω και εγώ πάντως αυτό το οποίο είπες, γιατί είναι πολύ δυσάρεστο αυτό το πράγμα.
1: Δεν θέλω να πω την έκφραση, αλλά είναι ότι έχουν μια ψυχή φτιαγμένη από όλοι, καταλαβαίνουμε τι.
0: Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και ο αγώνας του Μουντιάλ, για το οποίο βέβαια όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα ως Παρασκευή θα ενημερωνόμαστε από τον αθλητικό μας συντάκτη. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα είναι μαζί μας στις 11:45 ακριβώς.
1: Απόψε,
0: όπως και
1: από εβδομάδα Τάσους Επιτρόπου. Ακριβώς. Είναι όλοι οι εξαιρετικοί αυτοί συνάδελφοι.
0: Και οι δύο είναι στις επάλξεις αυτές τις μέρες. Παρακολουθούν όλα τα παιχνίδια, παρακολουθούν και τα παιχνίδια τα οποία προβάλλονται και μεταδίδονται και ξημερώματα, έτσι.
1: Άκουγα τον...
0: Τώρα είναι Καναδάς, συγγνώμη Δημήτρη μου, και θα το πεις αμέσως, Καναδάς Βοσνία, και το σκορ μέχρι τώρα του πρώτου ημιχρόνου είναι στο 0-1. Προηγείται 1-0 η Βοσνία δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου.
1: Δεύτερος ομίλος, μπράβο, σωστά. Άκουγα τον συνάδελφο Μαυρογιαννίδης, νομίζω ότι λέγεται, ο συνάδελφος ο οποίος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες για το...
0: Και μας μεταδίδει όλα τα νέα από εκεί.
1: Και έδινε ένα ρεπορτάζ που έλεγε για τα εισιτήρια. Τα οποία εισιτήρια είναι ούτως ή άλλως πολύ ακριβά, αλλά λόγω μαύρης αγοράς υπάρχουν εισιτήρια που έχουν ξεπεράσει τις 10.000 δολάρια.
0: Πω.
1: Εντάξει, δηλαδή για να δω έναν αγώνα, να δώσω 10.000 δολάρια στη μαύρη αγορά, όχι έναν, πολλούς αγώνες, 108 είναι για την ακρίβεια, αν δεν κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό γίνεται βέβαια όχι μόνο στο Μουντιάλ, και σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και σε συναυλίες. Είναι κάποιοι έξυπνοι οι οποίοι αγοράζουν 5-10 εισιτήρια και πηγαίνουν έξω από το γήπεδο και τα πουλάνε. Αν τους πιάσουν βέβαια, θα πάνε μέσα. Αλλά είναι σπόρα για αρκετά έχοντες, γιατί η Νέα Υόρκη είναι η ακριβότερη πόλη στον κόσμο. Πήγαινε να δεις ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, δεν σου λέω πεντάστερο, ένα τριάστερο, ας πούμε, να δεις πόσο έχει. Και το φαγητό εξαιρετικά ακριβό επίσης. Είναι μπάρος μου στη Νέα Υόρκη και τα ξέρω έτσι από πρώτο χέρι τα κόστη. Παρά τα αυτά βέβαια, το Μουντιάλ είναι η μεγαλύτερη φιέστα, είναι μια φορά κάθε 4 χρόνια και
0: εκεί στο Τορόντο είχαμε και σήμερα φαντασμαγορική τελετή για το παγκόσμιο κύπελο πριν από τον αγώνα του Καναδά με την Βοσνία, που όπως είπαμε είναι στο πρώτο ημίχρονο 0-1. Θα επανέλθουμε και πάλι για να δούμε τι γίνεται με το Μουντιάλ, και όπως είπαμε στις 11:45 θα είναι εδώ μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Και κάθε μέρα που θα έχουμε εκπομπή 12:15 θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση για αυτή την τεράστια φιέστα του ποδοσφαίρου. Τώρα

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Πλησιάζουμε προς δελτίο ειδήσεων στις 11 και εσύ κοιτάς τον Elon Musk, νομίζω.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη.
0: Τρισεκατομμυριούχος.
1: Θα τον ζηλεύει ο Scrooge McDuck, είμαι βέβαιος.
0: 1,1 κοντά, νομίζω.
1: Ναι, είναι παρανοϊκό αυτό το ποσό, δηλαδή 1 τρισεκατομμύριο είναι το ΑΕΠ ορισμένων χωρών, έτσι, όχι πολύ μικρών κιόλας. Είναι το ντεμπούτο της SpaceX στον δίκτυο υψηλής τεχνολογίας, στο Nasdaq.
0: Μπήκε στο χρηματιστήριο ο άνθρωπος και μπήκε πολύ δυνατά. Μπήκε,
1: ξεκίνησε,
0: νομίζω, από 135 και πήγε κατευθείαν 150, έτσι,
1: ναι,
0: έγινε ένα μπαμ κατευθείαν.
1: Ναι, ακριβώς. Mm. Και τώρα έφτασε μάλιστα στα 170 δολάρια. Βέβαια ο Μάσκ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξαιρετικά έξυπνος και ευφυής για να δημιουργήσει όλο αυτό, αλλά είναι ένας πολύ σκληρός άνθρωπος ο οποίος απέλυσε 5.000 εργαζομένους μέσα σε μια μέρα, που ήταν πάρα πολλά χρόνια στις εταιρείες του, ενώ έχει εμπλακεί πολλές φορές και στα πολιτικά της Βρετανίας, για παράδειγμα,
0: της Γερμανίας,
1: της Γαλλίας, δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Ξέρεις, όταν φτάσει σε ένα επίπεδο φοβερού πλούτου και εξουσίας, νομίζεις ότι έχεις δικαίωμα να πας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο από την Αμερική και να αρχίσεις να κάνεις υποδείξεις ότι ήταν, ας πούμε, την AfD, το ακροδεξιό, ένα ναζιστικό κόμμα στην Γερμανία. Έχει κάνει και, νομίζω, και δηλώσεις αντισημιτικές μέσα σε αυτή τη λογική της ακροδεξιάς.
0: Έχει συμμετάσχει μέσω βιντεοκλήσης σε συγκεντρώσεις τους.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δηλώνοντας.
1: Και ο γνωστός χαιρετισμός. Μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Ο χιτλερικός χαιρετισμός, ο ναζιστικός, με το χέρι τεντωμένο αριστερά. Είναι ένας άνθρωπος αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερος και μας είχε φανεί περίεργο όταν στάθηκε δίπλα σε έναν άλλον ιδιαίτερο άνθρωπο, με τον οποίο όμως εν τέλει τα έσπασαν. Μιλάω για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, μας στην αρχή, δεν θυμάσαι, στο γραφείο, στο Βαλ γραφείο πήγε
0: με το γιο του
1: και τον πήρε καβάλα, τον πήρε ο Τραμπ καβάλα τον πιτσιρικά, ή παίζανε, τέλος πάντων. Ήταν μια σχέση την οποία όλοι λέγανε ότι κάπου θα χαλάσει, γιατί ήταν τεράστια τα εγώ και των δύο, έτσι. Και ο Τραμπ έχει τεράστιο εγώ και ο Μάσκ ακόμα μεγαλύτερο.
0: Και δεν άρχισε να γίνει, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Πολύ ωραία είναι η ταλαιπωρία των περίπου 950 επιβατών του πλοίου Blue Star 2. Το πλοίο που είχε αποπλέψει από τον Πειραιά και εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από τηλεφώνημα για ύπαρξη βόμβας. Σε εξέλιξη ο έλεγχος από πυροτεχνουργούς. Αισιοδοξία για την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, αλλά και σύγχυση από τις αντικρουόμενες δηλώσεις και τις διαρροές Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τους όρους που αυτή περιλαμβάνει. Αυτό χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Στο σκηνικό προστίθενται και η απειλητική έκκληση Τραμπ προς τους επιτελείς της Τεχεράνης να συμμαζευτούν γρήγορα. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί. Προσθέτοντας ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σε 80 με 85% αλλά όχι 100% την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, μιλώντας με δημοσιογράφους, είπε ότι αισθάνεται πολύ καλά όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Έτερος αξιωματούχος επισήμανε ότι η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό από το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου. Όσον αφορά πιθανές επιφυλάξεις από την Ιρανική πλευρά, ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι αυτές είναι μάλλον ελάχιστες, κρίνοντας ότι υπάρχει ευρεία συνένεση υπέρ της συμφωνίας στην Τεχεράνη και στις τάξεις των φρουρών της Επανάστασης μεταξύ των σκληροπυρηνικών και μεταξύ των πολιτικών αρχών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο Άξιος ότι η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή έως τη Δευτέρα, παρά τις διαδοχικές ανατροπές και τις αντιφατικές διαρροές γύρω από το περιεχόμενό της. Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενεί στην ενδεχόμενη υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν, δήλωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι μια προτινόμενη συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον έχει εχθρούς και κατηγόρησε συγκεκριμένα το Ισραήλ ότι αναζητά εμπόδια για να τη διαταράξει. Τόνισε ότι οι αντίπαλοι της συμφωνίας ενεργούν κατά μιας ειρηνικής επίλυσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εργάζονται μέσω μεσολαβητών για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου. Αγριοφωνικό 31χρονου στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου. Όπως ανακοινώθηκε νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, 51χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τον ανιψιό του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Σε βάρος του δράστη που συνελήφθη χθες, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Ευρεία επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξη ταχύπλου σκάφους που μετέφερε 15 αλλοδαπούς συριακής υπηκότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 ανήλικους πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου έως την Ίσο Κέρο. Το ταχύπλο μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της Νήσου Κέρου. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, ενώ το ταχύπλο κατασχέθηκε. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Νάξου.
0: Ο καιρός.
1: και αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Εύβοια, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βορειανέμοι τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα Γυρωρίνα. Θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συνέχεια, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα και πάλι. Επιστρέψαμε στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και
1: εδώ.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Στο τέλος της ημέρας θα πάμε μέχρι και τις 12 παρέα, παρακολουθώντας όλα όσα γίνονται. Παραμένουν, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες στο Blue Star 2 που έχει ελιμενιστεί, όπως είπαμε, στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Είπαμε για τα της συμφωνίας που διαφαίνεται. Ναι, Δημήτρη.
0: Είπαμε και για τον Elon Musk. Κλείνει το χρηματιστήριο Dow Jones, κλείνει το χρηματιστήριο στην αγορά σε 20 λεπτά, 11.30. 19% ανέβηκε η μετοχή του Musk.
1: Καταλαβαίνεις γιατί ποσά μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, και όποιος το ξέρε αυτό και είχε αγοράσει, θεσμικός εννοώ, 1 εκατομμύριο μετοχούλες, ας πούμε προς 150 εκατομμύρια συν 19%, καταλαβαίνεις ότι έκανε μια περιουσία μέσα σε μια μέρα, μια τεράστια περιουσία,
1: σε λίγες
0: ώρες για την ακρίβεια, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, ενώ το παιχνίδι παραμένει έτσι, ο Καναδάς με τη Βοσνία στο 0-1 στο Μουντιάλ, στο Τορόντο διεξάγεται ο συγκεκριμένος αγώνας μετά.
0: Και έχει και ένα τραυματισμό, βλέπω τώρα, έχει πέσει κάποιος παίκτης κάτω, δεν μπορώ να διακρίνω ποια ομάδα είναι, έχει μπει γιατρός στο γήπεδο.
1: Ναι, είναι από τον Καναδά, όχι, ναι, όλα καλά.
0: Και οι δύο χτυπήσανε, ένας παίκτης από τη Βοσνία και ένας Καναδός. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω ο Καναδάς είναι με τα κόκκινα.
1: Ο Καναδάς είναι σίγουρα με τα κόκκινα. Ναι. Σηκώθηκε ο παίκτης του Καναδά και παραμένει ακόμη της Βοσνίας κάτω. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι. Okay. Καλά τον βλέπω, ωραία, δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας τώρα, μια μικρή αναφορά στα εσωτερικά, στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό εδώ της χώρας μας. Άνοιξη του 2027 έδειξε για τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, επιχειρώντας να βάλει τέλος στα σενάρια περί πρόωρης πρόσφυγης στις κάλπες. Μόνος ασφαλής δρόμος για τη χώρα η ανάδειξη κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την αυτοδυναμία. Άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε άδικη την κριτική που ο ίδιος δέχεται για τα εθνικά μας θέματα και τα ελληνοτουρκικά από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, και έστειλε και μήνυμα για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Την ίδια ώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση υπάρχει πολλή συζήτηση με αφορμή, βρίσκονται στο επίκεντρο πλέον της αντιπολίτευσης.

0: παράθεσης και οι προγραμματικές προτάσεις των κομμάτων. Και είχαμε την πρόταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χθες συνομίλησε στην Δραπετσόνα με, με μια παρέα νέους ανθρώπους. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, αυτό το οποίο πρότεινε σαν θέση του ΠΑΣΟΚ είναι
1: τα νέοι, δωρεάν εισιτήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Να μπαίνουν δωρεάν ακριβώς όλοι οι νέοι έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Παρένθεση.
0: Ναι.
1: Μια και μιλάς για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους νέους. Όταν είχα πάει στο Παρίσι με τα παιδιά μου και ήταν μικρά, ήταν ξέρω εγώ 10-12, πήγα να πληρώσω εισιτήριο και για τα παιδιά. Και μου λέει, όχι, λέει, ο πολιτισμός για τα παιδιά είναι παιδεία και δεν πληρώνουν εισιτήριο. Έτσι, για να δεις
0: ναι. Τη διαφορά.
1: Ακριβώς. Πόσο πολύ δηλαδή σέβονται τους νέους που θέλουν να μορφωθούν, εν πάση περιπτώσει.
0: Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα εντωμεταξύ κόμματα. Η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε μια αντιπαράθεση η πρόταση αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε μάλιστα ότι για να προλάβω αυτούς που θα αρχίζουν να μιλάνε για λεφτόδεντρα, το ΠΑΣΟΚ το έχει αναλύσει, το έχει κοστολογήσει, είναι 30 με 35 εκατομμύρια, είπε αυτό το πακέτο, αυτό το μέτρο, και είναι ένα μέτρο πολύ χαμηλού κόστους αλλά τεράστιου ωφέλους για τη γενιά των νέων, για τη γενιά σας, είπε απευθυνόμενος στους νέους που είχε μπροστά του. Από την, η αντίδραση ήρθε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον γραμματέα του κόμματος, ο οποίος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ κατά πάγια και ιστορική τακτική του επιχειρεί να χρεώσει σιωπηρά τους φορολογούμενους με εύκολες υποσχέσεις. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώσαμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για δωρεάν του κυρίου Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και το λογαριασμό, αναρωτήθηκε, για να προκαλέσει την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήρθε να απαντήσει ότι αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς, τις πολεοδομίες που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων και υπουργείων σας.
1: Κύριος Τσίπρας πάντως επιχείρησε να το πάει λίγο παραπέρα. Είπε ότι
0: Το διεύρυνε,
1: ναι. Δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά για όλους τους πολίτες πλην των τουριστών. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, αλλά όλους τους πολίτες δεν ξέρω αν έχει κοστολογήσει αυτό το μέτρο.
0: Το έχει κοστολογήσει γύρω στα 250 εκατομμύρια. Ο κύριος Ανδρουλάκης για τους νέους έως 24 το υπολόγισε στα 30 με 35. Mm. Ο Αλέξης Τσίπρας για όλους πλην των τουριστών υπολόγισε το δημοσιονομικό κόστος σε 250 εκατομμύρια για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
1: Δεν και λίγα. 250 εκατομμύρια, έτσι, ναι. Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Mm-hmm. Το ΚΚΕ στυλίτευσε τα διλήμματα ακυβερνησίας που θέτει η κυβέρνηση και της πολιτικής αλλαγής που θέτουν τα κόμματα της βολικής, όπως λέει, αντιπολίτευσης, τα οποία και χαρακτήρισε τα διλήμματα αυτά ως κάλπικα. Ο Κυριάκος...
1: Ενώ ο Βελόπουλος είπε, ο κ. Βελόπουλος, ότι με αυτόν τον Πρωθυπουργό Έλληνας θα πει το ψωμί ψωμάκι, με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει. Εντάξει, ωραία.
0: Με νέο σύμφωνο.
1: Κανα πρόγραμμα μήπως, κάτι παραπάνω να μας ενημερώσει, εν πάση περιπτώσει.
0: Από το κόμμα Νίκη αναφέρουν ότι με νέο σύμφωνο για το άσυλο είναι η Ευρώπη, ωστόσο εδώ η Ελλάδα παραμένει ένα ξέφραγο αμπέλι με αναφορά στο μεταναστευτικό.
1: Φοβερή υπερβολή αυτή, γιατί οι μεταναστευτικοί κανόνες τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σκληρύνει πολύ.
0: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι παρελθόν. Εμείς μιλάμε για το παρόν και για το μέλλον. Με βαθιά συνείδηση, τώρα είναι η ώρα να διεκδικήσει η κοινωνία όλα αυτά που της αξίζουν.
1: Κύριε Καρστιανού, είπε ότι τα προβλήματα στο ΕΣΥ ήταν αυτό το βασικό σημείο στο οποίο εστίασε η κυρία Καριστιανού, και μάλιστα είπε ότι πάρα πολλή εργασία, πολύ χαμηλή μισθή.
0: Επισκέφθηκε το Αττικό νοσοκομείο.
1: Ναι. Το Αττικό, συγγνώμη, έκανα λάθος, νόμιζα ότι είχε επισκεφθεί το ΚΑΤ. Mm-hmm. Και είπε ότι δουλεύουν υποστελεχωμένα, με 130% πληρότερα υποστελεχωμένο. Πάντως, θα σου πω κάτι, επειδή πήγα πρόσφατα σε δημόσιο νοσοκομείο. Εντάξει, υπάρχουν προβλήματα με τις υποδομές, υπάρχουν προβλήματα με το προσωπικό, αλλά οι γιατροί είναι, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, ψυχάρες. Τρέχουν συνέχεια προκειμένου να φροντίσουν τους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν χρήματα και πηγαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί όποιος έχει χρήματα πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, δεν χρειάζεται να περιμένει στην ουρά.

0: Πάντως τις προάλλες που πήγα τη γυναίκα μου, γιατί είχε ένα πρόβλημα με το ναυχένα της, περιμέναμε μία ώρα. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ μία ώρα. Οι αναμονές στο ΕΣΥ το Βρετανικό, το NHS, είναι τεράστιες. Δηλαδή,
1: έχουν φτάσει πλέον να ξεπερνάνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ποιοι ασθενείς, έτσι, καρκινοπαθείς, σοβαρά ασθενείς κάθονται και περιμένουν, χάνουν τις χημειοθεραπείες τους. Εντάξει, αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα ακόμα. Ευτυχώς.
1: Να πούμε, για να κλείσουμε με την πολιτική επικαιρότητα, ότι σήμερα ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά από το μήνυμα ανασχηματισμού. Θυμίζουμε ότι ουσιαστικά αφορμή ήταν η τοποθέτηση στην γραμματεία του κόμματος του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, καθήκοντα αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
0: Δημοσιογράφος.
1: Βεβαίως. Υφυπουργός Περιβάλλοντος ορκίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Παρούσα στην ορκομοσία ήταν η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε, θυμίζουμε, από υφυπουργός και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού Υφυπουργού Εξωτερικών που θεσμοθετήθηκε. Λοιπόν, φεύγουμε από την επικαιρότητα την πολιτική και θα φύγουμε γλυκά με ένα τραγούδι από τον καλό μας φίλο, τον Γιώργο Ντουτζολάκη.
0: Βέβαια.

0: Επιστρέψαμε και πάλι και θα πάμε αμέσως στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό που βρίσκεται στο λιμάνι του Λαβρίου, γιατί ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο Blue Star 2. Γιώργο.
1: Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, δεν υπάρχει κάποιο έβριμα, οπότε όλοι οι ταξιδιώτες επιβιβάζονται ξανά στο πλοίο, ούτως ώστε να φύγουν να αναχωρήσουν για τους προορισμούς τους. Προτεραιότητα έχει δοθεί, όπως είναι λογικό, στους ηλικιωμένους και τα αμαία. Και από εκεί και πέρα, με πολλή υπομονή, περιμένουν καρτερικά σιγά σιγά να επιβιβαστούν. Όμως νιώθουν ανακουφισμένοι που λύγει κάπου εδώ η ταλαιπωρία τους και ότι επιτέλους θα ξεκινήσουν για το ταξίδι.

0: Ευτυχώς και
1: λίγο νωρίτερα κάποιοι είχαν βγάλει και μπάλα και έπεσαν κάποια παιδιά εδώ. Βέβαια, κάποια στιγμή του έκαναν κάποια άλλη παρατήρηση. Οπότε το Μουντιάλ διακόπη για εκείνους.
0: Έχουν διάθεση διακοπών κάποιοι από αυτούς. Έτσι είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε, Γιώργο.
1: Βέβαια. Άλλοι παράγγελαν φαγητό, άλλοι έπαιζαν μπάλα. Άλλοι προσπαθούσαν να κάνουν όσο πιο εύκολη μπορούσαν την αναμονή τους.
0: Ευτυχώς
1: δεν κράτησε πάρα πολύ.
0: Δεν κράτησε τόσο όσο φοβόντουσαν, έτσι αρχικά. Έτσι, όχι, γιατί όχι. Είχαν κάποιες εκτιμήσεις περί 4 ωρών ή 5.
1: Ακριβώς.
0: Ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν και να πάνε στο καλό, να έχουν καλό ταξίδι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για την άμεση ενημέρωση.
1: Καλό βράδυ.
2: Τέλος, καλό, όλα καλά. Να βρεθεί και αυτός ο απαράδεκτος τύπος που έκανε την φάρσα. Γιατί προφανώς πρόκειται περί φάρσας, αφού δεν βρέθηκε τίποτα. Αυτό δεν το καταλάβει ποτέ. Είχα μόνο ακούσει μια φορά πριν από πολλά χρόνια για έναν συνάδελφο που έφευγε η κοπέλα του που μόλις είχαν χωρίσει στο εξωτερικό και πήρε τηλέφωνο στο αεροδρόμιο και πήγε απόμα για να μην φύγει η κοπέλα του. Εντάξει, τώρα αυτό μιλάμε για πάνω από 20 χρόνια. Εντάξει, αυτό ήταν ευτράπελο, αλλά από την άλλη, αν ήσουν ένας επιβάτης του αεροπλάνου, θα είχε εκνευριστεί τα πλήστα, να εικάσω. Να πούμε ότι το παιχνίδι παραμένει 1-0 υπέρ της Βοσνίας.
0: Με τον Καναδά στο Τορόντο, το παιχνίδι του Μουντιάλ που μεταδίδεται απευθείας από την R2 Sport, βεβαίως.
2: Στις 12 παρατέταρτο θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Καϊμά, θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες.
0: Επειδή μίλησε για παιδιά νωρίτερα ο Γιώργος ο Κόβος, θα ήθελα λίγο να δούμε αυτό το κύκλωμα ναρκωτικών, το οποίο εξάρθρωσαν οι αρχές και είναι συγκλονιστικό. Τα στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν και εκμεταλλεύονταν παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων και σχολικά συγκροτήματα. Μιλάμε για δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες είχαν στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο για να πουλούν ναρκωτικά και οι διακινητές οι περισσότεροι ήταν ανήλικοι. Ενώ και οι πελάτες οι περισσότεροι ήταν ανήλικοι μαθητές. Είναι συγκλονιστικό και είναι και ο συγκλονιστικός ο τρόπος, Δημήτρη, του πώς προσέγγιζαν τα νέα παιδιά, πουλώντας τους ότι θα βγάλουν πολλά λεφτά, πήγαιναν έξω από σχολεία, έξω από σχολεία, έξω από πλατείες που μαζεύονταν τα νέα παιδιά πριν ή μετά το σχολείο, με σούπερ κάρς εντυπωσιακά, και τους έλεγε μέχρι το καλοκαίρι μπορείς να έχεις, μέχρι το χρόνο το καλοκαίρι να έχεις και εσύ ένα τέτοιο.
2: Και το χειρότερο απ' όλα ήταν...
0: Τους έκαναν βαποράκια.
2: Ναι, τους έκαναν βαποράκια, και δεν τους έκαναν βαποράκια μόνο για μαλακά ναρκωτικά, δηλαδή για κάναβη. Τους έκαναν βαποράκια και για κοκαίνη. Η οποία κοκαίνη, επειδή έχω συζητήσει αυτό το θέμα με έναν εξαιρετικό ψυχίατρο, ο οποίος ήταν στον Οκανά, η κοκαίνη σε ένα νέο παιδί μπορεί να του προκαλέσει ακόμα και έμφραγμα. Και μου το εξήγησε πάρα πολύ αναλυτικά, ότι όπως δουλεύει η καρδιά και ξαφνικά τη βάζεις να δουλεύει με 170, 180, 190 σφιγμούς και το παιδί δεν έχει συνέστηση τι παθαίνει εκείνη την ώρα, μπορεί να χάσει και τη ζωή του. Γιατί μία φορά, όπως ανοιγοκλίνουν οι βαλβίδες στην καρδιά λόγω της υπερβολικής ταχύτητας των υπερβολικών σφιγμών, να γίνει κάτι να πάει στραβά, μιλάμε για έμφραγμα.
0: Βεβαίως.
2: Και αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό. Και προσπαθώ να καταλάβω τώρα, βέβαια, ένα παιδί στα 14, στα 15.
0: Μέχρι και από τα 12 έτη προσέγγιζαν 12χρονα παιδιά. Και τα έπειθαν.
2: Εκδημοτικού δηλαδή.
0: Τα στρατολογούσαν, ακριβώς, τα στρατολογούσαν, Δημήτρη, για να πουλάνε ναρκωτικά μέσα και έξω από το σχολείο τους.
2: Ναι, και η πλάκα είναι πώς μπαίνουν στο σχολείο. Γιατί άκουγα μια μαρτυρία κατοίκου της περιοχής της Νέας Ερυθρέας, ότι καταφέρουν και μπαίνουν στα σχολεία και δεν τους παίρνουν είδηση οι καθηγητές, οι δάσκαλοι.
0: Μάλλον είναι, ναι, ότι δεν τους είχαν πάρει χαμπάρι ούτε οι γονείς, ούτε οι εκπαιδευτικοί. Είναι πραγματικότητα. Το θέμα είναι ότι έμπαιναν μέσα ως μαθητές. Και αυτό είναι το φοβερό, το ότι στρατολογούσαν μαθητές για να πουλούν ναρκωτικά σε μαθητές πάλι.
2: Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τα ναρκωτικά. Δηλαδή, τι να το πιάσουμε τώρα, θέλουμε 10 μέρες να μιλάμε γι' αυτό.
0: Έχουν συλληφθεί 9 άτομα, να πω έτσι. Αναζητούνται 2 ακόμη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 21 ετών, που φέρεται να είναι και ο αρχηγός, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό και τον τραυμάτισε στο πόδι. Σχηματίστηκε και ξεχωριστή δικογραφία για αυτό, για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αλλά

0: Αδίστακτος.
1: Πόσο ακριβώς, Δημήτρη, πόσο αδίστακτη είναι, και μιλάμε για πανάκριβα αυτοκίνητα. Σούπερ cars, πανάκριβα, από αυτά που δεν βλέπεις τακτικά στο δρόμο. Έτσι, μόλις τα βλέπεις, γυρίζεις γιατί λες, όπ, τι είναι αυτό, και το χαζεύεις. Για τέτοια αυτοκίνητα. Έτσι ψάρωναν, εντός εισαγωγικών, και τα μικρά παιδιά, γιατί τους έλεγαν, θέλεις να βγάλεις.
0: Και... το τυράκι, το δόλωμα που λέμε.
1: Ναι.
0: Ακριβώς,
1: ναι.
0: Αυτό. Δεν είναι κάτι καινούριο πάντως αυτό. Δηλαδή, και όταν τα παιδιά μου πηγαίνανε σχολείο, και από άλλα σχολεία που είχα, και από ιδιωτικά και από δημόσια, δεν κάνουν διακρίσεις αυτοί οι dealers. Πάνε και σε ιδιωτικά και σε δημόσια. Προτιμάνε λίγο περισσότερο τα ιδιωτικά, γιατί είναι πιο εύφορα τα παιδιά, οι γονείς δηλαδή. Οπότε τα παιδιά έχουν χαρτζηλίκι για να χαλάσουν. Γι' αυτό και ένα κάτι πολύ βασικό που πρέπει να προσέχει ένας γονέας είναι το πόσα λεφτά δίνει στο παιδί του. Δηλαδή, όταν είσαι 15-16 χρονών και σου δώσει άλλος 20-30 ευρώ ο γονέας να πας σε ένα σινεμά, να φας ένα παγωτό μετά, όλα καλά και άγια. Αλλά όταν σου δώσει 200-300 ευρώ, το παιδί θα μπει στον πειρασμό. Γιατί αυτοί οι άθλοι τύποι, οι dealers, στο πουλάνε και λίγο ότι είναι μαγιά να παίρνεις ναρκωτικά. Έτσι, δεν είναι μαγιά ο αθλητισμός, αλλά είναι μαγιά να παίρνεις ναρκωτικά.
1: Πάντα. Είναι συγκλονιστικά επίσης τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα για τις συλλήψεις ανήλικων διακινητών. Έχουμε αύξηση μέσα σε ένα χρόνο ενδεικτικά. Κοιτάξτε τις ηλικίες. Συλλήψεις 12 έως 14 ετών. Το 2024 ήταν 35. Το 2025 40. 15 έως 18 ετών ήταν το 24 1548 και το 25 1697. Οι δε εγκληματικές οργανώσεις που διακινούν ναρκωτικά φαίνεται ότι ακολουθούν αυτό το συγκεκριμένο μοτίβο. Επιλέγουν ανήλικους μαθητές, τους οποίους και χρησιμοποιούν ως βαποράκια προκειμένου να μην εγείρουν τις υποψίες. Και βέβαια είναι και πολύ εύκολο να έχουν πρόσβαση, αυτό που είπες, Δημήτρη, νωρίτερα, στα σχολεία, χωρίς να το καταλαβαίνει κανένας.
0: Και οι γονείς τι κάνουν σε όλα αυτά, θα ρωτήσω εγώ, Αγγέλη.
1: Γιατί
0: όταν το παιδί σου γυρνάει σπίτι.
1: Πολλές φορές είναι στη δουλειά, εργάζονται και οι δύο.
0: Ναι.
1: Επιστρέφουν
0: και το δέχομαι
1: αργά,
0: και το σέβομαι.
1: Και ίσως δεν είναι και όλοι οι γονείς εξίσου κοντά στα παιδιά του.
0: Αλλά ο Κανά και όλες οι δομές οι οποίες είναι κατά για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών έχουν επισημάνει διάφορα πράγματα. Όταν ένας μαθητής, νέο παιδί, ξαφνικά πέφτει η αποδοσή του στο σχολείο. Τον βλέπουν πολλές φορές νισταγμένο, κοιμάται πάρα πολλές ώρες, έχει νεύρα, υπάρχουν μικρά
1: χαλάει λεφτά περισσότερα από όσα δικαιολογούνται.
0: Υπάρχουν πολλά σημάδια τα οποία, ακόμα και αν δουλεύουν οι γονείς, μπορούν να τα προσέξουν. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι το σκληρό αγώνα των γονέων να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, αλλά πρέπει όταν το βράδυ θα γυρίσουν στο σπίτι να ρίξουν μια πιο βαθιά ματιά, να κάνουν μια κουβέντα μαζί τους, να τα προσεγγίσουν για να μπορέσουν να μάθουν τι γίνεται.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λήξη συναγερμού μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από πυροτεχνουργούς και καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο Blue Star 2 που είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό τα Δωδεκάνησα και κατέπλευση στο λιμάνι του Λαβρίου. Αυτή την ώρα οι 950 επιβάτες, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, επιβιβάζονται για να πάνε στον προορισμό τους. Σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα

0: νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου. Όλοι οι επιβαίνοντες μετεπιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, ενώ το ταχύπλοο κατασχέθηκε. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Βαγγέλης Ζαρής.
0: Και Δημήτρης Φαναριώτης, βέβαια, στο τέλος της ημέρας. Στο Air News Radio 105,8 είστε πάντοτε συντονισμένοι. Και θα ήθελα να πω μια είδηση που μας έρχεται από το οικονομικό ρεπορτάζ. Περίπου 300.000 ευρώ πρόστιμα επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή σε εταιρείες που παραβίασαν τους κανόνες της αγοράς, Δημήτρη.
1: Καρτέλ.
0: Μιλάμε για τρεις... Μην το χοντρένουμε πολύ. Ναι, ναι. Τρεις εταιρείες τροφίμων εμπορεύονται προϊόντα βουτύρου, σοκολάτες και γαλακτοκομικά, παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και τους επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 120.000 ευρώ. 13 εταιρείες λιανεμπορίου και ηλεκτρονικού εμπορίου παραβίασαν την νομοθεσία για την ανακοίνωση εκπτώσεων και προσφορών, λαμβάνοντας συνολικά πρόστιμα ύψους 95.000 ευρώ, ενώ σε αποθήκες που διέθεταν απομιμητικά προϊόντα, μεταξύ αυτών και αξεσουάρ του Μουντιάλ, καταλογίστηκαν πρόστιμα που ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ. Δεν θα μείνω στις μαϊμούδες, έχω όμως να πω ότι μέσα σε αυτή την περίοδο που όλοι προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια που έχει συμπαρασύρει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το να υπάρχουν κάποιοι που να εκμεταλλεύονται ακόμη και το περιθώριο κέρδους τους για να βγάλουν ακόμη περισσότερο, είναι δυσάρεστο τουλάχιστον.
1: Μια και το λες αυτό, θα σου πω ότι ειδικά στις γιορτές, τα Χριστούγεννα, ας πούμε, πρωτοχρονιά, που όλοι πάνε να φάνε κάτι άλλο διαφορετικό κτλ. Εγώ έτυχε να βρίσκομαι στο Στρασβούργο και ένα φιλετάκι καπνιστής πάπιας που ήταν σε σελοφάν 150-200 γραμμάρια, το βρήκα 10 ευρώ και το πέτυχα σε σούπερ μάρκετ στην Αθήνα αμέσως μόλις γύρισα, στα 25 ευρώ. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι τα 15 ευρώ στο σύνολο της τιμής ήταν μεταφορικά. Δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόση εσωκέρδια μπορεί να υπάρξει, και γι' αυτό όταν υπάρχουν εκπτώσεις ο έξυπνος καταναλωτής πάει 3-4 μέρες πριν τις εκπτώσεις, βλέπει την τιμή,

0: Και από εκεί και πέρα μπορεί πάρα πολύ εύκολα να καταλάβει ότι είναι εικονική έκπτωση. Mm-hmm. Γιατί όταν mm-hmm. το έχει δει το προϊόν, ξέρω εγώ, 100 ευρώ και γίνονται οι εκπτώσεις και σου λέει ότι είναι 150, είναι μάλλον 50 ευρώ, μάλλον συγγνώμη, 90, και η έκπτωση είναι, την παρουσιάζουμε ως 50%, ενώ στην πραγματικότητα είναι 10%. Mm-hmm. Είναι, εντάξει, είναι...
1: Γι' αυτό πολύ και πονή, πάντοτε,
0: υπάρχουν πολλοί πονηροί σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Πάντοτε οι φορείς της αγοράς παρότριναν πολύ καλή έρευνα αγοράς.
0: Έτσι.
1: Πριν από τις εκπτώσεις, προκειμένου να βρούμε την πραγματική, πραγματική ευκαιρία και όχι αυτή που θέλουν να μας πουλήσουν ως ευκαιρία. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο όμως να το...
0: Και μιλάγαμε για εκπαίδευση. Να σου πω ότι τον Ιούλιο, τον επόμενο μήνα, ανοίγει στην Κίνα η πρώτη σχολή εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ. Και τι φιλοδοξεί να κάνει? Να επιταχύνει την ένταξή του στην καθημερινή ζωή, στη βιομηχανία και σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους.
1: Για πες.
0: Θα συμμετάσχουν λοιπόν... Και εσύ έχεις πάει και στην Κίνα και φαντάζομαι ότι θα μου είχες πει ότι ήσουν πραγματικά εντυπωσιασμένος
1: από τα ρομπότ τα οποία υπήρχαν ως σερβιτόροι σε εστιατόρια, υπήρχαν, τα έβλεπες μέσα σε χώρους να κυκλοφορούν και να κάνουν παραδόσεις delivery, μέχρι και delivery ψώνια από σούπερ μάρκετ στα έφερναν στο σπίτι. Οπότε ένιωσα λίγο ότι έχω ταξιδέψει 20-30 χρόνια μπροστά.
0: Ναι, και τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση θα είναι 100 ρομπότ διαφορετικών μοντέλων, μεγεθών και δυνατοτήτων. Mm-hmm. Θα συμμετάσχουν σε αυτό το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Θα γίνει στην Ζανγκτζιάνγκ της Σαγκάης. Είναι μια από τις σημαντικότερες ζώνες υψηλής τεχνολογίας της χώρας. Και ήδη στο πρόγραμμα έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 10 εταιρείες, στέλνοντας τα ρομπότ τους σε ένα είδος κοινής πλατφόρμας δοκιμών και εκπαίδευσης. Ποιος είναι ο στόχος? Όχι μόνο η βελτίωση των κινητικών των δεξιοτήτων, αλλά και να συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την ταχύτερη εκπαίδευση των επόμενων γενεών ρομπότ. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή η αλήθεια είναι ότι θα τα βρούμε όλα αυτά μπροστά μας. Θα έχουμε δηλαδή ρομπότ, θα έχουμε αυτόνομα αυτοκίνητα, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι ειδικοί. Είμαστε στο επίπεδο 3 τώρα. Το 4 είναι σχεδόν αυτόνομα και στο 5 είναι απολύτως αυτόνομα οχήματα. Όλα αυτά χάρη στην βοήθεια της τεχνολογίας και βεβαίως της τεχνητής νοημοσύνης. Και έγινε μια μεγάλη έρευνα του World Internet Project σε 8 χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και συζητήθηκε το πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δυτή η αντιμετώπιση. Ανησυχούν για τις αρνητικές
1: επιπτώσεις. Όπως σε κάθε τι καινούριο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα συμπληρώσω εγώ.
0: Ναι, πάρε παράδειγμα τα κινητά. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποτε είχαμε κάτι τεράστια κινητά.
1: Κάτι τούβλα.
0: Τούβλα κανονικά, τα οποία το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να πάρεις τηλέφωνο. Τώρα με το κινητό σου κάνεις τα πάντα. Mm-hmm. Πληρώνεις, έχεις το δίπλωμά σου, την άδειά σου, όλα αυτά. Έγινε λοιπόν αυτή η έρευνα, η οποία διαπίστωσε ότι... Να πω καταρχάς ότι συμμετείχαν πολίτες από την Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελβετία, Τσεχία, Νέα Ζηλανδία, Ινδονησία, Κολομβία και το Μακάου. Και στην ελληνική έρευνα συμμετείχαν 1.440 άτομα από όλη την Ελλάδα. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας λοιπόν είναι ότι ζούμε σε κοινωνίες επιτάχυνσης, η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης μας έχουν αλλάξει πολύ, και βεβαίως έχουμε ενθουσιαστεί από αυτό. Απ' την άλλη φοβόμαστε. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια εταιρεία η οποία παράγει πολύ υψηλό επίπεδο, επικίνδυνα υψηλό επίπεδο τεχνική νοημοσύνη, Anthropic, όπου εκεί έχει παρέμβει το κράτος προκειμένου να μην περάσει στα χέρια ιδιωτών αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή η πολύ εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη συνιστά κίνδυνο αν πέσει στα χέρια κάποιου ανθρώπου.
1: Ξέρεις τι μου έρχεται τώρα στο μυαλό, έτσι? Ταινίες επιστημονικής φαντασίας που βλέπαμε πριν από 20
0: χρόνια.
1: Ναι. Το Terminator, ας πούμε, που πήραν τα ενία ξαφνικά τα ρομπότ. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ και κυριάρχησαν στον κόσμο.

0: Λοιπόν.
1: Ελπίζω να μην το βιώσουμε αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν θα μου άρεσε.
0: Όχι, πάντως υπάρχουν αρκετοί οι συνάνθρωποι μας που τρομάζουν από την εξέλιξη αυτή της τεχνολογίας. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πάντως στο επίπεδο που την χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα
1: σαν το GPT,
0: βλέπουμε ότι είναι βοηθητικό σε πολλά πράγματα.
1: Φυσικά.
0: Βέβαια, δεν είσαι ποτέ σίγουρος για την πληροφορία που θα λάβεις, πρέπει να την επανεξετάσεις, αλλά μπορεί να σου οργανώσει πράγματα, μπορεί να σε βοηθήσει, δηλαδή, για να μην χρονοτριβήσεις σε μια έρευνα, σε κάτι.
1: Και αυτό βοηθάει. Και ακόμα κάτι απλό, ας πούμε, θέλω να φάω μια μπανάνα, πώς θερμίδες έχει μια μπανάνα, και σου γράφει το ChatGPT, αν είναι όριμη έχει, ξέρω εγώ, 50, αν είναι άγουρη 25, δηλαδή μπορείς να ρωτήσεις τα πάντα και να σου απαντήσει. Βέβαια, υπάρχει το απλό ChatGPT για μας.
0: GPT,
1: συγγνώμη, είπα κάτι άλλο.
0: Όχι, δε, αναγραμματισμός είναι.
1: ChatGPT, ναι, σαρδάμιασα. Okay, υπάρχει αυτό που είναι για όλους και μετά υπάρχουν και άλλες δύο εκδόσεις οι οποίες πληρώνεις και έχεις πολύ μεγαλύτερη ενημέρωση. Δηλαδή, μαθαίνεις όλα όσα θες για το αντικείμενο το οποίο ζητάς να μάθεις.
0: Κάποια στιγμή είχα ακούσει κάποιον από τους ανθρώπους που ασχολούνται εκ των έσω με την τεχνητή νοημοσύνη να λένε ότι αν στην αρχή, ας πούμε, το αρχικό πλάνο ήταν σαν να έχετε απέναντί σας έναν φοιτητή στο αντικείμενο για το οποίο ρωτούσατε, δηλαδή ρώταγες εσύ για τις μπανάνες, ήταν λες και έχεις απέναντί σου έναν φοιτητή διατροφολόγο.
1: Ναι, έτσι.
0: Ότι πλέον το επόμενο στάδιο είναι ότι θα είναι σαν να έχεις καθηγητή απέναντί σου για ό,τι θέμα και αν του θέσεις.
1: Εκεί βέβαια έρχεται το τεράστιο ζήτημα. Χρησιμοποιούμε, είσαι φοιτητής, ας πούμε, και θες να κάνεις μια εργασία που σου ζήτησε ο καθηγητής σου. Mm-hmm. Πόσο πρέπει να χρησιμοποιήσεις την τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσο πρέπει να το χρησιμοποιήσεις, σε ποιο βαθμό σταματάει η δική σου εκμάθηση και παραγωγική μελέτη σε σχέση με το αν δεν είχες το ChatGPT. Δηλαδή, κάπου αφήνεις τον εγκέφαλό σου στη βοήθεια του GTP, ενώ αν δεν το είχες...
0: Σου έρχεται το GTP από τα GT τα αυτοκίνητα.
1: Έλατε.
0: Σου βγαίνει πιο εύκολα. Τώρα κατάλαβα, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί σου βγαίνει το chat GTP. Όχι, είναι GPT, αλλά εσένα σου βγαίνει από το GT.
1: Grand Turismo.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι παρατέταρτο.
1: Ακριβώς.
0: Τι σημαίνει αυτό... Δημήτρης Καϊμάς είναι εδώ.
2: Χαίρετε, κάνατε.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Να προλάβω λίγο το αυτό που λέγατε.
0: Ναι.
2: Αν δεν λέγαμε όμως το ίδιο πριν από 20 χρόνια για το Google.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Τώρα Google δημοσιογραφικά δεν το θεωρεί κάτω κακό.
0: Όχι.
2: Που βρήκες μια πληροφόρηση.
0: Το να μπει και να το συμβουλευτεί, έχεις δίκιο.
1: Ναι, αλλά αν πρέπει να φτιάξει μια διατριβή, Δημητρό μου, αν θες να φτιάξει μια διατριβή χωρίς το GPT, είναι πολύ πιο
2: δύσκολο. Επειδή και εγώ έχω ασχοληθεί και εγώ και στα ακαδημαϊκά μου, που ακόμα και στα γεράματα ασχολούμαι.
1: Ναι,
2: αλλά όμως είναι καλά, τώρα δεν έχουμε χρόνο, τώρα θα μας κυνηγήσουν. Είναι λίγο λεπτά τα ζητήματα.
1: Ναι,
2: εγώ θεωρώ, ας πούμε, ακόμα και στη δουλειά μας, ότι πρέπει να είμαστε αρχισυντάκτες πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Να μας βοηθάει και είμαστε οι αρχισυντάκτες.
1: Να, και αυτή να κάνει τη σύνταξη. Οκ, το ακούω.
2: Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν,
0: για πάμε, Δημήτρη μου.
2: Λοιπόν, έχουμε Καναδάς, Βοσνία. Mm-hmm. Ωραίο μάτς. Παρόλο που είναι, λες τώρα τι είναι αυτές οι δύο χώρες. 1-1. Ισοφάρισε πριν από λίγο ο Καναδάς. Πώς και ο υπουργός κιόλας, γεμάτο το εκπαιδάκι, μια χαρά. Καλούτσικο παιχνίδι, ενώ δεν ήταν πάνω κάτω η μπάλα, πολλές οι φάσεις, αλλά γενικότερα δεν βαρέθηκε να πεις πω τη βλέπω τώρα. Mm-hmm. Ήταν, νομίζω, από ό,τι έχουμε δει ως τώρα, από τρία παιχνίδια μάλλον το καλύτερο. Ίσως η Βοσνία να δικαιούται κάτι παραπάνω, λέω ίσως.
1: Είδαμε με τον Βαγγέλη στο 61 έναν τραυματισμό. Ήταν σοβαρός τελικά?
2: Όχι, εντάξει.
1: Οκ, παρένθεση.
0: Ομαλά, ναι.

0: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στις 4. Mm-hmm. Εδώ θα έλεγα, παιδιά, νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι επειδή είναι απλά γηπεδούχοι, αλλά είναι μάλλον καλύτερη ομάδα και λογικά θα κερδίσει. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά είναι τα απόψινά και αύριο έχουμε 4 παιχνίδια. Κατάρ, Ελβετία, να πω και προβλέψεις. Νομίζω ένα ωραίο διπλάκι για τους Ευρωπαίους. Βραζιλία, Μαρόκο. Είναι μία τα ξημερώματα.
1: Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, και είναι καλό. Το Μαρόκο είναι καλή ομάδα. Τέλος, νομίζω η Βραζιλία θα κερδίσει. Με Αϊτή, Σκωτία. Λογικά η Σκότη, αλλά νομίζω Αϊτή που είναι και φίλοι μας. Μας έχουν αναγνωρίσει έτσι και πρώτο κράτος, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε λέμε η καρδιά μας έτσι ελληνική να στηρίξει Αϊτή, αλλά δύσκολα. Και Αυστραλία-Τουρκία, 7 ώρα το πρωί, όχι αύριο. Ναι, αύριο, όχι, καταλαβαίνετε. Είναι στις ώρες. Όχι, όχι, είναι 7 η ώρα την Κυριακή το πρωί. Γι' αυτό λέω τα αυριανά, λέω τώρα, έτσι.
2: Okay.
0: Μπερδεύω και τον κόσμο, αλλά μπερδεύουμε και ο ίδιος. Αυστραλία, γιατί είναι διαφορές ώρες. Το λέμε αύριο σήμερα, οπότε γι' αυτό μπερδεύουμε. Αυστραλία-Τουρκία, νομίζω εδώ οι γειτονές μας, νομίζω, θα κερδίσουν.
1: Παρατράγουδα γενικότερα είχαμε στο μέρος της διοργάνωσης.
0: Ως τώρα, το πριν, mm-hmm. είχαν γίνει διάφορα, έτσι, περισσότερο από τους Αμερικάνους, με την αυστηρότητα, με οι χώρες αγωγικά, με τις βίζες, με τις απαγορεύσεις, δηλαδή απαγορεύσανε το Σομαλό διαιτητή να διαιτεύσει. Που ο άνθρωπος έχει διπλωματικό διαβατήριο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε και οι δυο σας ότι έχοντας εγώ διπλωματικό διαβατήριο, μόνο αν έχω δολοφονήσει, δεν μπορώ να ταξιδέψω. Ναι. Δηλαδή, από εκεί πέρα, ας πούμε ότι ό,τι και να έχω κάνει με διπλωματικό, μπορώ να κάνω ταξίδι για ένα συγκεκριμένο λόγο. Όχι για 5 χρόνια σε αυτή τη χώρα, με διπλωματικό διαβατήριο και τα απαγόρευσαν. Ναι. Η UEFA έκανε, νομίζω, κίνηση μάτι, τουλάχιστον ωραία κίνηση, θα πει ωραία, τότε θα σφυρίξει σε μένα, mm-hmm. που δεν είναι Ευρωπαίος διαιτητής, το Super Cup ανάμεσα στην Arsenal και την έλα, όχι όπως συγγνώμη τώρα, ποια πήρε, και την Paris Saint-Germain, έτσι. Αυτή ήταν η κίνηση, η απάντηση της UEFA, γιατί και αυτές οι ομοσπονδίες οι μεγάλες, η UEFA και η FIFA, δεν έχουν και τόσο αρμονικές σχέσεις. Έχουν ισχυρές διαφοροποίησεις.
1: Έχουν τα θεματάκια τους,
0: Ναι, ναι, χρηματικά είναι τα περισσότερα. Mm-hmm. Ποιος θα έχει παραπάνω χρήματα, αλλά παλεύουν και αυτές τη σκακέρα τους. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα, αγωνιστικά, από τη στιγμή που ξεκίνησε, δεν έχω διαβάσει, δεν έχει πάρει το μάτι μου, τα χτενίζω, mm-hmm. Τι γίνεται και τα εξωαγωνιστικά. Δεν έχω δει κάτι το περίεργο που να πούμε παντός, τι έγινε πάλι.
2: Πάντως, Δημήτρη, υπήρξαν πολλές πληροφορίες. Έβλεπα, ναι. Και τη τηλεόραση της ΕΡΤ ότι η μαύρη αγορά δίνει και παίρνει ακόμα και σε αυτή την διοργάνωση, ναι. και ότι ορισμένα εισιτήρια στη μαύρη αγορά φυσικά ξεπεράσαν ακόμα και τις 10.000 δολάρια.
0: Θα δούμε, νομίζω, ελπίζω, ναι. να μην το δούμε, αλλά εγώ αυτό που αφουγκράζομαι, να το πω καλύτερα,
1: άδεια γήπεδα.
0: Ότι θα δούμε από τη μία άδεια γήπεδα και από την άλλη σημαντικά παιχνίδια πανάκριβα.
1: Ναι.
0: Ενώ συνήθως,
2: δηλαδή πόσο μπορεί να φτάσει για ένα σημαντικό παιχνίδι, Δημήτρη, ένα εστίριο κάτι
0: τελικός, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ είναι, δηλαδή νομίζω αφού μας τα πούνε, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να πάνε να αγοράσουν εισιτήριο. Mm-hmm. Που δεν είναι και λίγοι αυτοί που μας ακούνε, αλλά καταλαβαίνουμε τα ειδικότερα από ένα μέρος και προς τα πάνω τα ακριβά εισιτήρια με τίποτα. Απλοί πολίτες να αγοράσουν εισιτήριο. Λόγω μαύρης αγοράς. Αλλά θα βλέπουμε παιχνίδια που θα είναι κατάμεστα και πανάκριβα και παιχνίδια που θα είναι, ας πούμε, αδιάφορα, που θα είναι άδεια τα κείμενα.
1: Ναι.
2: Αλλά και ο κύριος Τραμπ είπε χτες, λέει ότι όσοι δεν έχουν χρήματα να το δουν από τηλεόραση. Εμείς θα το δούμε από τηλεόραση, το μεταδίδει έρτη συνέχεια, οπότε θα είναι εξαιρετικά.
0: Αλλά πάμε από την άλλη άκρη, στο προηγούμενο Μουντιάλ που έγινε στο Κατάρ, δεν έγινε σε ένα φτωχό κράτος.
2: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι, είχε φτηνά εισιτήρια.
2: Εμμυράτο, ναι, είχε.
0: Ναι, καμία σχέση. Δηλαδή, όλοι μας, θα δίνεις 30 ευρώ για να πάρει.

0: κλασικό αγώνα.
1: Και πού το αποδίδεις αυτό, το ότι είναι στη Νέα Υόρκη που είναι μια πανάκριβη πόλη και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Γενικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Έτσι όπως λειτουργούν, όπως το New York το, που γίνεται το, είναι και το μπάσκετ, NBA που είναι τα εισιτήρια, αγοράζει που λέει ο λόγος διαράκι στα πατήρια. Κάπως έτσι το έχουν δει και στο ποδόσφαιρο. Θα μου πείτε έτσι είναι ο καπιταλισμός, έτσι ναι. Αλλά ρε παιδάκι μου, οι Άγγλοι που ακολουθούν παντού την ομάδα τους
1: έχουν δυσανασχετήσει, φαντάζομαι.
0: Ορίστε.
1: Έχουν δυσανασχετήσει, φαντάζομαι.
0: Γιατί είναι ακριβά τα πάντα. Είχαν ακόμη και μετακίνηση, να λέμε τώρα. Είχαμε ένα μουντιάλ στην Ελλάδα, στη Λάρισα ήταν παιχνίδι και ήταν το Αθήνα Λάρισα με κτέλ 15 ευρώ. Αλλά θα σου πει η FIFA, όχι οι παιδιά, οι δικοί μας οι διοργανωτές. Για, θα πας για το ποδόσφαιρο, ναι, 65 ευρώ. Έχει 15. 65. Και θα πας μόνο με αυτό, δεν θα πας με το αυτοκίνητό σου.
2: Δημήτρη, μία μικρή διακοπή, γιατί διαβάζω ότι τα κορίτσια του Ολυμπιακού στην υδατοσφαίριση το σήκωσαν.
0: Μπράβο,
2: ναι,
0: μπράβο.
2: Ναι, είναι τώρα.
0: Είναι το Final Four στη Μάλτα και στα πέναλτι κέρδισαν το μετάλλιο. Ναι. Και αυτήν ώρα που μιλάνε γίνεται η απονομή των χρυσών μεταλλίων και του κυπέλου. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, μπορεί και πριν από δύο λεπτά να το σηκώσανε.
2: Μπράβο. Είναι τέταρτη φορά.
1: Μπράβο.
2: Τέταρτη φορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα αγόρια, οι άντρες που χτες αποκλείστηκαν, αλλά τα κορίτσια προκλήθηκαν και πριν από λίγο κόντρα στην
2: Φερετσβάρος.
0: Φερετσβάρος, ναι, ναι. Πήραν το κύπελο.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Τεράστιες, εξαιρετικά καλές όλες οι αθλήτριες του πόλου, ασχέτως ομάδας και στην εθνική. Δεν είμαι ειδικός προς Θεού, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση στο πόλο οι Ελληνίδες, ασχέτως ομάδας.
0: Σαν εθνικές ομάδες, αλλά και σε επίπεδο συλλόγων, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει πολλές ξένες ή ξένους. Είναι σαν να λέμε να είναι εδώ στην Ελλάδα η Premier League. Κατά ναι, κάποιο τρόπο. Έτσι,
1: κατάλαβα,
0: αλλά η Premier League, το ισπανικό πρωτάθλημα. Κάνουμε αντιστοιχίες, έτσι. Ποδόσφαιρο με πόλο. Έχουμε υψηλό επίπεδο.
2: Εγώ να σας πω κάτι που είδα και μου έκανε αίσθηση, έτσι, και το εκτύπωσα για την Νορβηγία που επέστρεψε στο Μουντιάλ από το 1998. Λέει πόσο πολύ προετοιμάζουν τη διατροφή των παικτών τους. Οι παίκτες βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, για το παγκόσμιο, και επενδύουν τόσο πολύ στη φυσική κατάσταση των παικτών, δεν θέλουν να διαταραχθεί η διατροφή τους, που έχουν πάρει, λέει, μαζί τους 300 κιλά ψάρια, κυρίως ολομό και άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ, 116 κιλά παραδοσιακό νορβηγικό τυρί, πορτοκάλια, πάνω από 6.000 φρούτα, λέει, προορίζονται για να παρασκευάζουν 15 λίτρα φρέσκου χυμού κάθε μέρα. Και υπάρχουν τρεις εξειδικευμένοι σεφ, είναι αυτοί που ακολουθούν την εθνική ομάδα από τη δεκαετία του 90, που ετοιμάζουν γεύμα για περίπου 60 ανθρώπους καθημερινά. Και έχει επίσης στο μενού όχι μόνο ψάρι, κοτόπουλο, μοσχάρι, πάστα, ρύζι, πατάτες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί, λέει, στην ενυδάτωση, γιατί έχουν θερμοκρασίες να περιμένουν άνω των 34 βαθμών κατά τη διάρκεια του τουρνουά.
1: Δεν είναι για μας αυτές τις διατροφές, Βαγγέλη. Εγώ. Ξέρεις τι αγαπάμε. Εμείς είμαστε του όχι τόσο υγιεινού φαγητού. Έχουμε μια αγάπη με τον Βαγγέλη για το φαγητό.
0: Άλλο βράδυ που θα έχουμε 2-3 λεπτά παραπάνω, θα σας πω Ρονάλντο,
1: ναι.
0: Ο σημερινός, ναι. Καλύτερα συμπαίκτη από τη Ρεάλ Μαδρίτης, έλα να φάμε.
2: Ναι.
0: Και εντάξει, άνθρωποι, σήμερα να δούμε τι θα φάμε στο σπίτι του Ρονάλντο. Και του σερβίρει βραστό κοτόπουλο,
2: ναι.
0: Και ψητά λαχανικά.
1: Αν είναι δηλαδή,
0: ωραία, λέει,
2: είναι νοσοκομείου
1: ακριβώς, Ευαγγέλη, μπράβο.
0: Τι θα φάμε, και λέει αυτά και λέει για, και όχι μόνο μιλάει μετά, λέει να κάνουμε και μια προπόνηση. Λέει άντε γεια, λέει. Να πάμε να φάμε, λέει.
1: Πρέπει να το φέρεις το Ρονάλντο σε καμιά ψισταριά εδώ στην Ελλάδα να δω αν θα μπορέσει να φάει τίποτα.
0: Θα κλαίει νομίζω.
1: Θα κλαίει.
2: Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλη την ενημέρωση που ήσουν μαζί μας. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε.
1: Δημήτρης Καϊμάς, το τέταρτο αποχαιρετισμό της εκπομπής πάντα όπως κάθε βράδυ της παρατέρτος σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Όλα τα νέα από το Μουντιάλ και τα διατροφικά νέα.
1: Και τα διατροφικά νέα.
2: Ήρθα και εγώ να μπω. Όμως έχουμε νεότερα για να πριν κλείσουμε που πρέπει να τα πούμε.
1: Είναι σημαντικό.
2: Μιλάμε για την
1: γνωστή συμφωνία.
2: Για τη Μέση Ανατολή, ναι.
1: Στο τελικό στάδιο είναι μια αρχική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αραχτσί είπε ότι το μνημόνιο κατανόηση θα οδηγήσει.

0: και χειρία σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβάνω του Λιβάνου, του Ισραήλ, όπου το Ισραήλ θα πρέπει να αποσυρθεί, και βέβαια, όπως καταλαβαίνει κανείς, και οι δύο, και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μιλούν για νίκη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για τερματισμό της ενόπλης σύγκρουσης και άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών.
1: Το Μοσντάμπα Χαμενεΐ θα τον δούμε?
0: Όχι.
1: Αυτός μια... εγκρίνει. Εγκρίνει τη συμφωνία, άραγε. Δεν θα πρέπει να την εγκρίνει.
0: Κοίτα, αφού ο Αραχτσί που είναι υπουργός εξωτερικών και ο Καλιμπάφ που είναι πρόεδρος της Βουλής λένε ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, προφανώς έχουν την έγκριση του Μοτστάμπα. Εφόσον ο Μοτστάμπα είναι ζωντανός, οι φήμες είναι πάρα πολλές και τα σενάρια συνωμοσίας. Άλλοι λένε ότι έχει παραμορφωθεί, οι άλλοι ότι έχει χάσει το ένα του πόδι, άλλοι ότι έχει πεθάνει. Και η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη, ότι μέχρι στιγμής μόνο κάτι ηχητικά αποσπάσματα έχουμε δει του Μοτστάμπα και παλιές εμφανίσεις κοινωνικές σε σχολεία κτλ.
1: Χωρίς εικόνα πάντως, έτσι, ό,τι είδαμε χωρίς εικόνα, μόνο ηχητικό.
0: Ναι. Κανείς δεν ξέρει.
1: 1-1 ο Καναδάς. Τη Βοσνία.
0: Ωραία, τα κατάφερε. Γιατί οι Καναδοί δεν έχουν και καμιά παράδοση στο ποδόσφαιρο, αν δεν κάνω λάθος με τις λίγες μου γνώσεις. Σε κάθε περίπτωση, ήταν, όπως μας είπε και ο Δημήτρης ο Καϊμάς, ένα ενδιαφέρον ματσάκι. Και κάπου εδώ, νομίζω ότι έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσουμε.
1: Είναι 12 παρά 1
0: τις ακροάτριες και τους ακροατές του Earth News Radio 105,8.
1: Ήμασταν εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Στο τέλος της ημέρας, όπως θα συνεχίσουμε να είμαστε από Δευτέρα έως Παρασκευή.
0: Και να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Σπυρόερα για την παραγωγή της εκπομπής.
1: Τη Μαρίλια Γεροντίδη που είναι στην ρύθμιση του ήχου και τον Γιώργο Τσολάκη βέβαια για τις μουσικές επιλογές. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, εδώ.
0: Καλό
1: βράδυ.
0: Όμορφο βράδυ. Και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αισιοδοξία για την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, αλλά και σύγχυση από τις αντικρουόμενες δηλώσεις και τις διαρροές Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τους όρους που αυτή περιλαμβάνει χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Στο σκηνικό προστίθενται και η απειλητική έκκληση Τραμπ προς τους επιτελείς της Τεχεράνης να συμμαζευτούν γρήγορα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι το Ισλαμαμπάτ συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σε 80-85%, αλλά όχι 100%, την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Μιλώντας με δημοσιογράφους, είπε ότι αισθάνεται πολύ καλά όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων,

0: προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Έτερος αξιωματούχος επισήμανε ότι η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό από το Ισραήλ, αλλά και τις χώρες του κόλπου. Όσον αφορά πιθανές επιφυλάξεις από την Ιρανική πλευρά, ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι αυτές είναι μάλλον ελάχιστες, κρίνοντας ότι υπάρχει ευρεία συνένεση υπέρ της συμφωνίας στην Τεχεράνη και στις τάξεις των φρουρών της Επανάστασης μεταξύ των σκληροπυρηνικών και μεταξύ των πολιτικών αρχών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο Άξιος ότι η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή ως τη Δευτέρα, παρά τις διαδοχικές ανατροπές και τις αντιφατικές διαρροές γύρω από το περιεχόμενό της. Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την ενδεχόμενη υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν, δήλωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι μια προτινόμενη συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον έχει εχθρούς και κατηγόρησε συγκεκριμένα το Ισραήλ ότι αναζητά εμπόδια για να τη διαταράξει. Τόνισε ότι οι αντίπαλοι της συμφωνίας ενεργούν κατά μιας ειρηνικής επίλυσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εργάζονται μέσω μεσολαβητών για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου. Ο χάρτης των πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου. Λήξη συναγερμού μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από πυροτεχνουργούς μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό στο πλοίο Blue Star 2 που είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό τα Δωδεκάνησα και κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου. Πολύ ωραία ήταν η ταλαιπωρία των περίπου 950 επιβατών που επιβιβάστηκαν ήδη στο πλοίο για να φτάσουν στους προορισμούς τους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Εύβοια, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βόρεια άνεμοι τοπικά στα πελάγια 7 Μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω Ρινά. Θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

κόσμο και λέμε μα τι κατάσταση είναι αυτή και πώς θα λυθούν και πώς θα πάρουν το δρόμο τέλος πάντων των λύσεων, και βρίσκεται κάποιος να πυροβολήσει ένα αρκουδάκι, για ποιο λόγο ρε παιδιά? Θέλετε να μου το πείτε, να το καταλάβω κι εγώ? Προβληματισμός λέει και αντιδράσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Η καφέ αρκούδα είναι προστατευόμενο είδος στην Ελλάδα, και πέραν του ότι είναι σοβαρό ποινικό αδίκημα μέσα σε όλα τα άλλα που έχουμε τα ζητήματα, γιατί το κάνεις αυτό ρε άνθρωπε? Ψάχνουν να βρουν τώρα το δράστη ή τους δράστες. Η Καλλιστό, η περιβαλλοντική οργάνωση, η οποία ενημερώθηκε για το συμβάν από το Δασαρχείο Τσοτιλίου, έκανε νεκροψία στο ζώο και διαπιστώθηκε ότι είχε δεχθεί, λέει, 3 πυροβολισμούς στο κεφάλι. Για ποιο λόγο, πείτε μου. Ένα λόγο, πείτε μου. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Πήγαν εκεί στελέχη της ομάδας άμεσης επέμβασης για την αρκούδα, κτηνίατρος δημόσιας υπηρεσίας, να εξετάσουν το περιστατικό. Τι ψυχές έχετε κάποιοι? Τι ψυχές έχετε? Σε ενόχλησε το αρκουδάκι? Δεν θα το πιάσουν ή δεν θα τους πιάσουν. Αλλά εάν και εφόσον ότι τους επιτέθηκε, θα πούνε. Τι θα πούνε άλλο? Για να φάει 3 σφαίρες στο κεφάλι. Εν τη αυτή περιπτώσει η Καλλιστό καλεί τους πολίτες, η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό, έτσι, να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις εμφάνισης αρκούδων κατά σε κατοικημένες περιοχές και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους και ζώα. Δηλαδή άλλη μία φορά επανέρχεται η ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας και η εντατικοποίηση των ελέγχων. Τι να πω, ντροπή, ντροπή. Facebook έχουμε, Viber έχουμε, εδώ στο Earth News Radio μπορούμε να επικοινωνούμε. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας. Μπορείτε να... μέχρι τις 2, έτσι. Μπορούμε λοιπόν να επικοινωνούμε αυτό το Σάββατο, θα το ξαναπώ, που ήταν ένα... θα είναι ένα Σάββατο, σου λέει, λίγο πιο φθινοπορεινό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Αλλά από αύριο, δεν το συζητώ, καλοκαίρι φουλ. Λοιπόν, εχθές είχε μία, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα, διότι υπήρξε καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό στο Blue Star 2 που είχε φύγει από τον Πειραιά για τα Δωδεκάνησα. 952 επιβάτες, 98 μέλη πλήρωμα, και ξαναψάξανε και κλιμάκια της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ και τα λοιπά, δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Αναχωρήσανε με 40 λεπτά καθυστέρηση οι άνθρωποι από τον Πειραιά. Σύρο Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό, Ρόδο. Μάλιστα, διότι παίρνεις μια καταγγελία. Σου λέει, κάτσε να το πάμε στο Λαύριο, να δούμε τι γίνεται. Αναχώρησε και ψάχνουν τώρα να βρουν επίσης οι αρχές ποιος την έκανε την καταγγελία αυτή, ότι υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός στο πλοίο. Δηλαδή, μπράβο του, τι να πω. Δεν είμαστε για τίποτα. Φεύγει 1000 άτομα μέσα. Φανταστείτε τώρα να είσαι σε ένα καράβι, να είσαι εμπλό και να σου λένε, ξέρεις, θα κάνουμε μια μικρή παρέκκληση, θα πάμε στο κοντινότερο λιμάνι, γιατί εκρηκτικός μηχανισμός υπάρχει. Μάλλον υπάρχει. Είπα κάτι που δεν ισχύει. Έχω μια καταγγελία. Εκτός από που θα αργήσεις, έτσι, να πας στον προορισμό σου, αυτό πια είναι το λιγότερο. Αλλά φανταστείτε τώρα τους ανθρώπους που τρομάξανε. Λοιπόν, Καναδάς, Βοσνία 1-1. Στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου για το Μουντιάλ.

Μάλιστα. Γιατί έχουμε σε εξέλιξη και το Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Έτσι, μέχρι τις 20, μέχρι τις 19 του Ιουλίου. Τι είναι αυτό άλλο? Δεν σας πιστεύω, ρε φίλε. Εντάξει. Και δε, τι είναι αυτό τώρα, δεν το ξέρω. Θανάσιμα τραύματα στο λαιμό και στη πλάτη, νεκρή αρκούδα στην Εγνατία Φλόρινας Κοζάνης. Πυροβολισμούς. Πολλούς πυροβολισμούς. Η δεύτερη αρκούδα. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Τι να πω. Τι να πω. Και τώρα ξέρω, θα υπάρχουν πολλοί που θα λένε, μα γίνεται τόσα και οι άνθρωποι. Αν δεν σέβεσαι τη φύση, τη φύση, θα σεβαστείς τον συνάνθρωπό σου? Καταρχάς δεν σέβεσαι τον εαυτό σου που το κάνεις αυτό. Τι δείχνει αυτό, ότι είσαι, τι πράγμα? Ντροπή. Λοιπόν, είχαμε χθες τον μπουρί, την κακοκαιρία αυτή, την express, και είχαμε διάφορα ζητήματα. Είχαμε πει μάλιστα, πόσες φορές το λέμε και το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε, να μην γίνονται τα καιρικά φαινόμενα ειδήσεις. Αλλά όταν προκύπτουν προβλήματα, πώς θα το αποφύγεις? Δεν γίνεται. Κυρίως στα κεντρικά και βόρεια είχαμε τις νεροποντές, χαλαζοπτώσεις και τις καταιγίδες. Εδώ στην Αγία Παρασκευή δεν έβρεξε πάντως. Περίμενα, άκουγα κάτι μπουμπουνιτά, κάτι αυτά. Τίποτα δεν έγινε. Έβρεξε πιο, στα πιο βόρεια. Αχαρνές, είχαμε ζητήματα, πολύ νερό, το καταλαβαίνετε. Αυτά δεν είναι, παιδιά, θέματα. Θέματα, το ζήτημα είναι το εξής. Καλλιέργειες έχουν καταστραφεί στην Κοζάνη και έχουν και εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργειών και έχουμε και μεγάλες ζημίες στα Φάρσαλα. Αυτά είναι τα σοβαρά. Σου λέει, στην Κοζάνη μέσα σε λίγη ώρα ξεπέρασε το νερό της βροχής στα 85 χιλιοστά. Λέει, οι καλλιεργητές δεν έμεινε ούτε φύλλο όρθιο. Ούτε φύλλο. Συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν τη ζημιά. 1000 στρέμματα είναι η ζημιά. Περίπου καλλιεργειών, πατάτας και κρεμμυδιών. Πάνε οι πατάτες, πάνε και τα κρεμμύδια.

παραμένουν σε επιφυλακή οι αρχές, διότι καταλαβαίνουμε ότι και αυτό θα συνεχιστεί, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, ότι αυτό θα συνεχιστεί και σήμερα, παιδιά. Κρίσιμες. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά υπάρχει μία, όταν καταστρέφονται καλλιέργειες και οι περιουσίες των ανθρώπων, κρίσιμες είναι οι ώρες οι επόμενες. Να φανταστείτε ότι χθες καταγράφηκαν στην επικράτεια περισσότεροι από 30.000 κεραυνοί. 30.000 κεραυνοί. Και στα υπηρετικά λέει, θα συνεχίζουν τα φαινόμενα να είναι σύντομα, αλλά ιδιαίτερα έντονα. Και φοβούμεθα, ως μηχανισμός, πλημμυρικά φαινόμενα. Στα υπηρετικά, τώρα το βράδυ, τα φαινόμενα σιγά σιγά θα παρουσιάσουν ύφεση. Αλλά το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί προς το Αιγαίο. Λένε οι μετεωρολόγοι. Ναι. Βόρειο Αιγαίο. Χαλκιδική. Σποράδες Εβιά. Μέχρι και το πρωί σήμερα θα επιμείνουν τα φαινόμενα. Και θα έχουμε στο Αιγαίο ένα βοριά 7 μποφόρ. Επίσης θα έχουμε κεραυνούς και τις επόμενες ώρες, και μέχρι λέει να εξασθενήσει αυτό το σύστημα των κεραυνών θα υπάρξει μία κορύφωση. Επίσης σήμερα προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω που, τι γίνεται εκεί που είστε εσείς θα μας τα πείτε αυτά, ότι δεν είναι αυτό το προχθεσινό που ήταν ο νοτιάς και έλεγες τι κατάσταση είναι αυτή. Είναι πιο δροσερή η κατάσταση από άποψη θερμοκρασίας, έτσι. Και θα έχει και περαιτέρω πτώση. Μην φανταστείτε τίποτα τρομερά πράγματα, αλλά θα είναι πιο υποφερτά. Αλλά από αύριο που είναι Κυριακή θα έχουμε σημαντική βελτίωση του καιρού. Επιστημονικά το λένε, επικράτηση ηλιοφάνειας, άνοδο της θερμοκρασίας και συνθήκες που θα θυμίζουν πλέον καλοκαίρι. Στην καθομιλουμένη το λέμε, θα πιάσουν οι ζέστες και εμείς που δεν τα αντέχουμε, τι θα κάνουμε. Υπομονή θα κάνουμε και αυτό θα περάσει. Έχουμε στο Facebook ανθρώπους, πώς το λένε, φίλους, έτσι, οι οποίοι μετράνε αντίστροφα. Και δεν μετράνε αντίστροφα αυτό το τετριμένο, ξέρεις τώρα, μέρες αντίστροφα, ξέρω εγώ, για τα Χριστούγεννα, όχι. Έχουν βάλει ένα όριο, ξέρω εγώ, του Οκτώβρη, και λένε πόσες Παρασκευές μένουν, πόσα Σάββατα μένουν, πόσες Κυριακές απομένουν. Είναι καινούριο αυτό. Εντάξει, δεν θα σας τα πω, γιατί εσείς περιμένετε πώς και τι να πάτε διακοπές. Οπότε γιατί να σας το χαλάσω, για ποιο λόγο, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι, γιατί μάλλον έχουμε μία συμφωνία. Μάλλον, ποτέ δεν ξέρεις. Προς το παρόν, συμφωνία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες φωνές που λένε διάφορα, θα τα πούμε αναλυτικά, παρακαλώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Πριν πάμε στα μεταπολεμικά, να το είπω, ας το είπω έτσι, βλέπω εδώ τώρα εικόνες από την επίσημη τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο Τορόντο, παιδιά. Ναι. Προχθές δεν σας λέγαμε, μάλλον χθες το πρωί, γιατί ο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, ναι, τώρα σου λέει αντίστοιχο υπερθέαμα. Αλλά εκείνο μου κάνει εντύπωση, λέει, ότι μισή ώρα πριν από την έναρξη δεν είχε γεμίσει το στάδιο. Γιατί? Πουρκουά, δεν καταλαβαίνω. Εν τη αυτή περιπτώσει, ωραία φαίνεται. Οκ, πάμε. Είχαμε στο Μεξικό, έχουμε στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, μην το ξεχνάμε. Θα έχουμε και εκεί μία τελετή έναρξης. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα πολεμικά. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει. Είμαστε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Όσα συμβαίνουν, λέει, στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης για τη λήξη του πολέμου, ενδεχομένως με ποδοσφαιρικούς όρους, η Ουάσιγκτον είναι ξεκάθαρα αυτή που πιέζει για να σκοράρει το νικητήριο γκολ, και η Τεχεράνη, λέει, καταφεύγει σε καθυστερήσεις για να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από το παιχνίδι. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή. Οι Ιρανοί φαίνονται ότι έχουν αποφασίσει να τραβήξουν όσο περισσότερο μπορούν τη διάρκεια των συνομιλιών. Και έχουμε και αντιφατικές δηλώσεις αξιωματούχων. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό. Προφανώς είναι μία απάντηση, να το πω, στις αντιφατικές δηλώσεις Τραμπ. Έτσι. Προσπαθούν και οι δύο πλευρές να αλλάξουν τα δεδομένα του πολέμου. Εχθές, η Παρασκευή δηλαδή, ήταν μία ακόμη μέρα κατά την οποία αυτό που όλοι επιθυμούμε και ευχόμεθα, η ειρήνη, πέρασε από

Παράδειγμα. Συγγνώμη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτζή, έκανε δύο τοποθετήσεις. Το βράδυ δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ότι η Τεχεράνη είναι ο νικητής του πολέμου και ότι η χώρα εξήλθε από τη σύγκρουση ισχυρότερη. Για τις διπλωματικές διεργασίες που είναι σε εξέλιξη, είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφή και άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενο. Επίσης είπε ότι τα ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Επίσης είπε, ή θα κάνεις δηλώσεις ή δεν θα κάνεις, συγγνώμη, ότι στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας θα ανακοινωθεί ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Λίγο νωρίτερα, ο Αραχτζή είχε αναφέρει σε ανάρτησή του ότι το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ στο Πακιστάν, που είναι ιδιομεσολαβητής, δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο κοντά στην οριστικοποίησή του. Και είπε, λέει το Reuters, ότι όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωση του μνημονίου κατανόησης, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του. Σύμφωνα, λέει, με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της χώρας. Αν δεν ξέρεις και διαβάζεις διαφανής προσέγγιση, λες ποια χώρα είναι. Όταν βλέπεις το Ιράν και λες εντάξει, okay. Όλες οι λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα στο προσεχές μέλλον. Παράλληλα με αυτό, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία στη συντριπτική πλειονότητα των ζητημάτων που βρίσκονται στο τραπέζι των συνομιλιών. Προς το παρόν, λέει, έχει επιτευχθεί κατανόηση και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των εσωτερικών διαβουλεύσεων. Ο χρόνος, ο τόπος και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα εξαρτηθούν από την πορεία της διπλωματικής διαδικασίας. Αυτά τα λέει το Ιράν. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώτερος αξιωματούχος, λοιπόν, της αμερικανικής κυβέρνησης διευκρίνησε διάφορα σημεία της συμφωνίας και είπε ότι υπάρχουν λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, αλλά παρουσίασε μία εικόνα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο σε σχέση με τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε φτάσει, λέει, σε ένα σημείο στο οποίο νιώθουμε όλοι καλά και οι Ιρανοί έχουν πράγματι πει εντάξει, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Άνοιγμα των στενών τορμούς. Άρση αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Ιρανικά λιμάνια. Αυτά είναι τα βασικά σημεία του πλαισίου. Επίσης, η συμφωνία θα οδηγήσει στην κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης εμπλουτισμένου υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης, θα τεθεί σε ισχύ μια περίοδος 60 ημερών, 2 μηνών, για τη διεξαγωγή τεχνικών διαπραγματεύσεων. Ερωτήθην ο Αμερικανός αξιωματούχος. Έχει υπογράψει τη συμφωνία ο Μοτζάμπα, ο Χαμενεΐ, ο Αγιατολάχ? Δεν πήρε θέση. Όχι ο Μοτζάμπα, ο Αμερικανός αξιωματούχος. Το Ιράν, λέει, δεσμεύεται επαόριστο να μην προμηθευτεί αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν έχουν καθοριστεί τεχνικές λεπτομέρειες. Οι συζητήσεις θα προχωρήσουν και θα πραγματοποιηθούν στον επόμενο γύρο τεχνικών συνομιλιών. Θα απαλλαγεί επίσης, λέει, από τις πολλές οικονομικές κυρώσεις που δέχεται εδώ και πολλά χρόνια, αν η χώρα συμμορφωθεί με τις διατάξεις του πλαισίου. Τι έχει αλλάξει από την τελευταία φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι ήταν κοντά σε συμφωνία? Ερωτήθηκε και απαντά ο Αμερικανός αξιωματούχος. Πριν από μερικές εβδομάδες υπήρξαν πολλές προτάσεις από τους Αμερικανούς για τις οποίες είχαμε κατά κάποιο τρόπο προφορικές δεσμεύσεις και οι Ιρανοί πίστευαν ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας, αλλά έπρεπε να τις επεξεργαστούν εντός του συστήματός τους. Τώρα, λέει, έχουμε δει ουσιαστική πρόοδο που έχουν εξασφαλίσει την αποδοχή τους και έχουμε ένα κείμενο μνημονίου για το οποίο πιστεύω ότι αισθανόμαστε καλά και οι δύο πλευρές. Σε τι έχει συμφωνήσει το Ιράν? Το πυρηνικό πρόγραμμά του θα καταργηθεί. Δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα από το Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις.

ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ και προχωράμε και παρακάτω. Και επίσης ο Λίβανος, γιατί είναι ένα ζέον ζήτημα. Δηλώνει η Αμερικανία αισιόδοξη ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης από το Ισραήλ και από τις χώρες του κόλπου. Λέει, ερωτήθην, θα υπογραφεί η συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο ή μέχρι τη Δευτέρα τουλάχιστον. Είπε, σήμερα είμαστε στο 80-85%, αλλά όχι στο 100%. Δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Έχει βγει το Πακιστάν πριν και έχει πει οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει στο τελικό κείμενο. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ πιο κοντά όσο είναι τώρα. Περιμένουμε. Διότι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο υπήρξαν διάφορα, προηγήθηκαν διάφορα. Είχε βγει ο Τραμπ, ας πούμε, γιατί είχε δώσει η Τεχεράνη σε δημοσιότητα ένα σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων. Που είχε μέσα άρση Ρώσων, απόσυρση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού και πρέπει να οριστικοποιηθεί, λέει, στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Και με το που έγινε αυτή η δημοσίευση, βγήκε ο Τραμπ και είπε, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι διέρευσε στα fake news όρους που δεν έχουν καμία σχέση με εκείνους που είχαν συμφωνηθεί γραπτός και καλό θα ήταν οι Ιρανοί να συμμαζευτούν και γρήγορα. Τώρα περιμένουμε, παιδιά. Επίσης ανέφερε ο Τραμπ ότι σε επικοινωνία που είχε με το Άξιος ότι η συμφωνία θα μπορούσε όντως να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή έως τη Δευτέρα παρά τις διαρροές και τις ανατροπές κτλ. Επίσης ισχυρίστηκε ότι η Ιρανική πλευρά ζήτησε συγγνώμη ιδιωτικά για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών. Τώρα, πώς το έλαβε αυτό το μήνυμα δεν ξέρουμε. Δεν αναφέρθηκε. Είπε όμως αυτό. Και εμείς ελπίζουμε όλοι που αγαπούμε την ειρήνη και θέλουμε να επανέλθει η κατάσταση σε μία φυσιολογικότητα διεθνώς, έτσι, να επιτευχθεί η συμφωνία, να υπογραφεί και να, πώς το λένε, να μπούμε σε μία ρότα διαφορετική. Λοιπόν, γιατί είπαμε για το Λίβανο. Μάλιστα. Αναχέτησε, λέει, drones ο Ισραηλινός στρατός κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Αυτά, παιδιά, και επίσης η Χεσμπολά χτύπησε Ισραηλινό άρμα μάχης με drones. Εντάξει. Καταλαβαίνετε πώς είναι. Τον Λίβανο δεν το βλέπω μέσα, αλλά στη συμφωνία, γιατί υπάρχει πάντα και ο παράγων Ισραήλ, μην το ξεχνάμε, εκεί είναι το ζήτημα. Εκεί είναι το ζήτημα. Πάντως, για να μην έχετε αγωνία, γιατί σας βλέπω αγωνιάτε λίγο, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε χθες με κέρδη. Βεβαίως. Το επενδυτικό κλίμα, λέει, τονώθηκε χάρη στην αισιοδοξία για θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Τώρα, εμείς θέλετε να μάθετε για τους διοικητές. Έχετε τίποτα στο χρηματιστήριο. Ξέρετε, μπτωχές και τέτοια στο Wall Street. Επίσης πέφτει και το πετρέλαιο, είναι, λέει, στη χαμηλότερη τιμή του από την αρχή του πολέμου. Αυτό είναι καλό, δεν είναι? Αυτό είναι χρήσιμο. Να δούμε τι θα γίνουμε. Και κάτι άλλο, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τώρα μας λένε αυτά, μπορεί αύριο σε λίγη ώρα να μας πούνε κάτι άλλο. Νύχτα είναι, περιμένουμε και δηλώσεις. Περιμένουμε και τοποθετήσεις και είναι και η G7 που θα πάει ο Τραμπ και πιέζει επίσης όλο αυτό η συμφωνία, δηλαδή, να επιτευχθεί πριν τη σύνοδο για να πει ότι, ξέρετε, εγώ κατάφερα να, πώς να το πω τώρα, να επιτύχω αυτό που νομίζατε όλοι ότι είναι κατόρθωτο, έτσι. Γιατί η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής του κειμένου. Αυτό εξετάζεται. Και λέμε ότι ενδεχομένως να συμβεί αυτό μέσα στο, γιατί η σύνοδος της G7 στη Γαλλία
παρουσία Τραμπ θα πραγματοποιηθεί 15 με 17 του μηνός. Σήμερα πόσο έχω πια, κάτσε να το ξαναδώ. Κάτι άνθρωποι είμαστε. 13. 15 δηλαδή είναι Δευτέρα. Έτσι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Οπότε, για να δούμε. Δεν είχε πει ο Τραμπ ότι επί ευρωπαϊκού εδάφους θα πέσουν οι υπογραφές. Εντάξει. Για να δούμε. Θα πέσουν οι υπογραφές. Παρατέταρτο πήγε. Δεν θα πήγαινε παρατέταρτο. Τι νομίζετε? Πότε έχει τα γενέθλιά του ο Τραμπ? Σήμερα. Γιατί έχει και κάτι περίεργα έχει κάνει εκεί μέσα σε όλα. Να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Γιατί είχε πει εχθές ότι για την επί ευρωπαϊκού εδάφους η συμφωνία, τα υπογραφή και τα λοιπά. Είχε πει ότι θα πάει ο Βάνς, λέει ο αντιπρόεδρος, γιατί εγώ έχω τα γενέθλιά μου και δεν μπορώ. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Ποιο τραγούδι έχω? Ωραίο είναι. Για πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Είχε βγει μία είδηση που έλεγε το εξής. Α, πριν από ένα λεπτό, ικανοποιημένοι οι Αμερικανοί με το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν. Λένε πηγές, παιδιά. Βγήκε λοιπόν μία είδηση πριν από λίγη ώρα που έλεγε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια προς το Ιράν. Αυτό τον έφερε το Reuters, το οποίο επικαλέστηκε 4 πηγές, όλες ανώνυμες, για τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, που δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι τώρα. Η αποδέσμευση των κεφαλαίων, να θυμίσω, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα των διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών, με την Τεχεράνη να επιμένει στις τελευταίες δηλώσεις της, όπως τις δηλώσεις του Αραχτσή, του Υπουργού Εξωτερικών τους, ότι σε σύντομο διάστημα θα επανακτήσει τον έλεγχο των κεφαλαίων. Και το Reuters λέει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμφώνησαν να διαθέσουν συνολικά 100 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια έχουν ήδη μεταφερθεί. Και βγαίνουν τώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τι λένε? Δεν έχουν αποδεσμευτεί, μεταφερθεί ή διακινηθεί μέσω των Εμιράτων δεσμευμένα ελληνικά κεφάλαια. Οκ. Πόδια ψεύδου. Δεν συμβαίνει αυτό. Τι συμβαίνει, θέλετε να μας πείτε και εμάς? Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει κινητικότητα προς την κατεύθυνση της συμφωνίας, αλλά για να μην τα ακούμε πολλά και διάφορα, δεν είναι συμφωνία τελική για τον τερματισμό του πολέμου. Είναι παράταση της εκεχηρίας και για 2 μήνες ενδεχομένως. Και το λέει και το Ιράν, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών το είπε και τα λοιπά, και το λένε και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι δεν θέλουν να δώσουν το όνομά τους στη δημοσιότητα. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Για το πυρηνικό πρόγραμμα, ξαναλέω. Όσον αφορά, γιατί συζητάμε για το Λίβανο εμείς εδώ και τα λέμε τάδε ώρα έγινε αυτή η επίθεση, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τα ντρόνς, το Ισραήλ απάντησε έτσι. Ο Αραχτσή κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να εκτροχιάσει μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον και μίλησε για εχθρούς ο Αραχτσή. Με πρώτο λέει το σιωνιστικό καθεστώς, το οποίο ψάχνει προσχήματα για να την εκτροχιάσει. Επαναλαμβάνω, είναι μεγάλο αγκάθιο Λίβανος. Γιατί έχει βγήκε βέβαια ο Νετανιάχου και είπε ότι εμείς είμαστε, χαιρετίζουμε τη συμφωνία που θα, για τα πυρηνικά, για τα πυραυλικά συστήματα και όλα τα σχετικά. Αλλά έχει πει σε δηλώσεις του πολλές φορές ότι δεν θα σταματήσουν οι επιθέσεις μέχρι να εξολοθρευτεί η Χεζμπολάχ. Και επίσης έχει πει ότι έχει καλέσει μάλλον την ηγεσία του Λιβάνου να απομονώσει την, και να αποκλείσει και να εξουδετερώσει και τα λοιπά την οργάνωση αυτή. Να θυμίσω ότι η Χεζμπολάχ έχει εκπρόσωπο στο Λιβανέζικο Κοινοβούλιο. Έτσι. Και γίνονται εκκλήσεις και γίνονται προσπάθειες από την κυβέρνηση του Λιβάνου για να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα. Αλλά εύκολο πράγμα δεν είναι. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Οπότε είναι και αυτό ένα αγκαθάκι. Αλλά αφού λένε ότι οι Αμερικανοί ότι είναι, πώς να το πω, μισό λεπτό να το πω έτσι με τους όρους που ανέφεραν εκείνοι, για να μην λέμε διάφορα, ικανοποιημένοι με το μνημόνιο συνεργασίας. Για να δούμε πότε θα υπογραφεί, τέλος πάντων. Τη Δευτέρα θα υπογραφεί. Σήμερα θα υπογραφεί. Αύριο. Ένας Θεός ξέρει. Α, γεια σας. Νομίζω ότι... Όχι, νομίζω. Είναι αύριο τα γενέθλια. Ναι, αύριο. Έχει και άλλα ζητήματα. Τώρα το δικαστήριο είπε να αφαιρεθεί το όνομά του από το κέντρο Kennedy, έκανε άσκηση έφεση ότι θέλει να παραμείνει. Ο καθένας έχει τα ζητήματά του, παιδιά, μην το συζητάτε, μην το συζητάτε. Μετά που θα έρθουμε, θα το πω τώρα, αλλά θέλω λίγο να το αναπτύξουμε, παιδιά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Μισό λεπτό. Α, όχι, δεν θέλω να το συνδέσω, όχι. Είναι ένα θέμα
είναι ένα θέμα, γιατί είπαμε ότι εδώ το Σάββατο θα λέμε και θέματα τέλος πάντων κάπως διαφορετικά. Και έχει βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι που επεξηγεί πολλά πράγματα. Χρειάζομαι προσοχή, τι κρύβεται πίσω από την ανάγκη για διαρκή επιβεβαίωση. Άκου τώρα, είναι δυνατόν? Ναι. Θα σας πω μόνο, για να μην το έτσι σας κρατήσω σε αγωνία, γιατί ξέρω ότι αγωνιάται πολύ αυτή την ώρα. Η ανάγκη, λέει, για προσοχή γίνεται προβληματική όταν αρχίζει να καθορίζει τη συμπεριφορά μας. Όταν δηλαδή η αξία που αποδίδουμε στον εαυτό μας εξαρτάται όλο και περισσότερο από την επιβεβαίωση των άλλων. Ακούτε τι γίνεται στον κόσμο? Ναι. Και μετά έρχονται τα ερωτήματα. Μήπως δυσκολεύεστε να λειτουργήσετε χωρίς την αποδοχή των άλλων? Ίσως πρέπει να αναρωτηθεί ο ενδιαφερόμενος και ο κόσμος που είναι τριγύρω του, τι κρύβεται πίσω από αυτήν την ανάγκη. Πώς έρχονται και δένουν μερικά πράγματα, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα του, το λες και λίγο, φθινοπορεινού Σαββάτου, αλλά από Κυριακή ξανά καλοκαίρι. Μη μου αγχώνεστε καθόλου. Θα βάλετε τα μπανιερά σας να πάτε στη θάλασσα, παιδιά, την Κυριακή. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να ακούσουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αισιοδοξία για υπογραφή συμφωνίας μέχρι τη Δευτέρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και σύγχυση λόγω των αντικρουόμενων δηλώσεων και διαρροών από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη χαρακτηρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο ήδη σύνθετο σκηνικό προστίθενται και οι νέες πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τους επιτελείς της Τεχεράνης να συμμαζευτούν γρήγορα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του ότι το τελικό κείμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο επικαλείται το CNN, η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ωστόσο, η Τεχεράνη φέρεται να προκρίνει την αραίωση των αποθεμάτων εντός της χώρας, ενώ η Ουάσιγκτον ζητά την πλήρη καταστροφή ή απομάκρυνσή τους. Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση ανοιχτών των στενών του ορμού, περιλαμβάνει τον Λίβανο και απαγορεύει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες υπογραφής της συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες, διευκρινίζοντας πάντως ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη φτάσει στην τελική γραμμή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υπογραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις σχετικές διαδικασίες. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη διαδικασία και ξεκαθάρισε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά θα προχωρήσουν μόνο εφόσον εφαρμοστεί πρώτα η προσωρινή συμφωνία. Στο μεταξύ, η τιμή του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου, με πτώση 4% στην τιμή του αργού που κινείται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Μαγνησία και την Αλόνισο, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, πτώσεις δέντρων και δυσχέρειες στις μετακινήσεις. Χωρίς ηλεκτροδότηση, περιοχές του Νοτίου Πηλίου, του Δήμου Αλμυρού και της Αλονίσου, ενώ συνεργεία της ΔΕΔΙ εργάζονται για την αποκατάσταση των κλαβών. Η πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για απομάκρυνση δέντρων και κλαδιών. Στα ορεινά του Πηλίου, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις επιβάρυναν περαιτέρω την κατάσταση στις πληγήσες περιοχές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στη Ρόδο, εγκαινιάζοντας τις θερινές περιοδίες του στα νησιά και την περιφέρεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιθεωρήσεις σε έργα υποδομών, σύσκεψη με τουριστικούς φορείς, συνάντηση με πολίτες, καθώς και επισκέψεις σε σημαντικά πολιτιστικά και αρχαιολογικά έργα του νησιού. Δύο διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, συνελήφθησαν από το λιμενικό μετά από καταδίωξη ταχύπλου από την Χίο έως την Ίσο Κέρο. Στο σκάφος επέβαιναν 15 μετανάστες από τη Συρία, εκ των οποίων οι 8 ανήλικοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Άξο, ενώ το ταχύπλοιο κατασχέθηκε. Έληξε ο συναγερμός στο πλοίο Blue Star 2 μετά τον έλεγχο πυροτεχνουργών, ο οποίος δεν εντόπισε εκρηκτικό μηχανισμό. Το πλοίο κατέπλευσε στο Λαύριο, ενώ οι περίπου 950 επιβάτες υπέστησαν πολύ ωραία ταλαιπωρία λόγω της καθυστέρησης στο ταξίδι προς τα Δωδεκάνησα.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος σήμερα ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Μία και 14 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 13 του Ιουνίου, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα Μίτσο. Όλα καλά στη Βέρεια? Δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα ζητήματα. Αλίμονο. Είστε εξαιρετικά ευαίσθητοι και πάρα πολύ χαίρομαι, αλήθεια. Συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά τι να πω τώρα. Χαιρόμεθα και τα λοιπά. Όχι, χαίρομαι πάρα πολύ. Καλημέρα στον Ιωάννη. Για τα αρκουδάκι, τα αρκουδάκια μάλλον, έτσι. Γιατί βρεθήκανε δύο νεκρά που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Ποιος είπε, λέει, ότι ο δράστης σκεφτόταν κάτι? Και να ψάχνουμε τι? Προφανώς εφάρμοσε τον νόμο του ισχυρού. Όπλο έχω, κάνω κουμάντο. Τι μου θυμίζει, λέει, έλατε. Τα Γιάννενα, εντάξει. Ιωάννη μου. Γιάννη θα σε λέω. Γιάννη. Και τα Ιωάννηνα θα τα λέω Ιωάννηνα, θα τα λέω Γιάννενα, για να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Ο νόμος του ισχυρού. Επειδή δεν σε έχει πειράξει όμως. Δεν σε έχει πειράξει το ζωντάνι. Κάθεται εκεί πέρα που το έχει, του έχει ορίσει η φύση. Προφανώς αναζητούν τροφή, αναζητούν νερό, μπορεί να χάσουν το δρόμο τους. Τώρα ήταν μικρό, 2,5 χρονόλι περίπου. Και εσύ, άνθρωπε, που εξουσιάζεις τα πάντα, εξαντλείς όλη σου τη κακία στο αρκουδάκι και στο άλλο αρκουδάκι που ήταν στο δρόμο Φλόρινας Κοζάνης. Γιατί, ρε παιδί? Αυτό να είναι και το γιατί. Δεν θα μου φύγει από το νου ποτέ. Αλήθεια. Καλώς τον, ναι. Γεια σου Κωνσταντίνε. Καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα και σήμερα. Γιατί το σκότωσε, λέει, γιατί υπάρχει? Γιατί να υπάρχει? Έλαντε. Αυτό λέω, γιατί να υπάρχει. Και φυσικά, λέει, κανείς δεν είδε και κανείς δεν άκουσε κάτι. Εννοείται. Εννοείται. Πάντα έτσι, λέει, σου αδειάζουν το σπίτι κλέφτες. Κανείς δεν παίρνει είδηση. Τέλος πάντων, θα το πω περιφραστικά το άλλο, γιατί αντιλαμβάνεσαι. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα φλερτ και το φλερτ αυτό έρχεται στο σπίτι. Αυτό θα πω τώρα, καταλαβαίνετε εσείς. Και το έχουν δει και οι τυφλοί. Μα τι. Στην καλύτερη χώρα του κόσμου, λέει, ζούμε. Ως τις δύο να φτιάξουμε τη διάθεση. Είναι μία και τέταρτο, έχουμε ακόμα τρία τέταρτα μπροστά μας. Όλα είναι, ξέρεις. Υπάρχει η σχολή που λέει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα βλέπουμε. Άκου τώρα. Είναι, λέει, όπως τα νιώθουμε. Και αν εμείς μέσα μας νιώθουμε, λέει, αισιόδοξοι και χαρούμενοι, με αυτή τη διάθεση θα παρατηρούμε και το τι συμβαίνει τριγύρω. Μετά βέβαια έρχεται η πραγματικότητα και σε προσγειώνει και σου λέει, έτσι νομίζεις? Όχι, δεν είναι έτσι, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Α, γεια σου Σοφία. Εννοείται. Μα τι συζητάς? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Θυμάστε? Γιατί θα το θυμάστε. Αν δεν το θυμάστε, θα σας το θυμίσω εγώ. Κάτι βασιλιάδες, πρώην βασιλιάδες, γιατί με τα σκάνδαλα μετά δώσανε πέρασαν το θρόνο στους διαδόχους, που βγάζανε κάτι φωτογραφίες με κάτι σκοτωμένα λιοντάρια, γιατί πηγαίνανε για σαφάρι. Είχαν τελειώσει όλα στη χώρα τους, τα είχαν κάνει όλα τέλεια και πηγαίνανε μετά για σαφάρι στην Αφρική. Και ήταν πολύ, πώς το πω έτσι, πολύ γενναίο αυτό, να σκοτώνεις τα ζώα και μετά να βγάζεις και φωτογραφία, γιατί εσύ είσαι ο κυρίαρχος του κόσμου, τα θυμάστε? Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Δεν ήρθε ποτέ κάποια αρκούδα να σου εμφανίζονται, εννοείται, και οι οικογένειες περνάνε τον δρόμο, καταπληκτικές, να σου χτυπήσει την πόρτα και να σε απειλήσει. Δεν ήρθε ποτέ καρχαρίας, ήρθε στο σπίτι σου να σου χτυπήσει την πόρτα, να πει ότι θα σε φάω, για ευκαιρία είναι. Εσύ πηγαίνεις στο φυσικό του χώρο. Και λευκός καρχαρίας και ένας λευκός παιδιά στο φυσικό του, η θάλασσα είναι. Τι θα έχει η θάλασσα? Ποτσαλάκια μόνο και καβουράκια μικρά, που και αυτά δεν τα σεβόμαστε, τέλος πάντων. Γιατί πειράζεις τη φύση? Γιατί ενοχλείς? Γιατί καταστρέφεις? Γιατί σκοτώνεις? Γιατί δημιουργείς προβλήματα? Για ποιο λόγο σε ενόχλησε?
η φύση, η χλωρίδα. Καίμε τα πάντα. Τα πάντα. Α, τώρα πακέμε, μέχρι τις 22 είναι παράταση για να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Γιατί οι συνθήκες είναι, λέει, τέτοιες που επιτρέπουν μια παράταση από τις, ήταν από τις 10, μέχρι τις 15, τώρα πάει 22. Κοιτάξτε να πάτε τώρα εσείς 22 το πρωί να το κάνετε αυτό. Άντε παιδιά, να δούμε τι θα γίνουμε. Λοιπόν, την πανίδα μας, για ποιο λόγο? Και μας πειράξανε τα, πώς τα λένε, τα καλαμάκια τα χάρτινα. Και μας πειράξανε οι δηλώσεις περί κλιματικής αλλαγής, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και μας πειράξανε, αφού εμείς, το σπίτι μας είναι, δεν το προστατεύουμε. Τη φύση, το σπίτι μας, δεν την προστατεύουμε. Δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει. Πηγαίνουμε στην παραλία, τώρα θα πάτε στις παραλίες. Καλά θα κάνετε, να κάνετε τα μπάνια σας. Το καλοκαίρι πώς το μετράμε, με παγωτά και μπάνια. Λοιπόν, φεύγεις από την παραλία. Μάζεψε αυτά που έχει σκορπίσει τριγύρω. Πέταξε τα στο καλάθι, στο κάλαθο των αχρήστων. Αν μπορείς, αν μπορείς. Εντάξει, τώρα δεν περιμένουμε και πολλά. Κάνε και ξεχώρισε λίγο τα χάρτινα, τα κουτάκια, τα βάλεις στους ανάλογους κάδους. Δυσκολία, ε. Έχεις καθίσει, έχεις φάει και όλο τον ήλιο στο κεφάλι και έχεις κάνει μπάνιο και έχεις κουραστεί. Θα κάνεις μετά να ξεχωρίζεις τα σκουπίδια. Συγγνώμη, τα απορρίμματα. Καθάρισε το. Δηλαδή θα ξαναπάς, θα πάει άλλος άνθρωπος. Δημιούργησε τη συνθήκη την κατάλληλη. Θα πάει και ο άλλος να απολαύσει τη θάλασσα και το γαλάζιο ουρανό και όλα τα σχετικά. Να είχαμε να λέγαμε. Καλώς στην Αγιά σου Πολίνα, καλά είμαστε εσύ. Έτσι νομίζω. Τι να σου πω κι εγώ. Πού να ξέρω κι εγώ από αυτά. Αν ήξερα, ξέρεις που θα έβγαινα τώρα. Στην NASA. Α, σας έχω θέμα μετά. Σας έχω θέμα φοβερό. Μου δίνετε ωραίες πάσεις. Μπράβο παιδιά. Τόσα χρόνια πια έχουμε μάθει. Έτσι. Τι έλεγα. Α, ναι. Περίμενε, θα το ολοκληρώσω αυτό το θέμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα το πω όπως και να έχει. Διότι πρέπει να μαθαίνουμε κιόλας. Δεν είναι μόνο να λέμε την ειδησιογραφία. Είναι και να κάτι τέλος πάντων να ξέρουμε. Γιατί μπορεί να μας τύχει στη ζωή μας, να μπορούμε να το τέλος πάντων να γνωρίζουμε τι είναι, να το διαχειριστούμε, θέλει άλλη ιστορία. Λοιπόν, γιατί είναι μερικοί άνθρωποι που σε αναγκάζουν, επειδή μου φτάνει στο σημείο αυτό και λες κάτσε να το ψάξω λίγο παραπάνω. Μπορεί να είναι κοντινοί μας άνθρωποι, δεν λέω. Έτσι. Αλλά είναι κάποιοι που τέλος πάντων είναι όλα αυτά πιο πρόδειλα. Λοιπόν, είναι, λέει, για το τι κρύβεται πίσω από την ανάγκη για διαρκή επιβεβαίωση. Κάτι σας έρχεται στο μυαλό, μπορεί να είναι και αυτό. Είναι, λέει, μια φυσιολογική ανθρώπινη επιθυμία να αναζητούμε αναγνώριση, επιβεβαίωση και να χαιρόμαστε ένα κοπλιμέντο. Όμως, όταν η ανάγκη για προσοχή γίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για να νιώθουμε καλά ή να λειτουργούμε καθημερινά, τα πράγματα αλλάζουν. Πρέπει, λέει, μπορεί να υιοθετούμε συμπεριφορές που έχουν στόχο να προσελκύσουν την προσοχή των άλλων, ακόμη και αν δεν εκφράζουν αυτό που είμαστε πραγματικά. Και έρχομαι εγώ και ρωτώ, αν είναι αυτό που είμαστε πραγματικά, τέλος πάντων. Η διαρκής ανάγκη, λέει, για επιβεβαίωση σημαίνει ότι παλεύουμε με βαθύτερες ανασφάλειες, λέει ο ειδικός. Ορισμένοι άνθρωποι προσποιούνται ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις που στην πραγματικότητα είναι απόλυτα ικανοί να αντιμετωπίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, δημιουργούν μια ευκαιρία να ζητήσουν βοήθεια και προσοχή από τους άλλους. Αυτό δεν είναι αυτό που ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Δημιουργούν εντάσεις ή καυγάδες, δημόσια ή ιδιωτικά, ώστε να τραβήξουν την προσοχή των ανθρώπων γύρω τους. Συχνά αισθάνονται την ανάγκη να βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης. Έχει ένα κομμάτι αληθείας για τον άνθρωπο που σκεφτόμαστε. Μερικές φορές, λέει, η ανάγκη για προσοχή εκδηλώνεται όταν παρουσιάζουμε ένα μικρό πρόβλημα ως πιο σοβαρό από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και περιμένουμε μερικές φορές, αφού αντιδρούμε υπερβολικά στις καταστάσεις της καθημερινότητας, τη φροντίδα και το ενδιαφέρον των άλλων. Επίσης, είναι φυσιολογικό, λέει, να χαιρόμαστε όταν ακούμε ένα καλό λόγο για τον εαυτό μας, αλλά όταν αυτή η ανάγκη γίνεται υπερβολική, εδώ είσαι. Εδώ είμαστε, παιδιά. Μπορεί να μας οδηγήσει σε μια διαρκή αναζήτηση επιβεβαίωσης. Ναι. Συχνά πίσω από αυτή τη συμπεριφορά κρύβεται χαμηλή αυτοπεποίθηση,
που δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά μέσα από τα λόγια και την αποδοχή των άλλων. Ε, ναι. Επίσης, κάποιοι άνθρωποι, λέει, καταφεύγουν σε υπερβολές ή ακόμη και σε φανταστικές ιστορίες προκειμένου να προκαλέσουν εντύπωση και να τραβήξουν την προσοχή των άλλων. Και αυτό είναι, λέει, πρέπει να ψάξουμε τους βαθύτερους ψυχολογικούς λόγους. Νιώθουμε ότι η αξία μας εξαρτάται από το πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Επίσης, ορισμένες, λέει, διαταραχές προσωπικότητας συνδέονται με συμπεριφορές αναζήτησης προσοχής. Άκου τώρα τι λέει ο επιστήμονας. Άτομα με ναρκισιστική διαταραχή ή οριακή διαταραχή προσωπικότητας εμφανίζουν συχνά τέτοιου είδους συμπεριφορές. Είναι η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας, λέγεται, είναι η έντονη ανάγκη να βρίσκεται κάποιος στο επίκεντρο της προσοχής σε συνδυασμό με ιδιαίτερα έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Ε? Και μετά λέει από κάτω πώς να μην αναζητάτε διαρκώς την προσοχή των άλλων. Πρέπει να ενισχυθεί, λέει, η αυτοπεποίθηση. Να συζητήσουμε με έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Ναι. Επίσης πρέπει να, πώς το λένε, να στηρίζουμε τους ανθρώπους που μας αποδέχονται και δεν μας κρίνουν. Ή αν μας κρίνουν, να τους βρίζουμε. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Δεν τα έχουμε δει κατά κόρον. Το τελευταίο καιρό, θα έλεγα. Ναι. Επίσης, πώς θα διαχειριζόμαστε έναν άνθρωπο που χρειάζεται διαρκώς προσοχή. Βάζουμε όρια, μιλούμε ανοιχτά. Αν ο άλλος δεν το καταλαβαίνει, αν του πούμε ότι ξέρεις υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ο άλλος μας βρίζει και μας λέει δεν είναι εσύ φταίς. Ναι, και αυτά τα έχουμε δει. Και επίσης, λέει, δείχνουμε κατανόηση. Και πρέπει να, τέλος πάντων, να το ψάξουμε περαιτέρω. Κατανόηση σε διαπροσωπικό επίπεδο και στον ευρύτερο φιλικό και επαγγελματικό, τέλος πάντων στις κοινωνικές μας επαφές. Όταν δεν, οι αποφάσεις μας ή όταν η συμπεριφορά μας δεν δημιουργεί προβλήματα ή δεν αφορά σε άλλους ανθρώπους, πολλούς, χιλιάδες, εκατομμύρια, έθνη κτλ. Δεν φταίω, συγγνώμη. Ο ειδικός. Το λένε οι επιστήμονες. Πώς δένουν μερικά πράγματα. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Όλα όμως. Λοιπόν, είναι και 27. Παρακαλώ, έχω να ακούσω διάφορα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Δεν το είχα δει το... δεν το είχα δει το θέμα.

στο ανοιχτό θέατρο Μπορνόβα στη Σμύρνη. Τέλος πάντων, είναι η σκηνή που ο Ρωμαίος κοίταται νεκρός στο τάφο και η Ιουλιέτα θρυνεί πάνω από το σώμα του. Ο Βραζιλιάνος χορευτής Πέδρος Σεάρα και η Ρωσίδα μπαλαρίνα Τατιάνα Μπόργκερ πρωταγωνιστούσαν στην παράσταση αυτή. Τέλος πάντων, ενώ είναι αυτή η σκηνή της κορύφωσης που κλαίει η Ιουλιέτα και τα λοιπά, εμφανίζεται, παιδιά, μία γάτα, κάθεται δίπλα στο κεφάλι του Ρωμαίου την ώρα που θρυνεί η Ιουλιέτα. Έκατσε, βαρέθηκε. Μετά άρχισε να πέσει με τα μαλλιά του Ρωμαίου. Ο ίδιος, ο πρωταγωνιστής, στη σκηνή είναι νεκρός, ποτίθεται έτσι. Και ενώ θα έπρεπε να κλαίει το κοινό, διότι είναι η κορύφωση του δράματος, αρχίζει και γελάει. Να έχεις κάνει τόση προετοιμασία, τόσες πρόβες, να έχεις παίξει καταπληκτικά, να έχεις καθυλώσει το κοινό και να σκάει η γάτα να αρχίζει να παίζει με τα μαλλιά. Και είναι, λέει, η... ενώ θα ήταν, πώς να το πω τώρα, η συναισθηματική κορύφωση προς την οποία οδηγούσε όλη η εξέλιξη των δύο ωρών, αρχίζει να γίνεται αυτό με τη γάτα. Και μάλιστα, επειδή νεκρός, πώς να κουρίσει χέρια αν σπίξου, πήγαινε πιο εκεί παιδάκι μου, έτσι, αρχίζει και τον δαγκώνει κιόλας και καταστρέφει εντελώς τη σκηνή. Και οι θεατές συνεχίζουν και γελάνε. Βέβαια, τι να κάνει τώρα ο άνθρωπος, όπως και να έχει, στο τέλος παράστασης ο πρωταγωνιστής πήρε καλιά τη γάτα και υποκλήθηκε στο κοινό. Έτσι, γιατί είσαι έτοιμο, κάνεις κάτι, παιδί μου, το οτιδήποτε, και θεωρείς ότι είναι το καταπληκτικότερο που έχεις κάνει μέχρι τότε. Και υπάρχει ένας παράγων αστάθμητος, ο οποίος έρχεται, ο παράγων αυτός, και σου χαλάει όλο το σύστημα. Αλλά δεν πειράζει. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Τι να πω, η πέθρια παράσταση. Τώρα το καλοκαίρι θα έχει καταπληκτικές παραστάσεις, παιδιά, να πάτε να τα δείτε και τα λοιπά στα υπαίθρια. Αλλά θέλω να κάνω ένα παράπονο τώρα εγώ, που θα ήθελα να εισακουστεί. Τι ώρα είναι, 2:25, δεν πειράζει. Γιατί, παιδιά, οι παραστάσεις να είναι μέσα στη μέση της εβδομάδας και να μην είναι Σάββατο, ας πούμε, ή Κυριακή. Άντε, σου λέω εγώ, και Παρασκευή δουλεύουμε Σάββατο, ναι. Τέλος πάντων, να είναι μια ώρα, μια μέρα που μας βολεύει λίγο. Μέσα στη βδομάδα δεν θα προλάβουμε μετά να επιστρέψουμε στις εργασίες μας. Γενικά μιλώντας, και για τις θεατρικές παραστάσεις και για τις συναυλίες και όλα τα σχετικά. Θέλουμε πολύ να έρθουμε. Αλλά είναι η ώρα περίεργη, καταλαβαίνετε. Άμα ξεκινάει 9 η ώρα και 2:11, δεν προλαβαίνεις μετά. Δεν προλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτό εδώ τι είναι. Νομίζω ότι έχεις ένα δίκιο, αλλά εγώ αυτό δεν το ξέρω. Εάν δεν βγει κάποιος να το επιβεβαιώσει, θα έλεγα, εγώ πώς θα βγω από εδώ και θα πω, ξέρετε, θα συμβεί αυτό. Και μου δίνεις και ημερομηνία. Μάλιστα, το ξέρεις σίγουρα, γιατί θέλει 40 μέρες. Αυτό εσύ που λες δεν φτάνουν οι μέρες. Λέω, επειδή έχετε κάποιο ζήτημα και πότε και αν και τα λοιπά. Όποτε έρθει η στιγμή ή κατάλληλη, υποθέτω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι, διότι έχω μετά να σας πω πολύ σημαντικά πράγματα. Πολύ. Α, και κάτι άλλο, γιατί μου το έστειλε εδώ ο Γιώργης. Γεια σου, Γιώργη. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά, για την παρέα που μας κρατάτε. Δεν το συζητώ καθόλου. Μου το έστειλε το θέμα αυτό, την είδηση, που δεν με νοιάζει καθόλου. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Θα την πω όμως, γιατί μπορεί να νοιάζει κάποιους άλλους. Αλλά προσωπικά διαφορώ παντελώς. Αλλά τι να σου κάνω τώρα. Η περιουσία, λέει, του Μάσκ, του Μάσκ, του Ήλον, ξέρετε, ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χάρη στην εισαγωγή στο χρηματιστήριο της SpaceX. Εκτινάχθηκε

λέει η περιουσία λόγω της διαπραγμάτευσης των μετοχών του αεροδιαστημικού ομίλου. Μάλιστα, η οποία αποτιμούσε χθες το απόγευμα τη SpaceX σε περίπου 2,13 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πρέπει να αρχίσω τώρα να λέω και για τη μετοχή, τις διαπραγματεύσεις και τα λοιπά. Λίγο βαριέμαι. Όπως και να έχει, να είναι καλά ο άνθρωπος, να τα χαίρεται. Γιατί πρέπει να το... πώς το πω τώρα... να το... όχι, να τον μέμφουμε γι' αυτό. Επίσης, επειδή σας αρέσουν σε κάποιους αυτά, ο δεύτερος στη σειρά πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι ο συνειδητής της Google, που μπαίνουμε και ψάχνουμε και βρίσκουμε αυτά. Διαθέτει, λέει, περιουσία 298 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Σάντα Μπάρμπαρα λέει, δηλώνει ότι καταγράφεται μία απίστευτη και συνεχιζόμενη τάση συγκέντρωσης και συσσόρευσης πλούτου και στην κορυφή η συγκέντρωση αυτή επιταχύνεται. Και λέει ο καθηγητής ότι την ίδια ώρα 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, γεγονός που προκαλεί ακραίες ανισότητες, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για κρίσεις και εμφύλιες συγκρούσεις, παραλληλίζοντας ο καθηγητής την κατάσταση με την άνοδο του φασισμού και του ναζισμού πριν από έναν αιώνα. Ο καθηγητής κοινωνιολογίας το λέει. Επίσης λέει, μέλος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Oxfam στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ένα τρισεκατομμύριο δολάρια στα χέρια ενός μονάχα ανθρώπου είναι ασύμβατο όχι μόνο στο πλαίσιο μιας δίκαιης οικονομίας, αλλά επίσης και μιας υγιούς δημοκρατίας. Είναι σχεδόν το ποσό του πλούτου που παράγει σε διάστημα ενός έτους μια χώρα όπως η Ελβετία ή η Πολωνία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ή ακόμη το τριπλάσιο της τωρινής αξίας των αποθεμάτων χρυσού της Τράπεζας της Γαλλίας. Ο Μάσκ δεν είναι ο μόνος που βλέπει την περιουσία του να εκτινάσεται χάρη στην εισαγωγή στο χρηματιστήριο της SpaceX. Σύμφωνα με την επενδυτική πλατφόρμα TADE, να διαφημίσουμε κιόλας, περισσότεροι από 4.400 πρώην και νυν υπάλληλοι της SpaceX αναμένεται να αποκτήσουν την ιδιότητα του εκατομμυριούχου μόλις οι μετοχές αρχίσουν να διαπραγματεύονται στις αγορές. Μία δήλωση κάτω οι μετοχές, άλλη δήλωση στα ύψη οι μετοχές. Λέω, άκου εγώ τώρα τι συνειρμούς κάνω. Επίσης, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Μάσκ ή αν είναι ο Τάδε ή αν είναι ο Δίνα. Καθόλου. Ούτε τους ξέρω και ούτε επιθυμώ να τους μάθω. Και δεν με ενδιαφέρει και πόσα λεφτά έχουν και πόσα δεν έχουν. Καλά, καλά. Αν δεν είναι κλεμμένα ή αν δεν εμπορεύονται όπλα και ναρκωτικά και δεν υπάρχει τράφικινγκ στη μέση. Εμένα, εντάξει. Επιχειρηματίες είναι. Επιχειρηματίας λεφτά βγάζει. Εγώ δεν μένω σε αυτό. Μένω στο ότι 5 εκατομμύρια δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με ένα δολάριο την ημέρα σε απάνθρωπες συνθήκες και έχουμε 2026. Θα πεις γιατί το λες, γιατί δεν είναι το 1800 το τόσο που οι ανισότητες ήταν εξόφθαλμες. Υποτίθεται ότι να έχουν αυτοί που έχουν τα πολλά καλοφάγωτα, αλλά να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς ή άστο αξιοπρεπώς, μεγάλη κουβέντα. Να ζουν και οι υπόλοιποι. Μπορείς να τα μοιράσει, όχι. Γιατί να τα μοιράσει, ποιος τα μοιράσει ποτέ. Αλλά έτσι. Αυτό. Πάμε. Μετά έχω να σας πω κάτι εκτός γης. Εκτός γης. Πάμε.

βλέπω εδώ. Παιδιά, δεν πρέπει να. Γιατί να είμαστε. Γεια σου, Χαράλαμπε. Γιατί να είμαστε έξαλλοι με τους ανθρώπους που έχουν χρήματα, δεν καταλαβαίνω. Αν δεν είναι από παράνομες δραστηριότητες, παραλαμβάνω, ο καθένας που δουλεύει, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του και αποκτά πλούτο. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κόσμο, είναι μεγάλη κουβέντα. Μια τέτοια, τέλος πάντων, συνθήκη κατά την οποία να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν από την πείνα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα υπόλοιπα, πάντα υπήρχαν οι πλούσιοι, πάντα υπήρχαν οι φτωχοί. Που ζούμε σε άλλο, στον Άρη, ας πούμε. Θα μπορούσαμε βέβαια, ό,τι βλέπω εδώ. Αλλά γιατί, όποιος εργάζεται, βγάζει χρήματα. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Τι έχω να σας πω τώρα. Φοβερά πράγματα. Το Πεντάγωνο δημοσίευσε χθες την τρίτη δέσμη αρχείων που είχαν προηγουμένως χαρακτηριστεί απόρριτα και αφορούν φερόμενες θεάσεις UFO. Ναι. Τα οποία περιλαμβάνουν αναφορές για λαμπερές, ενίοτε κόκκινες σφαίρες που είδαν άνθρωποι στην βορειοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ είναι ο τελευταίος πρόεδρος που δημοσίευσε εκθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με ανεξήγητα επτάμενα αντικείμενα. Είναι αυτή η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Και η δημοσιοποίηση αυτού που το Πεντάγωνο αποκαλεί μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα περιλάμβανε 72 αρχεία από το FBI, τη CIA και το Πεντάγωνο, μαρτυρίες, βίντεο και καλλιτεχνικές απεικονίσεις. Αναφορές, λέει, από διάφορες καταχωρήσεις αναφέρονται σε θεάσεις σφαιρών ή σφαιρικών αντικειμένων στην ίδια γενική περιοχή της βορειοανατολικής πλευράς των ΗΠΑ. Ένα έγγραφο, προσέξτε με, του Φεβρουαρίου αναφέρει συνεντεύξεις του FBI με δύο άτομα που ανέφεραν ότι είδαν ένα έντονο φωτεινό φως στη μέση της αυλής τους ένα βράδυ. Οι ταυτότητες των ερωτηθέντων για ακριβείς τοποθεσίες τους είχαν διαγραφεί. Ένα άτομο περιέγραψε το κόκκινο χρώμα ως λαμπερό και όμορφο και ότι δεν είχε ξαναδεί ποτέ κάτι με αυτό το χρώμα του κόκκινου. Αυτό λέει η έκθεση του FBI. Η κόκκινη σφαίρα αυτή, πλάτους περίπου 3 ποδιών, ενός μέτρου δηλαδή, περιείχε ένα λευκό ήλιο πλάσματος στο κέντρο της, μεγέθους μπάλας μπάσκετ. Τα άτομα αυτά παρατήρησαν μία δεύτερη σφαίρα και οι δύο φάνηκαν να είναι δεμένες μεταξύ τους καθώς απομακρύνονταν. Ανέφεραν ότι είδαν αρκετές λευκές σφαίρες λίγες εβδομάδες αργότερα να πετούν πάνω από το σπίτι σε πολύ χαμηλότερο ύψος, λέει η έκθεση του FBI. Σε μια προηγούμενη παρόμοια συνέντευξη τον Ιούλιο πέρυσι το 25 έγινε αναφορά σε προηγούμενες θεάσεις για σφαιρικά φώτα. Και η έκθεση τώρα τι λέει. Η παρατήρηση, λέει, αυτή έλαβε χώρα σε απόσταση 25 μιλίων από τις παρατηρήσεις των σφαιρικών φώτων του τριγώνου, της περιστροφής του κόκκινου σφαιρικού φωτός και των σφαιρικών φώτων πάνω από τη λίμνη, σε μια περιοχή που τους είναι πολύ γνωστή και η οποία είναι αραιοκατοικημένη. Επίσης είχανε, καταγράφουν τα στοιχεία, ένα περιστατικό το Οκτώβριο του 24, που περιγράφει μια πηγή φωτός πάνω από τον ορίζοντα που αιωρείται πάνω από μια λίμνη επίσης. Άλλαζε, λέει, κατά διαστήματα σχήμα και φωτεινότητα. Και η κύρια πηγή φωτός φαινόταν να χωρίζεται σε μικρότερα φωτεινά σημεία. Και αυτά τα αρχεία, λέει, άκου τώρα, προσέξτε, γιατί πρέπει να τα... Αυτά τα αρχεία, κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις, έχουν από καιρό τροφοδοτήσει εικασίες. Και είναι καιρός ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα μάτια του. Αυτό το είπε ο επικεφαλής του Πενταγώνου. Για να μην τσακωνόμαστε. Ο Τραμπ τον έχει πει υπουργό πολέμου, σας το έχω πει. Εμείς λέμε υπουργός άμυνας, λέμε επικεφαλής του Πενταγώνου και τελειώνουμε. Ο Πιτ Χέξεθ, παιδιά, έκανε αυτή τη δήλωση. Ναι, ναι, ναι.
ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα πούν ότι αυτά δεν υπάρχουν και είναι υποκείμενα φαντασίας και, αλλά εγώ έχω πει, χωρίς να έχω έτσι πάθος, ναι, πάθος με όλα αυτά, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ότι πόσο υπεροπτικό και πόσο εγωιστικό είναι να πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν. Στο σύμπαν. Και επίσης θεωρώ, θα μου επιτρέψετε, ότι η ζωή δεν είναι μόνο αυτό που βλέπω, αυτό που ξέρω, αυτό που αγγίζω, για κάτι άλλο. Γιατί αν δεν ήταν για κάτι άλλο, δεν θα... πώς να το πω τώρα, δεν θα πιστεύαμε και δεν θα απευθυνόμαστε σε ανώτερα όντα που θεωρούμε ότι υπάρχουν χωρίς να τα έχουμε δει. Ξέρω τώρα ότι κάποιοι θα γίνετε έξαλλοι, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Δημοκρατία έχουμε, μπορούμε την γνώμη μας να τη λέμε. Έχω την πεποίθηση. Έτσι. Είναι και 53. Νομίζω πριν αποχαιρετιστώ μπορώ να ακούσω ένα τραγούδι. Θέλεις, Πανούλη μου, ευχαριστώ.

Φτάσαμε 2 παρά 2 λεπτά. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και όσοι πάτε διακοπές, γιατί από τις 15 και μετά Ιουνίου ξεκινάμε διακοπές, να περάσετε θαυμάσια, υπέροχα και όπως το έχετε ονειρευτεί. Και σχεδιάσουμε, να το σχεδιάσουμε κιόλας, έτσι, να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αισιοδοξία ότι η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι στην τελική φάση, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ασκεί νέες πιέσεις προς τους επιτελείς της Τεχεράνης για να συμμαζευτούν γρήγορα. Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη φτάσει στην τελική γραμμή. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η υπογραφή του μνημονίου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα. Η Ελβετία μάλιστα προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπχάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πάντως, ο Αμπάς Αρακτσί τόνισε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμα υπογραφεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη διαδικασία και ξεκαθάρισε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά θα προχωρήσουν μόνο εφόσον εφαρμοστεί η προσωρινή συμφωνία. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε στο CNN ότι η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη φέρεται να προκρίνει την αραίωση των αποθεμάτων εντός της χώρας, ενώ η Ουάσιγκτον ζητά πλήρη καταστροφή ή απομάκρυνσή τους. Η συμφωνία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούζ, περιλαμβάνει το Λιβανό και απαγορεύει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιρανικό καθεστώς. Η Ουάσιγκτον συνδέει την απελευθέρωση Ιρανικών κεφαλαίων με την πλήρη εφαρμογή των όρων της συμφωνίας, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν κεφάλαια ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήδη η τιμή του πετρελαίου είναι στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου, με πτώση 4% στην τιμή του αργού, που κινείται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν από το μεσημέρι μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες. Στα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά της Αττικής σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση, ενώ στις Αχαρνές δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Σημαντικές καταστροφές καταγράφηκαν σε καλλιέργειες στην Κοζάνη και στα Φάρσαλα. Στη Μαγνησία και την Αλόνισο το ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, πτώσεις δέντρων και προβλήματα στις μετακινήσεις. Συνεργεία του ΔΕΔΙΕ και της πυροσβεστικής επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στη Ρόδο, εγκαινιάζοντας τις θερινές περιοδίες του στα νησιά και την περιφέρεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιθεωρήσεις σε έργα υποδομών, σύσκεψη με τουριστικούς φορείς, συνάντηση με πολίτες, καθώς και επισκέψεις σε σημαντικά πολιτιστικά και αρχαιολογικά έργα του νησιού. Δύο διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, συνελήφθησαν από το λιμενικό έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου αποτυχίαιο στην Ίσο Κέρο. Στο σκάφος επέβαιναν 15 μετανάστες από τη Συρία, εκ των οποίων οι 8 ανήλικοι. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αξό, ενώ το ταχύπλοο κατασχέθηκε. Έληξε αργά το βράδυ ο συναγερμός στο πλοίο Blue Star 2 μετά από τηλεφώνημα για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Το πλοίο κατέπλεψε στο Λαύριο, ενώ οι περίπου 950 επιβάτες υπέστησαν πολύωρη ταλαιπωρία λόγω της καθυστέρησης στο ταξίδι προς τα Δωδεκάνησα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει άστατο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι βορείοι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, με θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αισιοδοξία ότι η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι στην τελική φάση, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ασκεί νέες πιέσεις προς τους επιτελείς της Τεχεράνης να συμμαζευτούν γρήγορα. Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη φτάσει στην τελική γραμμή. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η υπογραφή του μνημονίου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα. Μάλιστα, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπχάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πάντως, ο Αμπάσαρακτσι τόνισε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμα υπογραφεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη διαδικασία και ξεκαθάρισε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά θα προχωρήσουν μόνο εφόσον εφαρμοστεί η προσωρινή συμφωνία. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε στο CNN ότι η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη φέρεται να προκρίνει την αρέωση των αποθεμάτων εντός της χώρας, ενώ η Ουάσιγκτον ζητά πλήρη καταστροφή ή απομάκρυνσή τους. Η συμφωνία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούζ, περιλαμβάνει το